Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
2: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
3: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
4: Πάντα σαν καινούριες.
2: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
5: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίσεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφή οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
7: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίων IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
8: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
9: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα πράκτικε θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
10: Aisha, we've only just met, and I think you ought to know.

0: FM Patra.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
3: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
2: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
3: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
2: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
3: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
2: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
3: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
2: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
3: Τηλέφωνο 2610-642-399.
4: Μαμά, το σχολείο ξεκινάει!
5: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τσάντα, κασετίνα, μολύβια, όλα στη θέση τους.
4: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στο Τζάντζαλα.
5: Τότε πάμε Τζάντζαλα. Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς.
6: Back to school στα Τζάτζαλα. Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
4: Τώρα είμαι έτοιμη. Ευχαριστώ Τζάτζαλα.
5: Ευχαριστώ Τζάτζαλα. Φθηνά τη γλίτωσα.
6: Τζάτζαλα. Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάτζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτή Δημαίων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.

Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλαφέκ. Κάνει το βλαφέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Βασίλη μου,
5: θέλει
4: αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
7: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
8: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
9: Άσε, στάζει.
8: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
9: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
8: Α, υγρασία. Σου έχω λύσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
10: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
11: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους
10: που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
11: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
10: Τηλέφωνο 2610 527 588.
12: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
13: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
14: Δεν υπάρχει!
13: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
12: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
13: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού, σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
15: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
0: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλαφέ. Κάνει το βλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
16: Επιστρέψω πιο δυνατός στο μήνυμα του Μαροκινού. Κίνηση για φόρ θα κάνουν οι Ερυθρόλευκοι σύμφωνα με ρεπορτάζ του Κώστα Νικολακόπουλου στο sportavlefm.gr. Ο Ολυμπιακός νίκησε 87-77 τον Ερυθρό Αστέρα και κατέκτησε το διεθνές τουρνουά της Κρήτης. Πρώτο σκόρερ ο Εντζάι με 16 πόντους, ντεμπούτο για τον Ζαν Μοντέρο με 12. Χαρούμενοι που πήραμε μέρος σε αυτό το τουρνουά και φυσικά που το κερδίσαμε, το σχόλιο του Γιώργου Μπαρτζόκα. Νίκη και για τον ΠΑΟΚ στο τουρνουά του Ούντινε, 174 την Νάπολη με 31 πόντους του Όσμαν. Στροφή στην πρεμιέρα της League Face κοντρά στη ΛΑΣΚ την Τρίτη για την ΑΕΚ μετά την καταιγιστική εμφάνιση απέναντι στον Άρη. Το απόγευμα στις 5 και 4 η τελευταία προπόνηση στην Allwyn Arena, μία ώρα νωρίτερα η συνέντευξη τύπου του Μάρκο Νίκολιτς. Απάντηση σε νέα πρόταση για τον Κουτέσα περιμένει από την Ένωση η Σερβέτ, σύμφωνα με τον αθλητικό διευθυντή της Τζον Βίλιαμς. Ανασύνταξη και στροφή στο παιχνίδι κυπέλου Superbet με τον Αστέρα Άκτορ την 5η στην Τρίπολη κάνουν στον Άρη μετά την ήττα από την Άκια το πρωτάθλημα. Στην Ελλάδα προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή στον Ατρόμητο βρίσκεται ο Χουάν Χωσέ Περέα. Με το δεξίο Πανιόνιο στην πρεμιέρα της Superbet League 2 όπου επιβλήθηκε 2-0 του Αστέρα Άκτορ Β στη Νέα Σμύρνη με πρωταγωνιστή τον Μάναλη που σημείωσε και τα 2 γκολ. ΑΕΛ Νόβι Μπέτ αναγέννησε Καρδίτσας 1-1 και Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος 1-1 στα άλλα 2 χθεσινά μάτς. Αποκλεισμός για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο US Open, καθώς ο Έλληνας τενίστας ιτήθηκε 3-0 σετ από τον Αμερικανό και νούμερο 9 στην παγκόσμια κατάταξη Μπεν Σέλτον στη φάση των 16. Με τον Χρήστο Τζόλι να δίνει την assist στο νικητήριο γκολ, η Arsenal επικράτησε 2-1 της Chelsea στο Λονδρέζικο Ντέρμπι για την τρίτη αγωνιστική και συνέχισε με το απόλυτο στην Premier League. Everton Manchester United 2-2 στο άλλο μάτς της ημέρας. Η Μπαρσελόνα συνέτριψε 5-0 τη Βαλένθια για την τέταρτη αγωνιστική της La Liga. Η Σπανιόλ Σεβίλη 1-1 στο άλλο σημαντικό χθεσινό παιχνίδι. Γιουβέντους Μίλαν 1-1 στο μεγάλο ντέρμπι για την τρίτη αγωνιστική της Serie A με τις αναμετρήσεις Αμβούργο Μάιντς 0-5 και Άιντραχτ Φραγκφούρτης Άουγσμπουργκ 1-4. Ολοκληρώθηκε η δεύτερη αγωνιστική της Bundesliga. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
14: Bwin Sport FM 94,6.

Καλημέρα κόσμε, καλημέρα. 7 λεπτάκια μετά τους 8 φομπερός χαλά στον κόσμο. Γιώργος Γιαννίσης στη ρύθμιση του ήχου, μουσικές επιλογές. Αλέξανδρος Τσουβέλας στο μικρόφωνο της κορυφαίας συχνότητας της χώρας. Είναι η εκπομπή «Ή από εδώ». Και θα πάμε μέχρι τις 10 με κέφι, όρεξη, μηνύματα. Καφεδάκι είδες. Ήρθε μη τον Μπάρμπας, τσίμπησε στο καφεδάκι Γιώργο Γιαννίση. Όταν λείπω εγώ, ξηρασία. Κανένας δεν σου δίνει λίγη χαρά και αγάπη εδώ μέσα. Που σιγά σιγά καραφλιάζεις με το που ήρθες εδώ μέσα. Θα σε πάω Σένεκα γιατί έχεις δότρια χώρα καλή. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς περνάτε. Λήξτε το πρωτάθλημα. Έληξε. Πάρε πανετολικός. Έληξε. Έτσι ενθουσιασμός λίγο. Λίγη αισιοδοξία. Δικαιούμαι ο Πανάθας. Είμαι στη ΦΑΠΑ πολλά χρόνια. Δικαιούμαι να έχω καλή σκέψη θετική. Δικαιούμαι. Το δικαιείσαι που λένε στο Ιόνιο. Περιμένουμε μηνύματα, επικοινωνία, κουβεντούλα. Ξέρω ότι με έχετε πάρει κάποιοι από φόβο. Ξέρω ότι ο φόβος υπάρχει εκεί γιατί η Λούλα, η γιαγιά μου, η ματιάστρα ξεματιάστρα έδρασε την Παρασκευή. Γιώργο, δεν ήσουν εσύ εδώ, ήταν ο Πάνος Μπουρνάς, πρέπει να πας. Και είπα ότι ο Ντουμπλάντης θα έχει πρόβλημα με τον Καραλή. Και να μην μας κάνει το φίλο, γιατί τον είδαμε την τελευταία φορά που σφίχτηκε, που άρχισε και έλεγε διάφορα και who am I και ποιος νομίζω, κάτσε στη θέση σου μικρέ. Φάε ενοχλησούλες τώρα, μόντο, δες τον Καραλή στους εθέρες να τσιμπάει τον Diamond και τα λεφτά. Περίμενε, έρχονται κι άλλα. Θέλετε να βάλω, να μην δουλεύει και το VAR στο ΆΚΑ, μπορώ να το κανονίσω και αυτό. Ό,τι θέλω μπορώ να κάνω. Τι να πω τώρα. Τι θέλετε, Νίστρουπ, ξαφνικά να αλλάζει σχηματισμούς και τριγωνάκια και να είναι όλοι ενεργοί και Νίστρουπ ξαφνικά να βγαίνει και να λέει είμαστε κορυφαίοι. Τα δείξε, ε. Θέλετε τέτοια, θέλετε φασαρίες. Πόση ώρα είναι αυτό το σήμα, πάρτε ρε φίλε, εντάξει. Σαν κάτι τραγουδιστές που σηκώνουν εμένα να τραγουδήσω για να πέρασει η ώρα να φύγουνε κάνεις. Ωραία, βάλτε. Τι κάνεις Γιώργο, πώς είσαι. Εντάξει, πολύ καλά, πράσινο μπλουζάκι. Έτσι, καλή φάτσα, καλή ψυχολογία. Δικαιούμαστε κι εμείς, παιδιά με τη Μαρία θα είμαστε αύριο κανονικά εδώ το τρίο. Και εσύ θα είσαι. Κανονικά το τρίο εδώ θα είμαστε άπαντες παρόντες. Αν είμαι εξωγήινος γιατί χτες το βράδυ ήμουν στη Λάρισα και το πρωί στη ΔΕΘ. Ναι, είμαι εξωγήινος. Να πούμε εδώ και από την εκπομπή και περαστικά και στον Ελκαμπή, ο οποίος δηλαδή το είδα εκείνη τη μέρα, το έβλεπα ζωντανά, από τηλεοπτικό δέκτη, αλλά εκείνη την ώρα δεν το είδα δηλαδή μετά. Ήταν σοκαριστικό, έκλεισα την τηλεόραση. Έχω πάθει κάτι αντίστοιχο στο να δω τέτοιο τραυματισμό από τα 2 μέτρα και είχα σοκαριστεί με το Στογιάκοβιτς σε εκείνο το μάτς Περιστέρι ΠΑΟΚ. Τώρα ρε παιδιά, να πω κάτι για τα μέσα. Το να υπάρχουν screenshot και κοντινά πάνω σε έναν άνθρωπο που έχει σπάσει το πόδι του και σφαδάζει και να το βλέπουμε και να το ξαναβλέπουμε, δεν νομίζω ότι βοηθά κάπου. Τώρα κάποια site είχαν τον Ελκαμπή με το πόδι σπασμένο με κοντινό. Δηλαδή δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Αλήθεια σας το λέω, δηλαδή από την καρδιά μου. Δεν γίνεται να είναι πρώτη είδηση πάνω-πάνω μια γιγαντιαία φωτογραφία ενός ανθρώπου που υποφέρει. Δεν ωφελεί κάπου αυτό το πράγμα. Δεν το πίστευα. Πίστευα ότι το έχουμε ξεπεράσει αυτό. Το να δείχνουμε έναν άνθρωπο να του έχει βγει το πόδι αντίθετα και να το έχουμε εκεί, ξέρεις, παγωμένο και για να γράφουν από κάτω για τα clickbait και τα λοιπά. Τι να πω,

Τι έγινε, ο Μάνος από Κάτζα επιστρέφει, είναι Παναθηναϊκός, ήρθε ένα μικρό χαμόγελο. Καλώς θες ο Καμαρά. Φίλε, άμα βάλεις εμένα δίπλα στον Γκάγκουα, γίνομαι ο Ρικέλμε. Θα βάζω γκολ και θα κάνω. Ποιος είναι αυτός ο κύριος μας δίνει τα αυτιά? Λοιπόν, θα κάνω το Ρικέλμε. Μπορώ να γίνω ο Αϊμάρ δίπλα στον Γκάγκουα. Καλά, γι' αυτό υπάρχουν οι ομάδες, γιατί ο καθένας έχει το ρόλο του. Πάμε πανά, θα βάλε μουσικούλα. Βρε Ντουγάνι. Δεν είναι ωραία λέξη το Ντουγάνι. Και σε επίθετο, Σπύρος Ντουγάνης, ζωντανά εδώ από λίγο out λοιπόν. Αν έχουμε κάποια φάση θα διακόψουμε σε λίγο πάλι. Είμαι χαρούμενος, θέλω να βγω έξω από τα μάξι και να γλύψω την άσφαλτο στον Κηφισό, λέει κάποιος. Οκ, θέλω να σου πω ότι ο Κηφισός επέστρεψε, ο Κηφισός είναι εδώ, 40 λεπτά να κατέβω, 2,5 αμάξια του Πουτάν, είχαμε συνηθίσει τη μοναξιά, την ερημιά και στον καημό μου, αλλά ήρθαν όλοι και τι σου έχω για μετά από την άλλη εβδομάδα που αρχίζουν και τα σχολεία και θα είναι όλο εδώ πέρα το σύστημα, επιστροφή κανονική. Μαρία Μπιλμπάο, όχι. Ναι ρε φίλε, αυτό με τα site, αλήθεια, δεν μπορούσα να το καταλάβω. Πραγματικά, με έπιασε η ψυχή μου, το έβλεπα και με έπιασε η ψυχή μου. Και αυτοί οι κολοτραυματισμοί γίνονται ή λίγο πριν το ημίχρονο, όπως ο Γιαννούλης, τραυματίστηκε λίγο πριν τελειώσει το παιχνίδι. Δηλαδή είναι φοβερό. Τι υπερονόσπορος έπεσε αυτό το Σαββατοκύριακο. Αν ήταν πέναλτι του ΠΑΟΚ, για μένα ήταν πέναλτι του ΠΑΟΚ. Κακός ο ΠΑΟΚ βέβαια, τώρα δεν θα κάνω σαν τους άλλους, αλλά ήταν άλλο το ένα, άλλο το άλλο φίλε μου. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ προφανώς περνάει μια μικρή κρίση ή έως και μεγάλη, θα φανεί τώρα μέσα στην σεζόν. Ο Ιβάν Σαββίδης είπε δεν πουλάω τον ΠΑΟΚ ούτε την ποντιακή ψυχή μου. Αγωνιστικά βλέπουμε ότι περνάει τα προβλήματά του, οπότε θα δούμε ποια θα είναι η συνέχεια. 4 στα 5 εξώφυλλα έχουν αυτή την εικόνα. Τι να σου πω ρε φίλε τώρα, εγώ διαφωνώ, τώρα πες ότι κάνω εγώ λάθος. Την άποψή μου λέω, δεν σου λέω ότι ξέρω εγώ 100% τι πρέπει να γίνει. Δεν νομίζω όμως πως ωφελεί

0: Βλέπω και τον Ουναΐ, έχει βγάλει φωτογραφία, επισκέφτηκε τον Ελκαμπή στο νοσοκομείο. Βρήκε το χρόνο να επισκεφτεί τον συμπατριώτη του, Μαροκινό φορ του Ολυμπιακού. Έβγαλαν και Insta stories και οι δυο τους. Ο παίκτης των Πλασίνων έγραψε: «Ο Θεός να σε θεραπεύσει, αδερφέ μου. Αλλά χιθάφηκε κούλια». Ό,τι βλέπω το διαβάζω με μια ωραία προφορά. Και η αλήθεια είναι ότι απορώ, δεν έχουμε σχόλια από κάτω, ότι πας εκεί, ντροπή, αυτός αρχόταν και τέτοια. Περιμένω να δω και τέτοια σχόλια. Ναι. Πάμε το πρώτο διαλυματάκι. Γκρινιάζω σήμερα για Δευτέρα λίγο, ε. Είμαι λίγο... Είπα, ενθουσιασμός Παναθηναϊκός. Ήρθε το παλικαράκι.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
4: Η παραγγελία σας.
3: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δώρο επιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, πες τη Λούλα ένα ξεμάτιασμα πρωινό, την παρακαλάω, λέει ο Χρήστος. Χρήστο, πρέπει να μου στείλεις ποιος είσαι, τι ηλικία έχεις και που μένεις. Γιατί η Λούλα στο ξεμάτιασμα πάει με τον τόπο, καταλαβες. Παίζει ρόλο και αυτό. Δεν είχα προλάβει τον Κώστα Αντωνίου που τα χαφάκια αυτά θέλουν τα πιο βαριά κορμιά 5-6 αγώνες να συνέλθουν. Έχω προλάβει Κώστα Αντωνίου. Σου λέω πρώτο μάτς Παναθηναϊκός Χόβεντ. Αυτό ήταν που είχα πάει. Αν έδωσα και εγώ ραντεβού με το ρομπότ στη ΔΕΘ. Όπως αυτός που ψηφίζεις. Όχι, δεν έδωσα. Ένας μου λέει ότι αυτός που ψηφίζω, ένας μου λέει Σούβι Κομούνι. Σε είδα ότι είσαι αφίσα στο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Είδες πως γίνεται ταυτόχρονα αυτό. Πλάκα έχει φάση αυτή. Παιδιά, πηγαίνετε να ψηφίσετε. Εγώ αυτό λέω. Και ψηφίστε ότι γουστάρετε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα από την Ηλιόλου στη Δραπετσόνα. Σταμάτης, μόνο ΑΕΚ στη Δραπετσόνα. Φούλα εξίδες γενικά στη Δραπετσόνα. Γενικά είναι γεμάτη κυτρινόμαυρη

Καλημέρα στον Χρήστο, καλημέρα στην Γιώτα, καλημέρα στον Σπύρο. Πάρα πολλοί επιστρέφουν σήμερα. Ήρθαμε, λέει, αυτό το Σαββατοκύριακο. Δεν μπορούμε να συνέλθουμε, δεν μπορούμε να μπούμε σε ρυθμούς. Πηγαίνετε με πάλι στο νησί. Τσούβι να πάμε στο νησί, μάνα σου, εγώ και εσύ. Πόσο ανώμαλο τραγούδι. Αλήθεια, ποιος το έχει πει δεν ξέρω, ζητώ συγγνώμη από δημιουργούς. Πρώτη φορά, άλλο ποιος το κάνει γνωστό. Έλα να πάμε σε ένα μέρος, άνθρωπος να μην υπάρχει. Ούτε νέος ούτε γέρος, μόνο να είμαστε μονάχοι. Να Οδυσσέας με τις Αλυσθέρων. Έλα να πάμε στο νησί, η μάνα σου, εγώ και εσύ. Έλα να πάμε όπου θες, που κάνουν τα πουλιά φωλιές. Δηλαδή πόσο ανώμαλο να κάνεις και να βγαίνουν που... Τι πουλιά. Αλλά είναι πολύ ανώμαλο τραγούδι αυτό, ρε φίλε, που λέει έλα να πάμε στο νησί, μάνα σου, εγώ και εσύ. Δηλαδή εντάξει, παπακαλιά. Δηλαδή τι φάση. Μπράβο, έτσι, έτσι, έτσι. Καλά, καλά κάνετε, καλά κάνετε. Παρά είναι ανώμαλο τραγούδι αυτό. Τι είναι, για Γιώργο. Πάλε την υπέρπλευρα. Σούβι, ωραίος ο Παναθηναϊκός. Καλά, Μάγερ είναι ωραία καψούρα, φίλο Μάγερ, με την κάλτσα χαμηλά και το μαλλί αυτό έτσι πίσω που δεν αποδέχεται αραίωση. Και τι ωραία γυρίζει το σώμα του και τι ωραία κοντρολάρει τα πράγματα. Ελαστικά Μάγερ. Είναι εγγύηση. Πω. Και σας τα είχα πει για Βάργκας. Ότι τον γκολ το έχει πιο πολύ από όλους. Να, μου λέγατε ότι δεν ξέρω. Ο Μάγερ, τι ωραία. Σου λέει εδώ είναι φορτωμένη η πλευρά. Φέρτη, δώστη, ξαναφέρτη, τάκ. Αλλαγή κατεύθυνσης, την πάω στον Πίλιο απέναντι τον Κάρλος. Τσακ, ξαναπάω κοντά, την ξαναπαίνω. Βλέπω κάθε τη κίνηση, πάλι απέναντι. Φέρε εδώ και το στημένο. Ο Νίκολης θα παίζει με τέσσερις Μάγερ. Έχει και Μαρίν μέσα, έχει και Μάγερ. Εγώ θα εκτελέσω. Όχι, εγώ θα εκτελέσω. Δεν ξέρει κανένας ποιος θα εκτελέσει, γιατί έχουν όλοι καλές εκτελέσεις. Πολύ καλή η ΑΕΚ με τον Άρη. Πολύ καλή. Καλημέρα Βίρονας από τα Χανιά. Καλή εβδομάδα. Ο Πάριος το έχει πει, ναι ρε φίλε. Αλλά δεν ξέρω, μην είναι κάποιο πιο παλιό. Κατάλαβες, ακόμα πιο παλιό. Α, γι' αυτό ρωτάω. Ορίστε, πρώτη εκτέλεση Κωνιτόπουλου Λεγάκη, λέει κάποιος. Τα βλέπετε. Αυτά τα παραδοσιακά έχουν παγίδες. Τσούβι Σαμπαλένκο τα γελάει, δεν μοιάζει με τον Ταρακατάν από το Mortal Kombat. Ταρακατάν, δεν με ενδιαφέρει. Δεν πανάμοιαζε και με τον Γιωσιμίτσου, με αυτή την ασημένια στολή που κάνει γεια σου Μίτσου. Και έβγαινε από την άλλη μεριά με το σπαθάκι του. Δεν με νοιάζει. Χαλαρά φέτος ο Παναθηναϊκός πρώτος, ο Γιώργος από Μυτιλίνη. Μάλιστα. Καλημέρα την πρωτεύουσα των εναέριων μπουνιών σε στόχους που δεν υπάρχουν. Ο Δημήτρης από Ντόρτμουντ, είχα κάνει ένα βίντεο, φίλε μου, ένα βίντεο με το κινητό όταν ήμουν στο Ντόρτμουντ. Οπό τι είδα στο Ντόρτμουντ. Είδα πηγαδάκια ανθρώπων με σκουφιά και γάντια να κάνουν σκιαμαχίες και φασαρίες. Και σκέφτηκα ότι αν κατέβεις από το ξενοδοχείο για να πας να πάρεις μια κόλλα εκεί σε ένα περίπτερο, κάτι ρε παιδί. Κάνεις και εσύ ότι περιγράφεις ξύλο στο φίλο σου για να σε βλέπουν οι άλλοι, για να μην σε ψηρίσουν ρε παιδί μου. Δεν είναι και λες εσύ και τους κάω έτσι και τον κάνω έτσι με τον αγκώνα και τον αφήνω κάτω. Κάνεις όλες τις κινήσεις και οι άλλοι σε κοιτάνε και σου λένε είναι μαχητής αυτός ρε παιδί μου, άστονα, δεν θα κάνουμε κάποια κίνηση. Κατάλαβες, ο φόβος τραβάει τα προβλήματα. Ο φόβος τραβάει φόβο.

0: Λοιπόν, καλημέρα και από Animal Print. Τα λέμε 12 Σεπτεμβρίου στο Telecom. Καλώς να ορίσετε, παιδιά, στην τεράστια αυτή παράσταση που την κάνατε sold out, τη γεμίσατε. Πρώτη μέρα στη δουλειά, λέει ο Νίκος από Πάτρα. Νίκος από Πάτρα. Στη Γερμανία είναι τώρα. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Πρώτη μέρα στη δουλειά μετά από 23 μέρες άδεια στην Ελλάδα.
1: Πόνεσαν λίγο, αλλά έκατσα.
0: 23 μέρες Ελλάδα, 23 μέρες Ελλάδα καλοκαίρι και να γυρνάς στη Γερμανία.

0: Δεν γίνεται άλλο με 30 βαθμούς πρωί-πρωί. Καλημέρα Τσούι, Γιώργος φωτογράφος Αρβιλάκια. Υπομονή, θα πέσει η θερμοκρασία και θα λέτε που είναι εκείνη η καλή θερμοκρασία. Βάλεις ένα κοντομανικό. Ποιος βλέπεις να παίρνει το Champions League? Θα πόνταλα στην Άρσενα λίγο φέτος. Γιατί να μην ποντάω στην Άρσενα? Άμα η Παρή βαρέθηκε και έχει ξεκινήσει και χάλια το πρωτάθλημα στη Γαλλία. Αν η Παρή βαρέθηκε, Μπαρσελόνα και Άρσεναλ, αυτός βλέπω. Και ΑΕΚ. Αρχίζει και λέει βλακίες για να γίνει συμπαθητικός. Και ΑΕΚάρα. Βλέπω Μπαρσελόνα και Άρσεναλ. Αλλά πιο πολύ Άρσεναλ αν με ρωτάς όταν έρθει η ώρα για ξύλο. Δηλαδή κάποια στιγμή έρχεται η ώρα για ξύλο. Δεν έρχεται η ώρα για 0-5 με στην κυρά Βαλένθια. Και φοβερό τζόλησε χθες. Για τον ακροατή που μου έλεγε θα δοθεί δανεικός. Μη χαίρεσαι. Φίλε ακροατή, βλέπεις πολύ μπάλα. Συγχαρητήρια. Πραγματικά έχασε το ποδόσφαιρο από τις γνώσεις σου. Άλλη μια φορά που τον αποθέωσε ο Αρτέτα, ότι όταν το βλέπεις να κάνει το σωστό είναι απολαυστικό. Φανταστικό το ποδόσφαιρο που έπαιξε η Arsenal απέναντι σε μια καλή Chelsea. Για Chelsea καλή ήμασταν εμείς οι Chelsea. Προηγηθήκαμε με Ρότζερ, λεφτά πολλά, δώσαμε Ρότζερ 0-1 και μετά το πνίξε ο δικός μας του Χάβερτς εκείνο το σουτάκι. Βγάλ το ρε άνθρωπε, τέλος πάντων. Και μετά ένας φανταστικός συνδυασμός, η Arsenal που την έπνιξε την Chelsea, είναι η αλήθεια. Φανταστικός συνδυασμός με τον Τζόλι να πασάρει. Νομίζω ο Χάβερτς αφήνει την μπάλα και από πίσω έρχεται ο Ødegaard και κάνει το 2-1. Ένα παρόμοιο γκολ με αυτό που σκόραρε με τη City και μόνο τυχαίο δεν είναι. Κρατήστε το αυτό που σας λέω. Τίποτα, δεν ασχοληθεί κάποιος. Θέλετε τη γιαγιά τη Λούλα να δημιουργήσει προβλήματα σε κάποιον στην εργασία σας? Είδατε τι έκανα με τον Ντουμπλάντης. 47-1 ήταν ο Ντουμπλάντης και μόλις ανέλαβα την Παρασκευή ενοχλησούλες. Καραλής πέταξε, μου το λέει άλλες φίλε, σε φοβάμαι. Καραλής λέει ό,τι είπες. Αλλά έρχονται κι άλλα. Χάλια λέει ο Παναθηναϊκός, θα είναι τέταρτος πάλι φέτος. Άλλος ασχετούλης. Καλώς όρισες φίλε, καλώς όρισες. Δεν έχεις καταλάβει μου φαίνεται. Δεν έχεις καταλάβει τι συμβαίνει. Δεν έχεις καταλάβει τι ενέργεια έχει μπει. Εγώ ξέρω ότι έχω το φούρνο των Lidl, φίλε μου Γιαννήση. Παίρνω και βραβείο γεύσης. Έχει top πίτες. Είμαι ξεκάθαρος. Κρουασάν, γλυκίσματα και αλμυρά. Σνακ, ποικιλιακή γεύση. Χρυσό βραβείο στα Bakery Awards. Καμιά μπαγκέτα δεν φτάνει ολόκληρη στο σπίτι. Δεν την δαγκώνουν εκεί στα Lidl, φίλε. Την τρώει ο κόσμος στο δρόμο Lidl γιατί αξίζει.
1: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση. Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
2: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
3: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα σκάψιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων. Εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121. Τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
4: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
5: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
6: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.
7: Από τη Θεσσαλονίκη, σημείωσε ότι αυτή είναι και η μόνη πολιτική λύση ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει σταθερή κυβέρνηση. Περιστατικό με πυροβολισμούς λίγο πριν τις 5 το πρωί στα Πατήσια, στη συμβολή των οδών Βρούτου και Θέμου Άνινου. Δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα πυροβόλησαν στο πόδι και τραυμάτισαν έναν άνδρα ηλικίας περίπου 55 ετών, ενώ έβγαινε από την οικία του. Ο τραυματίας διακομίστηκε σε νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Πολιτικό σεισμό προκαλεί στη Γερμανία η σαρωτική επικράτηση στις κρατηδιακές εκλογές στη Σαξονία Anhalt του ακροδεξιού κόμματος. Εναλλακτική για τη Γερμανία με 44%. Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του καγκελαρίου Μέρτς περιορίστηκε στο 17,8%. Το ακροδεξιό κόμμα πάντως συγκεντρώνει 39 έδρες, ενώ η αυτοδυναμία απαιτεί 42. Συνεχίζεται σήμερα στο συνεδριακό κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο συγκρότημα Αιγαιόπολης η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τρεις σταθμούς του μετρό. Από σήμερα ως και την Πέμπτη, σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ λόγω εργασιών. Για την εξυπηρέτηση του κοινού δρομολογείται προσωρινή λεωφοριακή γραμμή. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
8: Τα πιο λόγο kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo, 40 χρόνια στην κορυφή.
9: Προχωράτε βλέπω. Μπράβο πλακάκια ο γείτονας. Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω μωρή εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε.
10: Ναι.
9: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα ρε παιδί μου όμως.
11: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σιμεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
12: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
13: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.
14: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις καλή την θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
16: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα.
17: 7 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάντι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
17: Νεύρο το χτυπά στις χάντρες, τη δουλειά κάνει τους άντρες.
18: Bwin Sport FM 94,6.

0: Έτσι, εδώ επιστρέψαμε 39 λεπτάκια μετά τις 8, πολιτικό δελτίο, πάρα πολλές διαφημίσεις, ή από εδώ τους από εκεί. Αλέξανδρος Σουβέλλα στο μικρόφωνο του Big Wins Sport FM 94,6 και Γιώργος Γιαννίσης τα πολύ ωραία τραγουδάκια. Μ' αρέσει η Bruce Springsteen, πολύ. Και θα πάμε μέχρι τις 10 με την επικοινωνία, με τις ειδήσεις και με όλα αυτά που χρειάζονται. Ραμόνα Εξαγγελία ΔΕΘ.
1: 5.000 ευρώ τη μήνα σε όλους. 1.000.000 ευρώ για τζόγο. Στην άκρη για το χρόνο. 1.000.000 χασούρα για όλους σας και ουίσκι. Καλό μεσημέρι.
0: Και να φύγει. Πού θα βρεθούν όλα αυτά?
1: Δεν είπα θα βρεθούνε, εγώ τι θέλω είπα.
0: Και να φύγω.
1: Ακούω ερωτήσεις.
0: Και να τους βρίζει. Ωραίο θα ήταν. Ποιος βλέπω να παίρνει το πρωτάθλημα στην Ελλάδα? Βλέπω να παλεύει Παναθηναϊκός και ΑΕΚ. Εννοείται ότι η ΑΕΚ έχει ένα προβάδισμα, γιατί είναι μια δεμένη ομάδα, με τα θέλω του προπονητή ένα χρόνο πίσω, με το άγχος να έχει φύγει γιατί το πήρε, γιατί έχει περάσει και Champions League, αλλά θα παίξει ρόλο αυτό. Δηλαδή το Champions League, παιδιά, είναι τόσο δύσκολο να είσαι σε υψηλό επίπεδο με ομάδες μερικές κοντά σε σένα, μερικές πολύ καλύτερες από σένα, και να κυνηγάς και μετά να έχεις κάποιο ντέρμπι το Σαββατοκύριακο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εκεί λοιπόν θα κριθούν πάρα πολλά για την ΑΕΚ φέτος. Αλλά και να σου πω και κάτι, ρε Γιώργο, παίζεις μπάλα, δεν θες να παίξεις με τους καλύτερους, δεν θες να πας, ξέρω εγώ, στο γήπεδο για να δεις τη Ρεάλ, τη Σίτι, τι νόημα έχει? Θέλεις να παίρνεις τίτλους, να νικάς τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ, ως φίλος της ΑΕΚ, έτσι, τον Άρη, αλλά δεν θες να παίξεις και με τους καλύτερους, τότε μόνο έχει νόημα. Εντάξει, τι είχαν όλοι μαζί, αλλά τότε μόνο έχει και νόημα. Αυτό πιστεύω. Νομίζω στον Ολυμπιακό θα δυσκολευτεί πάρα πολύ και με τον τραυματισμό, φυσικά, δυστυχώς, του Ελκαμπή. Έχουν και γκρίνια μερικοί εκεί για τον Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό. Μπορεί βέβαια ο Ολυμπιακός με τους παίκτες που πήρε να βρει το δρόμο του. Τον ΠΑΟΚ δεν τον βλέπω φέτος, γιατί τον αφεύγει ο στρατηγός του Λουτσέσκου. Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμμαζευτεί και να μπει σε τροχιά πρωταθλητισμού. Και κυρίως καλού ποδοσφαίρου. Αυτά βλέπω. Βλέπετε ότι United επίσης δεν κερδίζει χωρίς εμένα. Αν δεν παίζω εγώ, εάν δεν μπει ο speaker Τσουβέλλας offside ή onside, δεν γίνεται. Έβαλε ο άλλος από τα 40 μέτρα ένα γκολ στο γάμα 2-2 στο τέλος. Ο Κάρικα πιάνει τη μούρη του. Φιλέ, το είδες το Everton United, το γκολ που έβαλε στην ισοφάριση το 95 ο άλλος, ο Χίγαντας από το κέντρο, το half, μπαμ, με φάλτσο στο γάμα, ακούνητος, τον κοίταξε την μπάλα, του λέει πού θα πάει τώρα αυτή, πάρ' το με στο γάμα, και έλειξε, βγάλε τη φανέλα ρε φίλε, εκεί βγάζεις τη φανέλα, παίρνεις κάρτα, βγάζεις τη φανέλα και την κάνεις έτσι γύρω γύρω, φέρε μου την καρτούλα να φύγω. Γιατί με βρίζετε ρε παιδιά? Είχα πει 16 χρόνια να το πάρει φέτος ο Παναθηναϊκός. Όσοι με ξέρετε, κάνουμε 21 χρόνια αθλητικό ραδιόφωνο. Είμαστε εδώ 9 προς 10 χρόνια. Ποτέ δεν έχω πει αρχή της χρονιάς ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να διεκδικήσει τίτλο. Ποτέ το ξέρουν οι δικοί μου ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να διεκδικήσει τίτλο. Ποτέ το ξέρουν οι δικοί μου

0: εξαγγελίες οι ωραίες έπρεπε να είναι ως εξής. Πιάνεις ένα στοίχημα 300 ευρώ, άλλα 300 η κυβέρνηση. Με στοίχημα. Όχι με κουμπαρά για τα παιδιά. Ξέρετε, γιατί το λέω, 18 χρονών ο πιτσιρικάς ήταν πάει. Μου μαζεύανε και εμένα στο ταμιευτήριο. Στη Θεσσαλονίκη δεν το ήξερα. Όταν πάω φοιτητής 19 χρονών, δεν με είχε ενημερώσει κάποιος τι μπορώ να πάω με την ταυτότητά μου στο ταμιευτήριο. Αυτά που μαζεύαν για αποταμίευση. Να! Τα καναρόιδο! Φίλε, δεν καταλαβαίνεις τι έκανα. Δεν καταλαβαίνεις τι έκανα. Έλεγα, θέλει τον Ουναΐ, φέρτο να. 15-17 εκατομμύρια. Και άλλο μπουκάλι έλεγα. 19 χρόνων, 20. Φέρτο και αυτό. Ταμιευτήριο τότε μου μαζεύανε. Και πήγαμε με την ταυτότητα και. Κασαδούρα εκεί, ε! Ταμείο. 5, 10, 15, 20. Και τα ψηλά, όλα. 0 ισέτο. Σαν να μου το φράξει ΑΔΕ. 0,00. Φέρτο. Φέρτο. Σου πω εγώ, θα μαζεύει όλη η οικογένεια για τον πιτσιρικά. Μαζεύει 50-60 χιλιάρικα. Να ξεκινήσει τη ζωή του, λέει ο Μητσοτάκης. Να ξεκινήσει τη ζωή του. 60 χιλιάρικα, 18 χρονών και μια μέρα. Να μην μου τα μαζεύατε. Πάω στην Ίω κάτω. Πού πας με τα λεφτά. Δικά μου είναι. Μου ακουμπήσει τα λεφτά μου. Σαρίες. Και μετά ρακένδυτος πίσω σε χαρτόκουτο. Ζητώ συγγνώμη, δεν ήξερα. Τα φάγα μάνα. Σε παρακαλώ. Δεχτείτε με πίσω. Καλά. Λοιπόν, πιάνεις 300 ευρώ. Επιτόπου μέσω gov, που τα κάνουν όλα μέσω gov, τσακ, μπαίνει bonus 100%. Bonus ταμείου. Ποιος πάει ταμείο? Ένα στους 100. Bonus ταμείου. 300 πιάνεις για νήσι. Πενταγώνες, πάρα άλλα 300. Ψυχολογία, κινήτη αγορά. Αυτά είναι μέτρα. Μάθετε οικονομία. Πάμε διάλειμμα. Μην με διώξετε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
3: Η παραγγελία σας.
2: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνής πιστοποίησης υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Rockhart Festival. 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Με τους Άγκρα, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Le Fay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockhardfestival.gr.

0: www.yava.gr. Και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Yava, φέτος μπες δυνατά.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Γεια χαρά.
1: Έχω κλάψει στα γέλια με την αποταμίευση. Ο Στέφανος ο Αγρινιώτης. Καλημέρα Πανκόνα. Φίλε, θυμάμαι γινόταν ένας πανικός 18 χρονών και μια μέρα. Ταμιευτήριο. Όταν έγινε 25, λέει κάποιος, ήταν να πάρω 18 χιλιάρικα από το αποταμιευτικό μου και πήρα τα 8. Λέω στη μάνα μου που πήγαν τα 10 και μου είπε η μάνα μου έπρεπε να βάψουμε το σπίτι. Αυτές είναι οι οικογένειες. Κυρία Ανίτα, καλησπέρα. Μου φάγε τα λεφτά για να βάψει το κολόσπιτο για τον κόμενο η μάνα μου. Μου φάγε τα λεφτά. Άσε με, θα τα πω, πατέ. Μην μιλάς έτσι. Θα τα πω. Φε τα λεφτά, ρε μάνα. Λοιπόν, αυτό λέω φίλε, δεν μπορείς να τραβήξεις ποτέ λεφτά από το λογαριασμό παρά μόνο τα παιδιά σου όταν ενηλικιωθούν. Πρόσεξε. Δεν μπορείς εσύ να βάλεις χέρι σε αυτό το λογαριασμό. Δεν ξέρω βέβαια τι μπορεί να γίνει γενικά. Πήγαινε, βγάλτε τα λεφτά. Μπορούν, εντάξει, όταν πάνε 18 χρονών να τα κάνουν ό,τι θέλουν. Να, ο άλλος Βασίλης Καράς. Αλήθεια μου λέει, τα είχα διαλύσει 18 και μια μέρα. 3.000 ευρώ. Και πήγα Αθήνα 10 μέρες. Τελευταία μέρα ζήτησα δανεικά από τη μάνα μου. Αυτή είναι η οικονομία μας. Αυτό συντηρεί τη χώρα. Ότι νιώθεις Βαρδινογιάννης τις πρώτες 6 μέρες. Είσαι θεός ρε. Ψυχολογία δυνατή που λένε η οικονομία χρειάζεται ψυχολογία. Πρώτη βδομάδα ακλόνητος. Είσαι θεός ρε. Δεν υπάρχει χαρά. 9 του μήνα τίποτα δεν χάθηκε ποτέ από κανένα.

Έφαγα όλο το ταμιευτήριο στο Βασίλη Καρά. Πω ρε φίλε, είναι εγώ να σου πω, δεν έχω κάτι να προσθέσω. Τα είχαμε ναι το ασφαλίστρια με αποταμιευτικό. Τα έφαγα μέχρι δεκάρας όταν χωρίσαμε. 4 χρόνια τα μάζευα. Απ' τα νεύρα σου. Καλά τα έκανες. Καλά τα έκανες. Φάτε τα. Μην αποταμιεύετε. Τίποτα, εγώ είμαι η φωνή, το διαολάκι που βγαίνει από εδώ, πρέπει να έχεις για τα γεράματά σου. Φάτα τώρα που είσαι νέος. 0 γεράματα. Κάποιος θα σε γυροκομίσει. Θα ζήσεις εις βάρος κάποιου άλλου ανθρώπου που θα σε λυπηθεί και θα θέλει να σώσει την ψυχή του. Θα πας εσύ κολαούζος. Δεν έχω κανέναν. Θα πεις τα ψέματά σου. Θα κλάψεις. Θα σε μαζέψουνε. Και θα έχεις ζήσει και ζωή καλή. Ξύπνα. Φάε τα χρήματα. Καμία από τα μία. Φουλ επίθεση ό,τι γίνει. Ορίστε. 675 ευρώ έπιασα με 1 ευρώ, λέει άλλος ο Ποπόφαρδος. Αυτός δεν πρέπει να πάρει όλα τόσο από το κράτος. Έτσι πάνε αυτά. Τα έχει πει ο Αυγολέμονος. Είχα μαζέψει 300 ευρώ. Πέφτω για ύπνο και άκουα τη νύχτα κόγια κοστάκι, κόγια κόστα κοστάκι. Τα λεφτά μου με φωνάζανε, πήγαινε να μας φωνάζει. Δεν είχαν γύρω σπίτι μετά. Έτσι πάνε αυτά. Μετανιώνεις, μαζεύεις τα κομμάτια σου και προχωράς. Έτσι. Κακός σύμβουλος. Ο αντισαμοήλης. Φάτε τα χρήματά σας, χρεωθείτε.

τίποτα ρε, να μην έχετε μέσα, να σας κάνουν phishing, μπες σε αυτό το σύνδεσμο και εσύ να το πατάς. Να μπαίνει ο άλλος και να βλέπει 6 λεπτά μέσα και μπορεί να σου βάλει κανένα 5 ευρώ, να σε λυπηθεί. Τίποτα, να κάνεις phishing και δίνεις πληροφορίες τραπεζικές, γιατί έχεις κάνει προοικονομία. Τα έχεις φάει εσύ, δεν στα έφαγε κάποιος που κάνει έμβασμα μετά στη Μεγάλη Βρετανία με τη μέθοδο τσιγκούρι, μυρμίγκι. Έχεις φάει τα χρήματά σου, έχεις κάνει δηλαδή προοικονομία και κανένας δεν έχει να περιμένει κάτι από σε... Θα σου έρθει κανένας για δανεικά μα είσαι ναυαγείο? Όχι. Θα έχει κανένας κάποια απέτηση? Όχι. Θα έχεις το πιο ωραίο κορίτσι? Άμα είσαι άφραγκος και δεν έχεις κάτι να χάσεις, είσαι πολύ επικίνδυνος στο φλερτ. Να ξέρεις. Έχεις μόνο εσένα και το σπαθάκι σου. Έχεις το Excalibur. Γιατί λες, εγώ αυτό εδώ θα το έχω σκληρό. Θα πάω με αυτό. Με τροπόντικας νίνης. Που εγώ ήταν αυτός. Και θα πεις, με αυτό θα ζήσω. Θα κάνω στοχευμένες επιλογές. Πώς κάνει ο Τζόλης τη σωστή πάσα, το σωστό play. Έτσι. Και με αυτό θα είσαι επικίνδυνος. Ενώ όποιος έχει οικονομική άνεση δεν δουλεύει ερωτικά πολύ, με την έννοια ότι δεν έχει τέτοιες ανάγκες. Είναι πολύ χαλαρός. Τα κάνει όλα με τα λεφτά του. Ξέρω ότι υστέρεις, αλλά σας πήρα δώρο. Όχι. Από μένα δεν απαιτεί κανένας τίποτα. Επίσης, όταν είσαι ναυάγιο, μπορεί να σου γράψουν σπίτι και χωράφι γονείς. Γιατί θα πούνε για τον άλλο γιο, αυτός δεν έχει ανάγκη. Εσύ έχεις το πρόβλημα. Θα πρέπει να σε βοηθήσουμε. Είμαι υπεύθυνος αγωνέας, που μου λέει κάποιος. Μπορεί να βρεθείς και με λεφτά και, και με μηδενικές απαιτήσεις. Αυτή είναι αποταμίευση. Αυτά είναι μέτρα ΔΕΘ. Που λένε θα, τη Δευτέρα θα γίνει. Πώς το λένε μωρέ, το ξεκαθάρισμα, ο τρόπος, η επικαιροποίηση και θα σας πούμε με λεπτομέρειες τι θα γίνουν με τα μέτρα. Αυτά είναι μέτρα που σας λέγω, δεν ακούτε, δεν ακούτε καλά. Εντάξει. Μηδενικές φορολογικές δηλώσεις, άμα τα έχεις φάει όλα. Φιλοξενούμενος μέσα στο σώμα σου. Λοιπόν, φιλοξενούμενος ετών 47 στη μάνα σου γράφει φορολογική δήλωση. Έτσι. Μένεις με τους γονείς σου, δεν φεύγεις από το σπίτι μετά. Ξύπνας, περίμενε. Έχω άλλη τακτική. Κανένας απογαλακτισμός όπως στην Ευρώπη. Μηδέν. 47 χρονών. Σε χωρίζει η γυναίκα σου γιατί σε ναυάγιο. Μένεις με τη μάνα σου. Πρόσεξε τώρα. Μένεις με τη μάνα σου. Ξυπνάς Σάββατο πρωί. Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. 1:30. Έτοιμο. Ξυπνάς με ρίγανη και κουρκουμά. Κυτρινίζουν τα δάχτυλά σου σαν να καμπλίζεις άσο. Λοιπόν. Μπαίνεις μέσα, βουτάς ψωμί. Έχεις και απαιτήσεις από τη μάνα σου, γιατί τις κάνεις και παρέα. Ξέρεις, οι μανάδες όσο μεγαλώνουν μιλάνε ακατάπαυστα. Το ξέρεις, αυτές δεν σταματάνε την ομιλία. Εσύ είσαι εκεί, ναι, μάνα, αφού μένεις με τη μάνα. Δεν έχει που να πας. Οπότε αναγκαστικά έχει κάποιον η μάνα να τα λέει όλα. Και πού είναι ο κοκλώνης, και πότε θα ξεκινήσει. Λοιπόν, γιατί αυτή η εκπομπή, και πότε θα ξεκινήσει το voice. Για ρώτα το καπουτζίδι εσύ που είσαι στο Sky. Λοιπόν. Μπυρι, όλη μέρα με τη μάνα. Παίζει τα στοιχηματάκια από το κράτος Σάββατο μεσημέρι. Πας σε ένα φίλο σου, βλέπεις τα παιχνίδια, πίνεις καμιά μπύρα εκεί και αυτή στη ζούλα και γυρνάς βράδυ πάλι σπίτι. Σου λέει ένας φίλος σου, θα βγούμε? Ρε φίλε, δεν έχω λεφτά. Δεν μπορώ όταν δεν έχω να βγω. Ποτέ δεν έχει. Δεν βγαίνω έτσι ρε στο σεξ. Έχω εγώ ρε. Παπ, δεν προλαβαίνει να το πει. Έχω εγώ ρε. Έλα να με πάρεις, λες, δεν έχω βενζίνη. Κύριος, δεν χαλάς φράγκο. Ούτε αλκοτές, ούτε τίποτα. Άλλος έχει την ευθύνη. Κυριακή πρωί το ίδιο. Τι φάει έχει? Έχει κοτόπουλο με πατάτες από χτες. Δεν μπορούσε να κάνεις να μαγειρεύει. Ας κάνω μακαρόνια με κοιμά. Κάνε ρε, μαν, για όνομα του Θεού να πούμε χτες. Να θα τρώμε. Είσαι και απαιτητικός. Αποταμίευση. Τίποτα. Ενώ αν έχεις χρήματα και δουλεύεις, πρέπει να πάρεις τη ζωή στα χέρια σου. Αυτά κοστίζουν, φιλέ. Ενώ εντάξει, αυτός που δουλεύει 10 η ώρα είναι για ύπνο. Εσύ έξω. Ζαμάρτωνη, μπουρνάζει κάτω, SMS. Οκ. Okay.

0: Εξειδίκευτον μέτρο. Ναι, μωρέ, ξέχασα το, τη λέξη. Εξειδίκευτον μέτρο. Και ο Μπάρμπας θα πει τα λεφτά σαν τα ψάρια τα τρως φρέσκα. Τίποτα, μηδενική απέτηση. Δεν πας σε γιορτές, δεν πας σε γάμους. Δεν σε καλούνε. Βάζουν και άιμπαν. Όχι, δεν ήρθα, δεν δίνω φραγκό. Να δώσουμε το δώρο, δεν πήγα. Ω, δεν δίνω καλά. Πήγα. Όχι, τι, δεν δίνω τίποτα. Μην έρθουν στο δικό μου. Τελείως. Κόβω δεσμούς. Οι δεσμοί ίσον χρήματα. Εντωμένος θα είσαι, θα ξυπνάς. Γιατί ξυπνάω εγώ 6 και 20. Α, να βάλω ξυπνητήρι να κάνω καριέρα. 9 και 40. Και θα λέω πω, νωρίς σηκώθηκα. Και κάνεις άλλο ένα έτσι και γίνει 11 και 25. Φορτώνεις ένα μάνατζερ εκεί πέρα. Άνετος, βάζεις και τέτοια ωραία ροκές. Ακούς Big Wings for FM. Κράζεις και παραγωγούς. Άντερε καράγκιος να πούμε, ξέρουμε τι κονομάται. Γίνεσαι και τέτοιος. Γράφεσαι και σε κάτι σελίδες κύλι γη αυτά και προχωράς στη ζωή άνετος, μηδέν απέτηση, αγατή, μηδέν όνειρα, έτσι, ταμπάκο που έχεις ντυθεί νίστρουπ σήμερα, τίποτα. Αυτή είναι η εξειδίκευση των μέτρων. Ξυπνήστε, πάμε αθλητική ενημέρωση βέβαια. Παναγιώτης Κεφαλάς είναι εδώ, ο Μακόναχη του σταθμού, για δώσε λίγο κάρσας. Ορίστε, περνάνε τα χρόνια λέει η έρευνα και γινόμαστε απόμακροι, δεν αγκαλιαζόμαστε, δεν φιλιόμαστε. Αυτοί δεν παραγγέλνουν βέβαια από το box. Με τόσους...
1: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428-090.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
4: Ωρε Πέμ Πάτρας 96,3.
5: Φία, πού ήσουν?
6: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
5: Μάλιστα.
6: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
5: Α, ωραία.
6: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
5: Θες να μου πεις κάτι?
6: Θα σου πω σε 6 μήνες.
7: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα. Λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 3-1 του ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ στο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής και έκανε το 2-2 στη Στίχμαν Super League. Δύο γκολ ο ΤΕΤΕΗ και ένα ο Ταμπόρδα που είχε χαμένο πέναλτι. Ο Ούγκρεσιτς στο τέρμα των Θεσσαλονικαίων αποβλήθηκαν Ελουστόνδο και Ντέσσερς. Κορυφή με τρίτη σερινίκη για τον Πανετολικό 2-0 εκτός έδρας στον Λεβαδιακό. Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1 και Όφη Κηφισιά 2-0 στα άλλα χθεσινά μάτς. Στην ανωτερότητα του Παναθηναϊκού στάθηκε ο Τζέκοπ Νίστρουπ μετά την νίκη επί του ΠΑΟΚ. Ήμασταν καλύτεροι σε όλη τη διάρκεια ακόμη και όταν παίζαμε 11 εναντίον 11 και πολύ καλή στην πίεση ψηλά, υπογράμμισε στις δηλώσεις του στον Sky ο Δανός τεχνικός. Την Πέμπτη το εξαναβολής παιχνίδι του Τριφυλιού με την Κηφισιά. Ανησυχία στον ΠΑΟΚ για τον τραυματισμό του Γιαννούλη, αφού η πρώτη διάγνωση κάνει λόγο για βαρύ διάστρεμα και αν επιβεβαιωθεί, εκτιμάται ότι θα μείνει εκτός 1 με 1,5 μήνα. Ξεκάθαρο πέναλτι στον Ενδιαγέ, δεν ξέρω γιατί δεν παρενεύει το ΒΑΡ, τόνισε ο Αλέσιο Λύση. Εάν άλλαξαν οι κανόνες, να μας το πούν, το σχόλιο του αθλητικού διευθυντή Λεό Μάτος. Είσαι δυνατός, νικητής, μέλος του Ολυμπιακού για πάντα. Το μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη στον ΕΛΚΑΜΠΗ που τον επισκέφθηκε στην κλινική όπου νοσηλεύεται μετά τη χειρουργική επέμβαση. Θα επιστρέψω πιο δυνατός, το μήνυμα του Μαροκινού. Κίνηση για φόρ θα κάνουν οι Ερυθρόλευκοι σύμφωνα με ρεπορτάζ του Κώστα Νικολακόπουλου στο sportpavlafm.gr. Ο Ολυμπιακός νίκησε 87-77 τον Ερυθρό Αστέρα και κατέκτησε το διεθνές τουρνουά της Κρήτης. Πρώτο σκόρερ ο Εντζάι με 16 πόντους, ντεμπούτο για Ζαν Μοντέρο με 12. Χαρούμενοι που πήραμε μέρος σε αυτό το τουρνουά και φυσικά που το κερδίσαμε, το σχόλιο του Γιώργου Μπαρτζόκα. Νίκη και για τον ΠΑΟΚ στο τουρνουά του Ούντινε, 174 την Νάπολη με 31 πόντους του Όσμου. Τα τελικά πλάνα για την αυριανή πρεμιέρα της ΑΕΚ στη League Face του Champions League κοντρά στην ΛΑΣΚ καταστρώνει ο Μάρκο Νικολίτς. Στις 4 και 4 η συνέντευξη τύπου του Σέρβου Τεχνικού, μία ώρα αργότερα η τελευταία προπόνηση. Απάντηση από την Ένωση σε νέα πρόταση για τον Κουτέσα περιμένει η Σερβέτ σύμφωνα με τον αθλητικό διευθυντή της. Ανασύνταξη και στροφή στο παιχνίδι του Superbet Κυπέλλου με τον Αστέρα Σάκτορ την Πέμπτη στην Τρίπολη κάνουν στον Άρη. Στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ατρόμητο βρίσκεται ο πρώην φορ των Παναθηναϊκού Βόλου και ΠΑΣ Γιάννηνα, Χουάν Χωσέ Περέα. Με το δεξίο Πανιόνιο στην πρεμιέρα της Superbet League 2 αφού επιβλήθηκε 2-0 του Αστέρα Σάκτορ Β στη Νέα Σμύρνη. ΑΕΛ Νόβιμπετ αναγέννηση Καρδίτσας 1-1 και Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος 1-1 στα άλλα δύο χθεσινά μάτς. Αποκλεισμός για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο US Open καθώς ο Έλληνας τενίστας ιτήθηκε 3-0 σετ από τον Αμερικανό και νούμερο 9 στην παγκόσμια κατάταξη Μπεν Σέλτον στη φάση των 16. Με τον Χρήστο Τζόλι να δίνει την assist στο νικητήριο γκόλ η Arsenal επικράτησε 2-1 της Chelsea στο Λονδρέζικο Derby για την τρίτη αγωνιστική και συνέχισε με το απόλυτο στην Premier League. Everton Manchester United 2-2 στο άλλο μάτς της ημέρας. Η Μπαρσελόνα συνέτριψε 5-0 τη Βαλένθια για την τέταρτη αγωνιστική της La Liga. Εσπανιόλ Σεβίλη 1-1 σε άλλο σημαντικό χθεσινό παιχνίδι. Juventus Milan 1-1 στο ντέρμπι για την τρίτη αγωνιστική της Serie A με τις αναμετρήσεις Αμβούργο Mainz 0-5 και Eintracht Frankfurt Augsburg 1-4 ολοκληρώθηκε η δεύτερη αγωνιστική της Bundesliga. Επόμενη ενημέρωση από τον bwin Sport FM σε μία ώρα. Πολλές οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
10: bwin Sport FM 94,6.

Και με το μήνυμα του Χρήστου από Γαλαξίδη, Kings Kagwa, θέλω να σε γλωσσοφιλήσω. Επιστρέψαμε 9 μετά τις 9 ή από εδώ στον Big Wins Sport FM 94,6 ζωντανά, όλο ζωντανά. Αλέξανδρος Κουβέλας στο μικρόφωνο. Ναι, Κυριακή βράδυ στη Λάρισα. Ναι, τα δώσαμε όλα. Ναι, Δευτέρα πρωί εδώ, άρτια θυχθή στον Big Wins Sport FM. Ναι, μετά γύρισμα με τη Χαραλαμπούδη μέχρι το βράδυ. Ναι, κοιμάμαι το μεσημέρι στα γυρίσματα όταν κάνουμε break. Break, φωνάζει ο άλλος. Έχω βάλει τη μούρη μου ανάμεσα σε δύο μαξιλάρια. Νιώθω ένα μικρό τυρί. Έτσι, που είμαι τυρί γενικά. Συνεχίζω με νέα μέτρα και εξειδίκευση των μέτρων. Έχει συμφωνήσει πάρα πολύ ο κόσμος σχετικά με την οικονομική μου προσέγγιση, με τα μηδέν όνειρα και μηδέν εξέλιξη. Μόνο έτσι, μα όταν είσαι στον πάτο, μόνο προς τα πάνω μπορείς να πας. Δεν έχει κανένας απαιτήσεις από σένα, φίλε μου. Και εκεί ξεκινάνε τα έξοδα, όταν νομίζεις ότι πέτυχες. Ακριβώς. Ξέχασες τι είναι να πιάνεις 10 μάτς και ξέρεις τι είναι να πιάνεις 10 μάτς και να χάνεις μόνο το over 7,5 corner του Παναθηναϊκού. Με 10 ευρώ έπαιρνε 4.500. Πω, πω. Ορίστε, αν δεν είχες να παίξεις το δεκάρικο, δεν θα ήσουν στεναχωρημένος. Αυτό σου εξηγώ, ρε φίλε. Δεν χρειάζεται, δεν υπάρχει λόγος. Όλοι είναι το ίδιο. Βλέπεις ένα πολύ κατομμυριούχο, έτσι, στη Γλυφάδα, σε μια καφετέρια, και εσύ με το 10 ευρώ στην ίδια καφετέρια δίπλα. Μοιραζόμαστε τις ίδιες εμπειρίες. Τα ματάκια μας βλέπουν τα ίδια πράγματα. Έχω εγώ άγχος να πληρώσω εργαζόμενο. Έχω άγχος να πληρώσω ΦΠΑ. Έχω άγχος να βγει επιχείρηση γιατί κρέμονται από μένα οικογένειες. Έχω τέτοιο άγχος. Είμαι χαλαρός. Πάω να κάνω και ένα 8ο τατουάζ. Αυτός είμαι. Το αμάξι έχουν ανάψει όλα τα λαμπάκια. Όλα Χριστούγεννα έρχονται σε 3 μήνες. Χριστούγεννα να μην είναι από τώρα στολισμένο. Κάθε εβδομάδα κι άλλος θόρυβος. Όχι. Λάστιχα. Μερικοί πάνε και βάζουν πάντα κάθε μήνα 25 ευρώ μεταχειρισμένο. Ένα συγκεκριμένο λάστιχο. Έτσι πάει. Δηλαδή αυτή είναι η κανονική οικονομία. Οικονομία που υπάρχει εκεί έξω. Σπριτσερίες είναι γεμάτο, όλοι έξω κάθονται. Περνάς κι εσύ. Σε καλεί ένας φίλος σου, βγάζεις ένα φλασκί, πρόσεξε, στη σπριτσερία, έχει έναν που κάνει πίτσες, ξέρω αυτό, και έναν που βάζει τα ποτά. Εντάξει, δεν είναι κανένας έξω να σε ελέγξει. Μπορώ να πάω στο Μπούγιο να δω τα κοράσια με φλασκί, με τα πόδια, ναι ή όχι, Γιαννήση. Γίνονται αυτά. Μπορώ να φέρω το παλωμάκι το δικό μου, αυτό που είναι στο μπουκάλι. Μπορώ να το φέρω που είναι σαν τρεμπόν για το βρύχα, αυτό. Μπορώ να φέρω το τρεμπονάκι μου. Είμαι μια χαρά δίπλα στην Ερατζιά που την έχει καθορίσει σκύλες και πίνει το ποτό μου κι εγώ. Είμαι in. Φοράω ένα φαρδί τζιν ξόραφο με αθλητικά. Vans, ξέρω εγώ, και ένα μπλουζάκι μαύρο. Είμαι ωραίος. Λέω ψέματα ότι ετοιμάζω πράγματα. Είμαι κινηματογραφιστής, ξέρω εγώ. Είχα πάει Βενετία παλιά εγώ και δεν είναι και τίποτα ιδιαίτερο. Λέω τέτοια. Ορίστε. Είμαι Παναθηναϊκός.

0: Out of Santos, λέει κάποιος. Ντοκιμαντέρ που αφορά τη χειραγώγηση των ΜΜΕ και της βιομηχανίας θεάματος από τη CIA. Η αλήθεια μαθαίνεται. Δε τι λένε. Ειλικρινά, ρε φίλε, αλήθεια σου λέω. Εγώ έχω το γκουμεντάκι που είμαστε στη Μούνγκ. Πάω στο καμαρίνι, μου φέρνει ένα νερό κανονίσμενα να συστηκώ και ένα φρέντο. Αν είναι ο Νίκος μέλος της CIA, εγώ θα τον ρωτήσω. Ή αν είναι καλωδιωμένος ή γίνεται κάτι, εγώ θα τον ρωτήσω. Αλήθεια, παιδιά, δεν έχω στην παραγωγή του stand-up κάποιο μέλος της CIA. Εγώ προσωπικά. Θα ρωτήσω και το Φυσφή, αν είναι μέλος της CIA. Γενικά, δεν έχω κάτι τέτοιο. Διάβασα μία είδηση καλή μέσα στην τραγωδία, σε αυτό που γίνεται στην Κόνιτσα, που καίγεται εκεί πάνω η Κόνιτσα. Διαβάζω ότι είναι βελτιωμένη λίγο η εικόνα σήμερα. Δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά και στο πανέμορφο εκεί δύσβατο σημείο. Μεγάλο το πρόβλημα στην περιοχή. Μεγάλες οι πυρκαγιές, χάθηκαν σπίτια, περιουσίες. Μένεται η φωτιά, αλλά κάπως έχει περιοριστεί. Εντάξει, στην Κόνιτσα πνέουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή που, καταλαβαίνετε, έφεραν σε δυσχέρεια το έργο της κατάσβεσης. Μακάρι τώρα η φύση η ίδια να βάλει το χέρι της και να βοηθήσει. Έχουμε διάλειμμα, λέει κάποιος. Γουοκοκάκιδε, σας έχει τσούξει το AFD. Το AFD είναι αυτό το ακροδεξιό κόμμα της Γερμανίας, πήρε 45%. Εμένα τι να με τσούξει που έχει βγει το ακροδεξιό κόμμα AFD. Εγώ νόμιζα ότι είναι δείκτης της χοληστερίνης το AFD. Εσένα πού σε επηρέασε? Εσένα. Εσύ μου έστειλες τώρα αυτό. Έχεις πάει για δουλειά. Εσύ έχεις πάει για δουλειά εδώ πέρα. Άμα κάνεις μια βλακεία τώρα στη δουλειά θα πάρεις πόδι. Θα έρθουν από το AFD. Δεν πρέπει να το διώξετε αυτό. Δεν είναι σχολή, είναι. Όχι. Ξύπνα, τα ίδια προβλήματα έχουμε. Βαράω το κινητό μου στην οθόνη γιατί μου σπασάνε. Πάμε. Βαράω το κινητό μου στην οθόνη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
3: Η παραγγελία σας.
2: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Γιατί με την πίγου νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
7: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
6: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
2: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Η Winsport FM 94,6.

Εδώ είμαστε, διαφημίσεις, αρκετές λέει ο φίλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ εσάς που είστε στην ακρόαση. Καταλαβαίνω ότι κάποιος ενοχλεί, τα έχουμε ξανασυζητήσει, τα έχουμε ξαναπεί. Τέλος οι παγκοσμιοποιητές, τελειώσατε. Οκ. Γενικά παίρνω χαρτάκι, έρχονται το βράδυ. Έρχονται κάτι τρανς τη νύχτα, 2-5. Και μου λένε «Ρομπέρτο!» και μου δίνουν ατζέντα. Και μου λένε «Αυτά θα πεις, αλλιώς θα έχεις πρόβλημα. Ξέρεις ότι το έχω δίπορτο», μου είπε. Και τα υψί και το άλλο. Εντάξει, λέω «Τι λέτε ρε, ρε έχεις ατζέντα ρε, για να είσαι στα μίντια, σε προωθούμε, σκουπίδι του συστήματος». Εντάξει, «Γίγαντα ταμπάκο με τα λευκά σου, άνοιξε το μάτι μου». Ούτε Αρχάγγελος Γαβριήλ δεν φοράει τόσο λευκό. Μπράβο ρε ταμπάκο. Ξέρεις, αυτό το κλασικό, εγώ να πίνω καφέ από το άλλο δωμάτιο, θα φύγει σταγόνα σε ένα πάνω στη λευκή μπλούζα, ε. Άμα είσαι μάγκας με αυτή την μπλούζα, φάει μακαρόνια με κοιμά το μεσημέρι, όπως είσαι. Φάει μία με πομοντόρια. Να δεις πώς θα γίνει, εδώ θα είναι η Κρήτη και από εδώ η Κύπρος. Να δεις λεκέδες, σαν τον Καμάτσο στις Μασχάλες θα γίνεις. Να γιατί είναι η γλώσσα σου ροδάνη, γιατί πανάθα δεν τη φτάνει φίλε μου. Βλέπεις πόσες επιλογές έχω. Μπήκε μέσα ο Ντέσερτς, μπουκέτα. Τι κάνεις ρε Ντέσερτς. Ρε Ντέσερτς, τι κάνεις ρε φίλε. Μια χαρά δηλαδή, γιατί πρέπει εκεί που είσαι τραυματίας και βρίσκεις ρυθμό, να πρέπει μετά να σε χάσουμε για λίγο. Ραστόντερ των 500, δεν πειράζει. Ραστόντερ των 500. Παίρνεις ένα λοζέκ προβιωτικό και μετά το ραστόντερ είναι λίγο ισχυρό, είναι λίγο βαρύ. Το ραστόντερ είναι λίγο βαρύ, αλλά μπορεί αν χρειαστεί να κάνει δουλειά όταν ήρθε η ώρα. Αντρέας Τετέι όμως έφαγε τα κάγκελα, πήδηξε πάνω εκεί πέρα. Πού πας, του λέω Αντρέα, έλα, φώναζα. Γύρνα πίσω, μην κουράζεσαι στο ΑΚΑ. Το ΑΚΑ δεν είναι έδρα. Για να πας στην εξέδρα έκανε 600 μέτρα μέχρι να φτάσει εκεί πίσω. Πήγαινε. Σου φεύγει η όρεξη από τον γκολ, ταμπάκο. Σου φεύγει η όρεξη από τον γκολ να πάει να πανηγυρίσει με οπαδούς. Δηλαδή όταν βάζεις γκολ και θες να πει. Πρέπει να το παλιό Νίκος Γκούμας, ρε φίλε, λαμπομπονέρα, ξέρεις, κάτι να πας, κάτι κοντά, να είναι 10 μέτρα, να είναι γήπεδο, στάδιο άντε στο Ταρτά να περπατήσεις εκεί που ενοχλείς την προσπάθεια του Άλμα Ισύψος και να πας εκεί πέρα. Πήγαινε ο Τετέι, πέρασε τη μία πινακίδα, πέρασε την Τάφρο, πήγε ευθεία, πήγε, ξέρεις τι θα έκανα εγώ με τον Τετέι, άστο παιδιά, κουράστηκα, ευχαριστώ για τα πανηγύρια, να είσαι καλά και θα γίνει πίσω. Και πήρε και κάρτα. Γιατί απαγορεύεται να πας να αγκαλιάζεις κόσμο και να φασώνεις κόσμο. Παρακαλώ, ταμπάκο, θες να πεις κάτι. Ρε φίλε το ΆΚΑ, μην το κάνετε αυτό το πανηγυρισμό. Παίχτες του Παναθηναϊκού, τζουγκαντόρες, μην το κάνετε αυτό το πανηγυρισμό. Δεν βοηθάει κάπου. Μα μέχρι να έρθετε, βαρέθηκε και ο παδός να πανηγυρίζει. Έλα, έρχεται ο Τετέι σε εμάς. Έρχεται, άτε ρε. Έρχεται ο Τετέι. Έλα ρε. Άστο, πάω πάλι στη θέση μου. Θα πατήσει κάποιος πάνω στη θέση μου. Δεν χρειάζεται. Σου φύγει καψούρα μέχρι να φτάσει. Τρομάξατε στο ΚΑΕ. Το ξέρω εγώ αυτό. Ακλόνητος. Τσούβι, άμα δεν ήσουν του συστήματος, δεν θα έπαιρνε τηλεοπτική εκπομπή στο ΣΚΑΙ. Δεν την πήρα, φίλε. Δεν πήρα εγώ κάτι. Δεν πήγα και παρακάλεσα. Ένα-ένα αυτό. Γιατί έκανα και το ταξί στον Αντένα. Α, είναι και αυτό του συστήματος. Ξέχασα. Στις παραστάσεις μάλλον έρχονται νεοδημοκράτες. Έρχονται από τη ΔΑΠ με λεωφορεία. Έτσι πάνε αυτά. Τι λέει. Έχω πάει ραντεβού με νέτο ντυμένος σαν σπερματοζωάριο. Δηλαδή άσπρο πάνω, άσπρο κάτω. Ο άνθρωπος σπέρμα, ο Φλόκμαν. Ξεκίνησαν 50 και έφτασε αυτός ο πιο ισχυρός. Και η άλλη ζήτησε γάριδο μακαρονάδα. Φυλάκια ρουφιχτά, φίλε μου. Έφευγε η γαρίδα, I believe I can fly. Και ακούμπαγε με τη σάλτσα κάτω από τη ρόγα σου. Πάρε την κοκκινιά. Εκεί. Όχι, λέρωσα. Δεν πειράζει. Πού βλακεία. Δεν πειράζει. Έχω μωρομάντιλο. Α, έχεις μωρομάντιλο. Ναι. Οκ. Εντάξει. Ό,τι βγήκε τώρα. Αν το τρίβω κάνει κι άλλο. Δεν πειράζει. Για πες εσύ. Πού νιώθω άσχημα. Δεν πειράζει, σου λέω. Μίλησέ μου να δούμε τώρα τι θα γίνει εδώ πέρα. Και έχεις μία καλή τέτοια μπλούζα φίλε και την πας πέρα δόθε. Να η αποταμίευση εξειδίκευση των μέτρων. 18 χρονών λέει κάποιος ήταν να πάρω 10.000 ευρώ από το ταμιευτήριο. Τα τσίμπησε ο πατέρας μου και πήρε το νέο Άστρα. Ο Τάσος.
Φέρτα εδώ, έλα εδώ ρε μαζισμένο, έλα εδώ. Αυτή είναι αποταμίευση. Την έκανε ο πατέρα σου για τον εαυτό του, γιατί θα τα τρώγε αν δεν τα βάζει σε σένα. Από ντροπή δεν τα τρώγε τόσο καιρό. Τότε νομίζω μπορούσαν να σου βάλουν. Άμα σου βάζανε τα μυευτήρια, μπορούσαν να στα φάνε οι γονείς. Τα βάζει για σένα. Τώρα δεν θα μπορούνε. Μόνο το παιδί μπορεί μόνο του 18 χρόνων και 2 μέρες να τσακίσει αυτά τα λεφτά. Μαζεύτε, μαζεύτε. Αρέσει που θα πάνε 19 χρονών. Καλά. Μαζευτεί 20.000 ευρώ 19 χρονών. Τσιρικάς. Και να πάει και στο Τζελίκα. Πώς το λένε αυτό το δημοσιογράφο που κάνει. Πάμε πάρω, πάμε κάτω, πάρω όλα. Πρώτα θα τον ψηρίσουν οι φίλοι του. Που δεν θα βάζουν οι γονείς του. Γιατί όταν είσαι μικρός τα λες όλα. Είσαι αθώος. Εμένα οι γονείς μου έχουν δώσει 20.000. Έλα ρε. Πού θα πάμε καλοκαίρι. Εγώ είμαι εδώ. Ναι ρε φίλε, εγώ δεν έχω. Έχω εγώ ρε. Πάμε. Το κεφάλι σου 5 μέρες. Μπορεί ο Νίστρουπ να φάει μακαρόνια με κύμα με αυτές τις μπλούζες. Δεν μπορεί. Αλλά είδες ο Νίστρουπ, είμαστε τρεις σκάλες πάνω από όλοι. Βγήκε λίγο αλέφαντος ο Νίστρουπ. Ποιος, ποιος και σε μπάω. Και με 10 καλύτεροι. Και με 11, 5 σκάλες απάνω. Σας τα λέω λοιπόν Νίστρουπ ρε. Τι δηλώσεις αλέφαντος. Σας τα λέω στάσκετο ρε, σε ρωτήσει εδώ τον δάσκαλος. Σας τα λέω ρε, δεν ξέρω ποιο επεισόδιο. Ποιος πάω, φέρτε και φυσιά όλα 5 στα 5 ευρώπες. Με μπρίξατε ότι δεν κάνω και δεν δείχνω και αυτά. Ελάτε, στο χάπελ ήμουνα. Στο χάπελ ήμουνα, φέρτε μου όλους τον τό. Μέσα στο άκα δεν γλιτώνει κανένας. Δεν ακούγω τι φωνές καν. Φωνάζει ο παντή, δεν φτάνουν στα αυτιά μας. Ηρεμία φοβερή. Τι δηλώσετε αυτές του Νίστρουπ διαφορετικές. Ποιος, εγώ, άσχετε όλοι ρε αύριο το πρωί. Καραγεωργίου κι αυτοί, άσχετοι όλοι. Και σκαραγεωργίου ρε λέγε. Με το μαλλί έτσι εδώ πράγμα.

φίλε μου, θέλω να σου πω ότι έρχονται εδώ εκατοντάδες μηνύματα. Και όταν έρθει ένα μήνυμα, μπορεί να χαθεί κάτω από τα επόμενα. Δεν είσαι του συστήματος. Καριστιανού μόνο, γιατί δεν το λες. Το είπα, ρε φίλε. Και μετά λες δεν παίρνετε γραμμή. Δεν παίρνει κανένας, δεν ασχολείται κανένας. Έχεις ξανακούσει αθλητικό ραδιόφωνο. Πρόσεξε τώρα τι θα πω. Ξέρετε που είναι, ταμπάκο. Είναι ιδιοκτησία, ξέρουμε ιδιοκτησία. Με ρώτησες, πιστεύεις ότι ήταν πέναλτι του ΠΑΟΚ? Ναι, αυτό πιστεύω εγώ. Αλλά και γι' αυτό ο Big Wings FM είναι στην κορυφή. Αυτή είναι μια βασική διαφορά. Ότι έχουμε μια ελευθερία. Δεν λέμε ασίδωτα πράγματα. Την αποψούλα μας λέμε. Εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσε να το δώσει. Επίσης όμως, σου ξαναλέω γιατί με ρώτησες, ο ΠΑΟΚ ήταν χάλια. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει θέματα τώρα εσωτερικά, θέματα με τους οπαδούς και το Σαββίδι. Έφυγε ο Λουτσέσκο, από εκεί ξεκινάει. Έφυγε ο καλύτερος για μένα ο Λουτσέσκο. Ο καλύτερος. Με είχες ρωτήσει αν τον ήθελα στον Παναθηναϊκό. Τότε είπα ναι. Τότε είπα ναι. Αλλά επειδή είμαι πανηγυρητής και αγαπάω την νίκη, αν ο Νίστρουπ πάρει το πρωτάθλημα, θα λέμε ζήτω Νίστρουπ. Νίστρουπ.

0: Αχ, τι έπαθα!
1: Είχατε ατύχημα? Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
2: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
1: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίων IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
5: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
6: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης. Με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
7: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Σημαντικές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην παραλιακή στο ρεύμα προς Λιφάδα από το ύψος της Μαρίνας Φλίσβου προς τη λεωφόρο Καλαμακίου, στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιώνια Ακτή προς τον Ισάπ, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τα Κτέλ προς τη Νέα Χαλκιδόνα και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του Κόμβου Φιλής προς το ΟΑΚΑΝΑ τμήματα. Στις 12 το μεσημέρι, η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών θα εξειδικεύσει τα μέτρα που εξήγηλε το Σάββατο από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Έχουμε προχωρήσει σε ένα δρόμο αξιοπιστίας και σοβαρότητας. Αν πάμε να το παίξουμε Τσίπρας και Ανδρουλάκης, θα καταστρέψουμε πολιτικά αυτό που κάναμε και θα βάλουμε σε περιπέτειες τη χώρα, τόνισε στο Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, αναφερόμενος στο πακέτο μέτρων. Περιστατικό με πυροβολισμούς λίγο πριν τις 5 το πρωί στα Πατήσια, στη συμβολή των οδών Βρούτου και Θέμου Άνινου. Δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα πυροβόλησαν στο πόδι και τραυμάτισαν έναν 55χρονο ενώ έβγαινε από την οικία του. Ο τραυματίας διακομίστηκε σε νοσοκομείο. Στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε τα ξημερώματα 13χρονη που φέρεται να έπεσε από ύψος και νοσηλεύεται με πολλαπλά κατάγματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη εντοπίστηκε σε πράσια ξενοδοχείου στην περιοχή του Βαρδαρίου. Πολιτικό σεισμό προκαλεί στη Γερμανία ισορροπική επικράτηση στις κρατηδιακές εκλογές της Αξονία Anhalt του ακροδεξιού κόμματος, εναλλακτική για τη Γερμανία με ποσοστό 44%. Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του καγκελαρίου Μέρτς περιορίζεται στο 17,8%. Πάντως το ακροδεξιό κόμμα συγκεντρώνει 39 έδρες ενώ η αυτοδυναμία απαιτεί 42. Στις 10:20 το βράδυ θα κλείνουν από σήμερα ως και την Πέμπτη σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Για την εξυπηρέτηση του κοινού δρομολογείται προσωρινή λεωφορειακή γραμμή. Και ο καιρός θα είναι γενικά αιθρίος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.
0: Η Winsport FM 94,6.
2: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
3: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
4: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: 7 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
6: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει.
5: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6.

Στο τελευταίο 20 λεπτό μπαίνουμε. Πριν έρθει το πρεσάρισμα, ρωτάει ο κόσμος ταμπάκο αν θα έχουμε πρεσάρισμα. Έχουμε πρεσάρισμα με τη διάδα μας. Είμαστε, μπαίνουμε σε φουλ ρυθμό. Έχουμε πρεσάρισμα δηλαδή μετά με τσούτσι κατσόχο. Έχουμε πρωινή τσουτσού, τσούτσι κατσόχο, τσουτσού. Έχουμε, έχουμε. Τέτοιο πρεσάρισμα δεν θα έχετε ξαναδεί. Όπως η Arsenal στην Τζέλση. Μου λες εμένα κατεμοιάζω την Arsenal. Εγώ έλεγα θα το πάρει. Πέρσι το πήρε. Ή μου το λες αυτό. Είναι καλός ο Τζόλης τώρα. Θα δοθεί δανεικός, μου λέγει ο ακροατής. Μην λες τρέλες τώρα. Φοράς φουστανέλα, θα δοθεί δανεικός. Μα είναι καλύτερος από αυτόν που φύγε, λέγω, που είχε η Arsenal στη θέση. Είναι καλύτερος που πήγε στην Τουρκία ο Τζόλης. Τι είναι αυτά που λες. Πάρτα τώρα, θα δεις. Και έχει, έχει πολύ ψωμί. Γιατί τα κάνει όλα σωστά. Έκανε δύο λάθη χτες, γύρισε κάλυψη, την ξαναπήρε. Μέχρι το 80 έτρεχε σαν μηχανή, έτσι, με αυτά τα πόδια σαν σαφή άλλες πετρογκάζι που είχε. Και είναι πολύ fan to watch που λένε οι μορφωμένοι παίχτες. Χαίρεσαι να το βλέπεις, νομίζω δεν είναι Έλληνας. Δηλαδή άμα λες κάποιος είναι αυτός που είναι χρόνια εκεί. Κάποιος Ισπανός, Τζολίφ. Κάποιος που ήταν από την Μπιλμπάο και πήγε στην Άρσενα. Δεν νιώθω ότι είναι Έλληνας ποδοσφαιριστής. Μεταξύ μας τώρα, έτσι, μεταξύ μας. Ο Ίσακ αρχίζει και μου τα δείχνει. Ο Αλεξάνδερ Ίσακ ετοιμάζει την εκδίκησή του. Έπαιζα over Ipswich Liverpool 0-2 στο 9. Ευτυχώς και αυτή την πρώιμη πληρωμή. Αλλιώς θα είχα σπάσει κάθε ρεκόρ κατεμιάς. Κάνε λίγο αλέφαντο για κουέρτα. Και σε κουέρτα. Συμφωνώ μαζί σου για τα πρωταθλήματα. Παιδιά, για Ευρωλίγκα δεν ξέρω. Τώρα η Ευρωλίγκα αρχίζει όπως το NBA, να πούμε, Οκτώβρη μήνα, ενώ δεν έχουμε ιδέα πώς θα εμφανιστούν. Καλημέρα και στον Απόστολο, τον σύντροφο των Μπουζουκιών. Αν θα είμαι Πάρκο Τρίτσι Φεστιβάλ ΚΝΕ, θα είμαι 26 στο Πάρκο Τρίτσι. Δικό μας είναι το πρωτάθλημα, λέει ο πλούσιος Δημήτρης από την Νιρεμβέργη. Ο πλούσιος Δημήτρης από την Νιρεμβέργη. Με περιμένει ξανά εκεί.

Φυσικά μ' αρέσει να βλέπω δύο σεντερφόρ. Δεν κατάλαβα. Τι θα γίνει με αυτό το 4-2-3-1 όλοι. Όλοι θα παίζουμε το ίδιο. Όχι ρε Νίστρουπ, δύο μέσα ρε. Δύο μέσα κοντά ρε, απειλές ρε, να έρχεται ο Ταμπόρδα από πίσω να βρίσκει χώρους ρε. Πάρτε το χαμπάρι. Αλλάζουμε το παγκόσμιο ποδόσφαιρο ρε. 4-2-3-1 παίζουν όλοι. Ταμπακό. 4-4-2 με δύο μπροστά. Έτσι, γίγαντας Νίστρουπ. Και Λιβάη με Τετέι. Και Τετέι με Ραστόντερ. Δίδυμα. Έτσι όπως πρέπει. Τόργε Λεμάτζιος, το θυμάσαι? Τόργε Λεμάτζιος. Πάλι ο Άκα ήτανε. Παίξαν μαζί και κερδίσαμε νομίζω. Τόργε Λεμάτζιος. Τα μεγάλα δίδυμα είναι αυτά. Ταμπάκο. Τόργε Λεμάτζιος. Δεν είχαν παίξει μαζί στο Άκα. Δίδυμο, ναι. Και είχαμε κερδίσει ευρωπαϊκό παιχνίδι. Από τότε αλλάζει ο Νίστρουπ το ποδοσφαιρικό χάρτη. 4-2-3-1 και... Ο Κρέσπο Ινζάγκη. 4-4-2, τελειώσαμε. Καλύτερη Μίλαν που έχω δει. Ινζάγκη Σεφτσένκο, η καλύτερη Μίλαν, δύο επιθετικοί. Ποιο? Βαζέχα Λιμπερόπουλος. Λιμπερόπουλος ο οποίος κάνει εκπομπή με τον Ντέμι λες και είναι άχαστη, ε. Εζή, πώς θα σκάει ο Λιμπερόπουλος, ποιος, ο Χαλκιάς. Εδώ είναι, μας τα πει για build-up, τίποτα, δεν μπορούσε να χτυπήσει την μπάλα ποτέ. Δεν μπορούσε ποτέ. Είχε σε μένα, λέει ο Λίμπε, να παίξουμε αντεπίθεση. Τα 100 μέτρα τα έκανε σε 3 εβδομάδες. Είπε ο Λίμπε. Γίγαντας. Μόνο ο Λίμπε μπορεί να φοράει ένα παπούτσι ΑΕΚ και ένα Παναθηναϊκός. Δηλαδή μόνο ο Λίμπε μπορεί να το κάνει. Σου την Μπομπόνι, καλημέρα στο Λίμπε. Φοβερή συνέντευξη στο Ράπτη. Πάρα πολύ ωραία δουλειά. Μπράβο στο Ράπτη, ο οποίος πήγε στη Φόρμουλα 1. Άμα το έκανα εγώ αυτά και έλεγα για το Λεκλέρ και μετά ο Λεκλέρ έπεσε πάνω στις μπαριέρες. Άμα θα τα έκανα εγώ αυτά, θα με είχατε σταυρώσει. Ο Γκαντέμις και ο Γκαντέμις. Τέλος πάντων, έρχονται οι άχαστοι τον Οκτώβριο με το καλό.

Έτσι. Και τέσσερα στόντερ την άλλη φορά. Όταν επιστρέψει ο Ντέσσερ. Αυτό είναι δίδυμο. 4-4-2. Θα πηγαίνει ο Καλάμπρα στόντερ την άλλη φορά. Όταν επιστρέψει ο Ντέσσερ. Αυτό είναι δίδυμο. 4-4-2. Θα πηγαίνει ο Καλάμπρια

Καλά, καλά, καλά, καλά. Ξέρετε τι γίνεται στην Παιανία, τι προπονήσεις κάνουμε. Ρε πρασινογυαλιά, τσούβι, ΑΕΚ με δύο φόρ, δεν παίζει. Αυτά δεν έλεγα το πρωί, ρε φίλε. Τώρα μπήκε στην ακρόαση. Χτυπάω την οθόνη με το κινητό. Δεν φίλε, λέγω για Βάργα και Γιώβιτς. Αυτά δεν λέω. Θα χτυπήσω την οθόνη με το κινητό μου. Αυτά δεν λέω, γιατί μου σπάς τα νύχτα. Δεν λέω ότι ΑΕΚ είναι φαβορή για το πρωτάθλημα, γιατί μου σπάς τα νύχτα. Θα βάλει πάλι γκολ το Πάσχα όταν μπόρδα. Τι είναι αυτό. Ντόκεν Χαραλαμπίδης, άχαστο δίδυμα. Αυτά είναι δίδυμα. Λέει πρέπει να δεις την ταινία Mike Bassett για 4-4-2. Τα έχω δει ρε Νίκο Πατατά. 4-4-2.

0: Αλλά, ταμπάκο 4-4-2, να είσαι ένα Πύρλο Γκατούζο εκεί, όπως είχαμε εμείς. Η ακλόνητη της Μίλαν. Να έχεις ένα Κλάρεν Ζέντορφ ή το Γκακά από μπροστά. Χαιρετίσματα. Δεν περνούσες ποτέ. Πάμε διάλειμμα. Στα Μαλντίνη Καφού. Πού να πας, πού να περάσετε, κύριε. Πού να περάσετε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
3: Η παραγγελία σας.
2: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρώνουν. Η έκπτωση 3.80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
6: Αγάπη, δεν μπορώ.
5: Έλα, το έχουμε.
7: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
8: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech.

Ταμπάκο, άκου τη λέει εδώ μικρούλης. Ποια Μίλαν δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα. Πρόξε φίλε, Ντίντα από κάτω. Πού και πού την έβαζε μόνος μέσα στο τέρμα, πρέπει να βγουν τα έξοδα. Λοιπόν, αριστερά Μαλτίνι, δεξιά Καφού, Νέστα Σταμ. Θες τέσσερις στο κέντρο. Πύρλο, Γκατούζο, Κακά, Τζέντορφ. Και Κρέσπο και Ινζάγκη, Σεφτσέγκο μπροστά. 4-4-2. Έλα και πες μου, που λέει με Ροναλντίνιο. Όχι με Ροναλντίνιο μέσα. Εγώ τον αγαπάω τον Ροναλντίνιο. Ο Ροναλντίνιο ήρθε με μπάκα δυνατή στη Μίλαν. Όχι. Όχι. Αυτή η εντεκάδα που σας λέω τώρα. Ντίντα. Αριστερά Μαλτίνι, δεξιά Καφού. Νέστα και Σταμ. Γκατούζο, Πύρλο, Ζέντορφ και ο Κακά που ήταν πολύ καλό παιδί και τον χώρισε η γυναίκα του που ήταν καλός άνθρωπος. Και Σεφτσένκο, ο Ρονάλντο τότε των φτωχών, και Ινζάγκη, ο άνθρωπος VAR offside. Λοιπόν, πρώτο σκόρ είναι ο Ινζάγκη, γιατί όλοι θα τρώγανε το ξύλο. Δεν περνάς με passing game τώρα που έχουν το πάσα-πάσα και δεν σουτάρει κανένας εξ' από τη μεγάλη περιοχή, με τίκι τάκα. Πού θα περάσεις με αυτούς? Δηλαδή θα πας εκεί από τον Καφού να κάνεις πασούλα και θα έρθει ο Γκατούζο και από πίσω θα είναι και ο Ζέντορφ. Και μετά άμα θα περάσει τον Γκατούζο θα ντουμπλάρει ο Νέστα και μετά ο Σταμ. Πώς θα κάνεις πάσα πάσα να μπεις με την μπάλα μέσα έτσι όπως θέλουν τώρα? Να κάνουν το overlap και τη γυρνάει πάλι από εδώ και τη γυρνάει πάλι από εκεί. Πού θα πας? Πού θα πας? Μπορείς? Δεν μπορώ όμως τώρα εγώ, όπως το Ρόκι τότε έβαλαν το Ρόκι να παλέψει με τον καλύτερο τωρινό, αυτό και καλά με τον εξομοιωτή. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε αυτά. Ποια ομάδα στην Ευρώπη θα μπορούσε να το σπάσει αυτό έτσι όπως είναι τώρα? Μόνο η Μπαρσελόνα. Μόνο η Μπαρσελόνα. Επειδή κινείται στο χώρο. Ούτε η Άρσενα θα μπορούσε, ούτε η Παρή θα μπορούσε. Ας έχει παιχτάραδες. Τι θα έκανε ο Κβαρατσκέλια? Θα παίρνεγε τον Καφού και μετά πού θα πήγαινε? Θα παίρνεγε και τον Γκατούζο, θα παίρνεγε και τον Ζέντορφ. Ποιους θα παίρνεγε ο Κβαρατσκέλια? Ο Ντεμπελέ ποιον θα παίρνεγε από εκεί? Το Μαλτίνι και μετά θα έρχονταν ο Νέστα και ο Σταμ. Τα πόδια στον αέρα. Τέλος πάντων τώρα, ας μη θυμάμαι την παλιά Μίλαν. Τώρα έχουμε γίνει Σαλεμάκερς. Άστο τώρα. Άστο τώρα. Όντως θα με πονάει αυτή η ανατροπή της Λίβερπουλ στην Κωνσταντινούπολη. Με έτσουξε. Ναι, με έτσουξε. Δεν στο κρύβω. Με έτσουξε. Όπως και ο Μοντέρο πυγμάχια της εκπομπής. Αλλά τότε με έτσουξε. Και Μαντζελότη προπονητή. Άσχετε νεανία. Ψάξε κανένα βίντεο. Και Μαντζελότη προπονητή, που ο οποίος ήταν πάντα συνταξίουχος από μικρός. Έτσι, αυτό το ίδιο στυλ είχε. Δεν έκανε τίποτα φοβερό. Απλά φώναζε πιο πολύ. Πάρτε μπάλες και παίχτε, τους έλεγε. Λες και ήταν γυμναστής. Πάρτε μπάλες και παίχτε. Ελάτε, ελάτε, ελάτε. Είχε η Ρεάλ Ραούλ, Μοριέντες, Μπέκαμ, Γκούτι, Ρομπέρτο Κάρλος. Πω. Πω. Φίγκο. Μακελελέ, Ζιντάν. Πω. Πω. Έμπαινε ο Μοριέντες και ήταν. Λες ποιος είναι αυτός τώρα? Μπαινε ο Ραούλ, φυλάγε τη βέρα του. Φυλάγε τη βέρα του Ραούλ. Ο οποίος μάλλον είχε κάνει βλακία στη γυναίκα, ο οποίος το αφιέρωνε για πάντα. Πήγε στη Σάλκη και μετά έκανε 5 γκολ, δεν τα είχαν ξαναδεί ποτέ.

Okay, ναι, Μαλντίνι μόνο στόπερ. Ναι, συμφωνώ, αλλά και ως αριστερό μπακ, φίλε μου. Ήταν φανταστικός, γιατί αυτό το σύστημα της Μίλαν τότε με το Μαλντίνι αριστερό μπακ γινόταν άνετα τρίτο μπακ. Δηλαδή, εάν τότε το μπακ δεν είχε τη δυνατότητα να μπει να γίνει center back, να μπει να καλύψει, δεν έπαιζε ποτέ. Ενώ τώρα πρέπει να είναι και μπροστά, πρέπει να έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο όλο. Πρέπει να είναι ψηλά, να ξαναβγεί πίσω, να ξανανεύει ψηλά. Ήταν διαφορετικό το ποδόσφαιρο, αλλά με πιο μεγάλες προσωπικότητες, αναμφίβολα. Καλύτεροι αθλητές τώρα, πιο συνεπείς, πιο επαγγελματίες, 70-80 παιχνίδια το χρόνο, αλλά μην μιλάμε για προσωπικότητες, μην λέμε ότι θέλουμε, δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο, δεν περπάταγε ένας ποδοσφαιριστής έξω και βάζει τα κλάματα. Το συζητάμε. Τώρα βγάζουμε ένα selfie φιλαράκι. Δεν είναι. Είναι και η εποχή διαφορετική. Πες τον Λίνστρουπ, τσίχλα, μόνο ο Δον Κάρλο επιτρέπεται να μασάει. Φίλε, δεν είναι μόνο τσίχλα. Ο Δον Κάρλο Αντζελότη βάζει κάτι αγχολητικά κάτω από τη γλώσσα, να ξέρεις. Δηλαδή είναι, έχει μια ουσία που σε χαλαρώνει. Χρειάζεται αυτό.

Λοιπόν, αύριο φίλε θα είμαστε καλώς εχόντων των πραγμάτων. Κανονικά με τη Μαρία. Καλή αρχή λέει ο άλλος. Προηγούμενη εβδομάδα και η Μαρία την προπροηγούμενη φίλε. Έχουμε αγώνες προκριματικά, πρωταθλήματα. Τι καλή εβδομάδα, τι είμαστε ρε φίλε. Μουσικό ραδιόφωνο. Σουβέλα μπιπ, ξύπνησα σε καφενείο στο χωριό το 90. Δεν χαίρεσαι. Είσαι καλύτερα τώρα.

0: Λοιπόν, υπάρχουν στιγμές καθημερινής ευτυχίας, όπως το να βλέπεις το ποσό της παραγγελίας να πέφτει στο delivery, ενθουσιασμός, θες να φιλήσεις τον delivery, στο box, ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν, τον delivery που πάντα κερδίζεις και σε προειδοποιεί. Μην φιλάτε deliveryάδες. Γλιτώνουν από άβολα σκηνικά σε πόρτες και εισόδους. Λοιπόν, έρχεται το πρεσάρισμα. Πρώτα βέβαια έρχεται ο Παναγιώτης Κεφαλάς, Αλέξανδρος Σουβέλας στο μικρόφωνο, με τον γίγαντα, το μην φχάνετε, τον Γιώργο Γιαννίση, ρύθμιση του ήχου και μουσικές επιλογές. Ή από εδώ ανανεώνουμε πάλι αύριο. Τον ακούω τον Κεφαλά, έρχεται, τον ακούω τον Κεφαλά, έρχεται, αλλά πρέπει πρώτα να πω κάτι. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στην BWIN. Ξεκινάς με δώρα που κάνουν τη διαφορά, προσφορά γνωριμίας από την BWIN και είσαι μέσα στο παιχνίδι.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η χειμερινή άκλη ο άλλος. Ο Ζήνη θα τον έκανα κουμπολόι το Μαλτίνι. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Αφήνεις μια σιωπή.
0: Άντε, τα λέμε αύριο. Γεια, καλημέρα.
3: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
4: Κάνει το βλασέ, κάνει το βλασέ.
5: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
4: Το σούτ, είναι 2-0.
6: Σπόρ FM Πάτρα.
7: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
8: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
7: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
9: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
10: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
11: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού, σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
12: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
6: Sport FM Patras

Καλημέρα σε όλους. Εδώ είμαστε. Sport FM Πάτρας 96,3. Είμαι ο Νίκος Παπαστεφανάτος. Απέναντί μου ο Θόδωρος Παπαγιαννόπουλος. Καλή εβδομάδα λοιπόν, με υγεία σε όλους, ό,τι καλύτερο. Έτσι, το υγεία το λέμε, δεν είναι τυπική ευχή, είναι μια σημαντική ευχή και νομίζω έτσι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Πότε μπήκε ο Σεπτέμβριος, δεν λέγαμε καλό μήνα. Έχει πάει 7 Σεπτεμβρίου. Μέχρι να βήξουμε λίγο έτσι, λίγο από εκεί, θα φύγει και ο Σεπτέμβριος. Άντε, καλό να πω, Θόδωρε, καλά Χριστούγεννα να έχουμε. Θα περάσει πολύ γρήγορα, μην νομίζετε. Ήδη κάποιοι ακούω και... Ναι, καλά, ένας φίλος με έχει στολίσει, το έχω πει αυτό, Θόδωρε. Ναι, έχει στολίσει, έχει στολίσει. Λοιπόν, Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου σήμερα, της Οσίας Κασιανής και του Αγίου Σώζοντος του Μάρτυρος, γιορτάζει Κασιανή, ο Κασιανός, ο Κάσιος, ο Κάσος, ο Σόζον, η Σόζη και η Σοζούλα. Άντε, χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν. Η ειδήση του ηλίου είναι 7 και 46 και σήμερα το πρωί που τέλος πάντων ξύπνησα 6 και 4, μαύρα σκοτάδια ήταν έξω. Που οι μέρες που ήμασταν και ήταν σχεδόν είχε βγει ο ήλιος, καλά όχι ακριβώς, στις 7 έβγαινε ο ήλιος, αλλά οκ, παιδιά, έτσι είναι. Μικραίνει η μέρα τώρα, κατά μία ώρα έχει μειωθεί σε σχέση με τον Ιούλιο, κατά μία ώρα. Περνάει πολύ γρήγορα όλο αυτό. Και πάμε να ρίξουμε και μια ματιά καθιερωμένη στον καιρό.

Μάλιστα, μιας και που λέω για καιρό, διάβασα κάπου ότι αυτό είναι το φετινό, το έκτο πιο θερμό καλοκαίρι από το 1960 για την Ελλάδα. Δεν ξέρω αν είναι το πιο, γιατί και δεν είχαμε και πάρα πολύ, θέλω να πω, υψηλή θερμοκρασία σε σχέση με άλλες περιόδους που φτάναμε κάτι σαραντάρια. Νομίζω αυτό το 38-9,5 εκεί κοντά 40 ήταν σχετικά καλά. Θα μου πείτε τώρα, άμα αυτό επιμένει 10-15 μέρες, σε εκνευρίζει, κολλάμε τα ρούχα μας, είναι τώρα, δεν μπορεί να κάνεις τίποτα, ούτε να περπατήσεις δεν μπορείς, υδρώνεις εύκολα, κολλάς. Είναι αυτό το μεσημέριο, έτσι το μεσημέρι γίνεται αυτό. Αλλά και χθες το βράδυ είχε αυτό το αεράκι, αλλά θερμό αέρα είχε. Κάπως έτσι θα κυλήσει ο καιρός και σήμερα, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία, όχι κάτι το ιδιαίτερο, όμως καθαρός ουρανός, λίγο ψηλό αεράκι, κάτι δυνατό. Αύριο θα πέσει κατά 1-2 βαθμούς, θα πάει 32, το ίδιο και την Τετάρτη, για να ξανανεύει έτσι, βασικά εκεί θα πηγαίνουμε, 34-35 τουλάχιστον για το επόμενο δεκαήμερο. Δεν φαίνεται κάτι να έρχεται σε βροχή. Βέβαια, εγώ καλό είναι να πάω να δω και ένα άλλο μοντέλο που πάντα το παρακολουθώ. Έχει το ενδιαφέρον του αν θα υπάρχει βροχή. Είναι πολλοί που τους αρέσει η βροχή. Είναι πολλοί που τους αρέσει η ζέστη. Είναι πολλοί που τους αρέσουν τα ενδιάμενα. Ο καθένας τι γούστα έχει. Πάντως η αλήθεια είναι ότι λίγη βροχούλα δεν θα έκανε κακό. Τώρα είναι η αλήθεια. Εφόδωρο το χρειαζόμαστε λίγο. Αλλά για την ώρα δεν. Δεν, παιδιά. Μένουμε όσοι έχουμε, με τη ζεστούλα μας, με το air condition, με τον ανεμιστήρα. Αυτά.

Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε και πούμε όλα αυτά τα αθλητικά νέα, γιατί εντάξει, έγιναν πολλά το Σαββατοκύριακο, όχι επίσημα, φιλικά έγιναν. Από την επόμενη εβδομάδα όμως θα ασχοληθούμε με επίσημα. Γιατί καλός ή κακός ξεκινούν τα παιχνίδια του Κυπέλλου Ερασιτεχνών, οπότε θα έχουμε να ασχολούμαστε κάτι παραπάνω σε σχέση με τα φιλικά. Πριν όμως μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, μαζί μας είναι τα ΙΕΚ Δέλτα. Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, στις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 αρκεί για να ανακαλύψεις το μέλλον σου. Περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες, πηγαίνετε να γνωρίσετε από κοντά το εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Όλα αυτά. Υπάρχει βέβαια και site www.delta360.gr και φυσικά τηλέφωνο επικοινωνίας για την πόλη της Πάτρας 2610 27 0551.

Λοιπόν, να δώσουμε και τις καλημέρες στο φίλο μας τον Τζόλα, έτσι που τον είχαμε ξεχάσει τις προάλλες. Να είναι καλά, να είσαι καλά φίλε. Πάμε αγωνιστικά λοιπόν, πάμε σε ρυθμούς αγωνιστικούς. Η Παναχαϊκή έδωσε φιλικό παιχνίδι στο Ξυλόκαστρο. Εντάξει, βγήκανε κάποια συμπεράσματα για το coach εν όψη και του επίσημου αγώνα το ερχόμενο Σάββατο. 3-1 κέρδισε η Παναχαϊκή, παρότι βρέθηκε πίσω σκορ μόλις το 3, κατάφερε να κάνει την ανατροπή σε 3-1 σε ένα παιχνίδι έτσι και λόγω του μικρού αγωνιστικού χώρου που ταιριάζει πιο πολύ, αν θέλετε, στο γήπεδο που θα κάνει το παιχνίδι Κυπέλλου με το Μιλτιάδη. Ο Κωνστανάσιος το 25 έκανε το 1-1 για την Παναχαϊκή. Στην επανάληψη η Πατρινή ομάδα ανέβασε στροφές. Στο 65 έκανε το 1-2 ο Νηφορόπουλος και το τελικό 1-3 ο Καμπεράι. 5 λεπτά αργότερα η Παναχαϊκή κρατάει ότι σκόραρε για άλλη μια φορά. Σε εξαιρετική κατάσταση φαίνεται ο Καμπεράι, πετάει στα φιλικά παιχνίδια. Βέβαια, αρνητικό ότι πάλι δέχτηκε γκολ. Εντάξει, αυτά μπορεί να διορθωθούν αργότερα. Τέλος όμως οι πρόβες, τέλος όλα, γιατί μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Το Σάββατο είναι το παιχνίδι Κυπέλλου απέναντι στο Μιλτιάδη. Εκτός έδρας για το κύπελο Ερασιτεχνών Ελλάδος, η Παναχαϊκή θέλει την πρόκριση. Έτσι, για να μην λέμε τώρα κι εμείς, θέλει την πρόκριση, αλλά ένα μεγάλο στοίχημα που έχει είναι να γίνει η ομάδα. Γιατί είναι πάρα πολλά τα πρόσωπα φέτος. Ο προπονητής μπορεί να είναι ίδιος, αλλά τα πρόσωπα είναι πάρα πολλά. Και εδώ τώρα θα προσπαθήσει ο Σπύρος Αντωνόπουλος και οι συνεργάτες του να μπορέσουν να φτιάξουν ομάδα. Μια ομάδα η οποία ξεκάθαρα έχει στόχο την άνοδο, μην γελιόμαστε, αλλά μόνο από ατομική ενέργεια κάποιων παιχτών, δεν ξέρω τώρα για καλό να μιλέμε, αλλά χρειάζεται σίγουρα ομοιογένεια. Θα δούμε. Αυτό είναι το μήνυμα βέβαια που έστειλε και ο Σπύρος Αντωνόπουλος γενικότερα σε όλη την προετοιμασία. Χρησιμοποίησε όλα τα παιδιά, τους είπε ότι όλοι θα έχετε τις ευκαιρίες, αλλά σαφώς και αυτός έχει καταλήξει πάνω κάτω στο σχήμα. Τουλάχιστον για το παιχνίδι Κυπέλλου. Γιατί τώρα αρχίζουν τα δύσκολα για την Παναχαϊκή. Τα δύσκολα έρχονται γιατί είναι εκτός έδρας παιχνίδια συνεχόμενα. Πέρα από το κύπελο, αμέσως μετά, την εβδομάδα 27 του μήνα, θα ακολουθήσει το παιχνίδι Κυπέλλου πρωταθλήματος με τον Πανεγιάλιο. Εκτός έδρας. Πρεμιέρα παίζει στο Αίγιο η Παναχαϊκή. Μην την ξεχνιόμαστε. Οπότε, ένα παιχνίδι το Σάββατο με το Μιλτιάδη εκτός έδρας και ένα παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Πανεγιάλιο εκτός έδρας και έχει μετά κι άλλο παιχνίδι εκτός έδρας για το πρωτάθλημα, ξεκινάς με 3 εκτός. Τώρα για κάποιον θα πει, εντάξει, και τι έγινε. Δεν είναι και εύκολο όμως, να τα λέμε και όπως είναι τα πράγματα. Έτσι όπως έκατσε και η κλήρωση τώρα, 2 συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια και σε μια ομάδα η οποία είναι καινούρια, είναι τέλος πάντων υπάρχει μια δυσκολία. Από εκεί και πέρα, εχθές ανακοινώθηκε η μεταγραφή του Παπαευθυμίου, ο οποίος πήγε στον ΑΟ Λεβάντε, και πιθανότατα σήμερα θα ανακοινωθεί ακόμα ένας παίκτης, ο Κωνσταντίνος ο Χρυσανθακόπουλος, ο οποίος πέρυσι ήταν στη Θύελλα. Οπότε, τελευταία μεταγραφή καλώς εχόντων των πραγμάτων, αν και επειδή στο ελληνικό ποδόσφαιρο λέμε τελευταία προσθήκη και πάντα κάτι γίνεται. Ας αφήσουμε και ένα ανοιχτό παράθυρο, μήπως και. Πάντως πάνω κάτω αυτά είναι τα νέα, δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση σε ό,τι αφορά τα διαρκείας. Θεωρώ ότι μέσα στην εβδομάδα τώρα θα υπάρξει κάτι, γιατί και πολλοί κόσμος μας ρωτάει. Δηλαδή, όμα δεν ανακοινώσει η ίδια η ομάδα, εμείς τι να κάνουμε. Θεωρώ μέσα στην εβδομάδα θα γίνει αυτό, γιατί πλησιάζουν και τα επίσημα.

Τι ώρα παίζει Παναχαϊκή? 4:30, φίλε. Το Σάββατο, το ερχόμενο Σάββατο, 4:30 στο γήπεδο του Πύργου Τριφυλίας. Αρκετοί θα είναι οι φίλοι της Παναχαϊκής, οι οποίοι θα ταξιδέψουν στη Μεσσηνία για να σταθούν στο πλευρό της ομάδας για να πάρει την... Καλά, εννοείται γιατί είναι το πρώτο επίσημο, αλλά και για να ενισχύσουν να πάρει και την πρόκριση. Τώρα, η Παναχαϊκή είναι στον 7ο όμιλο της πρώτης φάσης του θεσμού, έχει τοποθετηθεί εκεί. Το πρόγραμμα της πρώτης αγωνής περιλαμβάνει για τα παιχνίδια Πανεγιάλιος Τέλος Άγρας, ΑΟ Λεβάντε Ατρόμητος Πατρών και Αστέρας Αμαλιάδας Πανθουριακός. Και οι τρεις νικητές θα εξασφαλίσουν απευθεία εισιτήριο για την τρίτη αγωνιστική. Το παιχνίδι του Ατρομήτου Ζιζάκινθο θα διεξαχθεί το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ενώ η αναμέτρηση του Πανεγιαλίου θα γίνει την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Τα έχουμε πει αυτά. Τώρα, από εκεί και πέρα, για το θέμα των ακαδημιών, σε ό,τι αφορά την Παναχαϊκή, υπάρχει αυτό το εξώδικο που έχει σταλεί από την Ερασιτεχνική στην Νίκη Προαστίου και ζητάει να μην χρησιμοποιείται το όνομα της Παναχαϊκής στη δική της ενημέρωση για το θέμα που κάνει στους γονείς των παιδιών της Ακαδημίας της. Μια κίνηση όμως που δεν άρεσε για τους δικούς τους λόγους, η διοίκηση που τρέχει το management, και για να δούμε τι μπορεί να γίνει και εδώ. Αλλά έχουμε γκρίνια τώρα και από τα άτομα που έχουν αναλάβει το ποδοσφαιρικό τμήμα για αυτή την κίνηση ερασιτεχνικής. Βέβαια, και η ερασιτεχνική τώρα κοιτάει όσο μπορεί να εξομαλυνθούν τα πράγματα για να μην ξεφύγουν. Τι να πω. Σε αυτό είναι μια... Πρέπει να τα βρούνε μεταξύ τους τώρα για να τελειώνει και αυτό το ζήτημα με τις ακαδημίες, γιατί ψιλοκούρασε.

Αυτά από την Παναχαϊκή. Πάμε στις άλλες ομάδες. Πάμε στον Ατρόμητο. Αφού μένουμε στην Πάτρα, ας μείνουμε, όχι μένουμε στην Πάτρα, εδώ εννοώ να μείνουμε σε θέμα Πάτρας και μετά θα πάμε στον Πανηγιάλιο. Ο Ατρόμητος, ο οποίος έδωσε ένα ακόμα φιλικό απέναντι στην Θιέλα, στο Φώτης Αλαβαντινός. Ισοπαλία, κουλούρια, 0-0. Δεν έβαλε γκολ ο Ατρόμητος, δεν δέχτηκε, αλλά δεν έβαλε κιόλας και αυτό νομίζω ότι αρχίζει και προβληματίζει λίγο τον Βασίλη Μπαλατή, ο οποίος θα τη βρει την άκρη, βέβαια, ότι η ομάδα σκοράρει και είναι πρόβλημα. Ήταν μια ευκαιρία βέβαια για τον νεαρό τεχνικό, τον Βασίλη τον Μπαλατή, να δοκιμάσει πρόσωπα και σχήματα ενόψη του κυπέλου απέναντι στον ΑΟ Λεβάντε, θυμίζω, εκτός έδρας, στις 12 του μήνα, ημέρα Σάββατο. Τα φιλικά βέβαια τελειώσανε τώρα, ώρα για τα επίσημα και για να δούμε πώς θα παρουσιαστεί ο Ατρόμητος και στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Με πολύ νιάτο μέσα, πολλά τρεξίματα, βέβαια δεν αρκεί αυτό, θα μου πείτε. Υπάρχει ο ενθουσιασμός της συμμετοχής, εγώ πιστεύω ότι θα τα πάει καλά ο Ατρόμητος πάντως. Για να δούμε.

Φιλική νίκη με 2-0 για τον Πανηγιάλιο με απέναντι στην Κόρινθο. Οι Μελανόλευκοι έτσι έκλεισαν με τον καλύτερο τρόπο τον κύκλο των φιλικών τους αγώνων και πλέον έχουν στρέψει την προσοχή τους στον αγώνα της Κυριακής, όπου θα αντιμετωπίσουν τον Τέλο Άγρας για το κύπελο Ερασιτεχνών. Η αλήθεια είναι ότι ο Φώτης Καζακόπουλος είχε ως βασική προτεραιότητα στη μεταγραφική περίοδο να διατηρήσει το βασικό κορμό της ομάδας και να προσθέσει έτσι κάποιους παίκτες που θα τέριαζαν στο μυαλό του και στο σχήμα της αιγαιωτικής ομάδας. Τώρα από εκεί και πέρα οι Μελανόλευκοι στο φιλικό που έδωσαν με την Κόρινθο σκόραναν στο 20 λεπτό με τον Φωκαΐδη και ο Μπουλάκης στο 65 έκανε το τελικό 2-0. Δεν θα είναι εύκολο το παιχνίδι με τον Τέλο Άγρας. Το ξέρουν στον Πανηγιάλιο γιατί είναι και το πρώτο παιχνίδι. Έτσι, ανεξαρτήτως αν πολλοί χρήζουν φαβορεί την ομάδα του Πανηγιαλίου, ένα παιχνίδι σίγουρα και πρώτο τη σεζόν πάντα έχει τις δυσκολίες του.

Ένα από τα παιδιά που, τα οποία είχαν ξεχωρίσει στην ΚΑΠΑ 19 της Παναχαϊκής ήταν ο Χρήστος Διαμαντόπουλος. Μετά αποχώρησε, πήγε στην Κόρινθο, έκανε πολύ καλές εμφανίσεις και πλέον μεταγραφή προέκυψε για τον ίδιο στη Β' Εθνική Κατηγορία της Κύπρου, την ομάδα της Αγίας Νάπα. Άντε, καλή επιτυχία και στον Χρήστο. Πολλά παιδιά, είναι η αλήθεια, αποχώρησαν από την Πάτρα για να κυνηγήσουν το όνειρό τους κάπου αλλού. Κακό δεν είναι αυτό. Είναι κακό ότι, γιατί δεν υπάρχουν εδώ. Γιατί δεν δέχονται. Ο καθένας βέβαια κοιτάει, δεν δέχονται τις προτάσεις ή τις προτάσεις που φαντάζομαι θα έγιναν από πατρινές ομάδες. Τώρα πάμε και στο, πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πούμε ότι είχαμε πρεμιέρα στη Super League 2. Πανθρακικός Πύργος 0-0, Πανιώνιος Αστέρας Άκτορ Β 2-0, μπήκε γερά ο Πανιώνιος στο πρωτάθλημα, πιστεύω θα είναι μέσα στις ομάδες. ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας 1-1 και Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος 1-1, παραλίγο να κάνει μεγάλο διπλό η Ζάκυνθος. Σήμερα έχουμε στις 4 Μαρκό Πανσεραϊκός, ζωντανά το παιχνίδι από, την Air Sports, από το Air Sports 2. Στις 5 η ώρα Athens Καλυθέα Νίκη Βόλου, στις 5.30 Ελλάς Σύρου Απόλλων Καλαμαριά. Στην Τετάρτη θα κλείσει το πρόγραμμα της πρεμιέρας με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Β Ολυμπιακός Β από το Air Sports 2, επαναλαμβάνω, στις 4.

Και μιας και που είπα τέλος Άγρας, ανακοίνωσε παίχτη από την Πάτρα, έτσι, το Λεωνίδα Γερολιμάτο, και αυτός έχει περάσει την Παναχαϊκή, 22 ετών, είναι αμυντικός χαφ, μέσος αν προτιμάτε, και έχει ξεκινήσει τη διαδρομή του προσφαιρική από τη Θύελλα Πατρών. Στη συνέχεια πήγε στον Αυπακτιακό, στην ΚΑΠΑ 19 της Παναχαϊκής. Το 24-25 ήταν στον Απόλλωνα Εφπαλίου, όπου είχε 3 γκολ στη ΓΑΜΑ Εθνική και 25 συμμετοχές. Και πέρσι αγωνίστηκε με την Παναχαϊκή επίσης στη ΓΑΜΑ Εθνική. Να λοιπόν, που βρήκε ομάδα και ο Λεωνίδας Γερολιμάτος στον Τέλο Άγρας. Νεοφώτιστος, έτσι στην τρίτη εθνική, να το ξέρετε.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Από το 1970, το όνομα Bithelis συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
6: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.
7: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
0: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Λοιπόν, για να συνεχίσουμε, είμαι ο Νίκος Παπασταφανάτος, παρέα με και τις 11 ο Θόδωρος Παπαγιανόπουλος. Απέναντί μου ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική. Δυνατό τεστ για τον Προμηθέα απέναντι στον Κολοσσό. Μέτρησε δυνάμεις. Καλημέρα σε όλους. Εν ώψη των προγραμματικών του Basketball Champions League, ο Προμηθέα ισόπαλο ήρθε το φιλικό παιχνίδι. Δεν ξέρω πόσο σπάνιο είναι ένα φιλικό παιχνίδι μπάσκετ να λύγει ισόπαλο. Έγινε και αυτό 78-78 στο Προμηθέας Park. Μέτρησαν δυνάμεις και οι δύο ομάδες, γιατί και οι δύο παίζουν Ευρώπη. Από την επόμενη εβδομάδα βέβαια θα είναι τα επίσημα. Στη Βουλγαρία θα παίξει ο Προμηθέας. Πρώτη σκόρερ ήταν οι Williams και Κουλμπόκα, οι οποίοι πέτυχαν 18 και 13 πόντους αντίστοιχα. Και από τον Κολοσσό ξεχώρισαν οι Μάνιαν και Άτισον με 18 και 13 επίσης πόντους αντίστοιχα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Αθλητική Ένωση Γλαύκο Εσπέρου, καλή εικόνα παρουσίασε ο Γλαύκος Εσπέρος στην Αθήνα σε δυνατό φιλικό τεστ που έδωσε στο ψυχικό με μια ομάδα η οποία αγωνίζεται στην Elite League. Η συνολική εικόνα, τέλος πάντων, δεν αποτυπώνεται στο τελικό 84-69. Σε κάθε περίπτωση αδικεί το σκορ την πατρινή ομάδα, αλλά βρίσκεται σε καλό δρόμο, έτσι λένε και οι άνθρωποι του Γλαύκου, ότι η ομάδα βρίσκεται σε καλό δρόμο και θέλει χρόνο. Τώρα, στο πρώτο παιχνίδι, το πρώτο δυνατό αν θέλετε και το πρώτο γενικότερα προετοιμασίας εν ώψη νέας αγωνιστικής περίοδου, ο Προμηθέας 2014 ανοίξε την Παναχαϊκή με 74-64 και οι δύο ομάδες θα ανανεώσουν τα ραντεβού τους στα επίσημα πια στη National League 1.

Μάλιστα. Ωραίο τραγουδάκι αυτό το Θόδωρε. Χωρίς να συναντήσει ιδιαίτερες δυσκολίες, για να πάμε και στον Απόλλωνα, επικράτησε η πατινή ομάδα της ΑΕΡΟ Ιττίκων με 81-51 στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας των δύο ομάδων εν ώψη των επίσημων υποχρεώσεων. Ο Ντίκ Μπάουερμαν είχε την ευκαιρία να δώσει χρόνο συμμετοχής σε όλους τους παίχτες και δοκίμασε και κάποιους παίχτες από τα τμήματα υποδομής. Από την πλευρά του Απόλλωνα δεν αγωνίστηκαν ο Μπαλός, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού, ο Σλέιτερ λόγω ασθένειας και ο Παπαφωτή, ο οποίος βρίσκεται σε στρατιωτικές υποχρεώσεις. Επόμενο φιλικό είναι προγραμματισμένο μεθαύριο απέναντι στο Γλαύκο Έσπερο και πάλι στο κλειστό της Περιβόλας και πάλι χωρίς κόσμο, γιατί θυμίζουμε και με τα Ροήτικα ήταν και κλεισμένο το θυρών.

0: σωστό.
1: Είχαμε επιστροφή στο Πόλο για την ΕΠ. Επανεντάχθηκε ο Χριστόφορος Τρασάη, γύρισε στην πατρινή ομάδα. Ο Τρασάη, ο οποίος ήταν βασικός τέλεχος, αν θυμάστε, στην ΕΠ, στην πορεία που έκανε προς την επάνωδο στην Α1 σεζόν 23-24 και πήρε την μεταγραφή το καλοκαίρι του 24 για τον Πανιόνιο, ο νεαρός περιφερειακός, ο οποίος έχει περάσει και από όλες τις μικρές εθνικές ομάδες, ενώ ήταν και παρουσία του πάρα πολύ καλή με την Εθνική Παίδων, με την οποία κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παίδων στο Βόλο το 2022.

Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Γύρισε και η Νάσια Μεσίρη με το... μετά την επιτυχία που έκανε στη γυμναστική, γύρισε στην Πάτρα και πλέον μην νομίζει ότι ξεκουράζεται, θα ξεκουραστεί για λίγο και πλέον επιστρέφει στο γυμναστήριο από αύριο, υπό τις οδηγίες του πατρινού ομοσπονδιακού προπονητή, του κ. Τσοπάνογλου, εν ώψη του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που θα γίνει στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας στις 19 Οκτωβρίου, όπου θα αγωνιστεί στο Άλμα. Η πατρινή αθλήτρια βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Τώρα στην πυγμαχία, μετά τους μεσογειακούς αγώνες, συνεχίζει ο πατρινός αθλητής Παναχαϊκής Γιώργος Πλέας να προπονείται. Τον είδαμε και χθες, ανεβάζει το παιδί εκεί, υδρώνει, κάνει, κουράζεται εν ώψη τη συμμετοχή στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών στις 16 Σεπτεμβρίου, την άλλη εβδομάδα. Και στην Κόνιτσα βρίσκονται οι Ζουνατζής, Πετρίτσι, Γκολφινόπουλος και Σαμαντάς εν ώψη των υποχρεώσεών τους. Αρκετοί τώρα αθλητές από την Πάτρα, το είχαμε πει και στο TikTok, το είχαμε γράψει κιόλας ότι έρχουν. Το είχαμε πει και στο TikTok, το είχαμε γράψει κιόλας ότι έρχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις στην πυγμαχή.

Υπόθεση είναι να υπάρχουν περισσότερα παιχνίδια τηλεοπτικά από την ηγεσία, από τη διοίκηση Sky, όπως θέλετε πείτε το. Αναλυτικά οι ομάδες που θα συμμετέχουν σήμερα στην κλήρωση για την Α1 Sky ΕΑ Παραχωρή Κακτέο, Κεραυνός Αιγίου, Αίολος Αγιάς, Αστέρας Θέμενης, Ολυμπιάδα, Πολωνιάδα, Δήμη, Διαγόρας, Νέοι Γλαύκου 2017, Κεφαλινιακός, Προφήτης Ηλίας, Ήλιδα και Πας Ναυπάκτου. Στην Α2 κατηγορία, Νίκη Προαστίου, Σκαγιοπούλιο, Αιγαίας Γαστούνης, Αγίας Ζακύνθου, Πυρσός, Ιτιές, Σοποτό, Εθνικός Πολύτεκνος, Έφα Αιγίου, Σέφα Ανδραβίδας, Γέπειρα Κλισπύργου και Αθλητικός Σύλλογος Τρίτων Πατρών.

Λοιπόν, πάμε και στο... και στα υπόλοιπα θεματάκια. Super League, είδατε τι έγινε. Δυστυχώς όλα επισκιάστηκαν από το σοβαρό τραυματισμό του LKB, ο οποίος χειρουργήθηκε κιόλας. Να πούμε κι εμείς περαστικά, καλή δύναμη και Σιδερένιος. Ήταν μια άτυχη στιγμή αυτή με τον τερματοφύλακα το Σιαμπάνι του Βόλου σε ένα παιχνίδι που ο Ολυμπιακός άφησε βαθμούς. Βέβαια, πολλοί δεν το περίμεναν με αυτό το 1-1 ότι θα πέναγε, έλεγαν όλοι, ο Ολυμπιακός από το Βόλο. Ένας Ολυμπιακός που γενικά συνεχίζει να μην πείθει, είναι η αλήθεια. Και δεν ξέρω πώς θα πάει το εκεί γενικότερα το έργο. Δεν τον βλέπω καλά, όπως δεν βλέπω καλά και τον ΠΑΟΚ, είναι η αλήθεια. Χθες ήταν ο ΠΑΟΚ, ή αν θέλετε ήταν καλός ο Παναθηναϊκός και τραγικός ο ΠΑΟΚ, όπως θέλετε πείτε το. Νίκη λοιπόν για τον Παναθηναϊκό στο μεγάλο ντέρμπι στο ΟΑΚΑ με 30.000 κόσμο, παρακαλώ, Παναθηναϊκός. 3-1 τον ΠΑΟΚ, θα μπορούσε να είναι και με μεγαλύτερο το σκορ. Μεγάλο διπλό του Πανετολικού μέσα στη Λιβαδιά και ο Πανετολικός ανέλπιστα είναι στην κορυφή με το 3-3. Όφι Κηφισιά 2-0. Όφι, εντάξει, αυτά τα παιχνίδια θα τα καθαρίζει. Ατρόμητος Καλαμάτα, τσίπησε βαθμό η Καλαμάτα στο Περιστέρι, 1-1 το τελικό σκορ. Η ΑΕΚ είχε σκορπίσει το Σάββατο τον Άρη με 5-0 και όπως είπαμε Βόλος Ολυμπιακός 1-1. Έχουμε και ένα παιχνιδάκι σήμερα για την τρίτη αγωνιστική, Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής στις 6 η ώρα. Το παιχνίδι αυτό μεταδίδεται, να πω μεταδίδεται, αν το βρω θα ήταν καλά. Νομίζω είναι από την Νόβα. Καλά τώρα, έτσι κι αλλιώς από την Νόβα είναι, ναι. Έτσι κι αλλιώς την Νόβα, την Κοσμοτέ είναι όλοι μαζί τώρα. Και υπάρχει το εξαναβολής παιχνίδι που θα γίνει την Τετάρτη, σωστά, την Πέμπτη μάλλον, στις 9 η ώρα το βράδυ, Παναθηναϊκός Κηφισιά. Και αν ο Παναθηναϊκός κερδίσει και αυτό το παιχνίδι, θα κάνει το 3-3 και θα ανέβει στην κορυφή. Και εν τω μεταξύ, την επόμενη, οι δύο ομάδες που, αν κάνει ο Παναθηναϊκός 3-3, θα είναι ο Παναθηναϊκός με τον Πανετολικό και παίζουν μεταξύ τους. Την Κυριακή, Παναθηναϊκός Πανετολικός στο ΆΚΑ. Βέβαια, θα έχουμε και το μεγάλο ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης. Ακόμα ένα ντέρμπι για τον ΠΑΟΚ. Να δούμε πώς θα αντιδράσει και ο Μεν ΠΑΟΚ από την Τριάρα που φάγε από τον Παναθηναϊκό και ο Άρης από την Πεντάρα που φάγε από την ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τον Όφη, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ. Αυτά είναι τα σημαντικότερα έτσι παιχνίδια και κάπως έτσι μπαίνουμε και σε ρυθμούς Champions League, γιατί αυτή την εβδομάδα έχουμε Champions League. Επιτέλους ξεκινάει η γιορτή του ποδόσφαιρου. Για κάποιους δεν τους ενδιαφέρει, αλλά με εμάς που μας ενδιαφέρει το ποδόσφαιρο, αυτές οι διοργανώσεις μας αρέσουν. Και αύριο, να πούμε αφού είναι τώρα κοντά και θα τα πούμε και αύριο, δεν έχουμε, ξέρω, κάποια ιδιαίτερη αδυναμία σε παιχνίδι, αλλά θα έβλεπα άνετα το Real Madrid της Inter εγώ αύριο. Βέβαια αύριο είναι η μέρα της ΑΕΚ, είναι η αλήθεια. Να έχουμε και μια αναπροσαρμογή, έτσι να το θυμηθώ, Θόδωρο, να σου πω, το ΑΕΚ Lynch για την Αυστριακή είναι 8 παρατέταρτο αύριο το παιχνίδι. Ναι, το Champions League, πρεμιέρα για την ΑΕΚ του Champions League, 8 παρατέταρτο ΑΕΚ Lynch. Ναι, 8 παρατέταρτο. Λοιπόν, την ίδια θα έχουμε τον Μπρίζα στον Βίλα και στις 10 τα υπόλοιπα παιχνίδια, το Πόρτο Manchester City, Dortmund Villarreal, Lil Betis και Real Madrid της Inter. Τα υπόλοιπα είναι... Καλή δημοσιογραφική μέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους, παιδιά. Καλημέρα σε όλους.

πάνε τώρα και την Πέμπτη, βάζουν 8 παρατέταρτο Φενέκ Μπαρτσερόμα. Δηλαδή να μην ξαναδούμε έτσι, να τη χαρούμε στο σπίτι μας, στον καναπέ μας, στο Champions League. Τη Ρώμα τη βάλαν 8 παρατέταρτο. Θα είμαι ακόμα στην Ακαδημία. Αλλά δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Θα το δω, καλά εννοείται αυτό. Αλλά είναι αλλιώς να είσαι στο σπίτι σου. Στον καναπέ και αυτό με popcorn. Γιατί εγώ τρώω και popcorn το βράδυ. Δεν τρώω τίποτα άλλο και τρώω popcorn. Όταν έχει αγώνα. Γεια σου Άλεξ, καλημέρα.

Είχε επεισόδια το κυπριακό ντέρμπι, το ΑΠΟΕΛ ΑΕΛ. Μάλιστα, σε όλα αυτά τα επεισόδια που έγιναν, τραυματίστηκε στο κεφάλι και ένα 10χρονο κορίτσι, ενώ στο νοσοκομείο κατέληξε και αστυνομικός. Ο ΑΠΟΕΛ, ο οποίος ήταν ο μεγάλος θριαμβευτής, νίκησε την ΑΕΛ 6-0, η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου, έτσι, πρώην ποδοσφαιριστή, εντάξει, και βέβαια, αλλά πρώην προπονητή της Παναχαϊκής. Και έγινε χαμός τώρα, εκεί τσακώθηκαν. Το κοριτσάκι τώρα, πείτες, είναι και αυτό που λες τώρα, τι θα τύχει. 10 χρονών κοριτσάκι, τέλος πάντων.

Ορίστηκε και τον Μπαράζ από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας, προβιβασμό από την Α στη Β κατηγορία. Από τη Β στην Α βασικά ήθελε να πει. Αθήνα Αιγίου, Δάφνη Πατρών, στο γήπεδο των προσφυγικών, 7 η ώρα το παιχνίδι το Σάββατο. 7 η ώρα λοιπόν, γήπεδο των προσφυγικών, Θύελλα Αιγίου, Δάφνη Πατρών. Για να δούμε ποια ομάδα θα ανέβει στην Α κατηγορία. Και οφείλω να πω ότι μ' αρέσει πάρα πολύ το νέο site της Εψαχαΐας, νέα ιστοσελίδα, μπορείτε να μπείτε, εψαχαΐας.gr, να τη δείτε. Σε σχέση με το προηγούμενο είναι πολύ καλύτερο. Έτσι, και πιο μαζεμένο και πιο έτσι... Εντάξει. Είναι εύχριστο. Γιατί έχει και για τη διαιτησία, τις ποινές, τα κύπρα, τα πρωταθλήματα, τις υποδομές, τα πάντα όλα. Για τα διαρκείας Παναχαϊκής που ρωτάτε, σήμερα αύριο ναι, έτσι λένε ότι σήμερα αύριο θα υπάρξει επίσημη ανακοίνωση. Νομίζω κάπου πρέπει να βγει επιτέλους το θέμα των εισιτηρίων διαρκείας, για να ξέρει και ο κόσμος, να ξέρουμε και εμείς να απαντάμε στον κόσμο. Τα έχετε φτιάξει, είναι κάποια πακέτα από ό,τι λένε. Σίγουρα έχουμε πει την τιμή εδώ, 100 ευρώ δεν αλλάζει αυτό. Θα υπάρχουν ειδικές κατηγορίες βέβαια και σε άνεργους, φοιτητές, οικογένειες και άλλες ομάδες ευπαθείς, και θα κάνει προσπάθεια Παναχαϊκή όσο το δυνατόν να σμπρώξει διαρκείας. Ναι, να σμπρώξει διαρκείας όμως πρέπει να το έχει κάνει νωρίς. Τώρα έχει πάει 7 Σεπτεμβρίου. Και ξέρετε τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή ο περισσότερος κόσμος, τώρα μην γελιόμαστε, έχει έξοδα. Γιατί μια οικογένεια, μιλάω τώρα δηλαδή που πάνε τα κυκλοφορήσεις Παναχαϊκή, μια οικογένεια η οποία, εγώ δεν λέω να πάει διακοπές, αλλά να υπολογίσουμε ότι κάπου πήγε και χάλασε ένα χι ποσό, υπολογίζει και τα σχολικά των παιδιών και τα φροντιστήρια και κάποια αθλητική δραστηριότητα, που σημαίνει ότι ειδικά ο Σεπτέμβριος είναι πάρα πολύ δύσκολος, παιδιά. Και ο άλλος κοιτάει και το ευρώ πλέον. Δεν κακό να κοιτάς και το ευρώ, κοιτάς και το ευρώ που θα το χαλάσεις, έτσι όπως μας έχουν κάνει. Γιατί πας στο βενζινάδικο και λες, κάνεις το σταυρό σου με αυτά που είδω. Οπότε γι' αυτό και η τιμολογιακή πολιτική της Παναχαϊκής, εντάξει, η δική της απόφαση ήταν να το κάνει 100 ευρώ το γενικό πακέτο. Για άλλους είναι ακριβό, για άλλους είναι φτηνό, για άλλους είναι αδιάφορο, ο καθένας όπως μπορεί. Εμένα με ρωτήσετε, θεωρώ ότι είναι ακριβό. Για την εποχή που ζούμε, έτσι. Για την εποχή που ζούμε. Είναι 200 ευρώ. Δεν είναι λίγα τα λεφτά. Να δούμε όμως πώς θα πάει και αυτό. Και αυτοί που είναι παιδιά να αγοράσουν διαρκείας θα το κάνουν. Έτσι δεν είναι. Πόσοι θα πάνε, νομίζετε? Κάθε χρόνο το ίδιο λέμε. Πότε θα κυκλοφορήσουν τα διαρκείας, και όποτε κυκλοφορούν τα διαρκείας μετά δεν μπαίνει ο κόσμος. Και λέει η Παναχαϊκή, δεν παίρνω διαρκείας. Ο άλλος μπορεί να προτιμάει να δίνει ανά αγώνα το εισιτήριό του. Και αυτό δεν είναι κακό. Μπορεί να θέλει να πληρώνει την ώρα του αγώνα. Μέσα ένα παιχνίδι να μην πάει. Οτιδήποτε. Μαζί μας η ΕΚΔΕΛΤΑ. Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται να κάνεις το ΔΕΛΤΑ βήμα? Να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργώντας την πρώτη σχολή γαστρονομίας και την πρώτη σχολή μηχανολογίας στη χώρα. Κλείσε μια ξενάγηση σε εγκαταστάσεις σχολής ΔΕΛΤΑ στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Κάνε το ΔΕΛΤΑ βήμα, γιατί όταν θες να προχωρήσεις, η ΔΕΛΤΑ σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ εδώ ανήκεις. Υπάρχει site www.delta360.gr και φυσικά τηλέφωνο για την Πάτρα 2610 270 551.

Έχει μπει δυναμικά η Μπαρτσελόνα πάντως στη σεζόν. Σκοράρει ακατάπαυστα. Πάει μια χαρά. Εχθές είδα και λίγο το Juventus Milan. Στο τέλος σε ισοφάρισε η Juventus. 1-1 τη Milan μας βόλεψε μας. Μια χαρά. Η Ίντερ είχε κερδίσει στην Ιταλία την Νάπολη με 3-2. Η Ρώμα έκανε μια ανατροπή στις καθυστερήσεις. Δεν το περίμενε κανείς, παρότι δίκαια ήταν η νίκη. Θα άξιζε να κερδίσει η Ρώμα, η οποία εντυπωσιακή έχει ξεκινήσει τουλάχιστον εντυπωσιακά. Κέρδισε την Αταλάντα λοιπόν στις καθυστερήσεις με 2-1 και απολαμβάνει την κορυφή 3-3, παρακαλώ, όπως και η Ίντερ. Τώρα από εκεί και πέρα και στα άλλα πρωταθλήματα, κατηγγέλες, σοκαρίστηκε η Manchester United με την Everton στο 1-1, όσα πρόλαβα να δω κιόλας, γιατί δεν τα προλαβαίνω. Καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, αυτά. Κλείνουμε σιγά σιγά. Αύριο είναι το ραντεβού μας εδώ στο Sport FM Πάτρα στις 10. Στις 10 Θόδωρος Παπαγιανόπουλος ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Περισσότερα στο site του σταθμού www.sportfmpatras.gr και έχετε σε λίγο και το TikTok. Έτσι, σε λίγο. Αργήσαμε λίγο σήμερα. Εντάξει, το TikTok θα βγει στον αέρα και θα έχει άρωμα προσφυγικών. Να είστε καλά. Καλημέρα.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
2: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
1: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25. 54-565.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίσεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
2: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
4: Μαμά, το σχολείο ξεκινάει!
5: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τσάντα, κασετίνα, μολυβιά, όλα στη θέση τους.
4: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στο Τζάντζαλα.
5: Τότε πάμε Τζάντζαλα. Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς.
6: Back to school στα Τζάτζαλα. Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
4: Τώρα είμαι έτοιμη. Ευχαριστώ Τζάτζαλα.
5: Ευχαριστώ Τζάτζαλα. Φθηνά τη γλίτωσα.
6: Τζάτζαλα. Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάτζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
7: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπη στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
8: Sport FM Patras 96,3.
9: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Τώρα αλλάξαμε τις φωστανέλες. What, couture?
0: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
1: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
0: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
2: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
3: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
4: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
5: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
6: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
7: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
8: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
9: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφής.
10: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
11: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
12: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
13: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
14: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
15: Τηλέφωνο 2610 642 399.
16: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοπείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
17: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
18: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: ύφος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίσεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Sport FM Πάτρας. Τρίποντο στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
3: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
4: Άσε, στάζει.
3: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
4: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
3: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς, ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
5: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
6: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπητα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
7: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαυές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610 225 070.
8: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
9: Sport FM.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο www.παναγιωτόπουλος.gr.
2: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίσεις, δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικερ θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
5: Sport FM Patras

0: τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Τώρα αλλάξαμε τις φωστανέλες. What couture?
0: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, και αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
1: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
0: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
2: Βασίλη μου,
3: mm-hmm.
2: θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
3: Mm-hmm.
2: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
3: Mm-hmm.
2: Τώρα, με τον πόλεμο.
3: Mm-hmm.
2: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
7: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.
8: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
9: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
10: Κάνει το μπροστά.
9: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
10: Το σούτ.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι δύο.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
5: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
4: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
5: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
4: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
5: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα. Πάντα σαν καινούργιες.
4: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον, η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Dekton Ultra Combat Stone, η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610-525-352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση. Δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
2: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
3: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
4: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλο.
5: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
6: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
7: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
8: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα, διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
9: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
10: Στον κόμβο Γλυκάδας.
11: Τηλέφωνο 2610 642 399.
12: Αχ, τι έπαθα!
13: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
14: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
13: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
15: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίον IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
16: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα πράκτικε θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
17: Ωρε FM Patras 96,3.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
3: Σχολείο ξεκινάει!
4: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τσάντα, κασετίνα, μολυβιά, όλα στη θέση τους.
3: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στα Τζάντζαλα.
4: Τότε πάμε Τζάντζαλα. Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς.
5: Back to school στα Τζάντζαλα. Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Dicen, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
3: Τώρα είμαι έτοιμη. Ευχαριστώ Τζάντζαλα.
4: Ευχαριστώ Τζάντζαλα. Φθηνά τη γλίτωσα.
5: Τζάντζαλα. Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
6: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.

0: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
1: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
0: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
2: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
3: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
2: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
3: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
3: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
2: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
4: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις, δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
6: Sport FM Patras

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι δύο.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
7: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητας καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121. Τηλέφωνο 2610 520 063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
8: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Πάτρα Σπορ FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
9: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Ολική ανατροπή στην υπόθεση του Thomas Walker, ο οποίος αποχώρησε από τον Ολυμπιακό και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Dubai BC, όπως ανακοίνωσαν οι Ερυθρόλευκοι. Ήταν ένα κοινό ταξίδι γεμάτο επιτυχίες με σπουδαίες στιγμές αλλά και προκλήσεις, τονίζουν οι Πειραιώτες, που αναμένεται να βάλουν περίπου 2,2 εκατομμύρια ευρώ στο ταμείο τους. Με μια τελευταία προπόνηση ολοκληρώνεται η προετοιμασία της ΑΕΚ για την αυριανή πρεμιέρα στη League Phase του Champions League με τη LASK στην All-Win Arena. Σε λίγες αλλαγές στην ενδεκάδα προσανατολίζεται ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος θα μιλήσει σε περίπου 15 λεπτά στους εκπροσώπους του τύπου. Μας περιμένει μια πολύ ξεχωριστή ατμόσφαιρα, τόνισε ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς, που αγωνίζεται ως δανεικός από την Ένωση στους Αυστριακούς. Απόλυτη ικανοποίηση στον Παναθηναϊκό με την εμφάνιση και την ευρία νίκη επί του ΠΑΟΚ και στροφή στο εξαναβολής παιχνίδι με την Κηφισιά την Πέμπτη στο ΆΚΑ. Αλλαγή στην ώρα διεξαγωγής της αναμέτρησης με τη Σέντρα να μετατίθεται για τις 9 και 4 αντί για τις 9 που είχε οριστεί αρχικά. Ενεργοποιείται ξανά ο Γιάρεν Τσούκ στον Ολυμπιακό μετά τον σοβαρό τραυματισμό του ΛΚΑΜΠΗ. Στην αποστολή για το αυριανό μάτς του Σούπερ Μπετ Κυπέλλου Ελλάδας, ο Ουκρανός με τους Ερυθρόλευκους πάντως να τσεκάρουν την αγορά για το ενδεχόμενο απόκτησης φορ. Εκτός η Πιρόλα, Ορτέγκα, Έσε, Γκαρθία και Ρόκα. Βαρύ διάστρεμα η πρώτη εκτίμηση για τον τραυματισμό του Γιαννούλη στο μάτς του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό αύριο, τα νεότερα για τον διεθνή μπακ που θα υποβληθεί σε μαγνητική και εφόσον δεν αλλάξει κάτι θα μείνει εκτός δράσης για 1-1,5 μήνα. Πρώτη προπόνηση σήμερα για τον Diego Costa, στασιμότητα στις επαφές με Augsburg για τον Christian Jakic, άλλες περιπτώσεις για τον άξονα εξετάζει ο δικέφαλος του Βορρά. Προς αποχώρηση από τον Άριο, Μιγγέλ Αλφαρέλα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι κίτρινοι είναι διατεθειμένοι να αφήσουν ελεύθερο τον 28χρονο ποδοσφαιριστή. Προκειμένου να βρει ομάδα, αμφίβολος παραμένει ο Φαμπιάνο για το μάτς με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη την Πέμπτη για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας. Ο Αστέρας Άκτορ υποδέχεται τον Ηρακλή στην αναμέτρηση που ρίχνει την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής της Τίχημαν Super League, σέντρα στις 6, μετάδοση από Nova Sports Prime και ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Με 3 μάτς συνεχίζεται η πρώτη αγωνιστική της Superbet League 2. Αυτή την ώρα παίζουν Μαρκό Πανσεραϊκός με κάλυψη από R2 Sports στις 5 Athens Καλυθέα Νίκη Βόλου και μισή ώρα αργότερα Ελλάς Ήρου Απόλλων Πόντου. Ραδιοφωνική ενημέρωση από τους 94,6. Προς αναβολή οδεύει το Super Cup της EuroLeague που ήταν προγραμματισμένο για το διήμερο 18-19 Σεπτεμβρίου στο Abu Dhabi. Αιτία για αυτή την εξέλιξη, η κλιμάκωση της κρίσης στην περιοχή και τη σύσταση της κυβέρνησης των ΗΠΑ για αποφυγή ταξιδιών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Το εγκόμιο του προπονητή της Real Madrid, Ζωσέ Μουρίνιο, έπλεξε ο Κιλιάν Εμπαπέ. Είναι ένας άνθρωπος που ξέρει να κερδίζει και να εμπνέει τους γύρω του. Δίνει κίνητρο σε ολόκληρο τον σύλλογο, τόνισε ο Γάλλος επιθετικός μιλώντας για τον Πορτογάλο τεχνικό της Βασίλισσας. Αρκετές είναι οι πιθανότητες να κινηθεί η Ρώμα για τον Τζέιντον Σάντσο. Σύμφωνα με ρεπορτάζ στο εξωτερικό, η ιταλική ομάδα θέλει να ενισχύσει την μεσοεπιθετική γραμμή της και έχει στο μικροσκόπιο της τον Άγγλο ποδοσφαιριστή που παραμένει ελεύθερος και έχει συντεθεί με ομάδες της Σαουδικής Αραβίας. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι ρεπορτάζ.
3: FM 94,6.

0: Γεια σας, Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026, 8 λεπτά μετά τις 4, οι ρεπόρτες είναι εδώ. Με Κώστα και Τζόγλου τηλεφωνικά, διότι θα τον ακούσουμε αργότερα, είναι στη συνέντευξη τύπου του Νίκολιτς, ενώ στο αγώνα του Champions League της ΑΕΚ με τη ΛΑΣΚ. Με Γιώργο Τσανάκα και Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής κοινότητας στον Bingo Sport FM. Στέφανος Ωρεόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Σωτήρης Ταμπάκος στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ένα Σαββατοκύριακο που είχαμε πολλά και διάφορα. Καταρχάς, να πούμε τα συλληπιτήριά μας στους δύο συνανθρώπους μας που χάθηκαν στην Τανάγρα.
1: Βέβαια, συλληπιτήρια τώρα, γιατί είναι, αυτά είναι τα δύσκολα.
0: Αυτά είναι τα πολύ δύσκολα, αυτά είναι τα τραγικά. Κουράγιο και δύναμη στις οικογένειές τους. Δεν έχω από κάτι άλλο. Καλή ανάρρωση, δύναμη και κουράγιο στον Γιούπ Ελκαμπή, γιατί ήταν σοκαριστικό όλο αυτό που είδαμε το Σάββατο. Και περαστικά και φυσικά στον Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος χθες νύποπτη φάση χτύπησε. Δεν έπαθε το χειρότερο που φανταζόμασταν, αλλά έχει πάθει μια ζημιά που από ό,τι λένε πληροφορίες θα τον αφήσει 1,5 μήνα έξω. Αυτά που νομίζω ότι είναι τα πιο σοβαρά, όλα τα υπόλοιπα θα τα πούμε στην πορεία. Γιώργο, ένα σχόλιο για να πάμε σε διαφημίσεις και μετά πρέπει να συνδεθούμε με τη συνέντευξη.
1: Τι σχόλιο, τα είπες όλα, οπότε δηλαδή δεν... Ήταν περίεργο Σαββατοκύριακο, δύσκολο Σαββατοκύριακο. Και απλά να καταλαβαίνουμε κάθε φορά και τα όσα λέμε να προσέχουμε. Γιατί πόσες φορές μας έχουν έρθει τα μηνύματα για τους ποδοσφαιριστές, τι ανάγκη έχουν, τόσα λεφτά παίρνουν και τέτοια. Γιατί υπάρχουν και οι δύσκολες στιγμές. Έχουν και τις ανέσεις τους, έχουν και τα πολλά θετικά τους, αλλά τι να κάνουμε τώρα.
0: Ωραία, πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena Men και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Dena Men.
9: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
10: Μόνο εσύ.

0: κόκκινα στο TED. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Επιστρέφουμε και ετοιμαζόμαστε να πάμε συνέντευξη τύπου τον κύριο Νίκολιτς. Μέχρι να πάμε να πούμε λίγο τα αποτελέσματα του Σαββατοκυριακού. Ο Ολυμπιακός στη σκιά φυσικά του σοβαρού τραυματισμού του Αγίου Πελκαμπή έμεινε στο 1-1 με τον Βόλο. Η ΑΕΚ ήταν εντυπωσιακή και είδε τον Άρη 5-0. Ο Ατρόμητος ήρθε 1-1 με την Καλαμάτα. Όφηκε σε την Κυψιά 2-0. Ο Πανετολικός που είναι πρωτοπόρος, μόνος πρωτοπόρος, πέρασε και από τη Λιβαδιά 0-2. Και ο Παναθηναϊκός σε μια κυριαρχική εμφάνιση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Και σε το 3-1 με τον ΠΑΟΚ, με τον Παυλέν κανένα κορυφαίος. Και τον Παναθηναϊκό να χάνει ευκαιρίες να βάλει και άλλα γκολ. Και ολοκληρώνεται η αγωνιστική με το παιχνίδι Αστέρας Άκτορ Πότη Ηρακλής στις 6 το απόγευμα. Για να έχουμε την πλήρη βαθμολογία με βάση όλες τις αγωνιστικές την Πέμπτη, όπου θα γίνει το αναβληθέν παιχνίδι 9 και 4 η ώρα έναρξης, Παναθηναϊκός και Ψυχιά. Μετά από αυτό το παιχνίδι δεν θα υπάρχουν παιχνίδια που χρωστάμε, που λέμε. Είναι δύο παιχνίδια, το ένα το σημερινό, Αστέρας Ηρακλής, που και είναι για αυτή την αγωνιστική, και το άλλο που ήταν για την πρώτη αγωνιστική και αναβλήθηκε ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Κηφισιά.
3: Και αν εξαιρέσει, Στάσο, την, την Παρασκευή, όλες τις άλλες μέρες έχει μπάλα κανονικά. Ενώ Ελλάδα, να δούμε, έχει ΑΕΚ αύριο και Ολυμπιακό, κύπελο Τετάρτη,
2: κύπελο
3: την Πέμπτη και τον Παναθηναϊκό την Πέμπτη για την Κηφισιά. Μόνο την Παρασκευή δεν έχει κάτι με ενδιαφέρον.
2: Ναι, έτσι είναι οι εβδομάδες. Είναι πλέον και τα κύπελα, είναι και τα ευρωπαϊκά. Είναι που έχουν πάει πλέον το Champions League, πολύ σωστά το έχουν πάει, και το Europa League άλλη εβδομάδα. Και το Conference League αρχίζει μετά την διακοπή. Πολύ καλά το έχει κάνει ο UEFA αυτό, για να μπορεί να τα βλέπει ο κόσμος τα παιχνίδια.
3: Ναι.
2: Έτσι. Οπότε θα έχουμε γεμάτη εβδομάδα. Θα έχουμε να πούμε πολλά το επόμενο δίωρο. Να περιμένουμε λίγο τώρα να συνδεθούμε και να πάμε στην συνέντευξη τύπου του κ. Νίκολιτς.

0: Λοιπόν, καλησπέρα, καλώς ορίσατε όλοι στη συνέντευξη τύπου εν ώψη της πρεμιέρας της ομάδας μας στη League Face του Champions League με αντίπαλο τη Λάσκ Λίντς. Κοντά μας είναι ο προπονητής μας ο κύριος Μάρκο Νίκολιτς και ο διεθνής Ούγγρος επιθετικός μας ο Μπαρνάμπας Βάρκα. Όπως πάντα θα ξεκινήσουμε με μια τοποθέτηση από τον προπονητή μας. Στη συνέχεια θα μπορέσετε να κάνετε τις ερωτήσεις σας για τον Μπαρνάμπας για να τον αποδεσμεύσουμε συνέχεια να ξεκινήσει το πρόγραμμα για την προπόνηση και μετά είναι ο κύριος Νίκολιτς στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ. Ο λόγος στον προπονητή μας. Coach.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
1: First of all to everybody.
2: Καλησπέρα σε όλους κατά πρώτον. Ήρθε λοιπόν η στιγμή να ξεκινήσουμε τη συμμετοχή μας στο League Face του Champions League. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για την παρουσία μας εδώ στην κορυφαία αυτή διασυλλογική οργάνωση, στο κορυφαίο επίπεδο. Οι παίκτες μας το άξιζαν λόγω της σκληρής τους δουλειάς πέρυσι και δηλώνουμε ότι είμαστε εδώ. Δεν θέλουμε όμως απλά να έχουμε παρουσία, δεν θέλουμε απλά να συμμετάσχουμε, θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Ξέρουμε ότι δεν είναι κάτι απλό. Διότι αναλύοντας τον κάθε αντίπαλο στο επίπεδο αυτό είναι και κάπως ανόητο να πούμε ότι είναι δυνατή. Εννοείται πως είναι δυνατή αντίπαλη καθώς μιλάμε για το Champions League. Όμως απολαμβάνουμε να παίζουμε ποδόσφαιρο ειδικά εδώ στην έδρα μας ενώπιον των φιλάθλων μας. Αισθανόμαστε λοιπόν ότι έχουμε και έναν επιπλέον παίκτη που μας στηρίζει. Αύριο λοιπόν θα ξεκινήσουμε με έναν τρόπο, όπως σας είπα, να προσπαθήσουμε να πάρουμε και εμείς τους βαθμούς. Ξέρουμε πολύ καλά τον αντίπαλό μας. Γνωρίζω ακόμα και τον ιδιοκτήτη, τον πρόεδρό τους προσωπικά. Παρακολουθώ το project εδώ και μερικά χρόνια. Πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό project. Τα αποτελέσματα τους δεν προέκυψαν αποτύχει. Αξίζουν την παρουσία τους εδώ και βεβαίως θα είναι πολύ ανταγωνιστική η αναμέτρηση. Παίζουν κυρίως 3-5-2, αυτό είναι η προτιμόμενη τους διάταξη. Ακόμα και πέρυσι έπαιζαν και 3-4-3 κάποιες φορές με τον Κάλατσιτς. Κυρίως όμως 3-5-2 πλέον. Παίζουν γερμανικό στυλ, επιθετική, άμεσο ποδόσφαιρο, πολύ καλός προπονητής, εξαιρετική στις τιμένες φάσεις και στις αντεπιθέσεις. Πρέπει λοιπόν όλα αυτά να τα λάβουμε υπόψη μας. Ευελπιστούμε ότι θα πάρουμε βαθμούς, αλλά πιστέψτε με ότι όπως εμείς βλέπουμε τον αντίπαλο ως ευκαιρία να πάρουμε βαθμούς, έτσι μας βλέπουν και αυτοί ως μια ευκαιρία να πάρουν κάποιους βαθμούς. Είμαστε στην πρώτη αγωνιστική, είναι τιμή μας να ξεκινούμε την αγωνιστική πρώτη αναμέτρηση εδώ στην Αθήνα, στην έδρα μας, στο γήπεδο της Αγίας Σοφίας. Απέναντι σε αυτή την ομάδα, όπως και η Μπρίζα που παίζει και αυτή στην πρωταγωνιστική. Όμως όπως έχω πει, είμαστε εδώ στην φάση της League Face του Champions League. Οι παίκτες το αξίζουν και θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Θέλουμε να πάρουμε τους βαθμούς προκειμένου αυτοί να μας βοηθήσουν να παίξουμε και περισσότερα παιχνίδια.
0: Στη διάθεσή σας τώρα για τις ερωτήσεις σας για τον Μπαρνάμπας. Παρακαλώ. Ναι.
3: Καλησπέρα Μπαρνάμπας. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, είσαι αυτή την περίοδο ίσως ο πιο φορμαρισμένος παίκτης από άποψη τερμάτων. Πέτυχες και ένα σπουδαίο επίτευγμα 16 ετών με τα 2 γκολ που πέτυχες κοντά στον Άρη. Είναι κάτι που σου δίνει πολύ μεγαλύτερη ψυχολογία και κυρίως θα ήθελα να σε ρωτήσω, μετά από εκείνο το χαμένο πέναλτι στην Κρήτη, φαίνεται σαν να είσαι άλλος άνθρωπος, σαν να βγαίνουν όλα στην επίθεση. Είναι κάτι που σε πείσμωσε ή απλά ήταν μια κακή στιγμή στο ξεκίνημα και πήρες μπρος, ας το πούμε έτσι. Ευχαριστώ πολύ.
4: Καλησπέρα.
5: Ναι, νομίζω ότι είμαι σε καλή φόρμα, αλλά αυτό μπορούμε να το πούμε για όλη την ομάδα. Όλοι οι επιθετικοί πάνε καλά, έχουν βάλει πολλά γκολ. Φυσικά το χαμένο πέναλτι μου έδωσε επιπλέον κίνητρο, έβαλα παραπάνω γκολ και είμαστε έτοιμοι για την αυριανή αναμέτρηση.
0: Γιάννη.
6: Καλησπέρα, συγχαρητήρια για την συμμετοχή σας στο Champions League. Ήρθε η στιγμή που είπε και ο coach. Πώς το περιμένετε, πώς το νιώθετε και τι απαιτήσεις έχετε από τον εαυτό σας?
5: Ναι, είμαστε πολύ ανυπόμονοι. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που μπήκαμε στη League Phase. Φυσικά όλοι οι αγώνες είναι πολύ σπουδαίοι, δύσκολοι, αλλά θέλουμε να βγάλουμε το καλύτερο εαυτό μας. Και αύριο θέλουμε στον πρώτο αγώνα να πάρουμε τους 3 βαθμούς.
0: Υπάρχει άλλη ερώτηση για τον Παρνάβας? Όχι. Ναι. Έλα, Γιώργο.
2: Καλησπέρα, Παρνάβας, και συγχαρητήρια για την παρουσία της ομάδας μας στη League Phase. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, επειδή παίζει αύριο η ΑΕΚ με μια ομάδα από την Αυστρία, συγγνώμη, που είναι γειτονική στη δική σου χώρα, φαντάζομαι γνωρίζεις και εσύ προσωπικά το ποδόσφαιρο αυτής της χώρας. Δεν ξέρω και αν σαν γείτονας που είσαι σε προδιαθέτει ένα παραπάνω για να είσαι και αύριο το ίδιο παραγωγικός με τα προηγούμενα παιχνίδια.
5: Φυσικά, πολλά χρόνια έπαιζα μπάλα στην Αυστρία σε μικρότερες κατηγορίες και στην πρώτη εθνική μερικάνους αγώνες. Θέλω να δώσω το καλύτερο μου αυτό.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ για τον Μπαρνάμπας. Μπαρνάμπας, we are okay.
5: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Λοιπόν, ο κότς είναι έτοιμος να ακούσει τις ερωτήσεις σας. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα και καλή αρχή για το League Phase Champions League. Πρώτη σας δήλωση στην παρουσίαση πριν ένα χρόνο και ήταν ότι υπόσχομαι ότι ο κόσμος ΣΑΕΚ δεν θα ντραπεί ποτέ. Ποια είναι η υπόσχεση που δίνετε τώρα για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, συνδυάζοντάς το με το ότι, επειδή ξέρουμε ότι ασχολείστε με στατιστικά και με το παρελθόν, τελευταία φορά που η ΑΕΚ συμμετείχε σε τελική φάση του Champions League είχε 6 ήττες, ενώ η τελευταία της νίκη ήταν πριν 20 χρόνια.
1: Καλησπέρα. Thanks for the question.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ερώτημα.
1: Not give any some big promises.
2: Δεν θα κάνω μεγάλες υποσχέσεις. Δεν είναι το δικό μου στυλ να λέω μεγάλα λόγια. Είπα όμως εισαγωγικά στη συνέντευξη τύπου ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι. Είναι πολύ σημαντικό να είσαι κομμάτι του ποδοσφαίρου στο elite επίπεδο και να εκπροσωπείς τον σύλλογό μας κατά πρώτον και να δίνουμε τη δυνατότητα στους φιλάθλους μας εδώ στην έδρα μας να απολαμβάνουν τις κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες και βεβαίως να ταξιδεύουμε στην Ευρώπη για να γνωρίζουμε το ποδόσφαιρο σε αυτό το κορυφαίο επίπεδο. Όμως δεν είναι όμως διακοπές. Δεν ήρθαμε για διακοπές. Είμαστε εδώ διότι το αξίζουμε. Και επειδή είμαστε εδώ, ήρθαμε εδώ για να είμαστε ανταγωνιστικοί. Θα βλέπουμε το κάθε μας ξεχωριστά. Θα αναζητήσουμε βαθμούς. Πού θα φτάσουμε? Δεν ξέρω. Δεν γνωρίζω πραγματικά. Έχουμε μια ομάδα η οποία πιστεύω ότι έχει τη δυνατότητα να παίξει παραπάνω από 8 αγώνες. Αυτός είναι ο στόχος μας. Αυτό λέμε και στα αποδυτήρια.
1: Πόσο
2: κοντά είναι αυτό στην πραγματικότητα, δεν γνωρίζω. Όπως σας είπα την τελευταία φορά, πραγματικότητα δεν είναι αυτή τη στιγμή κάτι που θέλουμε να σκεφτούμε πάρα πολύ. Διότι αν η πραγματικότητα σημαίνει προϋπολογισμούς, budget κτλ., δεν είναι αυτό που μας απασχολεί. Το ποδόσφαιρο είναι και άλλα πράγματα. Είναι συνέστημα, είναι ομαδικό πνεύμα, ποιότητα. Και έχουμε μια ομάδα με ποιότητα. Και αυτό το βλέπουμε και στα αποδυτήρια. Βλέπουμε λοιπόν την κάθε αναμέτρηση ξεχωριστά και θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Σίγουρα μπορώ να υποσχεθώ ότι δεν θα φύγουμε με 0 βαθμούς. Θα με σκοτώσετε αν δεν συμβεί, οπότε δεν θα το υποσχεθώ αυτό και θα πω ότι θα είμαστε ανταγωνιστικοί.
0: Άλλη ερώτηση για τον κύριο Νικολίτσα. Δημήτρη.
7: Καλησπέρα, coach. Θα ήθελα να ρωτήσω, αν και φαντάζομαι ότι δεν θα ήθελες να ανοίξεις τα χαρτιά σου, αν θα σκεφτώσουν στο αυριανό παιχνίδι μια αλλαγή σε τακτική προσέγγιση ή σε φιλοσοφία, με βάση και αυτό που μας είχες πει και στην Ολλανδία στην προετοιμασία, ότι ίσως υπάρξουν και κάποιες τακτικές διαφοροποιήσεις ή αλλαγή στην τακτική προσέγγιση μέσα στη σεζόν. Ευχαριστώ.
1: No change the tactics. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Δεν θα αλλάξουμε την τακτική ή το στυλ μας ή το μοντέλο του παιχνιδιού μας με αυτόν τον τρόπο. Σε κάποιο βαθμό αυτό εξαρτάται και αν θυμάστε είχα πει ότι 95% των παιχνιδιών θα πρέπει να είναι δικά μας παιχνίδια, με το δικό μας ρυθμό.
1: On our ground,
2: πρέπει να έχουμε το δικό μας στυλ, διότι αν προσαρμόζεσαι συνέχεια στον αντίπαλο, τότε εσύ τι είσαι. Αυτό είναι το ερώτημα που προκύπτει. Θέλουμε λοιπόν να παίξουμε το δικό μας παιχνίδι, με τον ίδιο τρόπο που παίξαμε απέναντι στον Ηρακλή, στον Άρη, στον Όφη, στην Κηφισιά, απέναντι σε όλες τις ομάδες. Βεβαίως υπάρχει και ένα 5-10% σκάουτινγκ του αντιπάλου. Επιλέγουμε το προφίλ των παιχτών που θέλουμε για την βασική ενδεκάδα, δεν είναι το ίδιο όταν. Για παράδειγμα, αν στην ίδια θέση χρειάζεσαι ναι με ένα εξτρέμ αλλά με διαφορετικό προφίλ, ή τον Α μέσο ή τον Β μέσο ή τον Α επιθετικό ή τον Β επιθετικό ανάλογα με το προφίλ. Είναι λεπτομέρειες και πάντα προετοιμάζουμε το παιχνίδι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αντιμετωπίζουμε μια πολύ σοβαρή ομάδα. Επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, τα αποτέλεσματά τους δεν ήταν προϊόν τύχης, είναι ένα project που τρέχει εδώ και καιρό και είμαι εξοικειωμένος με το γνωρίζω αυτό το project. Σας είπα ότι και προσωπικά γνωρίζω τον ιδιοκτήτη του συλλόγου.
1: Συνεπώς,
2: πρόκειται για μια πολύ απαιτητική αναμέτρηση για εμάς. Θα το δείτε και αύριο. Θα είναι ένα παιχνίδι υψηλής έντασης, άμεσο ποδόσφαιρο.
1: Not only two, but a lot of fast players in the pitch.
2: Πολλούς γρήγορους παίχτες πάνω στο γρασίδι, πολύ καλή οργάνωση στις τιμένες φάσεις τους, από το out μέχρι το corner. Πάρα πολλές λεπτομέρειες θα παίξουν ρόλο. Και πρέπει αύριο να είμαστε πάντα στη σωστή θέση, στην κατάλληλη στιγμή για να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα.
0: Έχουμε άλλη ερώτηση? Ναι, Νίκο.
8: Καλησπέρα, coach. Θα ήθελα να ρωτήσω, με δεδομένο ότι προχθές η ΑΕΚ το Σάββατο πέτυχε μια σημαντική νίκη με 5 γκολ, ένα ακυρωθέν, ένα πέναλτι που τελικά δεν μέτρησε, πλήθος ευκαιριών, ένα πολύ καλό ποδόσφαιρο. Προφανώς σας άφησε ικανοποιημένο, όπως είπατε, για το γεγονός ότι τρεις μέρες μετά αντιμετωπίζετε την αυστριακή ομάδα. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι την Κυριακή έχουμε ένα εξίσου απαιτητικό παιχνίδι για το πρωτάθλημα, όπως είναι αυτό με τον Αστέρα, θέλω να πω, να σας ρωτήσω μάλλον, αν είστε ικανοποιημένος, εάν αυτό σας έφερε χαμόγελα και αν πιστεύετε ακράδαντα ότι οι παίχτες μπήκαν πια στη σωστή ροή, αυτή που εσείς θέλετε να επιβάλλετε και να δημιουργήσετε την ομάδα την οποία πρέπει να πρωταγωνιστήσει σε Ελλάδα και Ευρώπη. Είστε ικανοποιημένος, είστε χαμογελαστός γι' αυτό. Ευχαριστώ.
1: Listen, it's only start of the season.
2: Είμαστε στην αρχή της χρονιάς, μόλις στην αρχή της σεζόν.
1: For this kind of calendar.
2: Και εμείς τέτοιου είδους πιεσμένο πρόγραμμα το θέλαμε. Η λύση είναι να παίζεις έναν αγώνα τη βδομάδα, το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου. Σε κανέναν όμως δεν αρέσει αυτό στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Αυτή είναι και άλλωστε, δεν είναι αυτή η πραγματικότητα του σύγχρονου ποδοσφαίρου. Ίσως αυτή είναι μάλλον η πραγματικότητα εδώ και κάποια χρόνια. Είναι απαιτητικό, είναι δύσκολο και σε επίπεδο σωματικό. Διότι ταξιδεύει συνέχεια, κάποιες νύχτες κοιμάσαι λίγο, πρέπει να αποκαταστήσεις τη συστηματική σου, την ψυχική σου ισορροπία, να γεμίσεις τις μπαταρίες σου μέσα σε δύο μέρες. Είναι πολύ απαιτητικό, πολύ δύσκολο. Όμως δεν είναι κάτι ανέφικτο. Όπως είπα και στο παρελθόν, δεν μπορείς πάντα να είσαι σαν οδική πορεία σε όλη τη χρονιά. Το έχω ξαναπεί. Αυτό είναι αδύνατο. Θα υπάρχουν κάποια σκαμπανεβάσματα. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορείς να το αποφύγεις. Δεν γίνεται. Θεωρώ λοιπόν ότι τώρα είμαστε ακόμα στην αρχή. Είμαστε ένα εκπαρκές καλό επίπεδο ως ομάδα. Σωστό μονοπάτι, ναι, πάντα μπορούμε να βελτιωνόμαστε. Αλλά το βλέπουμε παιχνίδι το παιχνίδι. Πάντα είμαι χαρούμενος με την ομάδα μου. Αυτό ισχύει και τώρα. Μου αρέσει πάρα πολύ το σύνολο των παιχτών που έχουμε, η ομάδα που έχουμε φτιάξει. Πάντα το λέω ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος λατρεύω αυτή τη δουλειά μου και αγαπώ τους παίχτες μου. Τους αγαπώ και βλέπω πάντα τη θετική τους πλευρά. Ναι, ο καθένας έχει και κάποια αρνητικά τα οποία τα διορθώνουμε.
9: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
10: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
11: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
12: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
13: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
14: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.
15: Sport FM Πάτρας 96,3.
16: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
17: Κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Stichman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά. Έλα στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr και βρες το νέο σου. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη εγγραφή στο καριέρα.gr.
19: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις αλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
20: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
21: Ωχ, μωρό μου. Κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
22: Αγάπη, δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
21: Έλα, λίγο ακόμη. Το έχουμε.
23: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
24: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
25: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
26: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
25: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
26: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε Magnifique.
27: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η ιστορική πρεμιέρα της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League αύριο ζωντανά στους 94,6. Η Ένωση θέλει να μπει με το δεξί και να πανηγυρίσει μπροστά στον κόσμο της τη νίκη και ο Big Win Sport FM σας βάζει στο παιχνίδι. Μάθετε τα τελευταία νέα και τα σχέδια του Μάρκο Νίκολιτς για την αναμέτρηση με τη Last Clinch και στις 8 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στον αγωνιστικό χώρο σε περιγραφή του Γιώργου Μαραθιανού. Μετά το σφύριγμα της λήξης ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΑΕΚ Last Clinch αύριο στις 8 παρατέταρτο. Η λάμψη της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
3: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Επιστρέφουμε. Ακούσαμε 37 λεπτά μετά τις 4. Ακούσαμε τον κύριο Νίκολιτς και τον Βάργκα να μας μιλάνε για το παιχνίδι της ΑΕΚ με την ΛΑΣΚ αύριο, 8 παρατέταρτο, πρώτη αγωνιστική του Champions League. Η ΑΕΚ μπαίνει σε αυτή την σπουδαία διοργάνωση με παιχνίδι στην έδρα της με τη ΛΑΣΚ Λίντσερ, η οποία στο... έχει κάνει μια πολύ μεγάλη ανατροπή.
5: Με τη Celtic.
4: Με τη Celtic, ναι,
5: έκανε. Είχε χάσει 3-0 και γύρισε 5-1 στη ριβάνωση.
4: Κάτι τέτοιο έγινε, ναι. Οπότε είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Παίζει και ο Λιούμπης εκεί.
5: Και επειδή είναι Αυστριακή, ξέρεις, τώρα μπορεί το μάτς να γίνει ροντέο αύριο, να είναι ανοιχτό πολύ.
4: Ναι, καλά. Αυτό εξαρτάται και από το ρυθμό που θα δώσει και η ΑΕΚ.
5: Ναι, ναι.
4: Αν θέλει να γίνει ροντέο, δηλαδή αν θέλει δεν θα γίνει. Το θέμα είναι εκεί να μην επηρεαστεί, να επιβάλλει το δικό σου ρυθμό, θα παίξει την έδρα της. Θα είναι πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ να πάρει την πρώτη νίκη.
5: Και είναι και κυκλωμένο μάτς για την ΑΕΚ αυτό, έτσι.
4: Ναι,
5: καλώς ή κακώς.
4: Να είναι κυκλωμένο μάτς. Οι πρεμιέρες πάντα είναι δύσκολες, ειδικά σε αυτή τη διοργάνωση. Θα χρειαστεί πολύ υπομονή και ένα παιχνίδι με πολύ μεγάλη προσοχή. Αυτά τα μάτς θα χαίρεσαι βέβαια, γιατί είναι στην κορυφαία διασυλλογική ευρωπαϊκή διοργάνωση. Είναι μεγάλη ιστορία να παίζει το Champions League. Έχουμε μαζί μας τον Κέτσε. Κέτσε, τι κάνεις?
5: Γεια σου, ρε Κέτσε.
6: Τι κάνετε, παιδιά, καλή εβδομάδα.
4: Μπορείς ή πεις πήραμε σε λάθος χρόνο?
6: Όχι, ο χρόνος είναι άριστος.
4: Δεν έχεις να δεις προπόνηση και τέτοια. Εγώ αυτό ανησυχούσα.
6: Για προπόνηση. Τα όλα, τα πάντα.
4: Για προπόνηση ανησυχούσα, μήπως θες να πάω να δεις το τέταρτο αυτό. Όχι.
6: Θα πάω. Απλά είναι.
4: Τι ώρα?
6: Μισό λεπτό να δω. Μετά το διάλειμμα. Οπότε
4: μετά τις 5
6: θα είμαστε εκεί. Ναι, μέχρι 5 θα είμαστε εκεί.
4: Ωραία. Άρα μετά τις 5.30 θα τα ξαναπούμε,
6: ναι,
4: ή όχι?
6: Κάπως έτσι, κάπως έτσι. Ναι,
4: εντάξει,
6: ναι.
4: Ωραία. Λοιπόν, ναι. Πάρ' το πάνω σου λοιπόν και όλο ΑΕΚ. Πάμε με ΑΕΚ και με μηνύματα και με λοιπά. Αφού μετά με 5 με 5.30 θα είσαι.
6: Ωραία, εσείς είπατε τα ρεπορτάζ δηλαδή.
4: Δεν έχουμε πει τίποτα εμείς.
5: Όχι, δεν έχουμε προλάβει μετά.
4: Θα τα πούμε μετά, μωρέ τώρα. Αφού η ΑΕΚ έτσι κι αλλιώς δεν θα έχει πολύ χρόνο σήμερα. Γι' αυτό σου λέω πάρ' το πάνω σου.
6: Οκ, okay, εντάξει, τη συνέντευξη που την ακούσατε,
4: ναι.
6: Την άκουσε και ο κόσμος. Εντάξει, δεν υπόθηκε και κάτι έτσι τέτοιο. Απλά το μόνο έτσι που μάθαμε είναι πόσο καλά ξέρει τη Λάσκο Νίκολιτς. Μάλιστα είπε ότι είναι και προσωπικός φίλος με τον πρόεδρο της ομάδας, με τον ιδιοκτήτη. Και είπε λίγο τι παίζει, πώς παίζει, με 3-5-2, πολύ άμεσο ποδόσφαιρο, πολύ καλή στα στημένα, επιθετικά αμυντικά. Κάτι κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία και μετά τα τυπικά πριν από ένα παιχνίδι Champions League επιστρέφει η ΑΕΚ μετά από πολλά χρόνια, από 8 χρόνια. Στη Φιλαδέλφια τελευταία φορά είχε παίξει Champions League το 2003, την τελευταία χρονιά και του γηπέδου με την παλιά του μορφή δηλαδή. Είχε παίξει εδώ. Την άλλη χρονιά τα μάτια είχε δώσει στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, είχε ξαναβγεί Champions League, είχε παίξει Λεωφόρο. Και μετά ο ΆΚΑ και την τελευταία φορά ήταν το 2018-19 στο ΆΚΑ, που δεν είχε και καθόλου καλή πορεία και δεν κατάφερε να πάρει βαθμό. Τώρα,
5: και έτσι εσύ έχεις εικόνα από τη ΛΑΣΚ καθόλου, έχεις δει? Γιατί εγώ ξέρεις, επειδή ακούω Αυστριακούς, αυτό
6: δεν έχω εικόνα πολύ, αλλά είναι σαν γερμανική ομάδα, από ό,τι μας είπε και ο Νίκολιτς. Μια ομάδα έτσι που παίζει με ένταση. Έχω δει μόνο τα δύο παιχνίδια με τη Celtic, επειδή είχαν και ενδιαφέρον για την ΑΕΚ, αλλά δεν μπορώ, ξέρεις, ήταν πολύ...
5: Σε μπέρδεψαν.
6: Ναι, γιατί το πρώτο παιχνίδι, ας πούμε, η ΛΑΣΚ είχε ξεκινήσει πολύ καλά.
2: Είχε πετύχει ένα γκολ που κυρώθηκε οριακά μέσα στη Γλασκόβη. Είχε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία και ξαφνικά βρέθηκε να χάνει 2-0 χωρίς να το καταλάβει. Και τελικά έχασε 3-0. Και στη ρεβάνς αυτοκτόνησε και η Celtic. Έκανε πολύ μεγάλα λάθη. Δηλαδή τα γκολ που έστειλαν τα μάτια στην παράταση, τα 2 από τα 4 ήταν από πολύ μεγάλα λάθη που έγιναν. Λίγο όπως το λες, λίγο με πέρδεση. Πάντως είναι μια ομάδα που θεωρώ ότι μπορεί να την νικήσει. Σε καμία περίπτωση βέβαια δεν είναι εύκολο παιχνίδι. Μιλάμε για την πρωταθλήτρια Αυστρίας και μιλάμε για μια ομάδα που έφτασε εδώ πέρα, απέκλεισε τη Celtic. Βέβαια η Celtic σχεδόν κάθε χρόνο αποκλείεται από τότε που αποκλείστηκε από την ΑΕΚ.
5: Πραγματικά.
2: Και από κατώτερες ομάδες όπως η Καϊράτ πέρυσι. Αλλά σε κάθε περίπτωση μιλάμε για... περιμένουμε ένα σίγουρα πολύ ανταγωνιστικό παιχνίδι. Το ευχάριστο είναι ότι η ΑΕΚ δεν έχει κάποια προβλήματα, τραυματισμών ή κάτι. Τουλάχιστον από αυτά που ξέρουμε, αλλά πιστεύω τουλάχιστον στο μάτσο με τον Άρη δεν έγινε κάτι που να... θα είναι ανησυχητικό. Σε ένα Σαββατοκύριακο και να πω περαστικά στον Καμπή και από εδώ και αλλά και στο Γιαννούλη. Ένα Σαββατοκύριακο που είχαμε δύο τραυματισμούς έτσι πολύ σοβαρός του Καμπή δυστυχώς και ευτυχώς όχι και τόσο όσο φάνηκε ή όσο φοβηθήκαμε ότι μπορεί να είναι του.
4: Ναι, γιατί το Γιαννούλη όταν ήταν να στραβοπατέσει το πόδι του στο...
2: Ναι, όλοι σχέθηκαν τον Αχίλλειο, γίνανε όλοι γιατροί.
4: Ναι, αυτό.
2: Γιατί έτσι είναι τραυματισμένο το αχιλλείο.
4: Ναι.
2: Ξαφνικά σηκώνει το πόδι ο παίχτης και πέφτει κάτω και είναι πολύ... είναι και αυτός πολύ κακός τραυματισμός. Όπως βέβαια και το Ελκαμπή.
4: Το Ελκαμπή ήταν σοκαριστικό άστο.
2: Ναι, ήταν σοκαριστικό και σαν εικόνα. Πιστεύω όμως θα το ξαναδούμε μέσα στη σεζόν. Έτσι πιστεύω για τον Ελκαμπή.
4: Ναι.
2: Θα καταφέρει να επιστρέψει και μέσα στη σεζόν.
5: Μπορεί, γιατί εκτός από την καλός αθλητής πήγε και πάρα πολύ καλά και η τέτοια
2: είναι πάρα πολύ καλός αθλητής, σίγουρα πήγε καλά η επέμβαση. Ο Ολυμπιακός είναι μια μεγάλη ομάδα, έχει όλα τα μέσα να τον υποστηρίξει στην αποθεραπεία που είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι πειθαρχημένο άτομο, οπότε δεν θα κάνει τρέλες ας πούμε για να επιστρέψει πιο γρήγορα ή κάτι, θα κάνει ό,τι του πούνε οι γιατροί και πιστεύω ότι στο τέλος σεζόν, εντάξει βέβαια θα χάσει την Ευρώπη, αλλά στο τέλος της σεζόν θεωρώ ότι θα επιστρέψει και ότι το εύχομαι πραγματικά γιατί είναι μεγάλος παίκτης και για μένα και καλός άνθρωπος. Τώρα για την ΑΕΚ, για την δεκάδα εντάξει θα πούμε αύριο περισσότερα, δεν θα έχουμε και πάρα πολλές αλλαγές, από 0 έως 2 προβλέπω, ίσως κάτι στο κέντρο μήπως παίξει κάποιος άλλος στη θέση του Βιτάλης, συγγνώμη, ας πούμε ο Κάιρεν που είχε παίξει τα δύο μάτια με τη Λέσκη και στο δεύτερο μάτια ήταν από τους καλύτερους παίκτες. Και αν επιστρέψει ο Κοϊτά στη θέση του Γκάτσι, πήγε καλά ο Γκάτσι το Σάββατο, αλλά εντάξει, ο Κοϊτά θεωρώ ότι μετά που έμεινε έξω για ένα μάτς, γιατί είχε αυτή την κακή απόδοση και την ευρικότητα στο παιχνίδι με την Κηφισιά, θεωρώ ότι είναι φαβορή αύριο να επιστρέψει. Εντάξει, το γήπεδο θα είναι γεμάτο, τα ξέρουμε αυτά. Θα είναι και ο παλί της ΛΑΣΠ, έχουν πάλι εισιτήρια. Εκεί στη γνωστή θέση που είναι, 46-48, δύσκολα θα είναι όσοι ήταν της Λεύσκη και να έχουν και τόσο παλμό όσο οι Βούλγαροι, αλλά θα δώσουν και αυτοί εδώ το παρόν τους, ένα μεγάλο παιχνίδι για την ΑΕΚ αύριο. Ο μεγάλος στόχος είναι να καταφέρει να πάρει τη νίκη και να μείνει στην κορφή της League Phase μέχρι τον Οκτώβριο που ξαναρχίζει. Είναι αυτό το παιχνίδι που κακά τα ψέματα είναι το μόνο που η ΑΕΚ θα είναι φαβορή μέχρι να τελειώσει η League Phase.
5: Το πιο κυκλωμένο από όλα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Και έτσι.
2: Ναι.
5: αλλά είναι πρεμιέρα, αυτό είναι το κακό, αυτό λέγαμε το
2: τάσο. Ακριβώς. Είναι και πρεμιέρα όπως είπες. Και επειδή είναι σε καλή κατάσταση για την εποχή, δηλαδή είναι σε φόρμα θα έλεγα, πολύ, πολύ γρήγορα, για μένα είναι και καλό. Δηλαδή έχει την ευκαιρία αύριο, γιατί μετά από μια διακοπή 21 ημερών με σχεδόν 5 παίχτες της ΑΕΚ να λείπουν με τις εθνικές ομάδες, δεν ξέρεις σε τι επίπεδο φόρμας θα είναι. Άρα ίσως είναι καλύτερα να το δώσει τώρα αυτό το μάτς. Θα είναι μεγάλο πράγμα για την ΑΕΚ. Είναι το κυκλωμένο παιχνίδι όπως λες Γιώργο, όπως και ο Ολυμπιακός πέρυσι είχε δύο κυκλωμένα. Δεν τα πήρε όμως και τα δύο, πήρε μόνο τη, στο τέλος με την Καϊράτ. Με την Πάφο δεν κατάφερε να νικήσει και το λέω αυτό για να μην περιμένει κανείς ότι επειδή είναι η ΛΑΣΚ ότι ξέρω εγώ είναι όλα τα παιχνίδια στο τόπο του είναι πάρα πολύ δύσκολα.
5: Ναι βέβαια.
2: Και το είδαμε και πέρυσι, ο Ολυμπιακός κατάφερε να προκριθεί που ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία με διπλό στον Άγιαξ, διπλό με την Καϊράτ, νίκη με την Λεβερκούζεν κτλ. Και δεν κατάφερε να, να νικήσει την Πάφο που θεωρούσαν όλοι ότι θα είναι το πιο εύκολο μάτς.
5: Ναι, ναι, ναι. Άρα, το πιο βατό έλεγες ξεκάθαρα ότι είναι.
2: Ναι, εννοείται. Εννοείται. Όχι, πολύ όπως είπαμε, αλλά
5: βατό. Βατό.
2: Όπως είναι αύριο για την, για την ΑΕΚ. Άρα περιμένουμε, αλλά δεν πρέπει να πετάμε και στα σύννεφα. Τα ευρωπαϊκά μάτς πάντα είναι δύσκολα για όλες τις ομάδες. Και όπως η ΑΕΚ μπορεί να πάει κάπου και να κάνει μια πολύ μεγάλη έκπληξη που δεν την περιμένουν, πόσο παραπάνω.

0: Δεν υπάρχει εκπομπή κανονικά, απλά εγώ δεν είμαι. Αλλά υπάρχει κανονικά και νομίζω είναι, όχι νομίζω, είναι στις 11 όπως ήταν.
1: 11 ώρα, 11 ώρα.
0: Ναι, ναι. Και η δική σας φάση είναι και εσάς στάνταρ ώρα, έχει ή ανάλογα.
1: Εμάς τώρα χθες άρχισε 11.30 λόγω ντέρμπι.
0: Ναι.
1: Αλλά συνήθως κάθε Κυριακή είναι στις 11. Τώρα ανάλογα βέβαια και τα παιχνίδια. Αν έχει ντέρμπι 9.30 ώρα θα αρχίσουμε 11.30.
0: Ναι. Κοίτα τώρα και μετά με την αλλαγή της ώρας δεν θα ξαναμπεί μάτς 9.30 οπότε...
1: Πού το ξέρεις, πες θυμάσαι τι γινόταν χειμώνας.
0: Όχι, ερχόντουσαν... 9.30 χειμώνα.
1: 9. Ερχόντουσαν μηνύματα εδώ, το θυμάμαι σαν και τώρα. Γιατί μας βάζουν 9 η ώρα, όχι μόνο, όλες οι ομάδες παίζανε.
0: Σωστό, 9 υπήρχε, έχεις δίκιο, ναι.
1: Ναι.
0: Πάλι όμως την εκπομπή σας δεν την επηρεάζει. Οπότε, τυπικά είμαστε ok.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν... Γιάννης από Κυπριακό Μαυρόδο, φέτος θα έχουμε στη Super League και πρώτο σκόρερ και MVP χρονιάς. Μάγερα από αυτό ξεκινάει η δεκάδα. Καλά, εντάξει παιδιά, έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Σίγουρα ο Μάγερ να έχει την υγεία του πάνω απ' όλα το παιδί, γιατί με αυτά που έχουμε δει το Σαββατοκύριακο, αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να λέμε για όλους τους προσφυγιστές, σε όλων των ομάδων. Σίγουρα θα είναι πολύ σημαντικός για την ΑΕΚ. Τώρα για να είναι κάποιος MVP του πρωταθλήματος, πρέπει και η ομάδα να πάρει το πρωτάθλημα. Οπότε έχουμε πάρα πολύ χρόνο μπροστά για να τα πούμε αυτά. Στο γήπεδο όλοι λέγαμε ότι ο Μάγερ μοιάζει με νέο Σαβέσκι. Να σου πω ότι εμένα πιο πολύ όταν παίρνει την μπάλα στα πόδια έτσι μου θυμίζει τον Κόσκι. Βέβαια ο Κόσκι ίσως είχε πιο πολύ τον γκολ, αλλά θα το δούμε και με τον και με τον Μάγκερ. Γιατί αν θυμάστε και ο Όκο θεωρητικά ξεκινούσε από τα πλάγια. Αριστερά ας πούμε και έρχονταν έτσι προς τα μέσα. Και το κυριότερο μου το θυμίζει επειδή όταν πηγαίνει μπάλα στα πόδια του πάντα θες να πάει μπάλα σε αυτόν. Και πάντα περιμένεις ότι κάτι θα γίνει, κάτι ξεχωριστό θα γίνει. Δεν έγραψα για νέο προπονητή στο Ολυμπιακό. Έγραψα, πιστεύω ότι μέσα σεζόν θα υπάρξει αλλαγή προπονητή. Αυτό είναι η εκτίμησή μου. Δεν έγραψα κάτι, ούτε ξέρω κάτι. Λοιπόν, άλλο. Δεν βλέπω άλλα για ΑΕΚ.
1: Δεν βλέπω.
0: Αν μου φαίνονται λέει ένας φίλος πολλά τα χρήματα που έδωσε ο Παναθηναϊκός για να πάρει το ΔΤ. Τώρα βλέποντας το ΔΤ μου φαίνονται λίγα τα χρήματα που έδωσε.
1: Σωστό, αυτό ανάλογα. Ανάλογα την εξέλιξη του παίκτη.
0: Ακριβώς όταν τον πήρε όλοι λέγανε ότι είναι πάρα πολλά. Γιατί ναι. Το λέω, γιατί η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός παζάρευαν ας πούμε στα 2-2.200 και ο Παναθηναϊκός τον πήρε, αν δεν κάνω λάθος, 3 εκατομμύρια και λίγο παραπάνω.
1: Ναι, μαζεύτηκε το Παντελίδη όμως. Που
0: ναι, μαζί με τον Παντελή,
1: είναι
0: ναι.
1: Ο μεγάλος άτυχος ναι. Του Παναθηναϊκού, γιατί όλοι έχουν από έναν άτυχο.
0: Πάντως και η ΑΕΚ τους ήθελε και τους δύο, ήθελε και τον Παντελούδη.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ο Ολυμπιακός παιδιά που μόνο είχε κοιτάξει το ΔΤ είχε δώσει πολύ λιγότερα πάντως, ναι. Στο λέω με σιγουριά. Πολύ λιγότερα.
1: Πήρε okay, μαζί okay. Και τον Παντελούδη, ο οποίος είχε πάθει και αυτός κάταγμα κνήμης Περώνης. Ό,τι ολκαμπεί και παραπάνω ναι. Σε φιλικό και θα χάσει και αυτός όλη τη χρονιά. Εάν ήταν ο Παντελούδης διαθέσιμος, πιστεύω. Θα βοηθούσε πάρα πολύ γιατί έχει και αυτός κάτι σημαντικό για εξτρέμ. Κάτι που το έχει ο Ταμπόρδα που δεν είναι εξτρέμ, τον γκολ. Συνεχίζει.
2: Πάντως η Κηφισιά τους έδινε πακέτο, δεν ήθελε να τους δώσει
1: ναι,
2: ξεχωριστά.
1: Ναι.
0: Πάντως μια και είπε Ταμπόρδα, θα να ξαναπώ ένα μπράβο για τον Ταμπόρδα και το λέω γιατί
1: βέβαια.
0: Πρέπει όλα τα παιδιά να τον παίρνουν ως παράδειγμα αυτό το παίχτη. Και το λέω ειλικρινά.
2: Εδώ βάζει γκολ με το κεφάλι πλέον, ρε, έτσι.
0: Γιατί, όχι.
1: Το ένα μετά το άλλο.
0: Πραγματικά το πιστεύω αυτό που λέω, γιατί δείχνει ένα παιδί με τη θέληση, με τη δουλειά, με το πάθος που έχει για το ποδόσφαιρο, ακόμη και αν οι προπονητές δεν τον βλέπουν αρχικά ή αν όλοι πιστεύουμε ότι να τώρα στο Παναθηναϊκό με τόσες μεταγραφές φέτος, κακά τα ψέματα λίγο πολύ όλοι έλεγαν ότι ένας από αυτούς που δεν θα παίζει θα είναι τα Ταμπόρδα. Και παρόλα αυτά και παίζει και είναι σημαντικός. Και μπράβο του πραγματικά για την προσπάθεια που κάνει, έτσι.
1: Ναι, γιατί αν το λέει καρδιά σου, αν έχεις ψυχή και έχεις κάποια στοιχεία στο παιχνίδι σου για τον γκολ, θα παίξεις, φίλε.
2: Παιδιά, σε αυτές τις περιπτώσεις μετράει πολύ και η νοοτροπία του παίχτη.
1: Η νοοτροπία, ψυχή.
0: Ναι, γι' αυτό το είπα. Γιατί δεν είναι ο πιο ταλαντούχος παίχτης, κακά τα ψέματα, δεν είναι ο πιο ταλαντούχος παίχτης.
1: Ναι.
0: Αλλά έχει καταφέρει και πέρυσι κατάφερε από εκεί που δεν τον βάζανε ούτε στην αποστολή σιγά σιγά να γίνει σημαντικός. Ακόμη και σε αυτό το Παναθηναϊκό, τον κακό Παναθηναϊκό τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Και φέτος τον βλέπουμε με ένα Παναθηναϊκό πάρα πολύ ενισχυμένο και ιδίως αυτές τις θέσεις μας επιθετικά, πάλι να είναι σημαντικός και να είναι πραγματικά υπόδειγμα για μένα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Υπόδειγμα
1: συμφωνώ.
0: Έτσι, αυτή την νοοτροπία πρέπει να έχουν όλοι οι ποδοσφαιριστές.
1: Ναι, η βασική νοοτροπία που

0: Για μένα είναι υπόδειγμα, δηλαδή είναι για να παράδειγμα προς μίμηση, είναι ότι πρώτον δεν απογοητεύτηκε όταν οι προπονητές του δεν τον είχαν, έτσι, δεν τον βλέπαν καθόλου, δούλευε σαν σκυλή στην προπόνηση, και δεύτερον έμπαινε ένα λεπτό, θα έδινε και την ψυχή του.
1: Θυμάστε, αυτό σου είχα πει να τάσσε τότε με τη Φένετς Βάρος.
0: Βέβαια, βέβαια. Μα εκεί νομίζω,
1: ναι,
0: εκεί με τα δύο φάουλ που έχει κερδίσει, στα δύο λεπτά που έπαιξε, έχει γυρίσει όλο το κλίμα υπέρ του.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή αυτό το παραδέχομαι. Και είναι άλλοι παίχτες που τους λένε να μπουν καθυστερήσεις και δεν λέει, θέλουν να μπουν πολύ.
0: Τι είναι αυτά που μου κάνουν,
2: παιδιά, και το φοβερό ήταν ότι ήταν ένας παίχτης που ο κόσμος δεν τον είχε δει. Και έμπαινε για 5 λεπτά και τον αποθέω να γινόταν χαμός. Δηλαδή αυτό δεν γίνεται εύκολα και οκ. Ο κόσμος δεν ήξερε αν είναι καλός παίχτης ή κακός, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, γιατί εκφωνητής στο γήπεδο δεν περιμένει πρώτα να κατοχυρωθεί τον γκολ και μετά να πει το σκόρερ, μου κάνει εντύπωση. Εντάξει, γιατί είχε μετρήσει τον γκολ από τη διαιτητική ομάδα. Ήτανε πάρα πολύ ωριακό offside. Και έχει γίνει και με άλλους και σε μεγαλύτερα γήπεδα και σε άλλες ομάδες και στο εξωτερικό. Γίνεται καμιά φορά.
2: Γίνονται μόνο αυτά, σιγά δεν κάνει.
1: Δεν μπορεί να περιμένει τώρα 3 λεπτά για να πει. Λοιπόν, λέει ένας φίλος για τον Σάσα Κάλατζης και τον Μόσης Γιούσος, λέει πως θα τους αντιμετωπίσει ο Νίκολιτς. Φίλε μου, ξέρει ο Νίκολιτς πως θα τους αντιμετωπίσει.
2: Πάντως ο καλός ο παίχτης από αυτούς είναι ο Χόρβαθ, ένας στο κέντρο που έχουν πολύ καλό χαφ.
1: Ο Γιούμπισης είναι πολύ καλός παίχτης.
2: Επίσης, πως είπε και ο Νίκολιτς. Καλή επιτυχία, αλλά εκτός από αύριο.
1: Από αύριο, από αύριο. Από μεθαύριο, συγγνώμη. Yeah. Ωραία. Αυτά.
0: Δεν έχουμε κάτι άλλο.
1: Λέει εδώ πέρα ένας φίλος, μου λέει δεν βγαίνω σε γραμμές, δεν βγαίνω σε γραμμές εδώ και χρόνια, φίλε μου, από τότε που ξεκίνησε αυτή η εκπομπή. Ήταν λέει πολλά τα λεφτά για τον ΤΕΙ και λίγα για τον Καλουσκάβη, τον Αλεξίου, τον Σαχαμπό και τον Γεωργίεφ. Τι να σου πω ρε φίλε μου, ναι, οκ. Απ' την άλλη, αν η ΑΕΚ παίρνει το ΔΕΤΕ, θα παίρνει το Βάργα. Νομίζω ότι όλοι είμαστε κερδισμένοι σε αυτή την υπόθεση. Δεν είναι, δηλαδή και ο ΔΕΤΕ πήγε στον Παναθηναϊκό και έχει πιάσει και ο Παναθηναϊκός πήρε ένα πολύ καλό παίχτη και η ΑΕΚ όμως πήρε ένα πολύ καλό παίχτη. Που δεν θα τον έπαιρνε αν είχε πάρει το ΔΕΤΕ. Άρα όλοι κερδισμένοι.
0: Μάλιστα.
1: Το Σαχαμπό λέει ένας φίλος τον πήραμε τσάμπα, όχι 2 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ο Σαχαμπό έφυγε τελικά.
1: Ο Σαχαμπό, όχι, δεν έχει φύγει ακόμη.
0: Mm.
1: Να δούμε τώρα σε αυτές τις χώρες που έχουν ακόμη...
0: Τουρκία νομίζω. Λες Γιώργο τι έχει ακόμα. Έχει Τουρκία.
2: Τουρκία έχει
0: μέχρι
2: ακόμα.
0: Μέχρι τις 9 δεν είναι Τουρκία. Νομίζω ότι είναι μέχρι τις 9.
1: Ναι. Ελβετία μέχρι τις 8. Το ξέρω από τον...
0: Ελβετία μέχρι αύριο. Κάτσε πόσο έχουμε.
1: Ναι, από τον Κουτέσα.
2: Ελλάδα μέχρι 15.
1: Η Κύπρος έχει κάποιες μέρες ακόμη.
2: Ναι. Ή εδώ.
1: Κοίτα, υπάρχουν και ομάδες από Ελλάδα, απλά αρχικά δεν ήθελε να τον, να τον δώσει Ελλάδα ο Ριμπάλτα, αλλά εντάξει, αν δεν υπάρχουν πολλές επιλογές.
2: Και ο Πιερό ακόμα εδώ δεν είναι. Στην ΑΕΚ εννοώ.
1: Ναι, και ο Πιερό εδώ είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Και ο Πιερό εδώ είναι.
2: Είναι σαν τον το Κλέιτον του Ολυμπιακού.
1: Το Match της Youth League που ρωτάει ένας φίλος, αν θα μεταδοθεί, ναι θα μεταδοθεί σίγουρα στο κανάλι της Κοσμοτέ στο YouTube, αλλά πιστεύω και στο κάποιο κανάλι της Κοσμοτέ γενικά. Αλλά θα είναι και στο κανάλι της Κοσμοτέ, έχω δει την προαναγγελία. Καλησπέρα Γιάννη Σέ, για τον Γιώργο είναι. Λέει ένας φίλος, θέλω να το διαβάσω, λέει ότι είχε πάθει το ίδιο κάταγμα με τον Ελκαμπή και έκανε 6 μήνες να περπατήσει. Εντάξει φίλε, προφανώς οι αθλητές έχουν πιο γρήγορη αποθεραπεία.
2: Ακόμα και αθλητής να ήταν ο φίλος και έτσι είναι διαφορετική τώρα η αποθεραπεία έτσι σε μια ομάδα.
1: Δηλαδή,
0: κοίταξε, είναι και το κάθε κορμί τώρα.
2: Πώς ανταποκριθεί.
1: Ακριβώς. Είναι και
0: η ηλικία παίζει ρόλο και το κορμί και όλα παίζουν ρόλο.
1: Είναι ένας πολύ βαρύς και πολύ έτσι κακός.
2: Μα κάπου διάβαζα παιδιά ότι ο Σισε είχε πάθει 2 φορές.
0: Ο Σισε το είχε πάθει όταν είχε έρθει ο Σισε.
2: Είχε πάθει 2 φορές.
0: Θυμάμαι τότε που λέγανε τι το δώσαν τόσο λεφτά. Νομίζω ο Παναθηναϊκός είχε δώσει 7 εκατομμύρια 8 να τον πάρει.
1: Ναι,
0: τόσα πρόσφατα λεφτά, σακάτσι και λοιπά και εντάξει.
2: Εντάξει, τα είχε πάθει βέβαια πιο μικρός, τα είχε πάθει 24-25 χρόνων νομίζω. Ναι,
0: στη Λίβερπουλ νομίζω, το ένα το έπαθε στη Λίβερπουλ.
1: Το ένα ήταν παιδιά
0: ήταν
1: πιο ανατριχιαστικό και από του
0: Ελκαμπή.
1: Πιο ανατριχιαστικό από του Ελκαμπή, πραγματικά δηλαδή υπάρχει στο YouTube. Δεν θα έλεγα, δεν το προτείνω να το δείτε, απλά...
2: Για πληροφοριακούς λόγους το λες.
1: Ναι, ναι, το είχα δει και είχα πάθει σοκ πραγματικά.
0: Και έτσι, πήγαινε δες την προπόνησή σου, κάνε την ανάλυσή σου. Άφησε έγινε. Και λίγο να πούμε για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό δύο λογάκια και τα ξαναλέμε μετά στις 5.30. Εντάξει.
1: Έγινε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Πάμε αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Οπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
7: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
6: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
7: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώε Magnifique.
8: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
10: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
11: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό?

0: προνομιολόγιο της Ελλάδας.
1: FBET. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. FBET. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. FBET. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. FBET.
2: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
7: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικερ θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
2: Σπορ FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
8: Για τις 9 που είχε οριστεί αρχικά, κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια του μάτσου, όπως και αυτού με τον Πανετολικό που ακολουθεί την Κυριακή. Ενεργοποιείται ξανά ο Γιάρεμτσουκ στον Ολυμπιακό μετά τον σοβαρό τραυματισμό του LKB. Στην αποστολή για το αυριανό μάτς του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας με τον Βόλο έλαμπε το Ουκρανός, με τους ερυθρόλευκους πάντως να τσεκάρουν την αγορά για το ενδεχόμενο απόκτησης φόρ. Εκτός η Πυρόλα, Ορτέγκα, Έσε, Γκαρθία και Ρόκα. Βαρύ διάστρεμα η πρώτη εκτίμηση για τον τραυματισμό του Γιαννούλη στο μάτς του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό αύριο, τα νεότερα για τον διεθνή μπακ που θα υποβληθεί σε μαγνητική και εφόσον δεν αλλάξει κάτι θα μείνει εκτός δράσης για 1 με 1,5 μήνα. Πρώτη προπόνηση σήμερα για τον Diego Costa, στασιμότητα στις επαφές με Augsburg για τον Christian Jakic, άλλες περιπτώσεις για τον άξονα εξετάζει ο δικέφαλος του Βορρά. Προς αποχώρηση από τον Άριο Μιγγέλ Αλφαρέλα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι Κίτρινοι είναι διατεθειμένοι να αφήσουν ελεύθερο τον 28χρονο ποδοσφαιριστή προκειμένου να βρει ομάδα. Αμφίβολος παραμένει ο Φαμπιάνο για το μάτς με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη την Πέμπτη για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας. Ο Αστέρας Άκτορ υποδέχεται τον Ηρακλή στην αναμέτρηση που ρίχνει την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής της Στοίχημαν Super League. Σέντρα στις 6, μετάδοση από Nova Sports Prime και ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Την προσεχή Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί διοικητικό συμβούλιο της Στοίχημαν Super League, κατά τη διάρκεια του οποίου θα οριστούν τα μάτς μέχρι και την 16η αγωνιστική, στην ατζέντα και το θέμα της κεντρικής τηλεοπτικής διαχείρισης. Με 3 μάτς συνεχίζεται η πρώτη αγωνιστική της Superbet League 2 στο ημίχρονο Μαρκό Πανσεραϊκός 0-0. Πριν λίγα λεπτά η Σέντρα στο Athens Καλυθέα Νίκη Βόλου. Μισή ώρα αργότερα παίζουν Ελλάς Ήρου Απόλλων Πόντου. Ραδιοφωνική ενημέρωση από τους 94,6. Προς αναβολή οδεύει το Super Cup της EuroLeague που ήταν προγραμματισμένο για το διήμερο 18-19 Σεπτεμβρίου στο Abu Dhabi. Αιτία για αυτή την εξέλιξη, η κλιμάκωση της κρίσης στην περιοχή και η σύσταση της κυβέρνησης των ΗΠΑ για αποφυγή ταξιδιών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Αρκετές είναι οι πιθανότητες να κινηθεί η Ρώμα για τον Τζέιντον Σάντσο. Σύμφωνα με ρεπορτάζ στο εξωτερικό, η Ιταλική ομάδα θέλει να ενισχύσει την μεσοεπιθετική γραμμή της και έχει στο μικροσκόπιο της τον Άγγλο ποδοσφαιριστή που παραμένει ελεύθερος, αν και έχει συνδεθεί με ομάδες της Σαουδικής Αραβίας. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι ρεπόρτερς.
2: Win Sport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε, δεύτερη ώρα της εκπομπής σε ρεπόρτες. Κώστας και Τζόγλου θα είναι μετά τις 5 κίνηση μαζί μας. Ήταν πριν, για μισή ώρα τον ακούσατε. Γιώργος Τανάκης φυτάζουν οικολογιάνες στα μικρόφωνα της κορυφαίας λατικής κοινότητας στον πήγμα Sport FM. Στέφανος Ωρεόπουλος στη δήμη στον ήχο για την επιλογή της μουσικής. Κωνσταντίνα Πανούτσου και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Σειρά μας τώρα.
1: Ναι.
0: Να πούμε ότι έχουμε εξέλιξη ένα παιχνίδι της Super League 2.
1: Πρεμιέρα.
0: Μαρκό Πανσεραϊκός 1-0. Με γκολ του Ελαραμπή με πέναλτι πριν από λίγο. Έτσι δεν είναι.
1: Θα έρθει μήνυμα σε λίγο γιατί δεν παίρνουμε Ελαραμπή. Ναι, στο δραματίσιο Ελκαμπή.
0: Ναι. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα.
1: Ξεκίνα, Τάσο.
0: Εγώ. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός εχθές έκανε μια επιβλητική, μια κυριαρχική εμφάνιση. Μια εμφάνιση που πραγματικά άρεσε σε όλο τον κόσμο που τον είδε. Στον κόσμο του, μια εμφάνιση που δείχνει, όχι σε απόλυτο βαθμό, αλλά στο περίπου το πώς θέλει ο Νίστρουπ να παίζει η δική του ομάδα. Από την αρχή της σεζόν είχαμε επισημάνει ότι ο προπονητής αυτός έχει επιθετική φιλοσοφία, δουλεύει σε συγκεκριμένο κομμάτι του παιχνιδιού, ότι θέλει χρόνο για να δείξει τη δουλειά του και ακόμα ο χρόνος δεν έχει περάσει. Θέλω να πω δηλαδή ότι επειδή σήμερα υπάρχει ένας ενθουσιασμός, ότι η ομάδα θα έχει και άλλα σκαμπανεβάσματα, είναι απόλυτα φυσιολογικό, είναι στους πρώτους μήνες, όμως την κεντρική φιλοσοφία την ξέρουμε, την είδαμε. Απόλυτα κυριαρχικός από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό του αγώνα, μπήκε στο παιχνίδι και ουσιαστικά με την οτροπία του έδειξε στον ΠΑΟΚ ότι δεν υπάρχει πίεση να την γλιτώσει το παιχνίδι. Αυτό είδαμε και στα πρώτα 15 λεπτά ο Παναθηναϊκός να κυριαρχεί, να μην μπορεί ο ΠΑΟΚ να κυκλοφορεί στην μπάλα, την κυκλοφορεί ο Παναθηναϊκός πολύ ωραία. Είχε και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία από σέντρο τα μπόρτα και η κεφαλιά του Λιβάη που απέξω ο Παβλέκα και μετά έμεινε με 10 παίκτες αφού. Υπάρχει μια φάση όπου ο Καμαρά κλέβει την μπάλα, τη δίνει στο Ταμπόρδα. Τα Ταμπόρδα κατευθείαν βλέπει τον Τετέι στο ένα με τον Λουστόντο και ο Λουστόντο τον ανατρέπει και έμεινε με 10 πάγκ. Νομίζω ότι από εκεί και πέρα έγινε ακόμα καλύτερη κατάσταση. Πρέπει να πω κάτι, επειδή στέγονται πολλοί και λένε ότι 11 με 10. Έχω δει τον Παναθηναϊκό στο παρελθόν να παίζει 11 με 10 και να είναι τραγικό, να μην πάει να κάνει φάση. Οπότε αυτό είναι σχετικό το 11 με 10. Το 11 με 10 για να μπορέσει και πάλι να είσαι καλός θα πρέπει να κάνεις κάποια πράγματα συγκεκριμένα. Ο Παναθηναϊκός χθες είχε πολύ κίνηση χωρίς την μπάλα. Είχε έναν εκπληκτικό παίκτη στο κέντρο που λέγεται Κάγκουα, που έχει αλλάξει τελείως την ταχύτητα της μεσαίας γραμμής του Παναθηναϊκού. Και ανασταλτικά και επιθετικά βοηθάει. Δίπλα του ο Καμαρέ ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλός χθες. Εγκέφαλος της ομάδας και στη δημιουργία αλλά και, και ανασταλτικά επίσης βοήθησε. Νομίζω ότι το κλειδί το χθεσινό Παναθηναϊκό ήταν αυτοί οι δύο παίκτες και από εκεί πέρα φυσικά είχε μπροστά ένα τάγκ που λέγεται Αντρέας Τετέι που δεν πιανόταν με τίποτα. Έχει κερδίσει την κόκκινη, έχει κερδίσει το απέναντι που έχασε τα μπόρδα, έχει βάλει δύο γκολάρες. Ο κορυφαίος παίκτης του αγώνα ήταν, μακράν του δεύτερου. Ο Λιβά έκανε πολλή δουλειά, άνοιξε χώρους πολλούς στον Τετέι. Εξαιρετικός ο Αντίνο, το κατέβαλμα του, το κοντρόλ που κάνει την μπάλα. Την 40 παλιά του Ταμπόρδα, πριν τη στείλει στον Κυρακόπλο την μπάλα και αυτός κάνει τη σέντρα για να βάλει τον κόλλο Ταμπόρδα, δείχνει και την τεχνική του. Γενικά αναστάτωσε την άμυνα του ΠΑΟΚ από την δική του πλευρά. Και ένας λόγος ο οποίος νομίζω ότι έγινε και αλλαγή ο Ζίφκοβιτς στο ημίχρονο, γιατί δεν γίνανε να καλύψει καθόλου. Γενικά δεν πάω από ότι υπήρχε κάποιος που να στέλνει χθες. Ήταν εξαιρετική και η δύο Ολλανδοί κεντρική αμυντική. Και ο Καλάμπρια και ο Κυριακόπης ήταν πολύ καλός. Γενικά λειτουργήσε πολύ σωστά το πλάνο του. Τον Νίστρουπ, ο Νίστρουπ είχε ζητήσει από τους παίκτες να περσάρουν ψηλά από τα πρώτα λεπτά. Στοχευμένο πέρσινγκ έγινε. Και άμα δουν τους Τετέι Λιβάη στο ένα εναντίον ενός, κατευθείαν να τους δίνουν την μπάλα. Γι' αυτό και είδαμε κάποιες φορές κάποιες μακρινές πάσεις στοχευμένες. Με στόχο να βγάλεις από μόνο σου τους παίκτες τους επιθετικούς του Παναθηναϊκού, κάτι που έγινε και στη φάση της κόκκινης αλλά και σε κάποια άλλη στιγμή. Στο δεύτερο μήχρονο π.χ. έχουμε τη σέντρα του Γκάγκουα που βλέπει τον Τετέι στην πλάτη της άμυνας, καταπληκτική σέντρα και τον γκολ του Τετέι. Οπότε νομίζω ότι ήταν κυριαρχικός, επιβλητικός ο Παναθηναϊκός και κορυφαίο παίκτη ο ΠΑΟΚ τον Παβλέγκα. Δεν απειλήθηκε σχεδόν ποτέ από τον ΠΑΟΚ ο Παναθηναϊκός. Είτε έπαιζε 11 εναντίον 11, είτε έπαιζε 11 εναντίον 10, είτε έπαιζε 10 εναντίον 10. Η μόνη απειλή ήταν τον γκολ που δέχτηκε όταν ουσιαστικά είχε τελειώσει το παιχνίδι και όταν ο Ντέσσες σε μια λάθος ενέργεια, η οποία δεν μου άρεσε καθόλου, άφησε την ομάδα χωρίς λόγο με 10 παίκτες και δεν είναι ότι είναι το χθεσινό μάτς το οποίο δεν είχε τελειώσει, ήταν στο 3-0 και θα μπορούσε αν είχε βάλει ένα γκολ ο ΠΑΟΚ πιο νωρίς να υπήρχε μια αναστάτωση, είναι ότι τον χάνει ο Παναθηναϊκός και στα παιχνίδια που που έρχονται, να δούμε πώς ή τι τιμωρία θα δεχθεί. Και σίγουρα ο Παναθηναϊκός το χρειάζεται τον Τέσσερις, γιατί θα έρθουν και ομάδες στο ΑΚΑΠ, θα παίξουν πολύ πιο κλειστά από ό,τι έπαιξε ο ΠΑΟΚ. Σίγουρα ο Παναθηναϊκός με κλειστές άμυνες θα δυσκολευτεί περισσότερο και ένας παίκτης ιδανικός για να ανοίξει κλειστές άμυνες. Επειδή γίνεται πολύ κουβέντα, θα πω και την άποψή μου για το πέναλτι. Δεν μ' αρέσει να κάνω το άσπρο μαύρο. Αυτό που κατηγορώ τους άλλους, εγώ δεν θα το κάνω ποτέ. Είναι μια ξεκάθαρη φάση όπου υπάρχει πέναλτι. Το πέναλτι αυτό έπρεπε να δοθεί στον ΠΑΟΚ. Είναι σε ανατροπή που γίνεται στον διαγέ των center forward του ΠΑΟΚ από τον Φαν Ντρόγκελεν. Και ο ΒΑΡ εδώ θα έπρεπε να παρέμβει και να φωνάξει το διαιτητή. Όμως θέλω να είμαι πεις δίκαιος και να πω ότι το βράδυ αργά, όταν είδα τη φάση σε replay, για μένα υπάρχει φάουλ στο ξεκίνημα, στο πολύ ξεκίνημα, όταν κλέβει την μπάλα ο ΠΑΟΚ πάνω στον Κάγκουα. Υπάρχει πάτημα στο πόδι του Κάγκουα και δεν είναι ότι είναι 40 δευτερόλεπτα πριν. Ο κανονισμός είναι ξεκάθαρος. Από τη στιγμή που έχει κερδίσει πλεονέκτημα από αυτό, ΠΑΟΚ και μετά κερδίζει την κατοχή, θα έπρεπε να γυρίσει τη φάση πίσω. Όμως το πέναλτι είναι ξεκάθαρο και νομίζω ότι θα πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα ως έχουν και όχι όπως θέλουμε να είναι, διότι πρέπει λίγο να βάλουμε τον εαυτό μας το τι θα συμβεί αν γίνει μια φάση για αντίπαλο του Παναθηναϊκού τέτοια ή μάλλον υπέρ του Παναθηναϊκού τέτοια που δεν δοθεί. Γι' αυτό το λέω, το τονίζω. Δεν νομίζω ότι υπάρχει όμως, έχει επηρεαστεί το τελικό σκορ από αυτή τη φάση. Πολύ απλά, πρώτον, γιατί δεν ξέρουμε το πέναλτι θα μπει, ο Ταμπόρτα π.χ. δεν το έβαλε, και δεύτερον, η καθοριστική στιγμή είναι για μένα που μένει με 10 παίκτες ο ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ ανώτερος, δηλαδή και η ισοπαλία να γινόταν το μάτς εκείνη τη στιγμή. Είμαι βέβαιος ότι θα έβρισκε λύσεις και θα έβαζε γκολ για να πάρει την νίκη. Ήταν απόλυτα κυρίαρχος από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό του αγώνα. Θέλω να πω ότι μετά τη λήξη του παιχνιδιού, ο Ντέσσερις μπήκε στα αποδυτήρια, ζήτησε συγγνώμη από τους συμπαίκτες του και από τον προπονητή. Απολογήθηκε, είπε ότι έκανε μεγάλο λάθος, σας ζητάω συγγνώμη. Νομίζω ότι αυτό δείχνει πολλά για τον επαγγελματισμό του ποδοσφαιριστή. Όλοι κάνουμε λάθη στη ζωή μας. Το θέμα είναι να τα καταλαβαίνουμε. Και επίσης ο Νίστρου, που χαμήλωσε πολύ τους τόνους, τους είπε, τους έδωσε συγχαρητήρια για την απόδοση για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Από εκεί πέρα τους είπε: τελείωσε το μάτς σήμερα. Όλο το βάρος στην Κηφισιά. Δεν έχουμε πετύχει τίποτα. Και αυτό το καταλαβαίνεις και από τις δηλώσεις που έκανε παίκτης του Παναθηναϊκού μετά, που ήταν πολύ χαμηλών τόνων. Διότι έτσι είναι, όταν κάνεις ποδοσφαιριστικό, πρέπει να το βλέπεις το κάθε παιχνίδι σαν τελικό και να μην δίνεις υπερβολικές έτσι διαστάσεις σε νίκες, ή από την άλλη να απογοητεύεσαι πάρα πολύ μετά από κάποια άσχημα αποτελέσματα. Θα έχει ο πρωταθλητισμός και τις κακές και τις καλές στιγμές. Να πω ότι το πρωί είχαμε διπλή νίκη του Παναθηναϊκού στις Ακαδημίες. Η ΚΑΠΑ 19 κέρδισε τον ΠΑΟΚ με 3-1. Εμένα πέναλτι να αποκρούει ο γείτονας προς το τέλος του παιχνιδιού. Σαρωτικός ο Παναθηναϊκός, έβαλε 2 γκολ ο Νεμπής, που είναι ένα project από την Ακαδημία Center 4 και έχει τον γκολ. Και είχαμε και την νίκη του Παναθηναϊκού της ΚΑΠΑ 17 επί του ΠΑΟΚ, όπου και εκεί ήταν ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Και εκεί ο Τζαζάκης, ο τερματοφύλακας, στο 93, στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, απέξω επέναντι που κρίθηκε ο ΠΑΟΚ και κράτησε την νίκη για την ομάδα του. Αυτά εν ολίγης και πάμε στον
1: πάμε Ολυμπιακό. Break πρώτα.
0: Πάμε break και μετά στον Ολυμπιακό.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: το yava.gr. Και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Yava. Φέτος, μπες δυνατά.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει.

0: πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με τη σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
2: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
3: bwin Sport FM 94,6.
4: Λοιπόν, 60 λεπτά στο Μαρκό Πανσεραϊκός παραμένει το 1-0. Έχει ξεκινήσει και το Άθενς Καλλιθέανικη Βόλου. Πάμε εκεί. Πάμε στον Μανώλη Γιώργα να μας δώσει τα πρώτα στοιχεία του παιχνιδιού και τον γκολ που υπάρχει. Έλα Μανώλη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα από το στάδιο Γρηγόρης Λαμπράκης, εδώ που έχει ξεκινήσει με πολύ μεγάλη ένταση η πρώτη αγωνιστική της Super League 2 μεταξύ της Καλλιθέας και της Νίκη Βόλου. Μόλις στο δεύτερο λεπτό ο Λόπεζ ήταν αυτός που κέρδισε φάουλ μέσα στη μεγάλη περιοχή, το οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο Μανιάς, ο οποίος είναι και ο εκτελεστής των πέναλτι της ομάδας. Είχε σκοράρει και στον προκριματικό αγώνα για το κύπελο κόντρα στην Λάρισα πριν μια εβδομάδα. Να αναφέρουμε και λίγο τις εντεκάδες. Η εντεκάδα της Καλλιθέας, ο Βαγγέλης Μόρας έχει επιλέξει το τέρμα τον Αγγελόπουλο. Πεντάδα στην άμυνα με Προβιδάκη, Αναστασίου, Ματίγεβιτς, Σταματούλα και Φουχούμη. Στην μεσαία γραμμή ο Τσανδάρης, ο Μπαουτίστας και ο Φαϊτάκης. Ενώ στην επίθεση είναι η Λόπες και ο Μανιάς. Τώρα η εντεκάδα του Στέλιου Μαλεζά για την Νίκη Βόλου είναι κάτω από τα δοκάρια ο Γκαραβέλης. Με τετράδα στην άμυνα με τον Πασαλίδη, Βαφέα, Μακρυγιάννη και Αρίας. Στον άξονα η Ομεγκά, Έπας, Πολέτο και Τζίμας. Ενώ μπροστά είναι η Παμλίδης και η Λουκίνας.
4: Ωραία Μανώλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. 1-0 προηγείται η Άθενς Καλλιθέα της Νίκης Βόλου στο 19ο λεπτό. Ίδιο σκορ και στο Μαρκό Παντσαράκο 61. Τα σου ολοκλήρωσες.
6: Να πω για δύο πράγματα ακόμα. Στην Ευρώπη θα ήταν το αυτονόητο, στην Ελλάδα δεν είναι και γι' αυτό αξίζει να αναφέρουμε το post της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για περαστικά στον Αλούπ Γιούπ Ελκαμπή και την επίσκεψη του ΝΑΗ. Εντάξει, του ΝΑΗ την επίσκεψη okay, μπορούμε να το δούμε και λίγο πιο συχνά, διότι είναι και οι δύο Μαροκινοί, είναι συμπαίκτη στην εθνική ομάδα. Σαφέστατα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και οι δύο κινήσεις που έχουν γίνει. Και νομίζω ότι πρέπει να τα αναφέρουμε, παρότι στην Ευρώπη αυτό θα ήταν κάτι αυτονόητο, στην Ελλάδα δεν το συνηθίζουμε και γι' αυτό το αναφέρω. Έλα Γιώργο.
4: Συνεχίζω εγώ έτσι. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τώρα ο Ολυμπιακός παίζει αύριο το παιχνίδι κυπέλλου για τη δεύτερη αγωνιστική, Super League κυπέλλου, για τη League Phase. Η δεύτερη αγωνιστική είναι εντός έδρα με το Βόλο πάλι, αυτή τη φορά με τελείως διαφορετική ενδεκάδα, με τελείως διαφορετική αποστολή, με τον Γιάρεμτσουκ. Αφού είχε μια κουβέντα με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού και με τον προπονητή να συμπεριλαμβάνεται στην αποστολή, να δούμε, νομίζω από το αυριανό παιχνίδι και από το επόμενο με τον Όφη εντός έδρας πάλι για τον Ολυμπιακό, ίσως να κριθεί και από την εικόνα που θα έχει ο Κρανός, αν θα είναι ο αντικαταστάτης του άτυχου του Ελκαμπή στην ευρωπαϊκή λίστα. Κατά τα άλλα είναι εκτός ο Γκαρθία, είναι εκτός ο Έσε, είναι εκτός ο Ορτέγκα, αλλά και ο Πιρόλα. Περιμένουμε από την εξέταση που θα κάνει ο Πιρόλα αποτελέσμα να δούμε τι πρόβλημα έχει. Έχει ένα χωρίς μυϊκό τραυματισμό και αυτός από το μάτς με τον Βόλο εκτός έδρας. Εκτός και ο Ρόκα φυσικά που έπαθε εξαρθροσιό μου και ο μεγάλος άτυχος ο Αγιούμπ Ελκαμπή. Εντάξει, μια πάρα πολύ σοκαριστική στιγμή. Θα πούμε σε λίγο και γι' αυτό, αν και έχουν υποθεί πάρα πολλά. Αύριο θα είναι και μια ευκαιρία να δούμε και βασικό πολύ πιθανό τον Πουέρτα στο πλάι του Φίλι. Πιθανόν τον Πόποβιτς κάτω από την εστία, να δούμε αν θα είναι ο Πόποβιτς, πιθανόν λέω. Κουτσογούλα θα δούμε, Τικνιζιάν θα δούμε, Σμαϊλόβιτς Κάρμο επίσης. Είναι πολύ πιθανό να δούμε Γκουστάβο Σα βασικό, Ζέλσον βασικό, μπροστά πιθανόν τον Γκονζάλες, και να δούμε ποιος θα είναι ο άλλος εξτρέμ. Είναι πολύ πιθανό επίσης να δούμε τον Ζώτα Σίλβα να ξεκινά και αυτός. Όχι Ζώτα Σίλβα, με συγχωρείτε, ο Κος Φορτούνης να είναι και αυτός στο αρχικό σχήμα του Ολυμπιακού. Θέλει να κάνει το 2-2, να κάνει μια καλή εμφάνιση, αν μπορεί να βάλει και περισσότερο από ένα γκολ, να διασκεδάσει λίγο και τις εντυπώσεις, γιατί πάνω απ' όλα μετράει νίκη, αλλά να αρχίσει να φτιάχνει λίγο ψυχολογία η ομάδα μετά την ισοπαλία στο Βόλο. Εγώ αγωνιστικό σχόλιο δεν θα κάνω για τον Βόλο. Σε καμία περίπτωση, το είπα πάρα πολλές φορές και την ημέρα του αγώνα. Και οτιδήποτε, αν θέλουμε να μιλήσουμε για κάτι αγωνιστικά, ας μιλήσουμε μέχρι το 40, μέχρι τη στιγμή που τραυματίστηκε ο Άγιου Μπεγκλικάμπη. Μέχρι τότε ο Ολυμπιακός δεν ήταν κάτι φοβερό, είχε 2-3 καλές στιγμές. Αλλά ποια ήταν η διαφορά με το δεύτερο ημίχρονο? Ότι οι ποδοσφαιριστές ήταν καλά ψυχολογικά, είχαν το μυαλό τους στο γήπεδο και δεν είχαν δεχθεί ούτε τελική ούτε υποψία φάση από τον Βόλο, σε αντίθεση με το δεύτερο ημίχρονο που υπήρχε μια κατάρρευση, ένα άδειασμα ψυχολογικά, λογικό, γιατί υπήρχε και μια πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη που αντιμετώπισαν στο ημίχρονο. Είδανε τον Ελκαμπή να είναι τραυματίας, να έχει χτυπήσει πάρα πολύ σοβαρά, να είναι μέσα στα αποδυτήρια. Άλλοι ποδοσφαιριστές μπήκαν, άλλοι όχι, άλλοι κλαίγανε, άλλοι δεν μπορούσαν καν να μπουν μέσα στα αποδυτήρια. Ο προπονητής δεν έδωσε καν οδηγίες στα αποδυτήρια, λίγο τους μίλησε 1-2 λεπτά στο διάδρομο των αποδυτηρίων στους ποδοσφαιριστές. Τους ρώτησε αν θέλανε να βγουν να παίξουν, όχι αν θέλανε να βγουν να παίξουν, αν επί της ουσίας θέλει κάποιος αλλαγή. Είπαν όλοι όχι, αλλά όπως φάνηκε όλοι για αλλαγή ήταν. Είναι ξεκάθαρο αυτό, όλοι. Χωρίς. Ακόμη και ο προπονητής για αλλαγή ήταν, αν μπορούσε. Αν υπήρχε αλλαγή προπονητή σε γι' αυτό το παιχνίδι και μόνο, καταλαβαίνετε πώς το λέω. Και όχι για κανέναν άλλο λόγο. Ούτε ο προπονητής πήρε σωστές αποφάσεις, ούτε οι ποδοσφαιριστές είχαν καμία διάθεση να παίξουν. Περπατούσαν. Δεν θα τους κακολογήσω και θα τους δικαιολογήσω για αυτό το παιχνίδι. Στο ημίχρονο θεωρούσα βέβαιο ότι ο Ολυμπιακός δεν θα κερδίσει. Πόσο άσχημο και να ακούγεται αυτό. Όσο άσχημο και να ακούγεται επίσης ότι δεν με απασχολεί που δεν κέρδισε ο Ολυμπιακός. Μπροστά στην υγεία ενός ποδοσφαιριστή, μπροστά σε ένα τόσο σοκαριστικό τραυματισμό, μπροστά σε ένα θρύλο του Ολυμπιακού, σε ένα παίχτη με 82 γκολ που είδαμε να συσταγωγικά να διαλύεται το πόδι του. Να είναι καλά το παιδί, έκανε επέμβαση την επόμενη μέρα, πήγε πάρα πολύ καλά. Θα έχει τη στήριξη όλων στον Ολυμπιακό, θα έχει τη στήριξη όπως πήγε κιόλας και στο νοσοκομείο ο Βαγγέλης Μαρινάκης, θα έχει στήριξη του προπονητή, των συμπαικτών του, της οικογένειάς του, όλων, για να μπορέσει να είναι το συντομότερο δυνατόν πίσω ο Άγιου Μπεγκλικάμπη. Λιγότερο από 5 μήνες δεν το βλέπω σε καμία περίπτωση, αλλά είναι και αθληταράς, είναι και ένας ποδοσφαιριστής με νοοτροπία νικητή και θα επιστρέψει σύντομα, αυτό είναι βέβαιο, και πιστεύω θα επιστρέψει και σε καλή κατάσταση, σε πολύ καλή κατάσταση ο Άγιου Μπεγκλικάμπη. Δύο λόγια ακόμα για αυτό το συμβάν το πάρα πολύ δυσάρεστο. Δηλαδή μιλάμε τώρα, υπήρχε διάθεση από κάποιους, γιατί μιλάμε για κανιβαλισμό, υπήρχε διάθεση από κάποιους να αφορίζουν προπονητές, παίχτες και όποιον βρίσκανε μετά, επειδή ο Ολυμπιακός είχε μια κάκιστη εμφάνιση, επειδή δεν έπαιξε καλό ποδόσφαιρο, επειδή έκανε μια γκέλα, αλλά είτε μάλλον δεν έχουν παίξει ποτέ ποδόσφαιρο, δεν έχουν κάνει κανένα άθλημα, είτε δεν μπορούν να μπουν σε μια λογική σκέψη ότι είναι άνθρωποι και οι ποδοσφαιριστές, και έναν συμπαίκτη τους είδαν μπροστά τους και μετά και στα αποδυτήρια να έχει έναν σοκαριστικό τραυματισμό, ένα θλιβερό σκηνικό πραγματικά. Κράζαν τους πάντες, ζητάγανε να φύγει ο προπονητής, να φύγουν 5-6 παίχτες, να φύγουν όλοι. Ο Ρέτσος, αρχηγός του Ολυμπιακού, που έχει κάνει ένα τραγικό λάθος, έτσι στον γκολ. Πρέπει όχι απλά να του πάρουν το περιβραχιόνιο, αλλά να μην περάσει έξω από το Καραϊσκάκι, όπως διάβασα μεταξύ άλλων. Και πόσοι ακόμη ποδοσφαιριστές, εννοείται, που το ακούσανε όλοι. Εντάξει, είναι τραγικό. Όπως τραγικό είναι, γιατί δεν πρέπει να λέμε μόνο για τον κόσμο, πρέπει να λέμε και για το συνάφι μας. Όπως είναι τραγικό να βλέπουμε συναδέλφους, να βλέπουμε site, να βλέπουμε μέσα το οτιδήποτε να αναπαράγουν διαρκώς φωτογραφίες και βίντεο. Να υπάρχουν άρθρα με το πόδι του Ελκαμπή όπως ήταν μετά τον τραυματισμό. Αυτό είναι θλιβερό. Αλλά εντάξει, σήμερα είναι Δευτέρα και όλοι κανονικά θα συνεχίσουν να κάνουν τη δουλειά τους χωρίς να τους απασχολεί τίποτα. Να βάλω μια ανατελεία. Ναι. Γιατί έχουμε Δημήτρη Τζορβατζόγλου στην παρέα μας και το ρεπορτάζ πάντα προέχει. Γεια σου Δημήτρη.
3: Γεια σας, καλησπέρα. Είναι φανερό ότι ο ΠΑΟΚ θέλει να δώσει συνέχεια στο θέμα της χθεσινής φάσης και του πέναλτι που δεν δόθηκε στον Ντιαγέ. Ουσιαστικά θέλει να προκαλέσει την αντίδραση από την πλευρά της ΚΕΔ ή του Λανουά. με επιστολή που έστειλε ο ΠΑΟΚ προς την ΚΕΔ και την Ομοσπονδία, ζητά να της δοθούν οι διάλογοι ανάμεσα στον διαιτητή, τον Τσβάιερ, αλλά και στον ΒΑΡ, έτσι ώστε να φανεί ο λόγος, να αποδειχθεί για ποιον, γιατί ακριβώς δεν είδαν αυτό που είδαν όλοι οι υπόλοιποι. Επίσης, επαναλαμβάνω, θέλει να το συνεχίσει, θέλει να προκαλέσει μια αντίδραση, θέλει απάντηση και να ξεκαθαρίσει και κάτι οφθαλμοφανές το οποίο συνέβη. Δεν θυμάμαι αν τι συνέβαινε σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις στο παρελθόν, αν δηλαδή ενημερώνονταν πράγματι η ΠΑΕ για κάτι το οποίο ακούγαμε πριν 2-3 χρόνια. Θυμίζω ότι κάποια στιγμή ακούγαμε τι λέγονταν μεταξύ διαιτητών και ΒΑΡ και βγάζαμε κάποια συμπεράσματα, κόπηκε και αυτό. Θα είχε ένα ενδιαφέρον από περιέργεια και αφού έγινε το μεγάλο λάθος να καταλάβουμε τι ακριβώς συνέβη και αποφάσισαν να μην δώσουν τη συγκεκριμένη παράβαση. Αυτό περιμένει ο ΠΑΟΚ και θα δούμε αν ενημερώσει περαιτέρω για την απάντηση της ΚΕΔ.
4: Ωραία. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Ευχαριστούμε.
3: Γεια σας.
4: Λοιπόν, να συνεχίσω εγώ 2-3 πράγματα ακόμα. Όπως είπα, γιατί μου έστειλε ένας φίλος ότι είδα τον Ολυμπιακό καλό. Στο πρώτο ημίχρονο είπα ότι δεν ήταν καλός ο Ολυμπιακός. Αλλά άλλα ακούτε, από αυτά που θέλετε. Για τον Τζίλο, πραγματικά δεν θέλω να χαλάσω το σάγιο μου. Τα έχω πει πολλές φορές, αλλά δεν ξέρω πώς φυρίζει ακόμα. Πραγματικά. Και έχει χαρίσει τουλάχιστον μια δεύτερη κίτρινη κάρτα. Είναι αστείο αυτό. Πραγματικά. Σε δύο φάσεις μπροστά του. Τέλος πάντων. Αλλά επειδή είπα εδώ θα μιλήσω αγωνιστικά και επειδή τις προηγούμενες ημέρες έχω μιλήσει για όλα, δεν θα αναφερθώ πάλι. Εκτενώσετε τίποτα. Απλά εντάξει, ό,τι να είναι. Πραγματικά. Αλλά έχουμε συνηθίσει πλέον. Κάτι άλλο. Center for ο Ολυμπιακός ψάχνει. Συνεχίζει να ψάχνει. Θα πάρει center for πιθανότατα ο Ολυμπιακός για το ελληνικό πρωτάθλημα. Με έχουν ρωτήσει διάφοροι φίλοι για το Σαλσέδο. Δεν μου προκύπτει, αλλά δεν θα μου φανεί και περίεργο. Είναι ελεύθερος ακόμα ο Σαλσέδο που φύγει από τον Όφη.
6: Δεν έχει πάει πουθενά.
4: Πουθενά. Δεν θεωρώ ότι. Θεωρώ ότι ο Σαλσέδο ταιριάζει στον Ολυμπιακό και θα μπορούσε σε όλες τις ελληνικές ομάδες να είναι μια λύση ακόμα έτσι για την επίθεση. Ο ίδιος, όπως ξέρω, μέσα στο καλοκαίρι ζητούσε πάρα πολλά χρήματα σε όποια ομάδα και να πήγαινε. Ίσως κάποιοι, επειδή είναι λίγο ιδιαίτερο παιδί, να είχαν και τους συνδυασμούς τους, αλλά ο ίδιος ζητούσε πάρα πολύ ψηλό σύμβολο. Δηλαδή, μιλάμε για νούμερα που δεν μπορούμε να το σκεφτούμε αυτή τη στιγμή. Και τελευταίο, για τον Ζώτα Σίλβα, ένα μεγάλο μπράβο για αυτό το παιδί. Γιατί δίνει τι χαρακτήρας είναι, τι προσωπικότητα έχει. Όταν ο Ελκαμπή τραυματίστηκε, ήταν ο μόνος που είχε την ψυχραιμία να φωνάξει τους παίκτες του, είτε τους βασικούς, είτε αυτούς που ήταν στον πάγκο, να δημιουργήσουν έτσι μια σπίδα προστασίας, να προστατέψουν τον συμπαίκτη του, να μην δείξει η κάμερα. Μπράβο και στην Κοσμοτέ TV που δεν έδειξε τίποτα έτσι. Μετά το πρώτο replay που αντιλήφθηκαν ότι είναι πολύ σοβαρή ζημιά, δεν είχε κοντινά πλάνα. Ο Ζώτα Σίλβα πήγε, πήρε τους συμπαίκτες του, έφεξαν αυτό το κύκλο για να μην τον δούνε. Αφιέρωσε μετά τον γκολ, δεν πανηγύρισε κανείς, λογικό. Αφιερώθηκε στον Αγίου Μπελκάμπη. Αυτό επί της ουσίας. Πάμε σιγά σιγά για
6: πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.
7: Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από το Εγάλεο. Εντονότερα τα προβλήματα από το ύψος της οδού Δυραχείου στα Σεπόλια λόγω σύγκρουσης 4 οχημάτων. Κάθε ευρώ που ανακοινώνουμε είναι κοστολογημένο, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης στη διάρκεια της εξειδίκευσης του πακέτου μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι κυριότερες παρεμβάσεις αφορούν μηδενισμό του φορολογικού συντελεστή έως τα 20.000 ευρώ για τους αγρότες και τους τρίτεκνους, μόνιμη αύξηση της ενίσχυσης του Νοεμβρίου στους συνταξιούχους, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιση στους περίλικες σε 400 ευρώ καθαρά. Θέσπιση επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους από το 2027 και μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5% από τον Απρίλιο. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Μακρικάπα της...

0: Sport FM Patra.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
3: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
4: Τώρα αλλάξαμε τις φωστανέλες. What, couture?
3: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
4: Βέβαια, δίκιο έχουν.
5: Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands.
6: Και την καλύτερη εξυπηρέτηση.
5: Να πάνε, είναι η διαταγή.
3: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
7: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
8: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
9: Sport FM Patras. Τρίποντο στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
10: Μαζί μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίχτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
11: Η ιστορική πρεμιέρα της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League αύριο ζωντανά στους 94,6. Η Ένωση θέλει να μπει με το δεξί και να πανηγυρίσει μπροστά στον κόσμο της στη νίκη και ο Big Win Sport FM σας βάζει στο παιχνίδι. Μάθετε τα τελευταία νέα και τα σχέδια του Μάρκο Νίκολιτς για την αναμέτρηση με τη Last Clinch και στις 8 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στον αγωνιστικό χώρο σε περιγραφή του Γιώργου Μαραθιανού. Μετά το σφύριγμα της λήξης ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΑΕΚ Last Clinch αύριο στις 8 παρατέταρτο. Η λάμψη της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Πάμε Τρίπολη, γιατί έχει Αστέρας Ηρακλής κλείνει το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής. Αντώνης Χρονέκης στην παρέα μας. Αντώνη, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Χαίρετε, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του Big Wings Sport FM από το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και την Τρίπολη. Εδώ που θα πέσει σε περίπου 25 λεπτά από τώρα η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής της Super League με τον αγώνα του Αστέρα με τον Ηρακλή. Και οι δύο ομάδες αναζητούν την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα και είναι ένας αγώνας ο οποίος έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο για τον Αστέρα όσο και για τον Ηρακλή. Έχω τις ενδεκάδες μπροστά μου, ξεκινώντας από τον γηπεδούχο Αστέρα, ο οποίος παρατάσσεται σε σχηματισμό 4-2-3-1 με τους Χατζιεμανουήλ, Μέντες, Σίλβα, Μπρόνσον και Κότσιρα να είναι η τετράδα στην άμυνα. Κουρμπέλης και Έντερ είναι τα δύο αμυντικά χάφη στο κεντρικό άξονα. Λίγο πιο μπροστά τους θα αγωνιστεί ο Μπουζούκης. Στις πλευρές θα δούμε τον Κετού και τον Ορόσκο και στην κορυφή της επίθεσης τον Βραζιλιάνο, τον Ρικαρντίνιο. Από την άλλη πλευρά για την ομάδα του Ηρακλή η 11 είναι η Αθανασιάδης Τέρμα, Βούρος, Πίνια, Ρος, Σόρια Σουρλής, Καϊμπουέ, Ναν, Νίζετ, Κόλιτ και ο Μπαρθένας, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Γυρεού σε σχηματισμό 3-4-3 η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Να περάσουμε και στους αναπληρωματικούς των δύο ομάδων. Για τον Αστέρα η Κρυαράς, Κακαδιάρης, Τερεζίου, Χρυσόπουλος, Λάσκαρης, Τσίκο, Καλτσάς, Κιμπιόκα, Πέρεθ, Μακέντα, Ριέρα και ο Παπακανέλος για την άλλη πλευρά και τον Ηρακλή, η Τσιντόντας, Καρακασίδης, Λόπεζ, Ραντόνια, Ροσέντο, Λάουτρισεν, Ροντρίγκες, Τσάλκα, Μουνιός, Κούστα, Αναστασιάδης και ο Κράινς. Διετής αναμέτρησης είναι ο κύριος Κατοίκος, βοηθεί οι κύριοι Κολιάκος και Μητροφάνης. Τέταρτος διετής ο κύριος Φίτσας, στον ΒΑΡ βρίσκονται οι κύριοι Πουλικίδης και Κουμπαράκης. Αυτά παιδιά από την Τρίπολη. Σε περίπου, σε κάτι λιγότερο από 25 λεπτά θα είμαστε και πάλι εδώ για την περιγραφή του αγώνα.
0: Ωραία Αντώνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε, όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά, πήγαινε στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr και βρες το νέο σου. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo, είσοδος δωρεάν, απαραίτητη εγγραφή στο καριέρα.gr. Και έτσι είσαι εδώ.
2: Είμαι.
0: Τι γίνεται?
2: Καλά, έχουμε ένα απρόπτο, ας πούμε, μη αναμενόμενο, ο Στρακώστα δεν προπονείται. Οπότε περιμένουμε τώρα ενημέρωση για να δούμε αν είναι κάτι σοβαρό που μπορεί να το κρατήσει αύριο. Αλλιώς θα παίξει ο Μπρινιόλι. Δεν υπήρχε κάτι άλλο, αλλά ο Στρακώστα να πω ότι δεν χτύπησε την κρύα το Σάββατο, δεν έπαθε κάτι. Τώρα αν έγινε κάτι σε προπόνηση μπορεί να... Δεν ξέρουμε καν τι είναι.
0: Ναι, μην είναι καμιά ασθένεια, ας πούμε, ξέρω εγώ τίποτα.
2: Ναι, δεν ξέρουμε καν τι είναι. Ελπίζω η ΑΕΚ να μας ενημερώσει σύντομα, αφού πλέον λόγω της ανοιχτής προπόνησης όλοι το είδαν ότι δεν συμμετείχε. Και να πούμε και εμείς τι έχει γίνει.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Και θα συνεχίσει, σας έχουμε παρέα ή όχι?
2: Ναι, εδώ θα είμαι. Απλά σπίτι κάποιες μηνύματα μέχρι και εδώ να δω τα δικά μου εδώ τι υπάρχει.
3: Σωστά, σωστά. Ποιος ήξερα.
2: Όλα τα προηγούμενα ήταν δικά σας. Οπότε αν θέλει κάτι.
3: Περίμενε, Κώστα, πρέπει να πούμε προγνωστικά. Μισό.
4: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο ματς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν κύριοι, το μάτς ημέρας από την Novibet, Αστέρας Ηρακλής σε 22 λεπτά.
3: Λέγε Κέτσε.
2: Κοίτα και ο Ηρακλής καλός ήταν με τον Βόλο. Μπορούσε και να νικήσει. Ο Αστέρας και αυτός τώρα καίγεται. Επειδή παίζει και την Κυριακή με την ΑΕΚ, θα πω Αστέρας.
0: Εγώ θα πω γκολ-γκολ.
3: Και εγώ γκολ-γκολ θα πω. Και έτσι σε αποδεσμεύουμε.
2: Με αποδεσμεύεται. Κοίτα, μπορώ να καθίσω, δεν έχω θέμα.
3: Ρε, κάνε τη δουλειά σου. Εάν προκύψει κάτι, έτσι κι αλλιώς, πέντε παρά πέντε θα κλείσουμε. Έξι παρά πέντε θα κλείσουμε. Δεν ακολουθεί η Μαραθιανός. Έχει πάλι λούφα. Σήμερα ακολουθεί το Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής.
2: Καταλαβαίνω. Ναι, καλά, εννοείται.
3: Απλά να
2: λέω. Με τη Super League ανοιχτή γραμμή.
3: Δεν υπάρχει ο τύπος. Μιλάμε για υπουργό τουρισμού από τους λίγους. Λοιπόν, άκουσαμε κάτι. Πρέπει να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Να πούμε ότι καταστρέψαμε τη reality την Παρασκευή, έτσι.
2: Εννοείται,
3: Λοιπόν.
2: Δεχτήκαμε και αρκετά μηνύματα, να πω, απειλητικά από οπαδούς της Real, να μην ξανασχοληθούμε με τη Real.
3: Λοιπόν, άντε.
2: Αλλά στο τέλος δεν θα μπορούμε να λέμε καμία ομάδα. Λοιπόν. Απλά να πω, επειδή είδα ένα μήνυμα, Τάσο, ότι ενός φίλου παλαιού, προφανώς, που έλεγε ότι ο τραυματισμός του Ελκαμπίτου θύμισε το κάταγμα που είχε πάθει το Μαρά του Παναθηναϊκού στο τελικό του διπυρωτικού.
3: Ναι.
2: Και λέει ότι το χτύπησε ο Κουμπίλιας. Ο Κουμπίλιας δεν ήταν. Μοράλες λεγόταν αυτός.
3: Μάλιστα, έχεις δίκιο.
2: Που χτύπησε τον Ντομαρά.
3: Λοιπόν, έγινε.
2: Εθνής Ουρουγουανός. Πάστε καλά.
3: Έγινε και έτσι, τα λέμε.
4: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 Plus. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τι παίζεις εκεί? Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η Wins FM 94,6.

Γιάβα.gr. Και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.

0: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
1: Για πού ήσουν?
2: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
1: Ωραία.
2: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
1: Θες να μου πεις κάτι?
2: Θα σου πω σε 6 μήνες.
3: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
5: Τα ου. Υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Επιστεύω να πάμε σε μηνύματα. Συνεχίζουμε. Καταρχάς να πω για τον Παναθηναϊκό ότι έχουν κυκλοφορήσει τα εισιτήρια των δύο αγώνων στο συνεχόμενο του Παναθηναϊκού. Το ένα την Πέμπτη με την Κυφσιά του εξαναβολής που θα αρχίσει σε 9 και 4 και το άλλο την Κυριακή με τον Πανετολικό για την τέταρτη αγωνιστική σε 9 και μισή. Έχουν τις ίδιες τιμές. Τα περισσότερα εισιτήρια κοστίζουν 15, 20, 25 ευρώ. Στις εισιτήρες 1, 17, 19, 35, 30, 15, 21, 33, 5, 13, 23, 31. Στις θύρες 7, 11, 35, στη θύρα 9 που είναι κεντρική 45, στην 29 φυσικά που είναι εκεί δίπλα στα επίσημα 60 και στη ροή 1, 2, 155. Μέσα σε αυτή τη τιμή περιλαμβάνεται και τα 5 ευρώ που δίνονται για τον ερασιτέχνη. Λοιπόν, πάμε σε μηνύματα. Λέει ένας φίλος, αν ήσουν οικολογιάνης θέση του ΠΑΟΚ, χθες θα είχες γράψει 100 άρθρα και θα έβριζε όλη μέρα, τώρα είναι απλά μια Δευτέρα. Έρε χάλια. Επειδή είμαι χάλια, όπως λες, και επειδή τα γραπτά μένουν, φίλε μου καλέ, διαβάζω εδώ ένα κείμενό μου, ένα blog που έχω γράψει τότε στο SDNA που δουλεύα, 25 Απριλίου 2024. Ο Παναθηναϊκός είχε χάσει από την ΑΕΚ με 3-0 σε ένα παιχνίδι που μάλιστα ο Παναθηναϊκός έπαιζε με 11 παίκτες, όχι με 10, και το τονίζω αυτό γιατί παίζει ρόλο, σε ένα παιχνίδι που στο 1-0 δεν έχει δοθεί καθαρό πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού στον Κότσιρα. Γράφω λοιπόν, γιατί είπαμε τα γραπτά μένουν. Αυτό δεν ήταν ο Παναθηναϊκός, ήταν 11 φανέλες που περιφερόντουσαν στο γήπεδο και έβλεπαν τους αντιπάλους να επιτίθενται με λύσα και έδειχναν να μην μπορούν να κάνουν κάτι. Να κάνω μια παρένθεση και να πω το εξής γράφω τότε. Εμείς Παναθηναϊκοί πάντα βλέπουμε τα πράγματα όσο έχουν, δεν ψάχνουμε δικαιολογίες και γι' αυτό συγχαινόμαστε την προπαγάνδα. Στο 1-0 έγινε ο ρυθμός του πέναλτι του Αραούχο πάνω στον Κότσιρα και η άνεση και του Βάνα φωνάξει τον Γάλλο διαιτή έδειξε την πρόθεση. Αν πούμε όμως, έγραφα τότε, ότι αυτή η απόφαση έπαιξε ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα, είμαστε γραφικοί. Εγώ δεν θα το κάνω, διότι με την εικόνα που είχε ο Παναθηναϊκός ήταν θέμα χρόνου δεχθεί και δεύτερο και τρίτο γκολ. Και στο κάτω-κάτω, ας έπαιζαν μπάλα, ας έπαιζαν με τη λύση των αντιπάλων, για να δούμε μέχρι που θα το έφτανε ο Γάλλος. Έτσι όπως ήταν η ομάδα, δεν δικαιούσε να πεις ότι έπαιξε ρόλο διαιτησία στο αποτέλεσμα. Τα χαιρετίσματά μου και τα φιλιά μου. Καμιά φορά καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν. Ο γιος του Μαϊάμι, τόσο ευχαριστήθηκε η ψυχή μας θες. Τάκ τα τέι, ψυχάρα τα μπόρτα στα μάτια του Σκάγκουα, βράχει στην άμυνα και πολύ καλό Καμαρά. Μα κάνει να συγχύσει έτσι, χαμηλά όμως η μπάλα. Χαμηλά η μπάλα, η ομάδα δεν έχει πετύχει απολύτως τίποτα. Έκανε μόλις τη δεύτερη της νίκη, έκανε την πρώτη πολύ γεμάτη εμφάνιση. Χρειάζεται συνέχεια και συνέπεια για να πούμε ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο. Ποιο έφερε το ταμπόρτα στην ομάδα? Το ταμπόρτα τον είχε φέρει τότε η διοίκηση. Έτσι. Σίγουρα MVP χθες πίσω από το τέι. Ποια είναι η γνώμη σου για αυτόν? Την έχω πει τη γνώμη για τον Ταμπόρδα, είναι παράδειγμα προς μίμηση για κάθε ποδοσφαιριστή. Μου έχετε στείλει διάφορα μηνύματα για τον Μιχάλη Τσόχο. Εγώ θα πω ότι κανονικά θα έπρεπε όσοι ακούσατε το Μιχάλη στην περιγραφή και τη θέση που έχει πάρει στο πέναλτι και είστε Παναθηναϊκοί να είστε περήφανοι. Αν περιμένετε εσείς από αυτόν που περιγράφει να κάνει το άσπρο μαύρο, καλύτερα μην βλέπετε μετάδοση Sky. Υπάρχουν άλλα κανάλια διαθέσιμα, έτσι, που μπορείτε να δείτε, να σας κάνω το άσπρο μαύρο. Αυτά που κοροϊδεύουμε δεν πρέπει να τα ζητάμε, παιδιά. Έτσι. Τόσα χρόνια κοροϊδεύαμε την Κοσμοτέ και την Νόβα ότι είχαν επιβάλει στους ρεπόρτερς, τους δημοσιογράφους να μην παίρνουν θέση. Ζητάγαμε τόσο καιρό να παίρνουν δημοσιογράφοι θέση. Τώρα λοιπόν τους δίνει ο Sky και η πλατφόρμα καινούργια τη δυνατότητα να λένε τη θέση τους. Τους κατηγορούμε και γι' αυτό δεν γίνεται και στα δύο να έχουμε δίκιο. Μπορείτε να διαφωνείτε. Λέει όμως την άποψή του. Μπορεί εγώ να διαφωνώ, π.χ. για τον Κάγκο το φάλο. Για μένα είναι και το Μιχάλη δεν είναι. Δεν θα τα χαλάσουμε εκεί. Όμως πρέπει να καταλάβετε ότι γίνεται όλα γιατί υπάρχει ελευθερία. Ο καθένας λέει την άποψή του και δεν είναι κάτι το οποίο είναι υποκινούμενο από κάτι. Εκεί να σταθείτε και τίποτα άλλο. Αυτό θέλω να πω. Χθες στον αγώνα κόπηκαν 23.000 εισιτήρια και θα μπορούσαν να κοβούν πολλά παραπάνω αν είπα έκανε τις μεταβάσεις κανονικά. Εννοείς για τα εισιτήρια διαρκείας. Είναι ένα θέμα το οποίο συμφωνώ. Πιστεύω ότι του χρόνου θα αλλάξει αυτό. Τα εισιτήρια διαρκείας. Είναι ένα θέμα το οποίο συμφωνώ. Πιστεύω ότι του χρόνου θα αλλάξει αυτό.

0: Πήγε, βγήκε έξω από το γήπεδο.
1: Α, okay. Ναι, okay.
0: Εντάξει, τυπικά είναι κάτω. Τι να του πεις εκεί, μην πανηγυρίζεις. Για τον Τέσσερις είπαμε ότι έκανε λάθος, δεν θα τον κρεμάσουμε κιόλας. Ο Τέσσερις έχει δώσει πρόκριση στον Παναθηναϊκό στη Σόφια, πρόκριση στον Παναθηναϊκό με τη Χράντε Σκράλοβε, νίκη σφράγισε με το Λιβαδιακό. Εντάξει, αναγνώρισε το λάθος του, είπαμε ότι έκανε λάθος μέχρι εκεί. Έτσι. Λοιπόν. Πέρα λέει από το δυσάρεστο με το θάνατο των Ικάρων, να πείτε πως καταστράφηκε και μια αποθήκη που από θαύμα γλιτώσαμε, επίσης θύματα, καθώς επιχείρηση ήταν κλειστή εκείνη την ώρα. Να το πούμε, φίλε μου, να το πούμε. Λοιπόν, τα αστεία για την Πέμπτη και Φυσιά βγήκαν ήδη, επειδή ρωτάς ένας φίλος. Τάσο στην αποβολή του Ντέσσερις υπάρχει από το Μιχαλίδη, επίσης θύμα το οποίο νευρίασε τον Ντέσσερις, από τη σέντρα τον έχει πάρει από πίσω και το σπρώχνει. Ό,τι και να υπάρχει, φίλε μου, δεν δικαιολογείται, δεν πρέπει να αντιδράσει. Ό,τι ακόμα και αυτό που λες να υπάρχει, δεν πρέπει να αντιδράσει. Τέλος. Τάσο καιρό είχα να δω τον Παναθηναϊκό τόσο κυριακό, ειδικά σε ντέρμπι. Κατά τη γνώμη μου, πως χρειαζόμαστε εξτρέμ. Από τη στιγμή που έχει έρθει ο Ναΐ, παιδιά, στην ομάδα, και επειδή παίζει ένα 4-4-2 προπονητής που μπορεί κάποια στιγμή να γίνει και 4-2-3-1, και ο Ναΐ μπορεί να παίξει στην άκρη, είτε αριστερά δεξιά, όχι. Έτσι. Είναι η πρώτη σεζόν που θα σου πω ότι τα βάνε μας είναι τέταρτη θέση, για να δεις ότι δεν με γκρινιάζει, φέτος θυμίζουν κανονική ομάδα. Καλό θα ήταν αυτό, φίλε μου, να μου το έστελνες κατά το καλοκαιράκι, όταν έλεγα εγώ ότι φέτος η ομάδα λειτουργεί σε άλλα, έτσι, επίπεδα, γιατί έχουν γίνει πολύ σωστές κινήσεις. Γιατί θυμάμαι τότε ερχόντουσα μηνύματα με πού πάμε τον Μπένια, τον Κοντό, πού πάμε με τον Σαπιοκάραβο, τον Καμαρά, πού πάμε με τον Τέσσερις, ο οποίος δεν θα κάνει τίποτα, και με όλους αυτούς, και πού πάμε με τον μαθητευόμενο μάγο. Αυτά άκουγα το καλοκαίρι όταν λέγαμε ότι κάνει καλή δουλειά και ότι ταβάνει τέταρτη θέση. Όχι μετά από νίκες να τα στέλνετε αυτά, να τα στέλνετε όταν η ομάδα δεν πηγαίνει καλά. Εκεί πρέπει να βλέπεις, αν βλέπεις κάτι σωστό. Με το Σοκό δεν έχει γίνει κάτι. Όχι. Λοιπόν, φτάσαμε το μνημειώδες που ακούσαμε χθες, 90-10, καταλαβαίνεις τι έβλεπαν 20 χρόνια. Το 90-10 στα χαρτιά δεν αποτυπώνεται, φίλε μου. Το καταλαβαίνω ότι κάποιοι ίσως έχουν ανησυχήσει. Όταν ο Παναθηναϊκός έχει 66-34 κατοχή και έχει σε βάρος του 19 φάουλ και 10 ο αντίπαλος και έχει πάρει 3 κίτρινες και μια κόκκινη και ο ΠΑΟΚ μια κόκκινη, 90-10 δεν το λες. Έτσι. Λοιπόν, και την άποψή μου το πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ την είπα. Τάσο τα μπόρτα προσαρμόστηκε πλήρως, είναι μεγάλος ποδοσφαιρικά αλήτης βέβαιος Αργεντίνος και θα είναι η χρονιά του. Το κόρη γιατί το έδωσε, ή πέναλτι πρέπει να δώσει ή out. Πέναλτι πρέπει να δώσει. Και μετά να δουν τι είχε γίνει με τον Κάγκουα. Κόνε δεν ήταν πάντως. Πρώτη φορά που συμφωνώ με Νικολογιάννη, καλά τα είπες. Δεν πρέπει να λέμε πάλι καλά στα ιδιωτικά λάθη που μας συμφέρουν και δεν πειράζει, γιατί κάποια στιγμή θα έρθουν και τα λάθη σε βάρος μας. Λοιπόν, αυτά, έλα Γιώργο, πάρε.
2: Ναι. Λέει ένα φίλο Γιώργο να μην φύγει ο προπονητής, φύγει ο προγραμματισμός και μεταγραφές που άρχισαν να γίνουν. Θα στρώσει η ομάδα, έχει κάνει βαριά προετοιμασία και θα στρώσει και όλα θα πάνε καλά. Εντάξει, παιδιά, όταν έχει γίνει 18 μεταγραφές. Στην πρώτη γκέλα δεν φεύγει ο προπονητής. Για μένα αυτό είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, έγινε μια γκέλα με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε. Δεν μπορούμε να κάνουμε λόγο για θέμα προπονητή. Η άποψή μου αυτή είναι ξεκάθαρο. Και άμα πείτε ότι παίζανε οι περσινοί, και αυτό είναι θέμα μεταγραφών. Ότι θέλουν χρόνο για να μπουν και μεταγραφές. Τι να κάνουμε τώρα. Για το Φρόλε πρέπει να του γίνει διαχείριση. Πώς να το κάνουμε. Ο Πουέρτα έχει δύο προπονήσεις. Αύριο θα τον δούμε τον Πουέρτα. Το ερώτημα είναι από προβληματίζει η διοίκηση με 3 γκολ ενεργητικό, λέει, και στην δεκάδα που κατεβάζω με τη Λίμπρα σε βαθμό που μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγή, λέει ο Μάχης του Ηράκλειο. Το ότι υπάρχει προβληματισμός για την εικόνα, ναι, υπάρχει. Το ότι να είπαν στην ομάδα ότι τελείωσε, φεύγει, όχι, δεν έχει υποθεί κάτι τέτοιο. Στο σοκαριστικό τραυματισμό του Ελκαμπή, λέει ο Τζίλος δίνει το πέναλι, λέει, από το σοκ δεν κάνει νόημα στο ιατρικό τίμημα να μπει μέσα με αποτέλεσμα να υπάρξει μικρή καθυστέρηση, όχι ότι θα άλλαζε κάτι. Τώρα αυτά τέτοια ώρα δεν έχει άλλο, δυστυχώς. Λοιπόν, ένας φίλος λέει ο Ελκαμπή κάνει επικίνδυνη προβολή και είναι επιθετικό φαουλ που ο Τζίλος το κάνει πέναλτι δυστυχώς. Λέει συγχαρητήρια. Καμία σχέση, ρε φίλε. Όταν από ένα μαρκάρισμα, μια σύγκρουση προκαλείται σοβαρός τραυματισμός, μάλλον αυτός που προκάλεσε σοβαρό τραυματισμό πρέπει να τιμωρηθεί. Και όχι ο αντίπαλος που είχε την κατοχή στην μπάλα, όπως ο Ελκαμπή. Κόκκινη δεν έπρεπε να πάρει ο Σκιαμπάνης, όχι. Δεν έπρεπε. Πρέπει να αλλάξει κάτι. Λέει δεν γίνεται να κερδίζουμε ένα 0-0-1 με το ζόρι. Τι να το κάνουμε, αν κάνουμε 18-20 τελικές και βάζουμε μόνο ένα γκολ, λέει ο Άγγελος. 100-0 μαζί σου, Άγγελε. Όπως και στο άλλο συμφωνώ, που λες τώρα θα δεις τον Πουέρτα τι παιχταράς είναι, πώς θα αξιοποιηθεί ο Γκονζάλες. Γκαρθία, Τσικίνιο δεν κάνουν. Πρέπει ο ένας τώρα, ο Γκαρθία λέει, και ο άλλος ο Γενάρη να βγουν από τη λίστα. Δεν είναι στη λίστα ο Γκαρθία,

0: Αθία, πάντως, επειδή έχουν στείλει πάρα πολλά μηνύματα, καλύτερος από τον Εσύ ήταν στο παιχνίδι. Λοιπόν, τελείωσε και το Μαρκό Παντσαραϊκό 1-0, το πρώτο ντέρμπι της σεζόν.
1: Και τελείωσε και η εκπομπή μας.
0: Και τελείωσε και η εκπομπή μας.
1: Για δύο ώρες θα μαζί σας ο Κώστας Τζόγλου, ο Γιώργος Ανάκης, ο Τάσος Νικολογιάννης, στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής κοινότητας του Big Win Sport FM. Ο Στέφανος Ωρεόπουλος στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής. Κωνσταντίνα Πανούτσου και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στη ρύθμιση αφική υποστήριξη. Ακολουθεί το Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής για το πρωτάθλημα και Μαραθιανός για άλλη μια φορά να κάνει τουρισμό, να είναι τουρίστας. Και να είναι εδώ απλά για να συντονίσεις.
0: Να δικαιολογήσει το μουροκάμα.
1: Να δικαιολογήσει το μουροκάμα. Τα έχουμε πει αυτά. Έχει συνδεθεί με τη Super League. Να είστε καλά, τα λέμε. Γεια σας.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr. Ωχ, μωρό μου. Κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
1: Αγάπη, δεν μπορώ.
0: Έλα. Το έχουμε.
2: Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις εντάξει το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
5: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Η ώρα είναι 6.
9: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
10: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος, έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
11: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Bwin Sport FM 94,6.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέ. Κάνει το μπλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Sport FM Πάτρα.
4: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
5: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
6: Πάντα σαν καινούριες.
4: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων. Αδελφή Χαρίση. Somerset 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού. Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
7: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
4: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
7: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150 www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
8: Sport FM

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
2: Αχ, τι έπαθα!
3: Είχατε ατύχημα? Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
4: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
3: Βόντας Κωνσταντίνος, Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
5: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείου Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίον IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
8: Δεν υπάρχει!
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
9: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
0: Sport FM Patras.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτιδημαίων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
3: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
4: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
3: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
5: Βασίλη μου,
6: mm-hmm.
5: θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
6: Mm-hmm.
5: Α, πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
6: Mm-hmm.
5: Τώρα, με τον πόλεμο.
6: Mm-hmm.
5: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
7: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
8: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
6: Άσε, στάζει.
8: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
6: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
8: Α, υγρασία. Σου έχω λύσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
9: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
10: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
11: Κάνει το μπλασέ.
12: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.

0: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού, σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610 225 070.
1: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Στυλ αθλητικό.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέκ. Κάνει το βλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
4: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
5: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
4: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25. 54565.
6: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις Ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
7: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
8: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
9: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
8: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφής.
9: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
8: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
9: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
8: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
9: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
8: Τηλέφωνο 2610-642-399.
10: Για πάνω από 20 χρόνια η γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
11: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείου Βαρελτζής, Αδημάστου 5, πλησίον IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
12: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
13: Πάτρας 96,3.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας, 5 λεπτά μετά τις 8 είστε πάντα συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM στους 94,6. Καλή εβδομάδα σε όλους, βράδυ Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου του 2026 και αμέσως τώρα αρχίζει το πρώτο newsroom της εβδομάδας. Νίκος Ζέρβας και Τάσος Νικολόπουλος στα δύο μικρόφωνα, Στέφανο Παλαιότολο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και Κωνσταντίνα Πανούτσου με την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινης εκπομπής.

0: Χαίρετε, κυρία μου.
1: Γεια, γεια, πώς είστε?
0: Καλά, εσύ?
1: Καλά σας βρήκα.
0: Έτσι. Και εσύ και εγώ.
1: Άστα.
0: Εντάξει, οκ. Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι. Εντάξει, λίγο κουρασμένος γιατί ήταν πρωινή πτήση, αλλά όλα καλά.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Και δύσκολη μέρα σήμερα για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
1: Θα τα αναλύσουμε όλα.
0: Με πιο φρέσκια την δήλωση.
1: Ναι.
0: Από χαιρετιστήρια ουσιαστικά του Τόμας Γόκαπ.
1: Θες να τη διαβάσω?
0: Ναι.
1: Okay, okay.
0: Κάποια, είναι, όχι. Είναι... Τώρα λες. Α, ναι, ωραία.
1: Ναι, okay. Επειδή είναι φρέσκια μου, εντάξει,
0: ναι, ναι,
1: το βασικά. Υπάρχει μια τεράστια απουσία.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Θα την καταλάβουν όλοι. Θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου από καρδιά στον Ολυμπιακό και στους απίστευτους οπαδούς του για τα ξέχαστα χρόνια και τις αναμνήσεις που μοιραστήκαμε, καθώς και για τους τίτλους που κατακτήσαμε μαζί. Θέλω επίσης να εκφράσω τις ειλικρινές μου ευχαριστήσεις στους ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού για την εμπιστοσύνη, την εκτίμηση και την υποστήριξη. Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω στους φίλους του Ολυμπιακού ότι δεν ήταν πρόθεσή μου να τους απογοητεύσω. Τρέφω μεγάλο σεβασμό και εκτίμηση για τον Ολυμπιακό, έναν από τους πιο ιστορικούς και επιτυχημένους συλλόγους, καθώς συνεχίζω την καριέρα μου σε άλλη χώρα και ξεκινάω ένα νέο κεφάλαιο. Ο Ολυμπιακός έχει πάντα ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Θυμάμαι για πάντα τις εμπειρίες, τις φιλίες, τα επιτεύγματά μας και εύχομαι στο σύλλογο από και στους οπαδούς του και σε όλους όσους σχετίζονται με τον Ολυμπιακό επιτυχίες για τα επόμενα χρόνια.
0: Αν ήμουν διαιτητής, θα σήκωνα το χέρι, θα έπιανα τον καρπό.
1: Αντιαθλητικό,
0: ναι, ρε φίλε, εντάξει, οκ. Νομίζω σε μια πρώτη ανάγνωση είναι τεράστιο φάουλ.
1: Το να συμπεριλάβεις τον άνθρωπο που σε πίστεψε, σου έκανε μια ομάδα πάνω σου. Σε στήριξε σε πολλές κακές σου στιγμές και πήρε πράγματα από σένα. Ναι, δεν συζητάμε. Κανείς δεν μηδενίζει την προσφορά του Γόκαπ. Το να περικλείσει το όνομα του Γιώργου Μπαρτζόκα σε όλους όσοι σχετίζονται στο σύλλογο, νομίζω ότι είναι αντιαθλητικό.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι μεγάλο. Είναι φάουλ. Δεν ξέρω πώς την σκέφτηκε, ποιος τον βοήθησε, αν τον βοήθησε κάποιον ναι. να γράψει αυτή την δήλωση. Αλλά...
1: Που στην τελική δεν είναι και ο τελευταίος που. Αν υπάρχει κάποια ευθύνη, είναι ο Κώστας Μπαρτζόκας, έτσι. Θα τα πούμε όμως μετά.
0: Ναι.
1: Θα τα πούμε μετά αναλυτικά.
0: Αλλά δεν νομίζω, αν μη τι άλλο, να υπάρχει ευθύνη του coach.
1: Μα είναι δυνατόν.
0: Στη συγκεκριμένη ιστορία.
1: Ας ελπίσουμε, επειδή είμαι καλό από τους άνθρωπους και το ξέρεις,
0: ναι.
1: Ότι είναι αυλεψία απλά.
0: Ναι. Ναι, και εγώ αυτό εκτιμώ, αλλά όπως και να έχει, ναι, δεν διαβάζοντας κάποιος τη δήλωση και να μην υπάρχει το όνομα του Μπαρτζόκα.
1: Mm-hmm.
0: Ναι. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η αναμέτρηση με την οποία έκλεισε το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής στη στιγμή Super League. Μεγάλο διπλό του Ηρακλή στην Τρίπολη απέναντι στον Αστέρα Άκτορ με 2-0. Πρώτη νίκη του κυρίου στο φετινό πρωτάθλημα. 3-3 σε ήτες για τους Αρκάδες, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει πάρα πολύ άσχημα την φετινή σεζόν.
1: Λες να είναι ο πρώτος που θα αποχωρήσει?
0: Κύριος Αντωνόπουλος, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αστέρας και Λεβαδιακός είναι οι δύο ομάδες οι οποίες έχουν ξεκινήσει, αν μη τι άλλο, με το αριστερό. Με τρεις ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί, πώς η υπομονή, ας το πούμε έτσι, θα υπάρχει από τις διοικήσεις των δύο ομάδων.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά αν μη τι άλλο, δεν το λες ελπιδοφόρο το ξεκίνημα. Από την άλλη, πολύ ελπιδοφόρο το ξεκίνημα του Πανετολικού, ο οποίος έχει πετύχει τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια. Εκεί που λέγαμε ότι δεν είχε νίκη σε πρεμιέρα, τελικά όχι μόνο πήρε το τρίποντο την πρώτη αγωνιστική, αλλά έχει φτιάξει και ένα μικρό σέρι και ουσιαστικά είναι ιστορικό, καθώς ο Πανετολικός είναι μόλις η 15η ομάδα εκτός του Big Five που ξεκίνησε το πρωτάθλημα με τρεις νίκες. Τελευταία ομάδα που το έχει καταφέρει ήταν ο Βόλος στη σεζόν 21-22 και πριν από αυτόν η Ξάνθη τη σεζόν 2019-20.
1: Αν έλεγες κάποιον πριν τη έδρα του πρωταθλήματος ότι εφόσον ο Παναθηναϊκός νικήσει τον Όφη την Κυριακή θα παίξει ντέρμπι κορυφής με τον Πανετολικό.
0: Ναι, όντως θα ήταν.
1: Θα σου έλεγε. Εντάξει,
0: πλάκα μας κάνεις. Εντάξει, να σου φέρουμε την ποδίτσα την
1: λευκή. Καλοσυνδερωμένη.
0: Βγαίνει πίσω και να πάμε παρακάτω. Ναι. Η ΑΕΚ την είχε κάνει την Γκέλα την δεύτερη αγωνιστική. Τώρα ήταν σειρά του Ολυμπιακού να αφήσει βαθμούς στον Βόλο. Και του ΠΑΟΚ, ο οποίος έχασε στο χθεσινό ντέρμπι από τον Παναθηναϊκό.

0: Νομίζω ότι πέρα από τα αποτελέσματα, η αγωνιστική σημαδεύτηκε από τον σοκαριστικό τραυματισμό του Ελκαμπή.
1: Ναι.
0: Να ευχηθούμε περαστικά στον Μαροκινό επιθετικό και όσο πιο σύντομα να επιστρέψει στα γήπεδα.
1: Δεν έχει μπει καλά η σεζόν στον Ολυμπιακό.
0: Όχι.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Όχι. Και σε ό,τι έχει να κάνει και με τραυματισμούς, δεν έχει μπει καλά, καλά γενικά. Η χρονιά
1: είναι
0: πολύ άσχημη για τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Τελευταίο θύμα ήταν ο Γιαννούλης στις καθυστερίες του χθεσινού αγώνα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Αποφεύθηκαν τα χειρότερα.
1: Συχώς, ναι.
0: Αλλά αν μη τι άλλο, αν δεν αλλάξει κάτι, αυτό το βαρύ διάστρεμα θα τον κρατήσει τουλάχιστον ένα με ένα μισή μήνα εκτός αγωνιστικής δράσης.
1: Καλά, και για τον ΠΑΟΚ, αν δεν έχει πει καλά η σεζόν, δεν συζητάμε. Αποκλεισμός.
0: Καλά, ναι. Και η σεζόν, αλλά εγώ θα πω γενικά το 26.
1: Ναι, καλά.
0: Είναι.
1: Σε πολύ πιο σοβαρά πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχει πει αυτό. Γι' αυτό.
1: Εξελίσσεται άσχημα, μάλλον. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, είχαμε και πρεμιέρα.
1: Super League 2.
0: Super League 2. Δεν έχει ολοκληρωθεί η αγωνιστική. Εκκρεμεί το παιχνίδι ΠΑΟΚ Β' Ολυμπιακός Β' που θα γίνει την Τετάρτη. Είχαμε σήμερα άλλα τρία παιχνίδια. Νίκες για Μαρκό και Άθενς Καλυθέα απέναντι σε Πανσεραϊκό και Νικηβόλου και ισοπαλία στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της ημέρας ανάμεσα σε Ελλάς Σύρου και Απόλλωνα Καλαμαριάς. Η ΑΕΚ ετοιμάζεται για την επιστροφή της στα Αστέρια μετά από 8 χρόνια. Ολοκλήρωσε την προετοιμασία για το αυριανό παιχνίδι με την Λας Κλίντσερ με ένα απρόοπτο, καθώς ο Στρακώσα δεν προπονήθηκε.
1: Σημαντικό.
0: Και η συμμετοχή του κρίνεται εξαιρετικά αμφιβολή για το αυριανό παιχνίδι με τους Αυστριακούς στην Όλγον Αρένα. Γενικά είναι, εκτός από την ΑΕΚ, είπαμε, πρεμιέρα στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, πρώτη αγωνιστική, η οποία, όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, είναι, να το πω έτσι, σπασμένη σε εισαγωγικά σε τρεις ημέρες, 6 παιχνίδια αύριο, άλλα 6 την Τετάρτη και άλλα 6 την Πέμπτη.
1: Καλή ιδέα πάντως να γίνονται μάτς Δευτέρα στο Super League
0: 2. Ναι, νομίζω είναι για τηλεοπτικούς λόγους.
1: Ναι, πολύ καλή ιδέα.
0: Θα είναι χωρισμένο, να το πω έτσι τώρα, σε τρεις δόσεις λογικά η αγωνιστική για τηλεοπτικούς λόγους. Θα γίνει το Super Cup. Άσχετο. Επειδή από τις ειδήσεις, ας το πούμε,
1: κοίτα να δεις, μέρας. Από την Κυριακή είχαμε μεταδώσει εδώ ότι.
0: Καλά, από την προηγούμενη εβδομάδα υπάρχει ομολογία.
1: Ναι, ναι.
0: Όσο περνάνε οι μέρες.
1: Επειδή είχα την τύχη να είμαι στην Κρήτη και να συναστραφούμε τις δύο από τις τέσσερις μετέχουσες ομάδες.
0: Α, ναι, μπράβο, ναι.
1: Έβλεπα ότι δεν. Ότι δεν. Αύριο μεθαύριο είναι οριστική απόφαση. Λίγο μου τα χάλασε την πληροφορία η ανακοίνωση της Ευρωλίγκας ότι θα γίνουν όλα κανονικά. Τα διαφημιστικά για τα εισιτήρια. Δεν ξέρω αν τελικά θα πάρουν το ρίσκο. Γιατί ξέρεις τι, μπορεί να μην γίνει το παραμικρό. Δεν κινδυνολογούμε αυτή τη στιγμή. Είναι στο επίπεδο 3 ο κίνδυνος, κάποια drones. Αλλά εγώ σου λέω ότι πας, κάνεις τον αγώνα, γίνονται όλα καλά και την Κυριακή το πρωί που είναι να φύγεις, γίνεται κάτι πιο σημαντικό και κλείνει το αεροδρόμιο. Ρεάλ, Ολυμπιακός, Φενέρ, σε τρεις μέρες παίζουν πρεμιέρα Ευρωλίγκας.
0: Ναι.
1: Πώς θα ρισκάρεις κάτι τέτοιο.
0: Ναι, όντως.
1: Έτσι. Θα το δούμε. Ξαναλέω οριστικά ή αύριο ή το αργότερο μέχρι Τετάρτη το πρωί.
0: Κυριακή κοντή γιορτή που λέμε, ναι, όχι Κυριακή, αλλά.
1: Αυτή τη στιγμή είναι προς το όχι πάντως.
0: Και εκτιμάζω ότι θα πάμε για ακύρωση, ματέως, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ματέως. Δεν προλαβαίνουν τώρα να αλλάξουν την έδρα.
0: Ναι.
1: Θα αρχίσει του χρόνου το Super Cup.
0: Σε μια εβδομάδα υποτίθεται από το Super Cup θα είχαμε το πρώτο τζάμπολ της φετινής διοργάνωσης.
1: Εγώ το θεωρώ καλή ιδέα αυτό το Super Cup. Αλλά εντάξει,
0: είναι υπό καλύτερες συνθήκες.
1: Θα ήταν λίγο πιο προσεκτική, νομίζω, να γίνει σε μια άλλη έδρα. Να είναι πιο σίγουρο. Επειδή είναι πρώτη διοργάνωση, καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα απαραίτητο και επιστρέφουμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τα ρεπορτάζ.

0: Τι παίζεις εκεί?
1: Δωροστροφό της Novibet.
0: Δωροτροχό.
1: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
0: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
2: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: FBET. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. FBET. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. FBET. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. FBET. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, και αρχίζουμε με την κανονική ροή.
1: Κύλας, αν συμβεί κάτι απρόοπτο, πρέπει να ειδοποιήσουμε κιόλας, κατάλαβα.
0: Ναι, βέβαια. Τι γίνεται. Βέβαια, όχι, γελάω και για το άλλο.
1: Για το άλλο,
0: ότι
1: ναι.
0: Ότι η ΑΕΚ αύριο παίζει στα Αστέρια και πρέπει να αρχίσετε με αυτό. Με αυτό θα αρχίσουμε.
1: Με αυτό θα αρχίσουμε. Απλά κάναμε ένα γενικό σχόλιο το τι συνέβη την.
0: Δόξα τω Θεώ που αξιολογεί.
1: Το Σαββατοκύριακο.
0: Τέσσερα χρόνια.
1: Ναι,
0: κάτι
1: για
0: κάνω.
1: Την είδηση, α το πούμε έτσι, τη ημέρα που έχει να κάνει με την υπόθεση του World Cup. Αλλά τα ρεπορτάζ και από τη στιγμή που και ο κύριος
0: Τσακίρης
1: είναι διαθέσιμος. Ξεκινάνε λοιπόν μετά τη ΣΑΕΚ, η οποία, όπως είπαμε και στον πρόλογο, ολοκλήρωσε με ένα απρόοπτο δυστυχώς την προετοιμασία της για την αυριανή πρεμιέρα της στα Αστέρια. Χαίρετε κύριε Τσακίρη.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Επίσης καλή εβδομάδα να έχετε. Ναι, είναι αλήθεια ότι δεν ξεκίνησε καλά ή πιο σωστά δεν ξεκίνησε και δεν ολοκληρώθηκε, μιας και από την έναρξη της. Ήτανε το προβληματικό μαντάτο για τους 300. Εγώ είναι εξαιρετικά αμφίβολος, να είμαι σίγουροι, ξέρω εγώ, ότι θα παίξει ο Μπρινιόλι, αφού δεν προπονήθηκε, γι' αυτό το λέω εγώ. Γιατί επίσημη ενημέρωση δεν υπάρχει από την Νίκη Νόμαλη παρά ακόμα. Ίσως να γίνει αύριο βέβαια αυτό. Αυτή είναι η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά. Η λογική λέει πάντως ότι είναι με Μπρινιόλι αυριανή ενδεκάδα τσάικ, αν το πω, πάμε ξέρεις ουσιαστικά. Γιατί μια μέρα που προπόνησε, αν προπονητής καν, θα αντιλαμβανόμαστε όλοι, νομίζω παιδιά δεν είμαστε.
1: Ναι.
2: Τόσα χρόνια καλύπτουμε και το ρεπορτάζ.
1: Σωστά. Ακόμα και ίωση να είναι, θα πω εγώ.
2: Που λέει ο λόγος, ναι, η αδυναμία του, ό,τι και να έκανε, δεν είναι ίωση.
1: Ναι, θέλω να σου πω ρε παιδί μου.
2: Ναι.
1: Okay.
2: Ναι. Οπότε αυτό είναι το μοναδικό, σημαντικό μεν, αλλά μοναδικό ζήτημα που απασχολεί τον... Απασχολεί, εντάξει δεν μπορεί να σε απασχολήσει και περισσότερο από το αν θα παίξει ένας ή ο άλλος, είναι δεδομένο ότι δεν έχεις πολλές επιλογές. Οπότε από εκεί πέρα η προετοιμασία ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα. Αν κρίνουμε από αυτά που είπε ο coach, επιπλέον προβλήματα εννοώ έτσι. Αν κρίνουμε από αυτό που είπε ο coach, δεν πρέπει να αλλάξει τακτική, μπορεί να το πει βέβαια και για τον ομολογό του ή για την ομάδα της ΛΑΣΚ για να μην είναι ενήμερη για το τι θα κάνει, αλλά από ό,τι φαίνεται το 4-4-2 χωρίς πολλές αλλαγές στην δεκάδα λιγητά μετά την Κυριακή, το Σάββατο και την αναμέτρηση με τον Άρη. Πάμε σε ένα 4-4-2 το οποίο θα έχει τον Πρινιόλ και τον Λοκάρια λογικά πάντα, δεξιά το Ρότα, αριστερά τον Πίο με κεντρικό αμυντικό ρύθμιση με τον Κουμπί τον Έλβας. Στα χάφτα είναι έχει προβάδισμα να ξεκινήσει ο Βιτάλης με τον Μαρίν μετά την εικόνα που είχαν το Σαββάτο, δεξιά ο Μάγερ, αριστερά ένας εκ των Γκατσίνων της Κοϊτά και στην επίθεση ο Γιώβιτς με τον
1: Βάργκα.
2: Ναι, ο οποίος έχει συνδεξή. Που ο coach μίλησε γι' αυτό. Τόλισε χαρακτηριστικά αυτό που σας έλεγα ότι θα είμαστε ανταγωνιστικοί του Champions League, δεν θα αλλάξουν τακτική ή στυλ κόντρα στη ΛΑΣΚ. Είπε ότι ήδη στιγμή να ξεκινήσουμε τη συμμετοχή μας και είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτό το κορυφαίο επίπεδο, το αξίζαμε με τη σκληρή δουλειά που κάναμε. Είμαστε εδώ όμως και δεν θέλουμε να συμμετέχουμε απλά. Θα είμαστε ανταγωνιστικοί, δεν είναι απλό. Είναι δυνατή αντίπαλοι, όμως απολαμβάνουμε να παίζουμε ποδόσφαιρο, ειδικά στην έδρα μας. Κάτι νομίζω παιδιά που έχουμε εμπεδώσει. Αν κρίνουμε ότι από τα 4 επίσημα, από τα 3 επίσημα που έχει δώσει στη Νέα Φιλαδέλφεια έχει καταφέρει να κερδίσει τα 2 με 4-0 και το 1 με 5-0. Αν μη τι άλλο, 13 τέρματα με 0 να δεχτείς. Δείχνει πως ωραία περνάς γήπεδος, έτσι δεν
1: είναι. Σωστά.
2: Λοιπόν, από εκεί πέρα τόνισε ότι είναι ένα σοβαρό project, τα αποτελέσματά τους για τη ΛΑΣΚ δεν προέκυψαν να αποτύχει και θα είναι μια ανταγωνιστική αναμέτρηση. Παίζουν 3-5-2 κυρίως, παίζουν επιθετικά με γερμανικό στυλ, έχουν καλές αντιπιθέσεις και στατικές φάσεις. Όπως εμείς βλέπουμε ως ευκαιρία τον αντίπαλο για νίκη, έτσι μας βλέπουν και αυτοί και είναι πολύ μεγάλη αλήθεια αυτό που είπε ο coach.
1: Σωστά.
2: Είναι τιμή μας να ξεκινάει η διοργάνωση από την έδρα μας. Είμαστε εδώ στη φάση της League, First Champions League και θα είμαστε, επαναλαμβάνω, ανταγωνιστικοί. Και ο Βάρκα από την πλευρά του είπε ότι είναι πολύ καλοποιημένοι που βρίσκονται όλοι σε αυτή τη διαδικασία της League, First Champions League. Για τον ίδιο τη φόρμα του είπε ότι έχει πεισμός, τον είχε πεισμός του Γιώργου Τέρα στο πέναλτι στη διαδικασία, θυμίζω, με τον Office του Super Cup. Και από εκεί πέρα έχει βρει πολύ καλή φόρμα, γεγονός είναι. Κυνηγής κεραυνή, λέει ο Ιμιωσάκ, και οι τύποι, αν πάρουμε τον Βάργκα, τον Γιώβιτς και τον Ζήν, έχουν βάλει 14 γκολ από τα 18.
1: Ναι.
2: Δεν το λες και λίγο, το λες Super, για αυτές επίσημες αναμετρήσεις. Θυμίζω 6 ο Βάργκα, ήδη πέντε στο πρωτάθλημα και από 4 οι άλλοι 2. Είπατε κάτι, γιατί έχω και μια ενόχληση με τα πιτσιρίκια.
0: Εκείνης φωτιά.
2: Ναι, ναι, ναι, έχουν πολύ καλή κίνηση. Είναι, κοίταξε, γι' αυτό το ψάχναμε και το Δεκέμβρη και σε όλο το δεύτερο τυρκό, του Στυλ Βάργανο. Γιατί και ο τρόπος με τον οποίο θέλει να παίζει ο coach, ο αγωνιστικό του project, ποντάρει πολύ σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή τους ηλεπτετικούς, τους έχει πολύ μέσα στο παιχνίδι, προκειμένου να τους εκμεταλλεύεται. Ανυπομονησία υπάρχει πολύ μεγάλη κατάλαβα στην Ευλαδέλφια που είναι γεμάτο από κόσμο και σήμερα.
1: Εισιτήριο φαντάζομαι ούτε για δείγμα, έτσι.
2: Ορίστε.
1: Εισιτήριο φαντάζομαι ούτε για δείγμα.
2: Από ό,τι ξέρω, ναι, τέλος πάντων εγώ δεν έχω μπορέσει να βρω δύο που ήθελα.
1: Okay.
2: Οπότε φαντάζομαι πολύ δύσκολο να έχουν καταφέρει και άλλοι. Εντάξει, αναμενόμενο είναι. Πολύ πολύ μεγάλη βραδιά για την ΑΕΚ. Σημαντικό ότι αρχίζει εδώ η League Face του Champions League γενικότερα. Είναι το πρώτο μάτς που θα δει να ξεκινήσει τη νέα σεζόν.
1: Γιώργο, αν δεν κάνω λάθος, αυτό,
2: ναι.
1: Αυτό δεν ήθελες. Αυτό δεν είχες. Λίντς, Λάσκ δεν ήθελες.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Την πρεμιέρα.
2: Και εγώ και ο coach από το έμαθα. Πριν από μέρες. Ναι, και θα σας εξηγήσω γιατί είναι μια σειρά αγώνων απαιτητικών. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η ομάδα συγκεκριμένη, η Λάσκ, δεν είναι συγκριτικά με τις υπόλοιπες η πλέον δύσκολη, αν κρίνουμε δηλαδή από το γεγονός ότι οι επόμενες ομάδες είναι η Ρεάλ, η Σίτη, η Γαλατά, η Ρώμα, η Κόμο. Κατά τα ψέματα, αν υπάρχει ένα πρέπει ανταπόκριση για ένα καλό αποτέλεσμα για την ΑΕΚ, για να κάνει μια πρώτη υπέρβαση, ας πούμε, στη φάση του League Face Champions, δεν είναι αυτό. Όπως ακριβώς πέρσι είχε και τον Ολυμπιακό με την Πάφο. Αυτό βέβαια δεν σου λέει σίγουρα ότι θα το πετύχει.
0: Εγώ θα διαφωνήσω πάντως μαζί σου, να ξέρεις. Από τις σπάνιες φορές. Δηλαδή, επειδή όντως έχει αυτό το πρέπει. Πιο άνεμακτα βγάζεις ένα μάτς που το έχεις χαμένο κάτι την νόμη μου. Και η Λίντσερ, ας πούμε, μετά από ένα μήνα με την ΑΕΚ ακόμα πιο έτοιμη, ίσως να ήταν πιο βατή. Αλλά όλα αυτά στο χορτάρι είναι, έτσι δεν είναι.
2: Εγώ ήθελα να γίνει αυτό το παιχνίδι πρώτο, γιατί αν στη σειρά των αγώνων η ΑΕΚ έπαιζε με Real Madrid, ας πούμε, εντός και εκτός με την
1: City.
2: Κόμο, εγώ δεν σου λέω City.
1: Ναι, εντάξει, οκ.
2: Έτσι όπως είναι
0: και ο Κόμο. Ναι, εντάξει,
2: ναι, θα μπορούσε να γράψει 0 το κοντέρ και μετά να τους είπατε από κάτω και να παίζει με τη λάθη και να παίρνει ένα βαθμό και να έρθει πάλι.
0: Το ακούω κι αυτό.
2: Είναι πώς θα κάτσει αποτέλεσμα, γιατί μπορεί να αρχίσει και το...
0: Καλά, ναι, θεωρίες κάνουμε
2: τώρα εμείς. Και να χάσεις και να μην είναι ότι τα είχαμε να λέγαμε και αυτό με τη λάσκα, έτσι. Δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι, το ξέρετε πάρα πολύ καλά σε αυτή την κορυφαία διοργάνωση. Δεν υπήρχε εύκολο και δεν υπάρχουν εύκολοι για τις ελληνικές ομάδες, άμα δεν είναι σοβαρές, σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή διοργάνωση, για να είμαστε ειλικρινείς, παιδιά.
1: Ναι.
2: Τουλάχιστον εγώ έτσι το έχω διαπιστώσει και βεβαίως την τελευταία δεκαετία, στο πολύ πρόσφατο, πολύ μακρινό μάλλον συγγνώμη παρελθόν, δηλαδή πριν μπει το 2 μπροστά, μπορεί οι ομάδες μας να είχαν και μια καλύτερη ευρωπαϊκή παρουσία και να είχαμε πολύ μεγαλύτερες προσδοκίες και απαιτήσεις. Τώρα, νομίζω ότι η υπέρβαση στο Champions League είναι αυτό που κατάφερε πέρυσι ο Ολυμπιακός. Να είσαι μέσα στην 24η και τέλος. Μετά αντίο.
0: Ναι, δεν έχει και πολύ.
2: Αυτό λέω ότι καταλάβατε. Οπότε
0: θα μιλάμε για έπος, άμα πας καλά.
2: Ναι. Αν πας 16 και 8 αρχίζεις και κάνεις πορείες οι οποίες είναι συγκλονιστικές, να το πω έτσι. Και ειδικά με τη διαδικασία που γίνεται πλέον το Champions League, για να είμαστε ειλικρινείς, γιατί άλλο να έχεις δύο μάτς νοκάουτ και άλλο να πηγαίνεις σε μια διαδικασία συγκέντρωση βαθμών που, όπως και να έχει,
1: μείνει πρωτάθλημα.
2: Υπάρχουν δεύτερες, και υπάρχουν και δεύτερες και τρίτες ευκαιρίες για ομάδες οι οποίες δεν τις πετάνε, παιδιά. Σε ένα βράδυ μπορεί να τις βρεις. 3-4 βράδια σερί, δεν υπάρχει καμία περίπτωση.
1: Όντως. Γιώργο, κάτι τελευταίο εξωαγωνιστικό.
2: Όχι,
1: αφήνουμε το. Εκτός αν θες να προσθέσεις κάτι για το αυριανό παιχνίδι.
2: Όχι, όχι, βέβαια. Εγώ νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ να είναι στο κεφάλι της ΑΕΚ, ότι ακόμα και αν προηγηθεί και στο 2-0 να φτάσει, απέναντι της είναι μια ομάδα η οποία δεν λυγίζει εύκολα. Θυμίζω ότι έχασε 3-0 πλασματική εικόνα στη Σκωτία από την Celtic. Βρέθηκε να χάνει στην Αυστρία 0-1
1: και έριξε 4.
2: Και ακολούθησε τάλιρο.
1: Ναι, και τάλιρο στην παράταση. 4 και να κάνει στην παράταση.
2: Και ένα μετά, που απέκτησε την Σέλτικ. Αντιλαμβάνομαστε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο ότι είναι μια ομάδα η οποία δεν την παίρνει από κάτω. Οπότε η ΑΕΚ θα πρέπει στο πίσω μέρος να τους όλοι οι παίκτες να έχουν ότι 1-0 δεν είναι αρκετό.
1: Σωστά.
2: Μπορεί να φανεί στο τέλος της μέρας με έτσι και να δείξει ένα μακάρι Παναγία που λέει λόγος. Αλλά εκείνοι θα πρέπει να συγκεντρωμένοι ότι με 1-0 δεν έχεις πετύχει τίποτα. Ορίστε.
1: Πες λίγο, τι γίνεται με την υπόθεση Κουτέσα.
2: Παιδιά, δεν έχει αλλάξει κάτι. Από ό,τι κατάλαβα από χθες, από αυτό που είπε ο coach το Σάββατο μετά το τέλος του αγώνα, φαντάζομαι να επιστρέψει και θα είναι στην ΑΕΚ.
1: Ναι.
2: Και μακάρι να τον εκμεταλλευτεί κιόλας ο coach. Για μένα, γιατί ήταν ένας παίκτης που μπορεί να του δώσει ένα δεύτερο πλάνο ποδοσφαιρικό αγωνιστικό. Καταλαβαίνω ότι, και το καταλαβαίνουμε όλοι νομίζω, και το λέγαμε όσο ήταν εδώ πρωτού που προκύψει η Σερβέτ, ότι δεν τον βλέπει τόσο.
1: Ναι.
2: Αλλά μπορεί να του δώσει πλάτος στο γήπεδο και πάει λέγοντας. Τώρα, σε ό,τι αφορά στην ουσία του πράγματος Παύλα ρεπορτάζ, η Σερβέτ θέλει να γλιτώσει χρήματα, τα λοιπά συμφανές. Από όλα αυτά τα πράγματα που έλεγε ο διευθυντής ποδοσφαίρου του, έχει μεγάλη πίεση από ό,τι είδα μετά. Εχάσανε και πάλι από τη Σενγκάλη, να δεν κάνω λάθος. Όταν ακούσε έναν διευθυντή ποδοσφαίρου, τώρα σκεφτείτε τι θα λέγαμε, δεν το βλέπετε την Σερβέτ, ότι είναι ας πούμε η ΑΕΚ, είναι ο Ριμπάλτερ. Και έλεγε ένα παίκτη ότι έχει πρόβλημα τα ιατρικά του, θέλουμε να ρίξουμε το χρόνο διάρκεια συμβολέου που έχουμε το παίκτη και τα λεφτά που δίνουμε στην ΑΕΚ. Αλλά παράλληλα να μας έλεγε ότι είναι ο πλάν A μας για την ενίσχυση. Νομίζω ότι ούτε δεν θα λέγαμε, μας κοροϊδεύει. Πώς γίνεται να είναι πλάν A σε ένας άνθρωπος που έχει πρόβλημα στα ιατρικά? Γίνεται?
1: Ναι, είναι λίγο περίεργο.
2: Παίζει ξύλο, το καταλαβαίνουμε. Επιπρόσθετα μιλάμε για ένα παίκτη τον οποίο έχει ένα χρόνο πριν στην ομάδα σου.
1: Ναι.
2: Δεν υπάρχει ιατρικό θέμα το οποίο να έχει να κάνει με πρόσφατο τραυματισμό το πεινά και να κάνει μια επέμβαση, ένα χειρουργείο. Αυτά τα ξέρουμε δεν έχουν γίνει. Άρα είναι ένα πρόβλημα το οποίο μπορεί να το είχε από πριν. Και να το ξέρεις. Είναι...
3: Σπορ FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
4: Μαμά, το σχολείο ξεκινάει!
5: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τσάντα, κασετίνα, μολυβιά, όλα στη θέση τους.
4: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στα Τζάντζαλα.
5: Τότε πάμε Τζάντζαλα. Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς.
6: Back to school στα Τζάντζαλα. Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
4: Τώρα είμαι έτοιμη. Ευχαριστώ Τζάντζαλα.
5: Ευχαριστώ Τζάντζαλα. Φθηνά τη γλίτωσα.
6: Τζάντζαλα. Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
7: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Για τα συναισθήματά του, είπε, φυσικά υπάρχουν συναισθήματα, θέλω να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, αλλά το σημαντικό είναι να πάρουμε αποτέλεσμα και δεν έχει να κάνει με το προσωπικό μου εγώ. Και τέλος για την ατμόσφαιρα στη Νέα Φιλαδέλφεια, σε σχέση με εκείνη που βρήκαν στη Γλασκόβη απέναντι στη Celtic, εδώ είναι πιο ζεστή, πιο θερμή, η ατμόσφαιρα μπορεί να ανεβάσει κάθε ομάδα. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: Η Winsport FM 94,6.
2: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
3: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με τη σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
0: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
6: 7 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.
7: Η ιστορική πρεμιέρα της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League αύριο ζωντανά στους 94,6. Η Ένωση θέλει να μπει με το δεξί και να πανηγυρίσει μπροστά στον κόσμο της τη νίκη και ο Big Win Sport FM σας βάζει στο παιχνίδι. Μάθετε τα τελευταία νέα και τα σχέδια του Μάρκο Νίκολιτς για την αναμέτρηση με τη Last Clinch και στις 8 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στον αγωνιστικό χώρο σε περιγραφή του Γιώργου Μαραθιανού. Μετά το σφύριγμα της λήξης ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΑΕΚ Last Clinch αύριο στις 8 παρατέταρτο. Η λάμψη της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε συνέχεια στο σημερινό newsroom. Πάμε από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ σε αυτό του ΠΑΟΚ, την επομένη μια σίτας που ανέδειξε τα προβλήματα του ΠΑΟΚ. Φυσικά υπάρχει η εξήγηση, παύλα δικαιολογία, της αποβολής από πολύ νωρίς. Είτε και ο τραυματισμός του Γιάννουλη που έκανε χειρότερα τα πράγματα. Θα συζητήσουμε όλα με τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Γεια σου φίλε.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
2: Γεια σου Δημήτρη, καλή εβδομάδα
1: σε όλους. Έχει πάρα πολλά ο ΠΑΟΚ, από όποια πλευρά και αν το, και αν το δούμε. Τα αγωνιστικά τα οποία φανερώνονται, μεγάλες αδυναμίες, κυρίως σε φάση άμυνας, όπως τα έχουμε διαπιστώσει. Και χθες φυσικά βγήκαν στην επιφάνεια και στο παιχνίδι με παίχτη λιγότερο, που θα περίμενες ίσως ότι θα μπορούσε να συσπηρωθεί, να κλειστεί. Δεν έγινε, ήταν καταιγιστικές οι επιθέσεις του Παναθηναϊκού και αδυναμία για τον ΠΑΟΚ να αποκρούσει μακριά από την αιστεία του Παυλένκα, που τελικά έφτασε να έχει 8 αποκρούσεις.
2: Νομίζω, Δημήτρη, ότι αυτό είναι το πιο ανησυχητικό από όλα. Το γεγονός ότι έφαγε, δέχτηκε 3 γκολ, αλλά η ευκολία με την οποία αυτό δεχόταν φάσεις.
1: Βεβαίως. Θέλει μεγάλη ανάλυση το φαινόμενο για τον ΠΑΟΚ. Η εύκολη απάντηση είναι μεταγραφές, να πάρει και άλλους 2 στόπερ, να πάρει κανένα 2 ακόμα εξάρια. Θέλει όμως δουλειά. Θέλει δουλειά, θέλει αποφάσεις. Μεταγραφικά τώρα θα κινηθεί, αν κινηθεί, που πρέπει φυσικά. Δεν μπορεί να συνεχίσει ο ΠΑΟΚ να έχει αυτή την εικόνα, ειδικά σε εκτός έδρας παιχνίδια. Σε οποιαδήποτε φάση του παιχνιδιού, είτε είναι ψηλά είτε είναι χαμηλά, είτε σε σετ παιχνίδι είτε σε μεταβάσεις, να παρουσιάζει τόσο μεγάλες αδυναμίες που επιβεβαιώθηκαν και στο ντέρμπι κόντρα στον Παναθηναϊκό. Βεβαίως υπήρχε, είπαμε, το 11-10, βεβαίως υπήρχε η φάση του πέναλτι, η οποία δεν θα περάσει έτσι, εννοείται, αλλά αυτό δεν σβήνει τα υπόλοιπα προβλήματα που και σε νοοτροπία βασανίζουν τον ΠΑΟΚ, γιατί και σε αυτό το κομμάτι φαίνεται ότι αρκετοί δεν το πιστεύουν, δεν είναι στα καλά τους, δεν έχουν την νοοτροπία, όπως ανέφερε και ο Μάτος χθες στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι. Αγωνιστικά αύριο θα γίνει η μαγνητική στον Γιαννούλη, μια πρώτη διάγνωση με επιφύλαξη. Μιλάει για βαρύ διάστρεμα. Έχουν όμως πάθει τόσα πολλά φέτος που σίγουρα τα οριστικά θα πρέπει να περιμένουμε για να είμαστε σίγουροι για το πρόβλημα του Γιαννούλη, ο οποίος περπατούσε σε νεκρό χρόνο και γύρισε το πόδι. Άλλη μια συγκλονιστική στιγμή που απλά φανερώνει αυτή την κακοδαιμονία που επικρατείται και πάρα πολλούς μήνες, με τη λέξη κακοδαιμονία να είναι και ήπια σε σχέση με όλα όσα τραβάει ο ΠΑΟΚ. Για το πέναλτι, το οποίο επαναλαμβάνουμε δεν μπορεί να περάσει έτσι, φυσιολογικά ο ΠΑΟΚ τουλάχιστον θέλει να αποκαλυφθεί αλήθεια τι ακριβώς συνέβη, και δεν κατάφερα να δουν και ο διαιτητής και ο ΒΑΡ την ξεκάθαρη ανατροπή στον Ντιαγέ. Γι' αυτό σήμερα ζήτησε από την ΚΕΔ να ενημερωθεί ακριβώς για τη συνομιλία του διαιτητή με τον ΒΑΡ.
2: Δημήτρη, δεν θέλει σκιές. Θα το κάνει, εκτιμάς ότι θα το κάνει δημόσια η ΚΕΔ κάτι τέτοιο?
1: Θυμάμαι από πέρυσι ότι ανεπίσημα καλούσε ομάδες να ακούσουν συνομιλίες. Δεν ξέρω αν έγινε ποτέ. Δημόσια αποκλείεται να το κάνει.
2: Ναι.
1: Αλλά αν ενημερωθεί ο ΠΑΟΚ, νομίζω ότι έχει υποχρέωση, και αυτό θα κάνουν, να το δημοσιοποιήσουν. Αυτό το πράγμα το οποίο έγινε δεν μπορεί να περάσει έτσι, χωρίς να μάθουμε ακριβώς ποια ήταν η λάθος εκτίμηση ή το λάθος επακριβώς, πέρα το αποτέλεσμα που έκαναν οι διαιτητές. Και αυτό είναι το νόημα της συγκεκριμένης κίνησης, πέρα από το ότι κρατάμε ο ποδοσφαιρικός κόσμος με έκπληξη Τότε ο ΠΑΟΚ βεβαίως επιτέθηκε χθες μέσω του εκπροσώπου του, που βεβαίως εκφράζει τον ΠΑΟΚ, στην ΕΠΟ και στον ΛΑΝΟΑ. Έχουν προφανώς τα στοιχεία εκείνα για να κάνουν αυτή την κίνηση που, επαναλαμβάνω, στην υπόλοιπη ποδοσφαιρική Ελλάδα μπορεί να προκαλεί και έκπληξη.
2: Μάλιστα. Πέρα από το αγωνιστικό, με τα μεταγραφικά, ήρθε ο Ντιέγκο Κώστα. Με τις υπόλοιπες ανοιχτές υποθέσεις υπάρχει κάποια εξέλιξη?
1: Είναι δύο κυρίως οι θέσεις μέχρι τώρα στις οποίες ο ΠΑΟΚ ασχολείται, το 6 και το 9. Από όσο καταλαβαίνω, θα έχει σκληρό παζάρι και για τις δύο περιπτώσεις, έχοντας από δύο υποψήφιους σε κάθε θέση. Δηλαδή έχει και εναλλακτική. Παίζουν ονόματα, βεβαίως του Γιάκητς εξακολουθεί να παίζει, αν και ο ΠΑΟΚ κοιτάει και παίχτε τη γαλλική αγορά, γιατί με την Άουγσμπουργκ και πάρει δεν βγάζει άκρη. Η Άουγσμπουργκ έχει τις δικές απαιτήσεις μέχρι τώρα για υποχρεωτική οψιόν αγοράς, ο ΠΑΟΚ όχι. Έχει και παίχτη με τον οποίο προχωράει από τη γαλλική αγορά, και στον ΦΟΡ, όπου βεβαίως υπάρχει η περίπτωση του Λαμπόρντ, για τον οποίο, ο οποίος μάλλον προσπαθεί να φύγει από την ομάδα του Σαουδική Αραβία. Εκείνοι θέλουν να γλιτώσουν χρήματα το συμβόλαιό του, που ξεπερνάει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά επίσης και εκεί μια εναλλακτική λύση. Δείχνει δηλαδή ότι είτε έτσι είτε αλλιώς ο ΠΑΟΚ θα κάνει μεταγραφές σε αυτές τις δύο θέσεις τουλάχιστον.
0: Είχαμε και τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού για τη νέα Τόμπα. Θέλουμε ένα σχολείο σου, Δημήτρη.
1: Και και το Σάββατο και την
0: εκτενής αναφορές.
1: Ναι, ξεκαθάρισε και δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός ότι αυτά που πήραν οι άλλοι, αυτά που δώσαμε εμείς ως πολιτεία στους άλλους, θα τα δώσουμε και στον ΠΑΟΚ, γιατί δικαιούται γήπεδο. Μίλησε για ένα μοντέλο συγχρηματοδότησης που θα καθοριστεί επακριβώς στη συνέχεια, τους επόμενους μήνες. Από τον ΠΑΟΚ δηλώνει ικανοποιημένη ότι είναι άλλο ένα βήμα για ένα έργο το οποίο είναι βέβαιο και το τονίζω συνέχεια πως θα ξεκινήσει το καλοκαίρι του 27. Με αυτή την λογική, πως ό,τι πήραν οι άλλοι, και κυρίως για τα έργα στον περιβάλλοντα χώρο, αυτά είναι κυρίως που χρηματοδοτεί η πολιτεία, και είναι και αυτονόητο να χρηματοδοτήσει τους δρόμους, τις υπογειοποιήσεις, τις αλάνες που θα προκύψουν, να τα πάρει και ο ΠΑΟΚ. Αυτό και με το συγκεκριμένο ζήτημα, σε ένα Σαββατοκύριακο που είχαμε και ένα μήνυμα του Ιβάν Σαββίδη, που δεν δημοσιοποιήθηκε τυχαία προφανώς, το έχει ξέρει ο Σαββίδης, σε φίλο του Κοζανίτη της Εξίνου Λέσκης, ότι δεν πρόκειται να πουλήσει τον ΠΑΟΚ και την ποντιακή του ψυχή, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.
2: Μάλιστα. Ωραία. Δημήτρη, μας ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είσαι καλά, φίλε.
1: Να είσαι καλά.
2: Καλή συνέχεια και σε εσένα. Μικρό διαφημιστικό που ζητάει ο κύριος Στέφανος και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει magnifique.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, συνέχεια στο σημερινό ίδιο, θα μείνουμε στην Θεσσαλονίκη. Την είπε και ο Άρης, έτσι, που δέχτηκε 5 γκολ το Σάββατο και χάλασε λίγο αυτή η καλή εικόνα που είχε στις δύο πρώτες αγωνιστικές. Βέβαια, τα είχε πει και ο Άλεξης ότι κάτσε να μην τα δύσκολα. Θα συζητήσουμε σε λίγο με τον Άλεξη για το τι προέκυψε από αυτό το παιχνίδι, γιατί έχει και προβλήματα τραυματισμού. Πάμε να τον ακούσουμε. Χαίρετε, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου, Άλεξη.
2: Καλή εβδομάδα, παιδιά, καλή εβδομάδα.
0: Καλά. Λέγαμε πριν στην τελευταία και ακούσεις ότι χάλασε κάπως η εικόνα, έτσι, με αυτό που είδαμε το Σάββατο.
2: Αυτό η εικόνα, όταν χάνεις ένα τέτοιο βαρύ σκορ, προφανώς καλά η εικόνα. Είναι ένα πισωγύρισμα όπως και να έχει. Βέβαια είναι και μια... έχει μια νέα ομάδα, ο Άρης, η οποία πρέπει να μάθει μέσα από τέτοιες αποτυχίες, από τέτοια αποτελέσματα. Ήταν βέβαια ένα σκληρό μάθημα. Ήταν ένα βαρύ σκορ, το οποίο θα μπορούσε βέβαια να είναι και χειρότερο, έτσι πως πήγαινε το παιχνίδι. Για έναν Άρη ο οποίος μέχρι το 60 η εικόνα του μάτς, εντάξει, δεν ήταν και στο διάστημα από το 30 μέχρι το 60 όταν το ισορρόπησε, δηλαδή ο Άρης, δεν μπορεί να πει κανείς ότι έβγαλε και μάτι, αλλά τουλάχιστον δεν σε προειδέαζε η εικόνα μέχρι τότε ότι θα πάει σε ένα τέτοιο σκορ, εντάξει, σε καμία περίπτωση. Απλά από το 60 και μετά όταν έγινε το 2-0, πολλό δε μάλλον όταν έγινε και το 3-0 στο καπάκι, σπίτια εξαφανίστηκε το γύρο, και αυτό είναι που ενόχλησε περισσότερο και τον Γρηγορίου και τον Ρέγγες και γενικάτερα όλη την ομάδα, το γεγονός δηλαδή ότι το παράτησε. Έριξε λευκή πετσέτα. Παρά τις φωνές από τον πάγκο να συμμαζευτούν λίγο, να περιορίσουν τη ζημιά, δεν το κατάφεραν. Πρέπει λίγο, νομίζω, ξέρεις, είναι μια φύση επιθετική ομάδα ο Άρης, με βάση τον ρόστερ έτσι όπως είναι δομημένο, πρέπει λίγο να τη χασέψει ο Γρηγορίου, ειδικά σε τέτοια παιχνίδια, και την επιθετικότητα, διότι όλα τα παιχνίδια δεν είναι ίδια και θα πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις. Άκου, άμα σε βρεις στο ανοιχτό γήπεδο και στη μετάβασή της στην επιθετική και δεν είσαι καλά εκεί, θα σε πληρώσει με το ίδιο νόμισμα, και ιδίως όταν δεν έχεις και την ασφάλεια στα μετώπιση του Φαβιάνο ή ενός ακόμη κεντρικού αμυντικού που θα μπορούσε να τον αντικαταστήσει. Μεγένθυνε και το πρόβλημα αυτό, η ποιότητα που έχει η ΑΕΚ στην επίθεση, και ήρθε αυτό το βαρύ 5-0. Το βαρύ 5-0.
1: Μπροστά υπάρχει το,

0: στη League Series του Κυπέλλου Ελλάδος, να βγάλει αντίδραση, να πάρει ψυχολογία, γιατί ακολουθεί μετά στο καπάκι και ένα πολύ σημαντικό ντέρμπι, όπως είναι πάντα τα ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, τα τοπικά, στην Τούμπα την προσεχή Κυριακή, εντάξει. Επομένως, ναι, υπάρχει πολύ κοντά παιχνίδι. Εγώ δεν το θεωρώ ότι είναι και κακό το ότι είναι τόσο κοντά το παιχνίδι.
1: Όχι, βέβαια.
0: Προσφέρεται να βγάλεις αντίδραση. Βέβαια είναι ένα άλλο μάτς, θα πρέπει να γίνει και μια διακήρυξη από τον προπονητή, γιατί είναι και τα συνεπόμενα αυτά μάτς μέχρι και το μεθεπόμενο Σάββατο. Μέσα Σάββατο θα παίξει με τον Ηρακλή ο Άρης. Και θα πρέπει ο προπονητής να κάνει και μια διαχείριση στο υλικό του. Είναι και οι δύο νεαροί που θα πρέπει να παίξουν. Θα δούμε δηλαδή τώρα αύριο μεθαύριο και ποιος έχει στο μυαλό του να χρησιμοποιήσει. Βασικά ποιος θα είναι ο δεύτερος, γιατί ένας θα είναι ο Βουργιαζίδης. Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Και γενικά πώς σκέφτεται να το διαχειριστεί το μάτς αυτό εν ώψη και του ντέρμπι με το ΠΑΟΚ.
2: Αλέξη, τώρα επειδή είπες ο ένας θα είναι ο Βουργιαζίδης, οι άλλες επιλογές ποιες είναι? Ποιοι έχουν, ας το πούμε έτσι, προβάδισμα?
0: Ο Χαρούπας είναι η μία, που είναι και ο Πικρατέστερος, ο Κάμψης, ο Στόπερ και ο Παπασαραφιάνος, που είναι ο πιο μικρός από όλους, ο Βενιαμίν.
2: Σωστά.
0: Φαντάζομαι ένας από τους τρεις.
2: Παμπιάνο προλαβαίνει ή ακόμη και να είναι έτοιμος θα προφυλαχθεί, λες, εν ώψη ΠΑΟΚ?
0: Για την Πέμπτη δεν θα προλαβαίνει. Για την Πέμπτη δεν ξέρω, αλλά για την Κυριακή νομίζω ότι θα προλάβει και η στόχευση αυτή είναι. Άλλωστε γι' αυτό και προφυλάχθηκε και δεν ταξίδεψε στην Αθήνα.
2: Ναι,
0: προκειμένου να είναι έτοιμος στο δεύτερο σερί ντέρμπι για το πρωτάθλημα, για τη στίχημα Super League. Νομίζω ότι θα το προλάβει.
1: Κλείθηκε και στην Εθνική Ζιμπάμπουε ο Καντεβέρε.
0: Ναι, ο Ζιμπαμπουανός επιθετικός κλείθηκε μετά από ένα χρόνο ξανά. Έχει κάνει καλό σύνδεση πέρσι, καλό ξεκίνημα φέτος. Εξαιρετικά, ο Καντεβέρε είναι καλός παίκτης, άσχετα αν τον κατάπιε προχθές ο Μουκουντή στο μάτς με την ΑΕΚ. Είναι μια κλήση που ήρθε. Αυτά, εγώ έχω πει την άποψή μου ότι το να έχεις διεθνείς είναι καλό σε οποιαδήποτε χώρα. Και το μόνο κακό βέβαια για τους πολιτές είναι ότι ειδικά όταν φεύγουν και πάνε σε άλλη ήπειρο, ότι έχουν αυτά τα ταξίδια και την καταπώνηση. Το Καντεβέρι είναι και ένας και ευπαθής σε τραυματισμό του, εντάξει.
2: Σωστά.
0: Οπότε ένα άγχος θα το έχει ο Γρηγορίου, νομίζω.
1: Αλφαρέλα χαιρετάει.
0: Αλφαρέλα και Δρόνης νομίζω είναι οι δύο που θα χαιρετήσουν λογικά. Είναι σε διαδικασία αυτή. Να φύγουν και να δούμε τώρα τι θα γίνει μέχρι το τέλος με τραυματισμό, αν μπορεί να αποσυμφορηθεί και άλλο το ρόστερ, και φυσικά να δούμε τι θα γίνει και με την προσθήκη ενός κεντρικού αμυντικού που υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη, το καταλάβαμε και στην Όλγουιν Αρένα. Το θέμα βέβαια είναι τώρα, τη δεδομένη χρονική στιγμή, τι μπορείς να βρεις, πάντα.
2: Ναι.
0: Γιατί η δεξαμενή είναι μικρότερη πλέον και ο Άρης δεν ψάχνει απλά, όπως είπε και ο Γρηγορίου, για να πάρει ένα παίκτη. Πρέπει να είναι ένας παίκτης που να μπορεί να παίξει και σχετικά κοντά, να είναι σε καλή κατάσταση σχετικά.
2: Να παίξει άμεσα.
0: Οπότε είναι ένα θέμα τώρα το τι μπορεί να βρει ο Άρης στην αγορά. Ψάχνεται. 100% ψάχνεται. Τώρα, ναι, έχει μια εβδομάδα στη διάθεσή του, 8 μέρες για την ακρίβεια, να καλύψει και αυτό το κενό και να δούμε εάν υπάρχει σκέψη. Γιατί εγώ, θα το έχω πει και άλλες φορές, έχω την αίσθηση ότι κάτι ψάχνει και για τα αριστερά της επίθεσης, αν βρει.
2: Μάλιστα. Ωραία. Το κρατάμε και αυτό. Αλέξη, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Και θυμηθείτε, κρατήστε να μιλήσουμε λίγο για την προσπάθεια που γίνεται για το νέο γήπεδο του Άρη.
2: Α, ναι, μπράβο, για πες.
0: Θα το συζητήσουμε αύριο, γιατί θέλω να κάνω και κανένα τηλέφωνο αύριο.
2: Κοίτα, τότε θα πάει για μεθαύριο, γιατί αύριο θα πέσουμε πάνω στο Μασισάκ.
0: Εντάξει, όχι.
1: Τετάρτη θα είσαι γεμάτος.
0: Έχουμε χρόνο, δεν είναι κάτι που θα γίνει.
1: Γεμάτος σημειώσεις. Να σου πούμε εντάξεις, λέει, ξέρεις.
0: Εντάξει,
2: ναι, να είσαι καλά, Αλέξη.
1: Γεια σου, φίλε.
2: Καλό βράδυ. Ακούσαμε και τον Αλέξη Σαββόπουλο με τα τελευταία νέα του Άρη. Λοιπόν, έχουμε σε εξέλιξη δύο παιχνίδια. Έχουμε λησμονήσει να τα αναφέρουμε. Σε Σέρια και Λα Λίγα. Στο πρώτο χρονικά παιχνίδι της ημέρας για την τρίτη αγωνιστική στη γειτονική Ιταλία, στο 67ο λεπτό Κάλιαρι Λέτσε είναι στο 1-0, ενώ στις 10 παρατέταρτο έχουμε σέντρα στο Ουντινέζε Λάτσιο, και στην Ιβυρική ημίχρονο στο πρώτο χρονικά παιχνίδι Χετάφε Θέλτα 1-0, τέταρτη αγωνιστική εδώ, ενώ στις 10.30 θα παίξουν Έλτσε Ρεάλ Σοσιεδάδ. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε τα της πρώτης ώρας και να ξεκινήσουμε, πάρουμε και λίγο από τη δεύτερη.

0: τα του Ολυμπιακού, τα δικά σου.
1: Mm-hmm. Ναι, είπαμε το μήνυμα του αποχαιρετιστήριου, επειδή ήταν φρέσκο εκείνη την ώρα. Mm-hmm. Θα σου πω ότι είχε αρχίσει και διαφαινόταν.
0: Ναι, πώς φτάσαμε τελικά εδώ, τι άλλαξε.
1: Καλή ερώτηση. Είχε αρχίσει και διαφαινόταν το Σαββατοκύριακο στην Κρήτη.
0: Mm.
1: Και τι θέλω να πω. Okay, οι δημοσιογράφοι κάναμε τη δουλειά μας. Κάποιες ενοχλητικές ερωτήσεις για το walk-up. Αλλά έβλεπες ότι οι παίκτες θέλαν να μιλήσουν. Δηλαδή δεν κομπιάζαν. Για να αφιερωθούν στο κομμάτι που τους αφορά, της συνεργασίας, της προσφοράς του παίκτη. Ενώ ότι κανείς δεν μπήκε στη διαδικασία να πει αν έχει δίκιο μία ή άλλη πλευρά, έτσι. Πιο πολλοί λέγανε ότι αυτή είναι η δουλειά μας. Καθένας κάνει το καλύτερο για την οικογένειά του, αυτό που θεωρεί καλύτερο. Διαφαινόταν μια ηρεμία σε αυτό το κομμάτι. Ότι μάλλον το δίκαιο επικρατεί. Γιατί εννοώ δίκαιο. Είχαμε πει από την αρχή ότι όσο και αν την πλευρά εγώ υποστηρίζω ότι μπορεί ή να μείνει ελεύθερος. Γιατί είχε ακουστεί και αυτό. Ότι με αυτά που έχει υποστηρίξει στην επιστολή μπορεί να μείνει ελεύθερος. Η άλλη πιο ψύχρεμη προσέγγιση της πλευράς WOCAP ήταν ότι θα επιδικαστεί ένα ποσό κάτω από τα λεφτά που παίρνει στον Ολυμπιακό και θα πάει να παίξει στην Ντουμπάι.
0: Okay.
1: Όσο περνούσαν οι μέρες, βλέπαμε το εξής.
0: Συγγνώμη, σε διακοπτώ. Ναι. Ελεύθερος, ρε φίλε, δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να γίνει.
1: Μα μιλούσε η πλευρά off the record, εννοείται.
0: Ναι. Θα δημιουργούνταν ένα δεδικασμένο.
1: Καλά. Σήμερα μπορεί κάποιοι να βλέπουν το δέντρο.
0: Ναι.
1: Είτε είναι φίλοι του Ολυμπιακού, που όντως είναι μια νίκη για μένα του Ολυμπιακού αυτή, είτε είναι αντιολυμπιακοί, το λένε κάπως διαφορετικά. Το μεγάλο θέμα που θα γινόταν, αν το οποιοδήποτε δικαστήριο, που έχοντας μιλήσει με τουλάχιστον τρεις νομικούς, δεν δίναν καμία πιθανότητα. Αλλά η πιθανότητα. Να έλεγε η FIBA ή το BAT ότι ναι, έχει δίκιο.
0: Αφήστε τον ελεύθερο.
1: Θα διαλύονταν το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Δηλαδή δεν θα υπήρχαν συμβόλαια πλέον.
0: Ναι.
1: Οι ομάδες θα αναγκαζόντουσαν να βάζουν buyout τεράστια, τα οποία οι παίκτες δεν τα δεχόντουσαν. Και θα πήγαινε ο καθένας και θα λέγε, α, ξέρεις τι, δεν μου αρέσουν τα λεφτά που έχω υπογράψει. Ή δεν μου αρέσει ο παίκτης που φέρατε στη θέση μου. Θέλω να πάω εκεί γιατί μου δίνει ο τάδε τα λεφτά αυτά. Και δεν γινόταν ένας πανικός. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι το ένα γεγονός που έδειχνε ότι αρχίζει και καταλαβαίνει η πλευρά WOCAP ότι δεν μπορεί να κερδίσει, είναι η απόσταση της Ντουμπάι από την υπόθεση. Η Ντουμπάι, για να αρχίσει να υπάρχει case, υπόθεση δηλαδή, να μιλήσει η FIBA για το αν θα πάρει την ελευθέρα του. Προσωρινά εννοείται, θα την έδινε. Ή το BAT ή οτιδήποτε, έπρεπε να έχει υπογράψει σε κάποια ομάδα. Η Ντουμπάι, αν υπέγραφε τον WOCAP, χωρίς να έχει συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό,
0: θα είχε πρόβλημα.
1: Όχι, θα παραδεχόταν ουσιαστικά ότι τον έχει συμφωνήσει. Mm. Αυτό αυτόματα θα ανάγκαζε την Ευρωλίγκα να της υποβάλει κύρωση μεταγραφών και για την έξωθεν καλή μαρτυρία της, που την επικαλείται και ο Ολυμπιακός στην ανακοίνωση του προς τα κάτω, και τις προσπάθειες που κάνει να πάρει μόνιμη άδεια για την Ευρωλίγκα, δεν θα ήταν και το καλύτερο δυνατό. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι βλέποντας την πραγματικότητα, ότι όταν έχεις υπογράψει ένα συμβόλαιο, έχεις χίλια δίκαια, ότι παίρνεις λίγα, ότι άγγιζες κάτι καλύτερο. Να το πω, εγώ συμφωνώ απόλυτα. Δεν μπορείς να πας να συμφωνήσεις με άλλη ομάδα. Έριξε το νερό στο κρασί ο WOCAP. Νομίζω ότι τουλάχιστον οι δικές μου πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτά τα 2,6 εκατομμύρια δολάρια είναι και με δικά του χρήματα μέσα. Δεν είναι όλα της Ντουμπάι.
0: Ναι.
1: Δεν τα πληρώνει η τσέπη του νιού. Θα κάνει ένα σκόπο.
0: Καλά, ναι, προφανώς.
1: Στο πλουσιοπάροχο συμβόλαιο. Ναι. Που θα πάρει έναντι 9 εκατομμυρίων δολαρίων για 3 χρόνια. Τώρα, επειδή πολλοί ρωτάνε για το αν αυτά τα λεφτά είναι net, καθαρά που λέμε ή όχι, η Ντουμπάι, η χώρα σαν χώρα δεν φορολογεί ούτε ευρώ τον εργαζόμενο, το τι θα κάνει με την Αμερική είναι δικό του θέμα. Έτσι, δεν είμαστε φορολογικοί τώρα.
0: Καλά, ναι, οκ. Okay.
1: Είναι πάντως ένα deal τεράστιο, είναι ένα ιστορικό ποσό που παίρνει ο Ολυμπιακός, που νομίζω ότι χειρίστηκε την υπόθεση με σταθερή γραμμή. Αυτά τα χρήματα θέλω. Είχε διαρρεύσει ότι θέλει κοντά στα 3 εκατομμύρια, εντάξει, πήγε στα 2,3-2,4. Νομίζω ότι θα ήταν και λίγο άσχημο τώρα να μην γίνει αυτό και να αρχίσει η σεζόν και αυτό το θέμα να αιωρείται. Έτσι, δεν θα κάνει καλό νομίζω στην ομάδα. Win-win λοιπόν για όλους, αλλά νομίζω ότι αυτό θα μπορούσε να έχει γίνει από τον Ιούνιο και να έχει τελειώσει η υπόθεση πολύ ωραία. Να έχει φύγει σαν κύριος. Κυρίως είναι το παιδί, προστεύω, δεν...
0: Ναι.
1: Απλά καταλαβαίνω το σχολείο. Ο κόσμος βράζει εναντίον του, δεν το συζητάμε. Και η προσφορά του που για μένα είναι τεράστια, είναι βασικότατο κεφάλαιο WOCAP. σε αυτά που έχει κάνει ο Ολυμπιακός, στους 12 τίτλους που πήρε. Δυστυχώς δεν θα τα θυμάται κανείς παρά μόνο αγωνιστικά. Έτσι, γιατί αγωνιστικά θα είναι αγνώμονας κάποιος να πει ότι δεν. Okay. Mm. Είπαμε για την, ελπίζω ξαναλέω, αυλεψία του να μην αναφέρει τον κότς Μπαρτζόκα στο αποχαιρετιστήριο story στο Instagram. Η ζωή συνεχίζεται. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει δύο παιχταράδες στη θέση του. Έχει τον Τζόζεφ σε καταπληκτική κατάσταση. Δεν νομίζω ότι μακροπρόθεσμα θα έχει πρόβλημα. Νομίζω όμως ότι στην αρχή θα έχει θέμα. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει συνηθίσει 5 χρόνια να παίζει με τον Γόκαπ. Ο Γόκαπ ήταν ο παίκτης του προπονητή.
2: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικερ θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
2: Sport FM Patras.
1: Βατήριο και θα δυναμώσει και ο ανταγωνισμός. Γιατί τάσο μου, κακά τα ψέματα, δεν νομίζω ότι ο Ντόρση, αν φύγει από τον Ολυμπιακό, θα πάει στη Ντουμπάι ή στη Ρεάλ.
0: Θα αλλάξει χώρα.
1: Θα πάει στον Παναθηναϊκό, στον ΠΑΟΚ. Για να πληρωθεί το διαβατήριο. Είναι λογικό αυτό. Εγώ πάντως σαν αίσθηση...
0: Εκτιμάς ότι έχει καθυστερήσει ο Ολυμπιακός στην υπόθεση αυτή ή όχι?
1: Νομίζω ότι έχει καθυστερήσει. Δεν έχει καθυστερήσει γιατί έχει κάνει επαφές. Δηλαδή έχει ανέβει. Δεν είναι ότι το έχει αφήσει. Έχει ανέβει. Έχει πάει στα 2,5 από ό,τι ξέρω εγώ. Θεωρώ ότι θα γίνει κι άλλο ραντεβού μέχρι τα Χριστούγεννα. Ο παίκτης είναι χαρούμενος, είναι χαμογελαστός. Δηλαδή απάντησε πολύ ειλικρινά νομίζω σε αυτό που θέλει. Ότι θέλει να παίξει στον Ολυμπιακό του χρόνου με τα ίδια λεφτά, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Και από εκεί πέρα βλέπουμε. Εννοείται ότι θέλει να εξαργυρώσει τις πολύ καλές του εμφανίσεις. Αίσθηση μου είναι ότι θα βρεθεί Χριστούμε. Αλλά λέω αίσθηση, έτσι όχι ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή είναι ότι έχει μείνει η κατάσταση στάσιμη μετά τις πολύ καλές συζητήσεις που υπήρχαν
0: στο καλοκαίρι.
1: Μπράβο. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
0: Μάλιστα. Okay. Τι άλλο, είχαμε παρουσίαση Ολυμπιακής πολιτείας, να το πω.
1: Είχαμε, ναι, την κυρία Τσιλιγκύρη στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το ΣΕΦ δεν παρουσιάστηκε όμως η μακέτα. Υπήρχε μια πληροφόρηση τέτοια, δεν φταθούσα από ό,τι καταλαβαίνω, και νομίζω ότι πάει λίγο παρά πιο μετά.
0: Γιατί, αυτό γιατί έχει...
1: Έχω την αίσθηση γιατί θέλει να τελειώσει ο Ολυμπιακός πρώτα με τη Σάντελ, να πάει να ηρεμήσει, να ξέρει ότι θα παίζει εκεί, γιατί οι υπογραφές δεν έχουν πέσει ακόμα σε αυτό. Θεωρώ ότι θα πέσουν αυτήν την εβδομάδα, γιατί πρέπει να γραφτεί και το πρωτάθλημα, έτσι, να γίνει κλήρωση επιτέλους.
0: Ναι.
1: Το πρωτάθλημα ξεκινάει σε ένα μήνα.
0: Αυτό είναι ο λόγο ουσιαστικά που.
1: Που δεν έχει γίνει τίποτα.
0: Ναι.
1: Ούτε κλήρωση, τίποτα. Περιμένει ο Μισάκη, νομίζω ότι έχει δώσει ένα περιθώριο άλλη μια εβδομάδα να τελειώσει αυτή η υπόθεση οριστικά.
0: Okay.
1: Θα τελειώσει. Με τον ένα με τον τρόπο θα τελειώσει. Θα παίξει σαν Ολυμπιακό τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο και νομίζω ότι μετά σιγά σιγά θα έχουμε και αυτή την παρουσίαση του πώ θα είναι το στάδιο και φιλία. Τουρνουά τη Κύπρου πλέον
0: μπροστά
1: μα. Στο Sky τηλεοπτικά για τον κόσμο που δεν το ξέρει. Αύριο είναι η Media Day. Για τους media partners, να το πω έτσι. Και θα βγουν πράγματα σίγουρα και από εκεί. Καλά τα συμπεράσματα από την Κρήτη. Πολύ πρώιμα όμως. Δηλαδή νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε σε περαιτέρω ανάλυση. Είναι σε καλό δρόμο Ολυμπιακός. Και θεωρώ ότι όσο περνάει ο καιρός θα είναι ακόμα μεγαλύτερος.
0: Ωραία. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
5: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω. Oh, I go.

0: καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: BWIN. Sport FM. 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Επιστρέψαμε 7 λεπτά μετά τις 9, Big Wings Sport FM 94,6. Λοιπόν, είπαμε τα του μπασκετικού Ολυμπιακού στον Παναθηναϊκό. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, πράσινοι έχουν απαντήσει αρνητικά στην πρόταση της ΕΟΚ για συζήτηση με όλες τις με εκπροσώπους των 14 ομάδων της στοίχημα GBL με κεντρικό θέμα την ελληνική διαιτησία. Το ραντεβού είναι προγραμματισμένο για αύριο και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ απάντησε αρνητικά στην πρόσκληση της ΕΟΚ. Θεωρούν ότι είναι άσκοπη οποιαδήποτε συνάντηση από την στιγμή που η διοίκηση δεν έχει παραδεχθεί τα λάθη που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα κατά τους πράσινους, οι οποίοι έχουν εκφράσει επίσης και τη διαφωνία τους για την στελέχωση της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, τον τρόπο λειτουργίας και τον τρόπο ορισμού και αξιολόγησης των διαιτητών. Και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός στην αρνητική απάντηση προς την Ομοσπονδία επισύναψε και την πρόταση που είχε κάνει πριν από περίπου 1,5 χρόνο, τον Γενάρη του 25, για επαγγελματική διαιτησία. Επίσης υπάρχει μια ενδιαφέρουσα, άκρως ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Μάριους Γκριγκόνης, ο οποίος αγωνίζεται πλέον στην Ζάλγκιρις Κάουνας, στο επίσημο site της Λιθουανικής ομάδας, που μίλησε για τα χρόνια που φόρεσε τα πράσινα του Παναθηναϊκού, μίλησε για οργανωμένο χάος, μίλησε για κακές σχέσεις των παικτών στα αποδυτήρια τουλάχιστον την πρώτη χρονιά, είχε ατάκα για τον Αταμάν με παύλα με ερωτηματικό ότι βρείτε μου ποιοι παίκτες, με ποιους παίκτες έχει σχέσεις ο Τούρκος προπονητής. Και για το ιατρικό επιτελείο άφησε εχμές με αφορμή τον τραυματισμό που είχε στην μέση και τον ταλαιπώρησε για πολύ μεγάλο διάστημα. Μπείτε στο sportfm.gr να διαβάσετε τα όσα είπε ο Λιθουανός forward.

0: Επιστροφή Χουάν Χωσέ Περέα στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ατρόμητου και πήρε τη φανέλα με το 9 που είχε γεννό ο Ατρόμητος στα φορ. Κολομβιανός επιθετικός, ανακοινώθηκε πριν από λίγο και υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Επιστρέφει 4 χρόνια μετά την μεταγραφή του από τον ΠΑΣ Γιάννενα στην Στουτγκάρδη, και ο Ατρόμητος θα είναι η 4η ελληνική ομάδα της οποίας θα φορέσει τη φανέλα, μετά, όπως είπαμε, τον ΠΑΣ Γιάννενα, τον Παναθηναϊκό και τον Βόλο. Πάμε να κάνουμε κάτι μεγάλο, είναι το μήνυμα του Κολομβιανού επιθετικού προς τους φίλους της ομάδας του Περιστερίου. Πάμε, συνεχίζουμε. Διονύσης Δεσύλλας στην παρέα μας.
1: Την επομένη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού και στον ΠΑΟΚ. Χαίρετε.
0: Χαίρετε, χαίρετε.
2: Γεια σας, τι κάνετε, καλησπέρα.
0: Καλά είμαστε, εσύ?
2: Καλά, εσείς πώς είστε?
1: Ήταν η πιο κυριαρχική εμφάνιση χρονιάς μέχρι στιγμής, έτσι?
2: Ναι, μέχρι στιγμής, ναι. Με βάση και τον αντίπαλο. Γενικά ο Παναθηναϊκός και στο διάστημα που ήταν 11 εναντίον 11 και 11 εναντίον 10 φυσικά και 10 εναντίον 10 ήταν καλύτερος του ΠΑΟΚ. Ήταν μια εμφάνιση κυριαρχική. Με ένα Παναθηναϊκό πίσω βάλει 3 γκολ, είχε ευκαιρίες για περισσότερα. Δέχτηκε ένα γκολ στο τέλος, θα μπορούσε να μην το δεχτεί, αλλά οκ. Και ένα Παναθηναϊκό που μην το ξεχνάμε μέχρι στιγμής, ενώ ακόμα η ομάδα μοντάρεται, γιατί πήρε μια μεγάλη νίκη και έδειξε πράγματα και καλά πράγματα στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ, αλλά ακόμα έχει πολλά πράγματα να βελτιώσει ο Παναθηναϊκός και να βάλει στο παιχνίδι του και παίκτες που μπαίνουν. Είναι μια ομάδα που ακόμα φτιάχνεται, που ζυμώνεται. Παρ' όλα αυτά, μέχρι στιγμής ο Παναθηναϊκός έχει 3 προκρίσεις, 2 νίκες στα 2 μάτς στο πρωτάθλημα, 1 νίκη σε ένα μάτς στο κύπελλο. Μέχρι στιγμής έχει το απόλυτο. Αυτό θέλω να πω. Όπως είπε και ο Νίστρουπ, όλοι είναι προσγειωμένοι φυσικά, είναι η αρχή της σεζόν. Φυσικά και υπάρχει ικανοποίηση για την νίκη του ΠΑΟΚ, γιατί ξέρετε, σε αυτά τα παιχνίδια τώρα είναι οι παίκτες μετά το μάτς και στις δηλώσεις τους και στις συζητήσεις που κάνανε, στις δηλώσεις τους και στις συζητήσεις πέρα από τρίποντο ή εξάποντο αν θέλετε, γιατί όταν παίζεις ένα ντέρμπι, δηλαδή οι ομάδες που διεκδικούν τον τίτλο, κάνει και ο άλλος βαθμούς, οπότε μετράει σαν εξάποντο. Είναι και νίκες που σου τονώνουν το ηθικό, την αυτοπεποίθηση, σου δίνει ψυχολογία εν ώψη συνέχειας, και όλα αυτά είναι πολλά κέρδη από το χθεσινό ντέρμπι για τον, για τον Παναθηναϊκό. Το μοναδικό έτσι αρνητικό σημείο, να το πω έτσι, στο χθεσινό ντέρμπι ήταν από όλοι οι τεσσές,
0: ναι,
2: που ήταν μια ενέργεια ανόητη, να το πω έτσι.
0: Ναι, ανοησία.
2: Δηλαδή ό,τι και αν έχουν πει μεταξύ τους, ναι, δεν χρειάζεται εκεί να, να γίνονται αυτά στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Και δεν παρασύρθηκε προφανώς, οκ.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Απλά ήταν κάτι αχρίαστο.
0: Εντάξει, οκ. Θα το σταυρώσουμε, αλλά οκ, είναι, ήταν μια...
2: Προφανώς. Τώρα, από εκεί πέρα, ο Παναθηναϊκός κοιτάζει τη συνέχεια, όπου συνέχεια το παιχνίδι της Πέμπτης με την Κηφισιά, το εξαναβολής.
0: Πριν πας εκεί, πες μου λίγο, κάνουμε ένα σχόλιο για... Δεν θα σου πω για Τετέι, okay, για Κάγκουα θέλω.
2: Ο Κάγκουα για μένα ήταν το κλειδί. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός είχε αρκετούς παίκτες σε καλή μέρα. Ο Ταξιοτετέ ήταν ο πρωταγωνιστής, γιατί είχε τα 2 γκολ, είχε την αποβολή, είχε καλή εμφάνιση από τον Καμαρά, είχε καλή εμφάνιση και από άλλους ποδοσφαιριστές. Ωστόσο, ο Κάγκουα ήταν το κλειδί για πολλούς λόγους. Καταρχάς, είναι ένας παίκτης ο οποίος βάζει στα χαφ του Παναθηναϊκού επιπλέον πράγματα. Δηλαδή, όλοι οι χαφ του Παναθηναϊκού στο 6-8 ή οι περισσότεροι είναι χαφ μπαλάτι. Μπορούν να έχουν το όλο του playmaker. Από τον Καμαρά, τον Τσιριβέγια, μέχρι τον Κάγκουα, μέχρι τον Λούζα, συγγνώμη, τον Ουναΐ που μπήκε τώρα. Και ο Κάγκουα είναι τέτοιος παίκτης, ο οποίος θα σε βγάλει μπροστά. Αλλά πέρα από τέτοιος παίκτης, είναι και ποδοσφαιριστής ο οποίος θα τρέξει πάρα πολύ.
0: Απίστευτα τρεξίματα, φίλε.
2: Ναι, και όχι μόνο αυτό όμως, δηλαδή έχει όλο το πακέτο.
1: Ναι, ωραίος παίκτης.
2: Στο χθεσινό παιχνίδι είχε, για παράδειγμα, 23 στις 24, για να καταλάβουμε ότι δεν είναι μόνο τρέξιμο, πάσες στο τελευταίο τρίτο.
0: Ναι.
2: Εντυπωσιακό ποσοστό. Λέω ένα παράδειγμα τώρα από τα στατιστικά του, τα οποία έχω. Έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα. Έχει κλέψει μπάλες, έχει βοηθήσει στην επίθεση. Από τα δικά του πόδια ξεκινάει το πρωτοκόλ. από τα δικά του πόδια, από την ωραία μπαλιά που βγάζει στον Ντετέι.
0: Εντάξει, δεν υπάρχει αυτή η μπαλιά, φίλε. Δεν υπάρχει
2: αυτή. Ναι, ναι. Ναι, ήτανε παρεβάλλε.
0: Ναι. Μα δεν πήδηξε καν.
2: Ναι, στην κίνηση του Ντετέι. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έρχεται για να κουμπώσει μαζί με τους υπόλοιπους χάρτες και να δώσει επιπλέον στοιχεία. Να δώσει εντάσεις, μεταξύ άλλων, κουβάλιμα μπάλας, καλές τοποθετήσεις στο γήπεδο, μπορεί να παίξει το 8, μπορεί να παίξει το 6, μπορεί να παίξει το 10. Είναι εργαλείο πολυτελείας. Έτσι φαίνεται. Mm-hmm. Δεν ήταν τυχαία και MVP πέρυσι στο πρωτάθλημα που αγωνιζόταν στο Ισραήλ. Ήταν ο καλύτερος παίκτης σεζόν. Το συζητούμενο του Παναθηναϊκού σιγά σιγά να αρχίσει να αποκτά χημεία. Χθες ήταν ένα θετικό σημάδι. Αποκτά χημεία, θα έρθουν και τα δύσκολα, έτσι. Δεν θα έρθουν μόνο νίκες και θρίανδοι. Να έρθουν και τα δύσκολα. Αλλά το ζητούμενο αποκτά χημεία, να αποκτήσει διάρκεια και να δει πού θα φτάσει στο τέλος της πορείας του. Τώρα το βλέμμα έχει στραφεί στο μάτς Πέμπτης. Πήγε 9 και 4 το παιχνίδι.
0: Ναι.
2: Με την Κηφισιά στο ΆΚΑ.
0: Τηλεοπτικούς λόγους.
2: Ναι, φαντάζομαι πως ναι. Φαντάζομαι πως ναι. Συνήθως αυτό γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος. Mm-hmm. Έχουν κυκλοφορήσει τα εισιτήρια για το παιχνίδι αυτό και για το μάτς με την Κηφισιά.
0: Το Πανατολικό.
2: Για το μάτς με το Πανατολικό, συγγνώμη. Σήμερα έγινε μια πρώτη προπόνηση. Εντάξει, από θεραπεία ήταν. Ναι. Για τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού που έπαιξαν στο χθεσινό μάτς με τον ΠΑΟΚ. Και από αύριο θα μπει ο Παναθηναϊκός τελική ευθεία. Έχει μαζεμένα παιχνίδια ο Παναθηναϊκός, γιατί είχε τα ευρωπαϊκά σε καπάκι πρωτάθλημα, κύπελο, πρωτάθλημα, εξαναβολής. Τώρα έχει μαζεμένα μάτς. Θα κλείσει όλο αυτό με το παιχνίδι με τον Πανετολικό που μετά έχουμε τη διακοπή.
0: Ναι, ναι.
2: Ψέματα υπάρχει.
0: Όχι,
2: το...
0: έχει άλλο μάτς με την Κυπέλλου.
1: Ναι.
0: Και
2: το μάτς Κυπέλλου με την Κηφισιά.
0: Mm-hmm. Ναι.
2: Με την Κηφισιά στη Λεωφόρο. Ναι. Απλά έλεγα για το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
2: Δεν έχει κάτι άλλο, αν δεν κάνω λάθος, αν δεν θυμάμαι καλά. Και η Καλαμάτα, συγγνώμη. Δεν θα κλείσει τότε με τον Πανατολικό, λάθος δικό μου.
0: Ναι.
2: Και η Καλαμάτα, το παιχνίδι με την Καλαμάτα στη Νίκαια, το οποίο θα γίνει στη Νίκαια. Εκεί ολοκληρώνεται αυτός ο μίνι μαραθώνιος με συνεχόμενα παιχνίδια. Και μετά θα έχουμε διακοπή. Παράληψη δική μου, θα ξεχάσει το μάτς με την Καλαμάτα. Είναι τόσο πολλά τα μάτς.
0: Ναι, εντάξει, οκ.
2: Το τελευταίο διάστημα που έχουμε χάσει λίγο την μπάλα. Άρα έχει τώρα Παναθηναϊκός μπροστά του την Κηφισιά, τον Πανετολικό για το πρωτάθλημα, ξανά Κηφισιά εντός αγωγικών εκτός έδρας. Η ψηλοφόρο θα γίνει το παιχνίδι. Θα είναι μια ακόμη καλή ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να. Για τον κόσμο Παναθηναϊκό να πάει ψηλοφόρο. Και 19 Σεπτεμβρίου με την Καλαμάτα, πρωτού πάμε στη διακοπή του πρωταθλήματος
0: για τους εθνικές ομάδες, μεγάλη διακοπή, πρώτη φορά.
2: 10 Οκτώβριο επιστρέφουν μετά, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι. Και καπάκι μετά έχει και θα έχει την πρεμιέρα της League Face του Conference.
2: Έχει ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και καπάκι, όπως θέλεις, 15 του μήνα πρεμιέρα Conference με την Μπόρας.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα, να πω επίσης ότι όπως έγινε το από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός μια αλλαγή που αφορά το διοικητικό συμβούλιο για τον Παναθηναϊκό,
0: ναι.
2: Και αφορά τον Σωτήρη Πανταλέοντα, θεωρήθηκε ουσιαστικότερο να αναλάβει καθήκοντα συμβούλου διοίκησης και όχι απλά να έχει μια θέση στο διοικητικό συμβούλιο της Παναθηναϊκός. Αυτός ήταν ο νέος ρόλος στο οργανόγραμμα του Παναθηναϊκού. Τη θέση του Γιάννη Παναγιωτίδη στο νέο διοικητικό συμβούλιο δεν θα την πάρει κάποιος άλλος, απλώς θα μειωθούν τα άτομα που το απαρτίζουν. Τι άλλο.
0: Θα πω εγώ ωραία κίνηση. Ωραία κίνηση της ΠΑΕ χθες. Η κίνηση για οι ευχές για ταχύ ανάρρωση στον Ελκαμπή.
2: Ναι, βέβαια. Και από την ΠΑΕ για ανάρρωση. Γενικώς πολλοί αναφέρθηκαν.
0: Και η επίσκεψη του Ουναή στο νοσοκομείο.
2: Ουναή.
1: Είναι πολύ τυφλή.
0: Συμπατριώτη.
2: Φίλοι, συμπαίκτες στην Εθνική. Φυσικά και πήγε ο Ναή και τον επισκέφθηκε και ανέβασε και μια φωτογραφία, μια ανάρτηση στήριξης στον καλό του φίλο. Προφανώς δεν συζητάμε τώρα ότι αυτά είναι πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα είναι υγεία όλων και μετά τα υπόλοιπα. Τώρα, εκεί αυτά είναι τα νέα για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, δεν σε ρωτάω ακόμα τώρα αγωνιστικά και αλλαγές για εκεί.
2: Να περιμένουμε, κάτι διαχείριση πιστεύω θα γίνει.
0: Εντάξει, λογικό.
2: Πιστεύω θα γίνει, γιατί όπως είπαμε είναι μαζεμένα τα παιχνίδια.
0: Λογικό.
2: Πρωτάθλημα κύπελλο. Οπότε δεν γίνεται να μην συμβεί και κάτι. Το θέμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός πλέον δείχνει ότι έχει ένα ποιοτικό βάθος στο ρόστερ του σε αρκετές θέσεις. Για παράδειγμα, χθες ήρθαν από τον πάγκο δεν θα έρχεται από τον πάγκο Ουναΐ, ο Ουναΐ είναι για βασικός. Αλλά χθες ήρθε από τον πάγκο Ουναΐ ο Λούζα, ο Ντέσσερς, μεταξύ άλλων.
0: Ναι.
2: Καταλαβαίνεις εκεί ότι το βάθος...
0: Είναι αναβάθμιση που έχει γίνει. Που,
2: ναι, έχει αναβαθμιστεί και έχει μπει αρκετή ποιότητα.
0: Ωραία. Διονύση μου, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε, φίλε.
2: Γεια χαρά.
0: Ακούσαμε τον Διονύση Δεσίλα με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, πριν πάμε στον Ολυμπιακό, είπαμε, είχαμε πρεμιέρα στην Super League 2, μάλλον Super Bet League 2, να τη λέμε σωστά, να τη συνηθίσουμε. Τρεις νίκες γηπεδούχων,
1: ναι,
0: και τέσσερις ισοπαλίες.
1: Συνολικά λες.
0: Ναι, ναι, μέχρι ώρας. Πανιόνιος Αστέρας Β' Άκτορ 2-0. Η πρώτη νίκη και οι άλλες δύο σήμερα, Μαρκό Πανσεραϊκός 1-0 και Άθενς Καλυθέα νίκη Βόλου 2-1. Και τέσσερις ισοπαλίες στο παιχνίδι που άνοιξε το πρόγραμμα το Σάββατο, Πανθρακικός ΠΑΣ Πύργος 0-0. Ακολούθησαν την Κυριακή Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος 1-1 και στο Θεσσαλικό ντέρμπι Ελληνόβι Μπετ-Αναγέννηση Καρδίτσας 1-1 και σήμερα στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της ημέρας Ελλάς Ηρωαπόλων Καλαμαριάς 2-2. Είπαμε, η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Τετάρτη με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Β' Ολυμπιακός Β' στις 4. Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής, το προσεχές Σαββατοκύριακο, ΑΕΛ Νόβι Μπετζάκυνθος, Ελλάς Ήρου Αναγέννηση Καρδίτσας, Μάρκο Άθενς Καλυθέα, Νέστος Χρυσούπολης ΠΑΣ Πύργος, Νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β, Πανθρακικός ΠΑΟΚ Β, Πανιόνιος Απόλλων Καλαμαριάς και Πανσεραϊκός Αστέρας Β Άκτορ.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε από αυτό το ρεπορτάζ να ακούσει αυτό του Ολυμπιακού, ο οποίος σιγά σιγά θα αποσυνέρχεται από το ΣΟΚ, αν και δεν είναι εύκολο να χάσει τον κορυφαίο σου επιθετικό, έναν από τους πιο ιστορικούς στην θέση. Πρέπει όμως η ζωή να συνεχιστεί. Και για τον Ολυμπιακό και για τον παίχτη, ο οποίος αίσθηση μου ότι είναι τόσο παλικάρι που θα επιστρέψει πολύ πιο δυνατός. Είχαμε εξέλιξη σήμερα, υπάρχει παιχνίδι αύριο, ξανά με τον Βόλο, ναι. Του Πελού, απλά στο Καρεσκάκης. Γιώργος Ανάκης στην παρέα μας, καλή εβδομάδα φίλε.
1: Γεια σου Γιώργη.
2: Γεια σας παιδιά, τι κάνετε?
1: Καλά εσύ.
2: Καλά, καλά. Ηρεμία. Εντάξει, αναγκαστικά, όσο σκληρό μου και αν ακούγεται αυτό που πονείτε, ότι η ζωή συνεχίζεται. Το ποδόσφαιρο κιόλας ειδικά στο δείχνει αυτό. Είναι ξεκάθαρο, μέσα από το ποδόσφαιρο το καταλαβαίνεις ακόμη καλύτερα. Ότι η ζωή συνεχίζεται, εντάξει, ο Ολυμπιακός το ξέρετε και χωρίς να έλεγε κάτι ο Ολυμπιακός επίσημα, ο Ευαγγέλης Μαρινάκης ή οποιοδήποτε, το καταλαβαίναμε όλοι ότι θα τον περίμενε τον Ελκαμπή να γυρίσει και ήταν δεδομένο αυτό. Το έχει κάνει και με άλλους ποδοσφαιριστές. Φυσικά και θα το κάνει και για να γίνει τον Ελκαμπή. Το καλό είναι έτσι ότι η επέμβαση πήγε πάρα πολύ καλά. Το καλό είναι ότι είναι παλικάρι, ότι είναι και αθληταράς και πραγματικά νομίζω και το σώμα του και ο οργανισμός θα ανταποκριθεί πολύ καλά για να γυρίσει και πιο δυνατός. Μακάρι εγώ θα πω μας ανήκει περίοδο και πιο γρήγορα από το αναμενόμενο. Αλλά όλα αυτά τώρα εντάξει είναι θεωρητικά, καταλαβαίνετε τώρα είναι, θα πρέπει να το παρακολουθούμε σιγά σιγά.
0: Ναι, είναι μέρα-μέρα.
1: Ναι, γιατί είναι ένας πολύμινος τραυματισμός, δεν είναι των δύο εβδομάδων και λες αντί για δύο θα επιδοκιμηθεί σε 10 μέρες.
2: 100% και το θέμα είναι, το σημαντικότερο σε αυτή τη στιγμή είναι η υποθεραπεία. Πώς θα κυλήσει, για να δούμε, ξέρετε, και το διάστημα της επιστροφής. Τώρα είχαμε σήμερα μια, έτσι να το πούμε, κουβέντα του ανθρώπου του Ολυμπιακού και του Χωσίλης Μεντιλίμπα με τον Ρωμαν Γιάρεμτσουκ σήμερα πριν την προπόνηση. Κάθισαν κάτω να βάλουν όλες τις πλευρές, όλα τα δεδομένα στο τραπέζι, να δοθούν κάποιες εξηγήσεις. Εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές προσωπικά ότι θεωρώ ότι είναι λάθος συμπεριφορά του Ουκρανού, αλλά του είχε γίνει και λάθος διαχείριση για τον προπονητή. Να είμαι σωστή έτσι. Εγώ θέλω να είμαι σωστός πάντα για όλες τις πλευρές. Είναι μέσα στην αποστολή ο Γιάρεμτσουκ. Νομίζω θα τον δούμε και λίγο αύριο, πιθανότατα ερχόμενος από τον Πάγκο, να διευκρινίσω κάτι. Τόσο καιρό λέγαμε δεν υπολογίζεται, γιατί δεν είχε μπει και σε μια, καμία αποστολή έτσι. Αλλά δεν ήταν παίχτης που προπονούνταν μόνος του, με την ομάδα προπονούνταν ο Γιάννης του κανονικά. Απλώς δεν υπολογιζόταν για τα επίσημα παιχνίδια, γιατί και ο ίδιος είχε εκφράσει την επιθυμία να επιστρέψει τη Λιόν για να αγωνιστεί. Τώρα
0: εντάξει, αν θες την γνώμη μου, δεν αντικαθίσατε ο Ελκαμπή εύκολα, αλλά ο καλός Γιάρεμτσουκ τουλάχιστον μπαλώνει το πρόβλημα.
2: Ο Γιάρεμτσουκ του δεύτερου εξαμήνου της πρώτης σεζόν
0: τον μπαλώνει, δεν θα πω το λύνει.
2: Μπορεί να προσφέρει αρκετά πράγματα. Μπορεί να προσφέρει γκολ, μπορεί να προσφέρει πίεση, μπορεί να προσφέρει ένταση.
0: Συμφωνώ.
2: Μπορεί να δώσει αρκετά πράγματα. Εντάξει, ο Ελκαμπή είναι ο απόλυτα ταιριαστός παίχτης αυτό που παίζει ο προπονητής. Δεν υπάρχει άλλο θετικό παράδειγμα. Αν μπορεί κάποιος να πει, ας πούμε, να το πούμε και έτσι όπως το λέμε, το Medibol, δίπλα μπαίνει το όνομα του Ελκαμπή. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και τα όσα δίνει μέσα στο γήπεδο είναι υπεραρκετά, έτσι. Αλλά ναι, ο Γιάρεμτσουκ είναι η πιο κοντινή περίπτωση. Κοιτάζει για άλλο σεντερφόρο Ολυμπιακός. Μήπως έχει κι άλλον έναν σεντερφόρο για τις ελληνικές διοργανώσεις, για πρωτάθλημα και κύπελο. Αλλά δεν είναι βέβαιο ότι θα αποκτήσει. Το ότι κοιτάζει την αγορά, κοιτάζει. Είτε για παίχτη ελεύθερο, είτε και για μεταγραφή. Καταλαβαίνετε ότι η μεταγραφή, όταν στα περισσότερα προαθήματα έχει κλείσει η περίοδος, η μεταγραφική περίοδος, δεν είναι εύκολο μια ομάδα να αφήσει έναν παίχτη να φύγει. Βέβαια υπάρχουν και ομάδες που έχουν πολλούς συντερφόρους και κάποιοι μπορεί να μην τους υπολογίζουν, τους υπολογίζουν για λιγότερο χρόνο συμμετοχής και να είναι μικρή η ζημιά για αυτούς, να το πω και έτσι. Αλλά αυτό το δούμε σε επόμενες ημέρες, μέχρι τις 15 έχουμε. Έχουμε ακόμα...
1: Γιώργο, να σε ρωτήσω κάτι. Οκ, λες ψάχνετε για επιθετικό. Εφόσον βρει, ας το πούμε έτσι, κάποιον στα θέλω του προπονητή, ο Γιάρεμτσουκ δηλαδή ξαναπάει στον Παγό?
2: Όχι, δεν νομίζω. Δεν θεωρώ πως θα γίνει κάτι τέτοιο. Θεωρώ βέβαια πως θα φανεί και μέσα από τα παιχνίδια αν ο Γιάρεμτσουκ είναι στο 100% εδώ, έτσι. Αλλά νομίζω ότι και ο ίδιος έχει καταλάβει ότι είναι μια δεύτερη ευκαιρία του και για να παίζει όπως ήθελε. Οπότε δεν νομίζω ότι θα πάει στον πάγο. Ίσως να είναι και αυτό που λέμε ότι ένας καλός Ελκαμπής και ο καλής Ντεφόρ. Κατά κάποιο τρόπο. Γιατί πρέπει να μοιραστεί και ο χρόνος. Όλα αυτά, εγώ λέω, κυρίως η απόκτηση center for θα κριθεί και με το ποιον θα δηλώσει στην Ευρωπαϊκή Λίστα για την καταστάση του Ελκαμπή προπονητής.
1: Ναι.
2: Αν δηλώσει το Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, εκεί θεωρώ, θεωρώ το πιθανότερο είναι να αποκτήσει ο Ολυμπιακός ένα center for και για την Ελλάδα. Αν όχι, δεν έχει νόημα να έχει και το Γιάρεμτσουκ εκτός Ευρώπης, δηλαδή μόνο την Ελλάδα και άλλων center for.
1: Κλέιτον.
2: Ο Κλέιτον είναι να πάει στη Ρίδεσπορ, δανεικός. Νομίζω θα κλειδώσει αυτό το deal.
1: Ίσως
2: τις επόμενες ώρες.
1: Και αυτό.
2: Ο μήνας έχει 8 σήμερα, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος. Νομίζω μέχρι τις 9 είναι στην Τουρκία.
1: Mm-hmm.
2: Οπότε φαίνεται πως θα κλειδώσει να πάει εκεί να παίξει ο Κλέιτον.
1: Άρα ούτε αυτός υπολογιζόταν ουσιαστικά.
2: Γι' αυτό ιδιαίτερα. Ήταν μια περίπτωση.
1: Και έτσι εξηγείται το ότι πάει αυτό που λες, ότι κοιτάει για επιθετικό.
2: Okay. Ακριβώς. Ναι. Γιατί δεν το διευκρίνησα. Τρίτη φορά που έξω Γιάννη Μητσούκ πάλι με τον Βόλο. 24 Ιανουαρίου ήταν για το πρωτάθλημα. Μετά από 3 μέρες, 4 έφυγε τη Λιόν. Τελευταίο γκολ ήταν πολύ πιο πίσω, 17 Δεκεμβρίου, σε ένα μάτι κυπέλο με το Ηρακλή. Mm-hmm. Τώρα από την αυριανή αποστολή λείπουν ο Έσε, ο Γκαρθία, ο Πιρόλα, ο οποίος φαίνεται, να περιμένουμε και την ενημέρωση έτσι θα υπάρχει από την εξέταση, το φαίνεται πως έχει γλιτώσει τη θλάση, φαίνεται πως έχει γλιτώσει τη ζημιά. Θα μείνει για λίγες μέρες εκτός, αλλά νομίζω ότι το έχει προλάβει ο Πιρόλα. Είναι εκτός και ο Ορτέγκα από την αποστολή. Οπότε αύριο θα πρέπει να δούμε πάλι ποιοι θα είναι οι δύο μικροί που θα παίξουν. 100% ένας είναι ο Φίλης, θεωρώ εγώ.
1: Ναι.
2: Πρέπει να δούμε τον δεύτερο. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί πιθανόν θα είναι ο Κουτσογούλας πάλι στο δεξιά άκρο της άμυνας. Αυτό είναι ένα πολύ μικρό παράθυρο, όπως είναι ο τερματοφύλακας ο Τσομπανίδης. Αλλά το βλέπω δύσκολο. Το λέω για τον τερματοφύλακα του Τσομπανίδη και με τη λογική ότι μήπως έπαιρνε τα πρώτα λεφτά ακόμα και ο βασικός ο Πέντερσεν. Αλλά φαίνεται πως νομίζω το δούμε πάλι τον Νορβηγό αύριο να περνά ως αλλαγή αυτή που θα παίξει ο Κουτσογούλας δεξιά. Δεν πήγε άσχημα και με την ΑΕΛ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη και σε όλα τα παιδιά έτσι τους νεαρούς.
3: Μαμά, το σχολείο ξεκινάει!
4: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τσάντα, κασετίνα, μολυβιά, όλα στη θέση τους.
3: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στο Τζάντζαλα.
4: Τότε πάμε Τζάντζαλα. Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς.
5: Back to school στα Τζάτζαλα. Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
3: Τώρα είμαι έτοιμη. Ευχαριστώ Τζάτζαλα.
4: Ευχαριστώ Τζάτζαλα. Φθηνά τη γλίτωσα.
5: Τζάτζαλα. Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάτζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
6: Πάτρα Σπορ FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Τον Μπρούνο να ξεκινήσει βασικό στο Βόλο, τελικά έπαιξε και όλο το μάτς. Okay. Όλα αυτά είναι λίγο, πολλές φορές και ειδικά με τη Λίμπα είναι λίγο παράτολμο οι προβλέψεις για την ενδεκάδα. Είναι ένα μάτς, εγώ θα πω αύριο, όσο ο Ολυμπιακός παίζει με τον ίδιο αντίπαλο, αλλά να καταφέρει να τον κερδίσει αυτή τη φορά και να, αν μπορεί να τα καταφέρει, που νομίζω, ελπίζω βασικά, όχι νομίζω, μπορούμε να προβλέψουμε, να το κάνει και με πιο εύκολο τρόπο, ώστε η ομάδα, ξέρετε, νομίζω περισσότερο αυτό το θέμα με το σκοράρισμα, εντάξει, μπορεί να λέμε πολλές φορές είναι θέμα δημιουργίας, αλλά και στην Τρίπολη και με τον Ατρόμητο δεν ήταν θέμα δημιουργίας, έκανε πολλές ευκαιρίες ο Ολυμπιακός, περισσότερο ψυχολογικό νομίζω είναι το θέμα του γκολ στον Ολυμπιακό. Μια καλή εμφάνιση, εντάξει, θα δώσει μια ικανοποίηση σε όλους, γιατί στο Βόλο Εγώ δεν έχω μιλήσει σχεδόν καθόλου αγωνιστικά, αλλά δεν ήταν καλή εικόνα του Ολυμπιακού. Αν μπορούμε να μιλήσουμε ποδοσφαιρικά, που αυτό το παιχνίδι θέλω να το αφήσω απ' έξω πραγματικά. Μόνο για το πρώτο μήχρονο μπορούμε να κάνουμε λίγο κουβέντα, έτσι.
0: Συμφωνώ.
2: Αλλά και πάλι ο Ολυμπιακός, δεν ήταν καλός αυτό το παιχνίδι. Απ' την άλλη βέβαια να σου πω κάτι, παιδιά, στο πρώτο μήχρονο έχει χάσει 10 τελικές, ναι, οι 2-3 είναι καλές στιγμές, αλλά δεν έχει χάσει φάση. Και όταν έρχεται η κακιά η στιγμή που λέμε, μετά μπήκαν οι παίχτες και απλά παρακαλούσαν συσταγωγικά να τελειώσει το μάτς. Δηλαδή φαινόταν ότι όλοι ήταν επηρεασμένοι και ο προπονητής ήταν επηρεασμένος, γιατί ούτε αυτός το είχε καλά το παιχνίδι, ούτε ο Σερφιάς είχαμε περίπτωση το είχε καλά το παιχνίδι, αλλά όλα αυτά που βιώσανε με την εικόνα που είδανε με το συμπέκτη τους, αλλά και πόσο μάλλον μετά και στα αποδυτήρια, που όταν πήγε στο ημίχρονο οι δύο ομάδες ολικά μπήκαν μέσα στα αποδυτήρια με το πορείο και προσπαθούσε ο κύριος Θεός να κάνει όλο να εφαρμόσει το πρωτόκολλο για να πάει πρώτα να βγάλει την ακινογραφία και μετά να πάει με ασφάλεια στην Αθήνα με ιδιωτικό ασθενοφόρο. Καταλαβαίνετε ότι ήταν πολύ δύσκολες στιγμές. Κάποιοι παίκτες δεν μπήκαν καν στα αποδυτήρια. Δηλαδή και ο προπονητής...
0: Δεν θέλουν να δουν καν.
2: Όχι, οι άλλοι που μπήκαν και κλαίγανε πραγματικά. Και ο προπονητής ίσως μίλησε 2-3 λεπτά στο διάδρομο των αποδυτηρίων, όπως βγαίνανε προς τα έξω. Για να καταλάβετε, γιατί εντάξει, έχει γίνει πολύ κριτική. Δεν διαφωνώ με την κριτική να γίνεται. Αλλά για μένα είναι ένα παιχνίδι ειδικών συνθηκών που δεν μπορώ εγώ να το δω ποδοσφαιρικά. Σε καμία περίπτωση. Την γκέλα την περίμενα. Mm-hmm. Μετά, μόλις τελειώσει το μήχρονο το πρώτο. Θα το λέω ξεκάθαρα, ούτε δεν μετά στο προφίλης γίνω, μέχρι να γίνω, ούτε τίποτα. Αλλά ήταν μια δύσκολη κατάσταση που δεν θα πρέπει να ακολουθήσει τον Ολυμπιακό μέσα στη σεζόν. Mm-hmm. Ίσα-ίσα εγώ θα πω να αποτελέσει και κίνητρο, ώστε σε κάθε διοργάνωση να παίζουν για το συμπαίκτη τους. Για να χαίρεται και αυτός όσο μπορεί και να έχει την προσμονή έτσι να επιστρέψει.
1: Mm-hmm. Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε, φίλε.
1: Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε τον Γιώργο Τσανάκα με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Λοιπόν, τελικό αποτέλεσμα στη Σαρδινία για την Σέρια Κάλιαρη Λέτσε 1-0. Στο 70 λεπτό, Χετάφε Θέλτα έχει γίνει 1-1. Με τους γηπεδούχους να παίζουν με παίκτη λιγότερο. Διάλειμμα και επιστρέφουμε για φινάλε.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Τι παίζεις εκεί?
9: Δωροστροφό της Novibet.
8: Δωροτροχό?
9: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
8: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
10: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Ρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
1: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
0: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
1: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
0: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
1: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
0: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
1: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
3: Η ιστορική πρεμιέρα της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League αύριο ζωντανά στους 94,6. Η Ένωση θέλει να μπει με το δεξί και να πανηγυρίσει μπροστά στον κόσμο της στη νίκη και ο Big Win Sport FM σας βάζει στο παιχνίδι. Μάθετε τα τελευταία νέα και τα σχέδια του Μάρκο Νίκολιτς για την αναμέτρηση με τη Last Clinch και στις 8 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στον αγωνιστικό χώρο σε περιγραφή του Γιώργου Μαραθιανού. Μετά το σφύριγμα της λήξης ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΑΕΚ Last Clinch αύριο στις 8 παρατέταρτο. Η λάμψη της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
4: Big Win Sport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε 20 λεπτά πριν τις 10, Big Wings for FM 94,6. Αλλαγή στην τεχνική ηγεσία εδώ πέρα, στην κονσόλα του ήχου. Ο κύριος Παλουότολο μας αποχαιρέτησε. Του ευχηθήκαμε καλό βράδυ, την καλή νύχτα μας. Ανέλαβε ο κύριος Κυριάκος Σταθερόπουλος για το υπόλοιπο και μέχρι το φινάλε. Λοιπόν, η αγωνιστική τη στίγμα Super League ολοκληρώθηκε, όπως είπαμε, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ο Ηράκλης έκανε ένα μεγάλο διπλό απέναντι στον Αστέρα Άκτορ. Τρίτη ήταν σε ισάριθμα παιχνίδια για τους Αρκάδες. Πρέπει να γυρίσουμε το διακόπτη, αν πρόλαβα να δω εντάχει. Έτσι έκλεισε τις δηλώσεις του ο κύριος Αντωνόπουλος μιλώντας στην κάμερα της Νόβα. Αντώνης Χρονάκης στην παρέα μας περιέγραψε το παιχνίδι για λογαριασμό των Big Wings Sport FM, να μας κάνει μια σύνοψη και του ένα. Τι είδε, τι άκουσε στη συνέντευξη τύπου
1: και μήπως υπάρχει θέμα
0: και όλα τα σχετικά. Γεια σας.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Γεια σας, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα. Εδώ στην Τρίπολη δεν είναι και πάρα πολύ καλή εβδομάδα.
0: Ναι.
2: Όπως μπήκε ο Αστέρας.
0: Γενικά δεν έχει, δεν είναι καλή, δεν έχει ξεκινήσει καλά η σεζόν, θα πω εγώ.
2: Καθόλου
0: δεν είναι
2: καλά.
0: Θέμα εβδομάδας.
2: Για να το περιγράψω λίγο πιο γλαφυρά το όλο σκηνικό,
0: ναι.
2: Έχουμε ανοίξει την ντουλάπα με τα φαντάσματα της περσινής χρονιάς. Και ξανακάνουν την εμφάνισή τους με το καλημέρα στον ποτάσμα.
1: Παρά τη φοβερή ενίσχυση του Αστέρα, έτσι.
2: Ακριβώς. Μεγάλη ενίσχυση, φοβερή ενίσχυση και όχι μόνο σε επίπεδο παικτών, αλλά και σε διοικητικό επίπεδο όπως είχαμε δει όλο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ανταυτού η εικόνα που βγαίνει στον αγωνιστικό χώρο από την ομάδα κινείται σε μέτρια έως πολύ χαμηλού επίπεδου με βάση τα δεδομένα επίπεδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Αστέρας για ένα ακόμα παιχνίδι. Το παιχνίδι του Ολυμπιακού είναι μια άλλη κατάσταση. Είναι ντέρμπι, είναι μεγάλος αντίπαλος Ολυμπιακός. Ντέρμπι. Οκ, είναι μεγάλος, το παίρνω πίσω.
0: Ναι.
2: Είναι μεγάλος αντίπαλος Ολυμπιακός. Έχει μια άλλη προσέγγιση και μια άλλη φιλοσοφία.
0: Δεν έχει το πρέπει αυτό το παιχνίδι.
2: Ακριβώς.
0: Τα υπόλοιπα.
2: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά δεν έχει το πρέπει. Ωστόσο και κοντά στον Ηρακλή και με αφορμή τι είδαμε στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος στο Αγρίνιο, ο Αστέρας κινείται σε χαμηλά επίπεδα απόδοση. Στο Αγρίνιο μάλιστα είχε και ευκαιρίες, τις οποίες δεν τους μετουσίωσε σε γκολ.
0: Ναι.
2: Εδώ αφήνω έναν αστερίσκο, διότι παρατηρείται πολύ σοβαρό πρόβλημα στο σκοράρισμα. Να υπενθυμίσω, 4 επίσημα παιχνίδια έχει δώσει ο Αστέρας, συμπεριλαμβανομένου και του κυπέλλου Ελλάδος, με τον Λεβαδιακό, και γράφει ζερό στην επίθεση, στην παραγωγικότητά του. Δεν έχει καταφέρει ακόμα, μάλλον έχει πετύχει ένα γκολ. Με συγχωρείτε, ένα γκολ συνήθως από
0: το
2: Αγρίνιο. Ουσιαστικά η επίθεσή του δεν μπορεί να δημιουργήσει και να βγάλει ευκαιρίες ο Ασέας, και το είδαμε και σήμερα κόντρα σε μια καλά οργανωμένη άμυνα. Υπάρχει βεβαίως η δικαιολογία ότι, ξέρεις κάτι, είμαστε καινούργια ομάδα, γιατί γίνανε πολλές μεταγραφές. Είναι φυσιολογικό. Ναι, είναι καινούργια ομάδα ο Αστέρας, γίνανε πολλές μεταγραφές και χρειάζεται ο απαιτούμενος χρόνος για να γίνουν πιο διακριτοί, αν θέλετε, οι ρόλοι, και βεβαίως να έρθει και η απαιτούμενη χημεία. Παρ' όλα αυτά όμως και ο Ηρακλής μια ομάδα είναι.
0: Ναι.
2: Και σήμερα ο Ηρακλής κάτι έδειξε. Έδειξε ότι έχει έναν προσανατολισμό, ότι έχει έναν ποδοσφαιρικό μπούσουλα, τον οποίο τον ακολούθησε και τον βγήκε στο τέλος, φτάνοντας σε μια, κατά την άποψή μου, έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, και σε μια εύκολη νίκη. Γιατί ο Ηρακλής έλεγχε την κατάσταση, η πίεση του Αστέρα σε κάποια διαστήματα του αγώνα δεν είχε αποτέλεσμα, και αν εξαιρέσουν δύο μεγάλες ευκαιρίες, μια κεφαλιά του Ρικαρντίνιο στο 300 λεπτό και άλλη μια ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο, ο Αστέρας από εκεί και πέρα δεν είχε κάτι να δείξει, να βγάλει, κυρίως ό,τι είχε να κάνει με τη δημιουργικότητά του. Στην ερώτηση που έκανα στον Γιώργο Αντωνόπουλο παρατηρείται και το εξής φαινόμενο. Στα τρία παιχνίδια πρωταθλήματος, στην πρώτη επίσκεψη που κάνει η αντίπαλη ομάδα στα καρέ του Αστέρα πετυχαίνει γκολ. Συνέβη στο Αγρίνιο, συνέβη με τον Ολυμπιακό, συνέβη και σήμερα στο 7ο λεπτό από τον Ηρακλή. Η απάντηση που έλαβα από τον κύριο Αντωνόπουλο είναι ότι όντως έχει παρατηρηθεί αυτό. Έχει να κάνει με έλλειψη επικοινωνίας σε κάποιες περιπτώσεις των αμυντικών, μιας και όλη η τετράδα είναι της άμυνας του Αστέρα είναι καινούρια, και ότι ευελπιστεί ο Γιώργος Αντωνόπουλος ότι αυτό με την πάροδο των παιχνιδιών θα αρχίσει να αλλάζει και να κουμπώνει περισσότερο ο αμυντικός προσανατολισμός του Αστέρα. Θα σας δώσω και την είδηση. Μετά το τέλος του αγώνα υπήρχε και μια μίνι σύσκεψη διοικητικών στελεχών του Αστέρα. Το τι έχει υποθεί πίσω από τις κλειστές πόρτες δεν το γνωρίζουμε. Ωστόσο, υψηλά ιστάμενα πρόσωπα της αρκαδικής ΠΑΕ κλείστηκαν σε ένα γραφείο και εκεί έγινε μια πολύ μεγάλη, τουλάχιστον για μισή ώρα με 45 λεπτά, έμειναν μέσα για να μιλήσουν, για να κουβεντιάσουν. Δεν θέλω να αφήσω υπονοούμενα για κάτι για τον Γιώργο Αντωνόπουλο, αλλά καταγράφεται ως σημείο και αυτό που σας προανέφερα με τη μήνυ σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε από υψηλά ιστάμενα πρόσωπα του Αστέρα. Ακολουθεί, φίλες και φίλοι ακροατές, αγαπητοί συνάδελφοι, και πολύ δύσκολο πρόγραμμα για τον Αστέρα. Μην ξεχνάμε, υπάρχει το παιχνίδι με τον Άρη για το κύπελο. Υπάρχει, έρχεται η ΑΕΚ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Και εδώ υπάρχει ο κίνδυνος ο Αστέρας να πάμε όχι απλά στην διακοπή, να πάμε σε 0-5-0 στα 6. Και καταλαβαίνουμε ότι αυτό φέρνει και ένα ψυχολογικό μπουστάρισμα ακόμα περισσότερο για την ομάδα. Σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της πνευματικής συγκέντρωσης των παικτών και της πίεσης που πλέον που πιθανό να μπει το επόμενο διάστημα.
0: Μάλιστα. Τα κρατάμε.
1: Και βλέπουμε.
0: Και προχωράμε.
2: Ας ελπίσουμε να αλλάξει η εικόνα. Δυστυχώς δεν έχει γίνει, όπως και εσείς πολύ καλά είπατε, δεν έχει γίνει καλό ξεκίνημα από την ομάδα μας. Ωστόσο υπάρχει αισιοδοξία ότι μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Υλικό υπάρχει, παίχτες υπάρχουν και ο Αστέρας καλείται να προχωρήσει με διαφορετικό πρόσημο, με περισσότερη δουλειά και βεβαίως με διαφορετικούς ποδοσφαιρικούς ρόλους, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, εντός αγωνιστικού χώρου.
0: Κάνε και ένα σύντομο σχόλιο για Ηρακλή.
2: Πολύ καλή ομάδα.
1: Καλώς,
2: ξέρω, ό,τι είδα, είχα δει για λίγο το παιχνίδι με τον Βόλο. Είδα έναν βελτιωμένο Ηρακλή σε σχέση με το παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής. Σήμερα στην Τρίπολη είδα μια καλή ομάδα. Μια ομάδα η οποία ξέρει τι ζητάει στον αγωνιστικό χώρο. Μια ομάδα η οποία αμήνεται σωστά. Με τρεις εξαιρετικούς κεντρικούς αμυντικούς. Η τριάδα σήμερα στο κέντρο της άμυνας του Ηρακλή ήταν αψεγάδιαστη. Και σε αυτό θέλω να πω, ο κορυφαίος MVP κατά την άποψή μου, ο Πίνια του Ηρακλή, έκανε σπουδαίο παιχνίδι. Μια ομάδα η οποία έχει ταχύτητα κυρίως στις πλευρές της. Υπάρχουν παίχτες οι οποίοι μπορούν να δημιουργήσουν ρήγματα και νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον ο Ηρακλής και με αφορμή και τη σημερινή την νίκη, είναι σαν να κάνει το ένα μετά το άλλο βήμα. Ήρθε η ΙΤΑ, την πρώτη αγωνιστική, ισοπαλία στο Βόλο και βεβαίως τώρα μετουσιώθηκε αυτό με μια νίκη εδώ στην Τρίπολη. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον και έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης ακόμα ο Ηρακλής. Σε προσωπικό επίπεδο εμένα μου άρεσε. Μου άρεσε γιατί η τακτική του προσέγγιση ήταν εναρμονισμένη ανάλογα πάνω στα χαρακτηριστικά των παικτών που υπήρχαν στην δεκάδα.
0: Ωραία. Αντώνη, ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ.
0: Καλό βράδυ και σε σένα. Ακούσαμε τον Αντώνη Χρονάκη που περιέγραψε το παιχνίδι. Ο Ηρακλής, ο οποίος πήρε την πρώτη φετινή νίκη του με τα τέρματα του Μπαρσένας από το στο 8 λεπτό και το πέναλτι του Λόπες στο 73. Βλέπω εδώ κάποιες δηλώσεις που έκανε ο τερματοφύλακας του Γυραιού, ο Γιώργος Αθανασιάδης. Μιλώντας στην Νόβα, αναφέρθηκε στην κίνηση να κοιτάξει στην κερκίδα πριν την εκτέλεση του πέναλτι που είχε κερδίσει στην ομάδα του. Και λέει, ήταν ο μπαμπάς μου στην κερκίδα, με το πέναλτι κλειδώναμε το τρίποντο, ήταν σαν να περνάει η ζωή μου από μπροστά. Απλά αυτός μέτρεχε 12 χρόνια για το σήμα που φοράω στη φανέλα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, την νίκη την αφιερώνω στον μπαμπά και στο γιο μου. Όσον αφορά το παιχνίδι, βρήκαμε χώρου στην αντεπίδεση. Ήμασταν μαζεμένοι, ξέραμε τι θέλαμε. Είμαστε καινούργια ομάδα, 35 παίκτες νέοι. Όσο πιο ψηλά μπορούμε να φτάσουμε. Ήταν η δήλωση του τερματοφύλακα του Γυραιού, ο οποίος ουσιαστικά ξεκίνησε την καριέρα του από τον Εθνικό Σοπού, διάβασα. Και από εκεί πήγε στις Ακαδημίες του Ηρακλή. Προφανώς τα 12 χρόνια.
1: Τρομερό.
0: Ωραία, συγκινητική δήλωση.
1: Πάμε και εμείς να συνδέσουμε με το τελευταίο θέμα της εκπομπής σήμερα.
0: Πριν πάμε εκεί, απλά να πω ότι της τελευταίας στιγμής από το δελτίο τύπου της προπόνησης του ΠΑΟΚ. Πρώτη προπόνηση για Ντιέγο Κώστα. Θεραπεία με Ιτέλους Έχαζη Διάκος Αρής ατομικό Ντεσπότοφ. Και αύριο, όπως γνωρίζουμε, θα κάνει τη μαγνητική ο Γιαννούλης προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς από τον τραυματισμό του στο Ολυμπιακό στάδιο και το διάστημα της απουσίας του. Αύριο ρεπό για τους παίκτες του Κεφάλου του Βορρά, Τετάρτη επιστροφή στις προπονήσεις.
1: Κάλιαρη Λάτσιο 1-0 τελικό. Έχει αρχίσει το Ουντινέζ Λάτσιο στο 0-0 στο πρώτο λεπτό, ενώ στο 86 λεπτό Χετάφε Θέλτα είναι 1-1 και οι γηπέδουχοι αγωνίζονται με 10 παίκτες. Λέω τα αποτελέσματα στα ξένα πρωταθλήματα γιατί θα τελειώσουμε με Champions League. Και Στέφανο Χωριανόπουλο για να δούμε τι θα δούμε αύριο.
0: Μας κάνει σοφότερο.
1: Τι θα δούμε αύριο.
0: Αύριο.
3: Χαίρετε.
1: Εντώνει το σεντόνι και τα κλασικά της. Τα ωραία κλισέ.
0: Αύριο.
3: Χαίρετε.
1: Εντώνει το σεντόνι και τα κλασικά της. Τα ωραία κλισέ.

0: οι 8 πρώτοι απευθείας στους 16, από τις θέσεις 9 έως 24 οι ομάδες παίζουν διπλούς knockout αγώνες, τα λεγόμενα play-offs, για να βγουν τα άλλα 8 εισιτήρια, και όσοι τερματίσουν από την 25η θέση και κάτω αποκλείονται οριστικά από την Ευρώπη. Δεν έχουμε αυτόν τον υποβασμό σε μικρότερη κατηγορία, δηλαδή στο Europa League. Λοιπόν, την πρώτη χρονιά η 24η ομάδα ήταν η Club Brugge, η οποία είχε 11 βαθμούς και διαφορά τερμάτων πλην 4. Αυτή ήταν η τελευταία ομάδα που πέρασε την πρώτη χρονιά που καθιερώθηκε η League Phase, αφήνοντας έξω την Dynamo Zagreb που είχε επίσης 11 βαθμούς, αλλά αρκετά χειρότερη διαφορά τερμάτων, πλην 7.
1: Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, η Dynamo είχε πληρώσει μια βαριά ήττα στο Μόναχο.
0: Ακριβώς. Είχε φάει 9 γκολ στην πρεμιέρα, ναι, από την Bayern, ακριβώς όπως...
1: Ουσιαστικά πλήρωσε αυτό.
0: Ακριβώς. Στη League Phase, λοιπόν, την περσινή, που αγωνίστηκε και ο Ολυμπιακός και προκλήθηκε στα πλήρως, η 24η θέση που έδινε το τελευταίο εισιτήριο για τα play-offs κρίθηκε στους 9 βαθμούς, πλην 2 βαθμούς. Mm-hmm. Συγκεκριμένα η Μπενφίκα τερμάτισε 24η με 9 βαθμούς και διαφορά τερμάτων πλην 2. Άφησε έξω τη Μαρσέη, άφησε έξω την Μπάφο και την Union Saint-Gilloise που επίσης είχαν 9 βαθμούς, αλλά χειρότερη διαφορά γκολ. Οπότε βλέπουμε ότι κατά πάσα πιθανότητα, για να είσαι ασφαλής για να περάσεις, οι βαθμοί θα είναι εκεί 10, 11, δηλαδή περίπου 3 νίκες και 1-2 ισοπαλίες στα 8 μάτς.
1: Αυτό εξαρτάται το πόσο ουσιαστικά, πόσες ισοπαλίες θα έχει ή θα υπάρξουν στη League Phase, πόσο θα σπάσουν, να το πω έτσι, οι βαθμοί.
0: Mm-hmm. Ακριβώς, ακριβώς, και παίζει και πολύ μεγάλο ρόλο η διαφορά τερμάτων, δηλαδή καλύτερα να χάσεις 3-0 παρά 5-0, αυτό μπορεί να το πληρώσει και στο τέλος. Και αντίστοιχα για τις ομάδες που κυνηγούν την πρωτιά, την οχτάδα, κάτι αντίστοιχο σημαίνει. Λοιπόν, τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι η καλύτερη διαφορά τερμάτων σε όλα τα παιχνίδια, όπως είπαμε. Μετά πάει η καλύτερη επίθεση αν δύο ομάδες έχουν την ίδια διαφορά τερμάτων. Και τρίτο κριτήριο είναι η καλύτερη εκτός έδρας επίθεση. Αύριο έχουμε 6 ματς, όπως είπαμε, Club Brugge, Aston Villa, AEK, Las Clint, είναι τα δύο ματς τα οποία ανοίγουν το πρόγραμμα του Champions League.
1: Είναι τα βράδυ σε αυτά, τα 8 παρατέταρτο.
0: Είναι τα 8 παρατέταρτο, ακριβώς. Ακριβώς. Μετά έχουμε Real Inter, Dortmund Villarreal, Porto, Manchester City και Lille Real Betis. Σίγουρα το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι της βραδιάς είναι το Real Madrid της Inter. Mm-hmm. Για τους μη Έλληνες, εντάξει, για τους Έλληνες έχουμε και την ΑΕΚ. Στη Madrid, λοιπόν, η Real έχει αποκτήσει και τον Dumfries, τον θυμίζω, θα παίξει τώρα στην παλιά του ομάδα, ενώ ένα πολύ σημαντικό ορόσημο κυνηγάει ο Mbappé. Τώρα το διάβασα αυτό, είναι όποιος θέλει να ψάξει παραπάνω στοιχεία, έχει αναλυτικά στο site του Champions League πολύ ωραία και ενδιαφέροντα στατιστικά. Αν σκοράρει αύριο, θα ανέβει στην 5η θέση τον κορυφαίο σκόρερ στην ιστορία του Champions League. Mm-hmm, είναι μόλις 28.
1: Ναι.
0: Έχει, δηλαδή, μπορεί να το πούμε να αναβαίνει πολύ παραπάνω.
1: Απλά το θέμα είναι να μείνει στην Ευρώπη.
0: Ναι, εντάξει, νομίζω ότι θα μείνει. Δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα να φύγει. Εννοείς να πάει Αραβία, φαντάζομαι.
1: Ναι, εντάξει, δεν λέω να φάει του χρόνου, αλλά ναι.
0: Ναι.
1: Είναι ένας προορισμός πλέον για αυτός.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, η ΑΕΚ ξεκινάει 8 παρατέταρτο, υποδέχεται τη ΛΑΣΚ. Είναι η έκτη παρουσία της Ένωσης σε όμιλο η League Phase του Champions League. Αλλά η πρώτη από τη σεζόν 18-19, τότε ήταν εφιαλτική η παρουσία της, τερμάτισε με 0 βαθμούς. Απέναντι υπάρχει η ΛΑΣΚ, η οποία κάνει τον ντεμπούτο της στη League Phase.
1: Στα κομπούτα.
0: Ναι, και έρχονται με φόρα, εννοείται. Κατέκτησαν το πρωτάθλημα, κατέκτησαν το κύπελο, θα πήραν όλες την Αυστρία. Απέκλεισαν τη Celtic με 5-1 στον επαναληπτικό και έρχονται με φόρα στην Αθήνα.
1: Ναι, γενικά έχει, πέρα από τα περσινά, ρε παιδί μου, έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά για τη φετινή σεζόν. Δηλαδή και αυτή και, και προφανώς η πρόκριση επί τη Celtic που είναι μυθική. Επίσης έχει 5 στα 5 στο πρωτάθλημα και νομίζω το Σάββατο με μια αεραστεχνική έριξε μια εξάρα.
0: 6 γκολ ακριβώς.
1: Και έρχεται με φορά. Οκ, είναι, θα έλεγα ότι ο πιο, επειδή αναφέρεσαι τώρα σε αυτό το παιχνίδι, ο πιο βατός, ας το πούμε έτσι, αντίπαλος για την ΑΕΚ, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να την υποτιμήσει.
0: Ακριβώς, όπως τα λες, είναι. Έχουμε τον Dortmund Villarreal. Είχαν αγωνιστεί και πέρυσι μεταξύ τους. Η Dortmund είχε ρίξει 4 στη Villarreal. Θα δούμε βασικό Καρέτσα, ο διεθνής βίδυτο. Ο Γκίρας είχε πολύ καλή φόρμα.

0: η Βιγιαρεάλ ψάχνει λίγο τα πατήματά της μετά την αποχώρηση του Μαρθελίνο. Αλλά εντάξει, προμείνεται ένα ωραίο μάτς. Ένα στατιστικό που μου έκανε εντύπωση είναι της Πόρτο. Όσο και αν δεν το... μου ακούγεται με ένα λίγο παράξενο ως λίγο νεότερος, αλλά αυτή θα είναι η 28η παρουσία της σε όμιλο λήξης του Champions League. Ναι. 28η παρουσία της. Δηλαδή μιλάμε ότι βγαίνει σχεδόν κάθε χρόνο. Μιλάμε για Champions
1: League. Πολύ συνεπής.
0: Ναι. Είναι συνέχεια σε όμιλο λήξης Champions League. Μάλιστα έχει μία από τις πιο δυνατές έδρες στο Champions League. Έχει μόλις μία ήττα τα τελευταία 14 ευρωπαϊκά της παιχνίδια. Εντάξει, Manchester City με το Μαρέσκα στον πάγκο. Ναι, αρχή έχει κάνει πολύ δυνατό ξεκίνημα. Ναι,
2: αλλαγή σελίδας.
0: Ακριβώς. Ανάλογο ξεκίνημα δεν έχει κάνει η Aston Villa στο πρωτάθλημα. Η Aston Villa έχει χάσει πάρα πολλούς βασικούς της παίκτες. Τους έχει αναπληρώσει, αλλά ακόμα δεν έχουν βρει χημεία. Παίζει στην Breeze, η οποία έχασε τον Τζόλι το καλοκαίρι. Οι ομάδες αντίθεταν τρεις φορές πέρυσι στο Champions League. Η Breeze κέρδισε 1-0 στη League Face, αλλά στα Playoff η Villa την κέρδισε δύο φορές και το είδε το εισιτήριο για τους 16. Έχουμε και το μάτι της Lille με τη Real Betis, ίσως το πιο αδιάφορο στα μάτια μου τουλάχιστον μάτι από αυτά που είπαμε. Πολύ καλή παράδοση έχουν οι Γάλλοι, η Lille τουλάχιστον κόντρα στους Ισπανούς. Η Betis επιστρέφει στη διοργάνωση. Ένα ζευγάρι με αρκετό ενδιαφέρον είναι αυτό. Πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα μάτς της εβδομάδας. Την Τετάρτη έχουμε Μπαρτσελόνα Φέγενορντ, το 8 παρατέταρτο, και την ίδια ώρα Στουτγκάρτ με την Βίκινγκ, για αυτή στα Χτωπούτσα. Και στις 10 έχουμε 4 μάτς, Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτης, Παρί Σλόβαν Μπρατισλάβας, Νάπολι Άρσεναλ και Sporting Λισαβόνας Γάλατα Σαράι. Και την Πέμπτη έχουμε Φενέρμπαχτσε Ρώμα και Αϊτχόφεν Σαχτάρ Ντόνετς στις 8 παρατέταρτο. Και η πρώτη αγωνιστική του Champions League κλείνει με 4 αναμετρήσεις. Κόμο Λιψία, Μπάγερν Μπόντογκλιν, Manchester United Σαμπάχ και Σλάβια Πράγας με τη Λάνς. Αυτά τα 4 μάτια είναι στις 10.
2: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε Στέφανε.
1: Ευχαριστούμε φίλε.
0: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Στέφανο Χωριανόπουλο.
1: Και επειδή είμαστε newsroom,
2: έτσι,
1: θα κλείσουμε με είδηση.
2: Ναι. Πες την.
1: Όπως μεταφέρει ο Κώστας Νικολακόπουλος στο sportfm.gr, η μαγνητική του πυρόλα έχει δείξει ελαφρά θλάση. Χάνει το παιχνίδι φυσικά του Σαββάτου με τον Όφη, αλλά έχει πολλές έχει πολλές πιθανότητες να προλάβει την αναμέτρηση με την Γιαγκελόνια στο Καραϊσκάκη στη Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, θυμίζω έτσι.
2: Ναι, πρεμιέρα Europa League. Μάλιστα, αυτό.
1: Μια χαρά.
2: Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνεται το πρώτο newsroom της εβδομάδας. Ναι, με Νίκο Ζέρβα και Τάσο Νικολόπουλο στα δύο μικρόφωνα, Στέφανο Παλαιότολο και Κυριάκο Σταθερόπουλο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, Κωνσταντίνα Πανότσου και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής. Μένετε συντονισμένοι, έρχεται το Fight Club. Εμείς θα τα πούμε αύριο, όχι με κανονική ροή newsroom, όχι όπως λέει ο Μαρθιανός Αχλαμάρας. Λοιπόν, καθώς ναι, στις 8 παρατέταρτο είναι η σέντρα της αναμέτρησης της ΑΕΚ με την ΛΑΣΚ στην All Green Arena, πρεμιέρα της Ένωσης στο Champions League. Αυτά, να είστε καλά.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
4: Sport FM Patras 96,3.
5: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Α, τι έπαθε.
1: Έτσι, έκανα ξεφύσιμο.
2: Ερωτικά ξεκινάς την εβδομάδα.
0: Ναι, πολύ.
1: Δεν ήταν. Δεν ήταν κυμπάρι white το ξεφύσιμο.
0: Ένα όπω το εκλάβει τώρα.
1: Δεν ήταν.
0: Ανοίγει το μικρόφωνο και σαν που ήξερα να κάνει. Δεν είναι και το ξεφύσιμο τη τουαλέτα. Θέλω να πω, δεν ήταν το μπρουτάλι ξεφύσιμο.
1: Ποιο είναι το ξεφύσιμο τη τουαλέτα.
0: Ξαλαφρώματο. Δεν ήταν τέτοιο. Να σε ακούσει αυτό το. Αχ, Παναγία. Δεν ήταν αυτό.
1: Η αλήθεια ήταν, θα σου πω τι ήταν στην πραγματικότητα. Ήταν στενάχωρα, από στενάχωρη θύμηση. Από στενάχωρη θύμηση. Σήμερα επίδοση του σεισμού της Πάρνηθας.
0: Α, οκ.
1: Ναι.
2: Ήμουνα στον Εύωκο. Πήρε η μάνα μου να με ξυπνήσει.
1: Σκοτώθηκε αδερφός φίλου μου στη Ρικομέξη εκείνη τη μέρα. Ήταν ένας από αυτούς στη Ρικομέξη. Και είναι εξής, αυτή την πάντα μου χτυπάει, ρε παιδί μου, πολύ.
0: Βέβαια. Εννοείται.
1: Πολύ άσχημα. Πάρα πολύ άσχημα. Εγώ δεν μπορώ να πω που ήμουν εκείνη τη μέρα και ώρα.
2: Α.
1: Δεν μπορώ να το αποκαλύψω.
2: Είναι αντάλ.
1: Όχι. Όχι, δεν έχει καμία σχέση με αυτό.
0: Η εισαγωγή είναι αυτή, δεν μπορώ να αποκαλύψω που ήμουν μέρα και ώρα.
1: Άμα στο πω εκτός αέρα θα με δικαιολογήσεις εντός αέρα.
0: Δεν έχω το μικρόφωνο, σας παρακαλώ.

0: Δεν μπορώ να το πει. Δεν μπορώ να το πει. Δεν είναι κίνκι, δεν μπορώ να το πει.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να το πει. Εντάξει. Θα κάνω, δεν μπορώ να το πει.
1: Εντάξει. Αλλά ήταν μια μέρα, εντάξει τώρα, η μεγαλύτερη. Και όσοι τη ζήσαμε, όχι απλά τη θυμόμαστε, ήταν... Είναι πραγματικά ένα από αυτές τις δυσάρεστες στιγμές που θυμάσαι ακριβώς που ήσουν και τι έκανες. Και πάρα πολύ σοκαριστικό. Για μένα μερικές μέρες μετά πέρναγα, ήταν λίγο μετά, ήταν στο δρόμο από τη Νέα Φιλαδέλφια προς τον Κόκκινο Μήλο, αν δεν έχεις πάει ποτέ αυτή τη διαδρομή.
0: Αυτή η πολυκατοικία που έχει διαλυθεί το μπροστινό της, που έχουν βγει τα σπλάχνα της έξω.
1: Ήταν μια που είχε κοπεί, σαν να είχε κοπεί στα δύο.
0: Και είχε ξεκολλήσει το μπροστινό μέρος από όλα τα διαμερίσματα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έβλεπες το μέσα.
1: Ναι, αυτό.
0: Είναι γνωστή πολυκατοικία αυτή.
1: Δηλαδή. Δεν ξέρω αν είναι γνωστή πολυκατοικία.
0: Είναι γνωστή, εννοώ, είναι ένα πράγμα που το έβλεπες και ήταν ένα σοκαριστικό.
1: Τρομερό, ρε. Τρομερό, τρομερό. Τρομερό. Δεν ξέρω, παιδιά, μιλείτε για τα social και τον Ελκαμπή. Τα λέει ο κύριος Κώστας Χριστοβράδη. Θα πει και ο κύριος Κώστας Χριστοβράδη τώρα που τα λέτε. Τι θέλετε να επιβεβαιώσουμε. Ακούστηκε στην τηλεόραση λέξη κατοψυχιά από το στόμα του κύριου Κώστα. Πολύ καλά ακούστηκε. Πολύ καλώς ακούστηκε, γιατί αυτό είναι. Είναι σκατοψυχιά. Αλλά τώρα τι να κάσουμε να συζητήσουμε. Που μερικοί πυροβολημένοι συμπολίτες μας μπαίνουν επί τούτου, γιατί μόνο επί τούτου μπορείς να μπεις, κάτω από ένα post, ας πούμε, στο Facebook ή σε κάποιο site ενός τόσο σοβαρό τραυματισμένου ανθρώπου και κάνουν ή χαχάρι action ή γράφουν ηλικιωτές. Αυτή δεν είναι απλά του γιατρού, αυτή είναι ειδικού γιατρού. Αυτή πάνε για το εξωτερικό.
0: Και τα έχουμε ξαναδεί. Το θέμα είναι αυτό, ότι η κοινωνία μας πια είναι αυτό που λέμε, είναι broken. Είναι σπασμένη, τελείως, είναι ρημαγμένη.
1: Ρημαγμένη.
0: Δηλαδή το θυμάμαι είναι και από τον τραυματισμό του Λεσόρ, που είναι μια αντίστοιχη περίπτωση ενός ανθρώπου που σπάσε το πόδι του εν ώρα αγώνα. Τις χειδαιότητες που διαβάζαμε από διάφορους συνανθρώπους μας κάτω. Σκεφτόμουν το εξής. Μετά τον τραυματισμό και αφού πήρα χαμπάρι ότι κάποιοι άνθρωποι κάναν πλάκα με αυτό, λέω το εξής. Έστω ότι πηγαίνεις στον δρόμο και βλέπεις έναν άνθρωπο, έναν ναυάτη μηχανής, να πέφτει και να σπάει το πόδι του. Yeah. Μπροστά στα μάτια σου. Ωραία. Σπάει το πόδι του. Υπάρχει ποτέ περίπτωση εκείνη τη στιγμή να σκεφτείς οτιδήποτε άλλο πέρα από το πώς μπορείς να βοηθήσεις, να έχεις την εικόνα στο μυαλό σου, μπορεί να την έχεις για εβδομάδες αυτού του ανθρώπου και να τη βλέπεις στον ύπνο σου. Υπάρχει ποτέ περίπτωση να σκεφτείς κάτι αρνητικό για έναν άνθρωπο αυτής μπροστά σου να σπάει το πόδι του? Όχι, λέω εγώ.
1: Το 99,9%
0: των ανθρώπων, όχι. Τώρα αν υπάρχουν και άρρωστοι άνθρωποι. Πώς μπορείς λοιπόν για έναν άνθρωπο που απλά τυχαίνει να παίζει σε μια άλλη ομάδα από αυτή που υποστηρίζεις και σπάει το πόδι του και το βλέπεις μπροστά σου? Δηλαδή η εικόνα υπάρχει στο τηλεοπτικό πλάνο. Δεν είναι κάτι το διάβασες, το είδες. Και να μπαίνεις να ειρωνεύεσαι ή να κοροϊδεύεις αυτή την εικόνα. Τον άλλο στον δρόμο σίγουρα θα τον λυπόσουν, θα τον συμπονούσες. Θα έπαιρνες το 166. Αν μπορούσε να βοηθήσει κάτι, θα πηγαίνεις πάνω να το πεις: άνθρωπε, είσαι καλά. Ανθρώπινα. Τον άλλον, επειδή τυχαίνει και πέσει μια άλλη ομάδα, ο Λεσόρο, Ελκαμπή, οποιοδήποτε. Πώς μπορείς να έχεις αρνητικά συναισθήματα, να κάνεις χαβαλέ με τον πόνο του αλλού?
1: Τίποτα, ρε. Εδώ υπάρχει συγκεκριμένη ψυχοπαθολογία. Υπάρχει συγκεκριμένη ψυχοπαθολογία. Ναι. Αλλά ούτε καν ψυχολογία. Μόνο ψυχίατροι. Δεν το αφήσουν αυτό το πράγμα. Είναι ψυχοπαθολογία. Και πώς να πω. Βαθέως επίπεδο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αλλά υπάρχει, ξέρετε, υπάρχει και επιβεβαιώνεται κιόλας, όχι υπάρχει. Ναι. Υπάρχει και επιβεβαιώνεται δυστυχώς αυτά τα δυσάρεστα συμβάντα. Θα μου πείτε, γιατί αυτή τη στιγμή υπερτονίζεται αυτή την συχνότατη μειοψηφία? Και η απάντηση είναι, διότι πρόκειται για θέμα που δεν θα έπρεπε να υπάρχει, ναι, ούτε η συχνότατη μειοψηφία.
0: Επειδή ένα σχεδίο. Ναι. Ένα σχεδίο, λες, ένα σχεδίο βλαμμένοι, εντάξει, πάμε παρακάτω. Είναι περισσότεροι.
1: Ναι, είναι περισσότεροι.
0: Και ούτε μπορώ αυτό να το πράγμα να το ντύσεις όπως έχουν επιχειρήσει να κάνουν κάποιοι με την ατάκα. Έλα μωρέ, μια πλάκα κάνω. Mm-hmm. Δεν κάνεις πλάκα με τον πόνο του αλλού. Πώς να γίνει τώρα? Δεν είναι αστείο. Υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν σηκώνουν πλάκα. Πώς να γίνει τώρα δηλαδή? Ο άλλος που κλαίει γιατί έχει σπάσει το πόδι του, ας πούμε, και οι υπόλοιποι γύρω που δεν μπορεί να κοιτάξουν, δεν έχει τίποτα τώρα. Δεν μπορεί να κάνεις πλάκα με ένα πράγμα το οποίο είναι τόσο στενάχωρο.
1: Yeah.
0: Για έναν άνθρωπο. Ας ξεχάσουμε πού είναι αυτός ο άνθρωπος. Είναι ένας άνθρωπος. Όπως είναι οποιοδήποτε άνθρωπος. Πάση περιπτώσει. Και πολλά είπαμε για αυτούς τους ανθρώπους και πάμε παρακάτω.
1: Ναι. Εθισμένοι ποζεράδες, ενδεχομένως. Εντάξει. Εντάξει. Γιατί δεν σου απαντάει σε ένα φίλο μου, αν υπάρχει έστω και μία πέσω να μην δηλωθεί ο Γιάννη του Στρίστα και να είναι κάποιος άλλος. Όποιος γουστάρει, ο Μεντιλίμπαρ θα είναι. Ναι, μπορεί να μην δηλωθεί ο Γιάννη και να δηλωθεί κάποιος άλλος. Μπορεί να δηλωθεί. Όχι, ο Πόποβιτς. Ο Ντάνι Γκαρθία.
0: Το χοντρένει τώρα.
1: Το χόντρενα.
0: Τώρα το χόντρενα.
1: Αλλά το σημαντικό είναι ότι.
0: Houston we have a problem.
1: Το σημαντικό είναι ότι θα δηλωθεί ο Γιάρεμτσουκ, αλλά δεν έχει σημασία τόσο αυτό που λέω. Σημασία έχει το γιατί θα δηλωθεί ο Γιάρεμτσουκ και όχι κάποιος άλλος. Μάλλον όχι. Γιατί θα δηλωθεί ο Γιάρεμτσουκ. Ερωτηματικό.
0: Γιατί θα φύγει ο Κλέιτον.
1: Είναι μια σωστή απάντηση, αλλά δεν είναι η απάντηση που ψάχνουμε. Κυριακό. Είναι σωστή η απάντησή σου.
0: Αν την ακούσατε, αν δεν την ακούσατε,
1: αν την ακούσατε, ναι, γιατί λέει ο Κυριάκος, διότι πλην του Γκονζάλες δεν υπάρχει άλλο center for. Κλασικό center for. Που μπορεί να δηλωθεί. Πολύ σωστά. Υπάρχει και ο Κλέιτον.
0: Ο οποίος
1: πιθανότατα θα πάει στην Τουρκία. Τώρα, ναι. Είναι σωστή και αυτή σου η απάντηση. Είναι ορθή, αλλά δεν είναι η απάντηση που ψάχνουμε παρόλα αυτά.
0: Σε ακούμε.
1: Αν διαβάζετε τα ρεπορτάζ.
0: Σε ακούμε.
1: Είναι σημαντικό, είναι και για αυτούς τους λόγους που είπατε. Ναι. Δηλαδή ο Γιάννητσουκ, αλλά θα...
0: Μην πεις βλακεία μόνο. Γιατί έχεις πάρει σοβαρό ύφος, μην πεις βλακεία. Έχεις πάρει ύφος περισπούδαστο, κανόνισε να πεις κάτι περισπούδαστο.
1: Εγώ θα πω κάτι περισπούδαστο όπως το μεταφέρει το ρεπορτάζ. Όχι εγώ, δεν είναι δικά μου λόγια. Είναι το ρεπορτάζ το μεταφέρει.
0: Ναι.
1: Διότι κατάλαβε τα λάθη του.
0: Μπορούμε να μιλήσουμε σοβαρά τώρα. Δεν θέλω να πω τώρα. Δεν θέλω να κουρντιστώ από τόσο νωρίς. Πάμε σοβαρά πράγματα τώρα. Δεν μπορώ. Βλακίες δεν μπορώ. Δεν μπορώ βλακίες.
1: Εντάξει ρε, τι να κάνω.
0: Δεν μπορώ.
1: Εντάξει. Δεν μπορώ. Ας γελάσουμε. Γελάμε λιγάκι.
0: Ωραία. Δεν
1: γελάμε.
0: Δεν γελάμε.
1: Το ρεπορτάζ, το ρεπορτάζ.
0: Θα πάει στην εκπομπή της Κούρκουλας, το συγγνώμη, και θα πάει να τραγουδάει ό,τι και αν πω ήταν λάθος. Εντάξει τώρα. Ας σοβαρευτούμε λίγο τώρα. Πάμε παρακάτω.
1: Το λες σαν αμφισβητήσεις
0: το
1: ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, το αμφισβητώ λοιπόν. Αφού μου το λες, θα το λέω κατά μου τρεις. Ναι, το αμφισβητώ.
2: Δώστε μου μια ευκαιρία ακόμη.
0: Εντάξει.
1: Κατά μου τρεις ρήμα μόνο με το ότομο τρεις, έτσι.
0: Με ό,τι θες. Κατά μου τρεις, κατά μου τρεις το αμφισβητώ. Κατά μου τρεις στον αέρα.
1: Όπως και να έχει, φίλες και φίλοι, και κάποιοι από εσάς μπορεί να αμφισβητήσετε, κάποιοι από εσάς μπορεί να πείτε όχι, ακούγεται πάρα πολύ λογικό αυτό που είπατε. Οπότε ο καθένας κρατάει την εκδοχή του και ο Ρωμάνο Γιάρεμτσουκ επιστρέφει αύριο έτσι στην αποστολή. Αυτός θα είναι, θα παίξει και ένα τεταρτάκι. Άμα είναι εξωγώ 2-0 το σκόρ και πάνω. Και σιγά σιγά θα δούμε τι έχει καταλάβει και τι είναι διατεθειμένος να προσφέρει. Το σίγουρο είναι...
0: Αν έχει σοφρονιστεί δηλαδή.
1: Αν έχει σοφρονιστεί, ακριβώς Κώστα. Ακριβώς Κώστα. Ακριβώς.
0: Ο σοφρόνιος ο Γιάρεμτσουκ.
1: Έτσι. Λοιπόν. Αν έχει σοφρονιστεί. Διότι κάτι ήξερε, ίσως, λέω εγώ, και δεν δέχτηκε να πάει στην ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ. Θα μου πεις, εδώ ήταν έτοιμος για Λιόν το παλικάρι, θα πάει στην ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ. Εντάξει. Καμιά φορά και εσύ μπορεί να ονειρεύεις, ας πούμε, ότι θα φας χαβιάρι, αλλά τελικά να έχει μόνο φάβα το μενού, ας πούμε, και να φας φάβα. Τυχαίνουν, συμβαίνουν αυτά. Θέλω να πω.
0: Εγώ την προτιμώ προσωπικά τη φάβα του χαβιάρι, αλλά πάμε παρακάτω.
1: Ναι, έφερα δύο παραδείγματα, καταλαβαίνεις το πνεύμα. Λοιπόν, δεν δέχτηκε να πάει στην ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ, η οποία τον επιθυμούσε διακαώς την απόκτησή του, από ό,τι μαθαίνουμε. Και λογικό είναι, γιατί θυμίζω στην ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ στο παιχνίδι που έδωσε προηγούμενο, τραυματίστηκε και οι δύο επιθετικοί της σοβαρά. Λοιπόν, δεν πήγε, στη Λιόν δεν έβγαλε άκρη να πάει, προφανώς. Γιατί παρότι η Λιόν πλήρωσε 1,5 εκατομμύριο ευρώ, άλλο και τούτο. Ο Ολυμπιακός έδωσε 2 για να τον πάρει. Τρομερό, ή 3. Ή 2 ή 3. Νομίζω 2 όμως. Λοιπόν, και η Λιόν πλήρωσε 1,5 εκατομμύριο για να τον πάρει για 6 μήνες. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι μεταξύ των ομάδων. Αλλά δεν έδωσε μετά τα χρήματα που ζητούσε ο Ολυμπιακός, που δεν γνωρίζουμε πόσα ήταν, για να τον αποκτήσει με κανονική μεταγραφή. Λοιπόν, αυτός απέρριψε την ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ παρόλα αυτά. Αλλά πού καταλήγουν όλα αυτά, φίλες και φίλοι? Γιατί συνέβησαν όλα αυτά για να πάει στην ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ ποιος τελικά?
0: Ποιος?
1: Ο Φραντζή Πιερό.
0: Α, ναι, σωστά.
1: Ο Φραντζή Πιερό.
0: Κοίτα, ιδανικά η ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ θα ήθελε να έχει Γιάρεμτσουκ και Πιερό. Ιδανικά. Αντικαταστήσει τους δύο δηλαδή που χτύπησαν με τους δύο αυτούς. Δεν μπόρεσε.
1: Αρρώστια.
0: Δεν μπόρεσε. Προς το παρόν δεν μπόρεσε.
1: Αρρώστια ρε, το σκέφτεσαι. Μιλάμε τώρα για δίδυμο ευρωπαϊκό.
0: Εντάξει.
1: Με Γιάρεμτσουκ και Πιερό μπροστά. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Το θέμα είναι να τα βρίσκουν, εγώ λέω, όλοι με όλους, να μην τσακωνόμαστε, να είμαστε μονιασμένοι και να είμαστε αγαπημένοι. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Δεν γίνεται.
1: Γιατί δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται. Βλέπεις πώς είμαστε. Είμαστε μονιασμένοι και αγαπημένοι. Δεν είμαστε.
1: Είμαστε μονιασμένοι. Θα σου πω.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός με την Ντουμπάι και το World Cup δεν ήταν τσακωμένοι πριν από λίγο καιρό.
0: Ήτανε.
1: Ήταν. Τώρα δεν είναι αγαπημένοι και μονιασμένοι.
0: Πολύ.
1: Είδες λοιπόν που γίνεται.
0: Έπεσε τον Παγιώκο. Έπεσε τον Παγιώκο.
1: Τώρα.
0: Γι' αυτό αγαπηθήκανε.
1: Βεβαίως.
0: Άμα τσακωθούμε κι εμείς και εσύ μου δώσεις τον Παγιώκο, θα είμαστε αγαπημένοι μετά.
1: Γιατί τώρα το λες.
0: Μα εμείς δεν τσακωνόμαστε, λέω για παράδειγμα.
1: Ναι, μα
0: δεν τσακωνόμαστε.
1: Εμείς για λεφτά.
0: Όχι. Μπα τσακωθούμε για οποιοδήποτε λόγο.
1: Ναι.
0: Δώσουν τον Παγιώκο μετά και θα ξεχάσω όλα.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Το Παγιώκο είναι σαν το κατάπλασμα.
1: Αλήθεια.
0: Μπαίνει από πάνω το Παγιώκο, μπαίνει, καλύπτει την πληγή και όλα περνάνε.
1: Ταυτοχρόνως βέβαια. Κάποιος θα διετύπωνε την εξής εύλογη απορία.
0: Να.
1: Η κυρία Ντουμπάι BC έκανε σαφές την περίοδο της έντασης της υψηλής ότι εμάς κύριοι η δεύτερη και τελική προσφορά μας προς τον Ολυμπιακό για τον κύριο Walkup ήταν 870.000 ευρώ.
0: Να.
1: Και δεν προτιθέμεθα να ανέβουμε σε καμία περίπτωση πάνω από αυτό το ποσό.
0: Για δεν βγαίνουμε. Δεν βγαίνουμε.
1: Δεν βγαίνουμε.
0: Δεν
1: βγαίνουμε.
0: Δεν είμαστε τίποτα λεφτά. Τι πετρέλαια έχουμε εδώ. Ναι, πετρέλαια. Ναι,
1: τώρα,
0: αφού ρωτάς.
1: Τώρα, πώς γίνεται 15-20 μέρες μετά τα 870 χιλιάρικα που ήταν ταβάνι να έχουν σχεδόν τριπλασιαστεί, αυτό είναι ένα θάμα του Χριστού, του Χριστού στην Κανά. Άρα. Πρέπει να έγινε τώρα αυτό. Κάποιος πονηρός μπορεί να σκεφτόταν άλλα πράγματα.
0: Δηλαδή.
1: Λέω.
0: Δηλαδή.
1: Εκ του πονηρού φυσικά.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή.
1: Δηλαδή κάποιος το έλεγε ότι, παιδιά, γιατί το λέτε, δεν είναι καθόλου περίεργο, αφού στο μεταξύ. Ο Ολυμπιακός πήγε την υπόθεση στην Ευρωλίγκα και η Ευρωλίγκα ξεκίνησε διοικητική διαδικασία εναντίον της Dubai BC για
0: παράνομη προσέγγιση παίκτη.
1: Για παράτυπη προσέγγιση παίκτη. Ναι. Οπότε κάποιος εκ του πονηρού και μόνο θα έλεγε ότι πάνω στη συζήτηση των ομάδων για να βρεθεί μια λύση θα είπαν ότι παιδιά δεν δίνεται κάτι παρά να μην προχωρήσει και η διαδικασία εκείνη και να δώσετε κι εσείς κάτι παραπάνω και να είμαστε όλοι ευτυχισμένοι.
0: Μπορεί να τσόταρε κάτι και ο Walkup.
1: Μπορεί.
0: Φύγει. Δηλαδή, ξέρω πόσα μου δίνετε.
1: Μπορεί.
0: Ξέρω εγώ τρία, δώστε μου 2.800 να βάλουμε τη διαφορά να μπορούμε να φύγουμε.
1: Να.
0: Δεν το θεωρώ απίθανο.
1: Και έκατσε στο 2.3.
0: Εντάξει.
1: Μεταγραφάρα. Καλά, 2.3 δεν γίνεται μεταγραφές ναι. τώρα. Δηλαδή, έχουμε φτάσει ρε εσύ, μπήκε Σεπτέμβριος και έχουμε φτάσει να θεωρούμε σχεδόν λογικό αυτή τη στιγμή μέσα σε όλα τα παράλογα τα οποία ζούμε ότι έχουν γίνει φέτος μεταγραφές μπασκετμπολιστών. Μπασκετμπολιστών του μπάσκετ, αν μου επιτρέπεις.
0: Σου επιτρέπω.
1: Έτσι, γιατί αυτή είναι όμας, τέλος πάντων. Λοιπόν, οι οποίες είναι ξέρω πάνω από 2 εκατομμύρια, 2,5, 3, 1, 1,5. Δηλαδή ακούμε ποδοσφαιρικά...
0: Νούμερα, ναι.
1: Ναι, που δεν είναι buyouts, που είναι προτάσεις.
0: Ναι, για το buyout είναι buyout.
1: Ναι. Τρομερό δεν είναι.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, κάπως έτσι. Κάπως έτσι έγινε στο γύρο. Α, είναι και ο Γιόβετιτς στη Ρεάλ Μεσού.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ατραυμάτιστος. Ή ήταν από αυτούς που τραυματίστηκαν. Γιατί σήμερα αυτό δεν το ξέρω. Άμα Γιόβετιτς καιρό δεν χωράει ο Γιάννη Μεσού. Συγγνώμη. Δεν χωράει. Δεν θα μπορούσαν να πάνε εκεί δύο. Συγγνώμη κιόλας. Αν είναι ο Γιόβετιτς υγιής, δεν έχει σημασία που είναι ο Γιόβετιτς. Πώς θα 35 θα είναι τώρα. Θα είναι 35 ο Γιόβετιτς. Μπορεί και παραπάνω. Ε?
3: Ο οποίος είναι.
1: Τι.
3: Τους τρεις παίκτες που.
1: Τι, κάτι για το conference θα πει.
3: Όχι, στατιστικό απίστευτο.
1: Αχ, κάτι θυμάμαι. Κάτι θυμάμαι, αλλά δεν το
3: θυμάμαι.
1: Για πες το.
3: Ναι.
0: Που έχει σκοράρει.
3: Ναι. Έχει παίξει και στα 5 μεγάλα.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχει σκοράρει και στα 5 μεγάλα.
1: Τρομερό.
0: Και στα 5, για κάποιο λόγο δεν είναι η Ελλάδα, έτσι. Τρομερό.
3: Μεγάλα.
0: Θα πρέπει.
1: Ρε Σικούλη τώρα.
0: Εντάξει, ας πούμε. Okay.
1: Εσύ κούλη.
0: Βάλε και την ελληνική σημαία κάτω, την πατήσουμε
1: ναι.
0: βγαίνοντας.
1: Ναι.
0: Αφού βάλει να την πατάμε ναι. βγαίνοντας. Τι να σου πω τώρα δηλαδή. Αν δεν θεωρείς, δεν συγκαταλέγεις το ελληνικό παιδάκι μας στα κορυφαία, βάλε κάτω εκεί πέρα τη γαλανόλα και την πατάμε.
3: Έκτο,
0: τι να σου πω τώρα. Εχθρός το έθνος.
3: Είναι το έκτο.
0: Εντάξει. Το έκτο. Και τώρα θα σχολιάσει την κύπρα το έβδομο. Τι άλλο θέλετε δηλαδή. Εντάξει. Τροπή κάπω.
1: Dubai out, καλό
0: Έτσι,
1: καλό Έγινε. Τέλος πάντων, έτσι έγινε.
0: Bye bye my darling.
1: Έτσι.
0: Relance.
1: Ναι. Λοιπόν, έτσι γίνανε οι φασούλες.
0: Μια χαρά. Όλοι ευχαριστημένοι, όλοι κερδισμένοι.
1: Όλοι ευχαριστημένοι, ναι, τελικά.
0: Όλοι κερδισμένοι. Να μην γκρινιάζει ο κόσμος, να μην κάθεται εκεί πέρα και μυρλάει, να μην το βρίζει ο κόσμος εδώ πέρα. Μια χαρά. Να πάει τέλος πάντων, θα. Όσοι είναι θυμωμένοι μαζί θα τους περάσει. Ενώ από φίλους του Ολυμπιακού έφυγε, τέλος πάντων. Θα γυρίσει. Ναι, θέλω να πω να μην υπάρχει όλη αυτή η αρνητικότητα. Ας πούμε. Δεν υπάρχει λόγος. Και ένα παίχτη ο οποίος έχει προσφέρει αυτά που έχει προσφέρει. Είναι κρίμα. Να καταλήγεις μετά 5 χρόνια, ας πούμε, με τέτοια έχθρα. Είναι άσχημο.
1: Μόνο μη φτάσει και τίποτα Χριστούγεννα, Γενάρης και ξαναδούμε σκέψεις φυγής από τον World Cup. Α, όχι λες. Θα κάτσε. Εγώ δεν ξέρω, Κώστα, σε κάτι βιντεάκια που βλέπω από κάτι επαΐοντες,
0: ναι,
1: που δείχνουν επαΐοντες,
0: ναι,
1: ξέρω ότι είναι, λένε όλοι ότι το Ντουμπάι πια είναι πάρα πολύ πασέ. Ότι είναι δηλαδή, είναι στα πολύ κάτω του.
0: Αυτοί οι επαΐοντες πάνε και πληρώνουν.
1: Ε?
0: Πάνε και πληρώνουν εκεί, αυτοί οι επαΐοντες.
1: Δεν ξέρω, αλλά ναι,
0: παιδί μου, πάνε και πληρώνουν αυτοί. Δεν επισκέπτονται το Ντουμπάι, θέλω να πω, ή πληρώνονται. Πληρώνουν. Αυτός θα πληρώνεται που πάει εκεί πέρα. Πασέ, ξεπασέ, αν παίρνεις 2,5-3 εκατομμύρια το...
1: Ναι,
0: το
1: όχι, όχι, λένε ότι είναι ως χώρα, ρε παιδί μου, ως μοέρος, ναι, ότι είναι στα κάτω του, δεν είναι στα πάνω.
0: Μα δεν θα είναι και ποτέ εκεί πέρα.
1: Ναι.
0: Με το πρόγραμμα του μπάσκετ, όλη την ώρα σε ένα αεροπλάνο θα είναι και θα είναι κάπου αλλού.
1: Σωστό και αυτό.
0: Σιγά μου είναι εκεί πέρα.
1: Σωστό και αυτό.
0: Μια χαρά.
1: Όχι, παιδιά, δεν είναι δίκαιο το αν πληρώνω όσο με βάση πόσο μιλάτε. Δεν ισχύει αυτό. Αυτό είναι αναλόγως τη φάση. Δηλαδή μιλάει ο ένας λίγο και ο άλλος πολύ. Επίσης,
0: θα βάλω αυτό που έχει στο σκάκι.
1: Το ρολόι, ε.
0: Ναι. Το πατάει ο ένας, και όταν να μιλήσει, το πατάει ο άλλος.
1: Εγώ πρέπει να σου πω ότι περιμένω σε όλα αυτά τα παιχνίδια που βλέπω.
0: Ναι.
1: Ή σε βιντεάκια που βλέπω στο σκάκι. Περιμένω τη στιγμή, επειδή οι περισσότεροι χτυπάνε το ρολόι χωρίς να το κοιτάνε.
0: Ναι.
1: Τη στιγμή που κάποιος θα κάνει και θα φύγει το ρολόι. Θα σκάσει από το ρολόι και θα φύγει, θα σκάσει. Και δεν το έχω δει.
0: Εγώ περιμένω πάντα σε παιχνίδια του σκάκι να κλείσει κάποιο το σκάκι όπως το τάβλι. Δηλαδή το πάρει και το βράδυ. Αυτό ζω για αυτό το πράγμα. Αν ξεχάσουμε και πολιτισμούς και παπαριέ. Τίποτα. Όπως είναι άμα κάνει την κίνηση.
1: Το κάμπι τη Βασίλισσα.
0: Άμα σου κάνει ένα ματ, παίρνει το και το γυρνά ανάποδα. Το φέρνει το κεφάλι να φεύγουν.
1: Όχι στο ματ, δύο κινήσεις πριν το ματ. Που θα το έχει δει.
0: Στο ματ. Γιατί μέχρι εκεί έχει μια ελπίδα κάπω θα το γυρίσω. Με το που θα σου πει ο άλλο ρογό ρουά ματ. Να φύγει αυτανδρό, όπως είναι όλα. Πύργη από εδώ, Βασίλης από εκεί, πιόνια παραπέρα. Να του φέρει το κεφάλι. Αυτό τώρα ευγενή αθλήματα και σαν χλαμάρε. δεν υπάρχουν ευγενή αθλήματα. Έπρεπε ένα βίντεο με έναν τύπο, ο Κινέζος τι ήταν, ο οποίος έπαιζε υπαίθρια κάπου σκάκι με κάποιον άλλον.
1: Ναι.
0: Σκάκι νομίζω έπαιζε. Κάποιο άλλο παιχνίδι, δεν θυμάμαι τι.
1: Ντάμα, α πούμε, μπορεί να παίζει ντάμα.
0: Μπορεί να παίζει κάποιο παραδοσιακό κινέζικο παιχνίδι, δεν θυμάμαι τι ήταν. Θυμάμαι όμως το σκηνικό ότι χάνει.
1: Ναι.
0: Υπάρχει κάμερα από πάνω. Και κάθεται ώρες μετά να αναλογιστεί τι πήγε στραβά. Έχει πιάσει βροχή από πάνω, ρίχνει τουλούμια. Και αυτός είναι πάνω από το board, ας πούμε, από εκεί πέρα.
1: Περιγράφει ταινία μικρού μήκους,
0: ναι,
1: αυτή τη στιγμή.
0: Και είναι πάνω και κοιτάζει. Και φαντάζομαι θα συχτηρίζει κιόλας. Πώς τι πήγε Ελλάδα. Και μόνος του κάτω τη βροχή, μουσκεμα σου λέει, έχει γίνει σύγχριστος όλος.
1: Συγκινήθηκα, ρε.
0: Ναι, ρε. Ευγενία. Τίποτα, ρε. Τίποτα. Έχασες. Καβριλίκι. Στο κεφάλι πάνω. Του βάλεις τον αξιωματικό.
1: Ναι.
0: Να τα εφησοπεδώσουμε, να μείνει τίποτα πια, ούτε το σκάκι, τίποτα να μείνει, τίποτα. Τίποτα απολύτως. Εδώ το τελευταίο προπύργιο, ας πούμε,
1: τι θα
0: που είναι
1: κάνει,
0: και συμβολική λέξη θες, προπύργιο, τίποτα και αυτό να γίνει καφριλίκι, να έχει χούλικανς από πάνω, να πετάω φωτοβολίδι. Δεν ξέρω.
1: Θες επεισόδια και στο κέρλινγκ.
0: Δεν δηλαδή θέλω να υπάρχει πολιτισμός πουθενά. Αυτά έχουμε κάνει όλα ίσωμα. Λοιπόν. Σταματάω αυτό το ξέσπασμά μου, διότι θα μας επαναφέρει στην τάξη ο Δημήτρης Τσορπατζόγλου. Γεια σου Δημήτρη.
1: Γεια σου Δημήτρη.
4: Γεια σας, καλησπέρα. Άλλη μία μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ που συνεχίζει, αφού έχει αποφασίσει ότι πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω. Έχει συμφωνήσει ο Κροάτης Γιάκιτς, ο 29χρονος αμυντικός χαφ. Η ουσία βέβαια είναι ότι έχει συμφωνήσει και η Augsburg, γιατί με τον Γιάκιτς ο ΠΑΟΚ τα είχε βρει εδώ και αρκετές ημέρες. Γρήγορα έρχεται αύριο στη Θεσσαλονίκη και αυτός να ενσωματωθεί, όπως ο Diego Costa ο στόπερ που από σήμερα ξεκίνησε προπονήσεις. Μένει να δούμε την συνθήκη και αν είναι πράγματι ένας δανεισμός με οψιόν αγοράς, όπως με μια απλή όψιον αγοράς και όχι υποχρεωτική,
1: mm-hmm,
4: όπως διεκδικούσε ο ΠΑΟΚ, κάτι το οποίο είναι και το πιο πιθανό. Η ουσία είναι ότι ο ΠΑΟΚ προχωράει και σε αυτή την κίνηση, κλείνει το ζήτημα που είχε στο 6, το τελευταίο καιρό απασχόλησε πολύ την ομάδα και αποφάσιστηκε ότι πρέπει να πάρει παίχτη και στο 6, γιατί τέτοια χαρακτηριστικά τώρα που λείπει ο ΜΕΙΤΕ δεν υπάρχουν στο ρόστερ.
1: Ο ΜΕΙΤΕ, Δημήτρη, και... συγγνώμη τώρα που το λες, ο ΜΕΙΤΕ έχει κάνει πριν από κανένα μήνα την επέμβαση στο ισχύο, σωστά?
4: Ναι,
1: Πότε αναμένεται να γυρίσει, ξέρουμε, υπάρχει εκτίμηση.
4: Το Νοέμβριο είναι να μπει στο γήπεδο, αλλά επειδή είναι βαρύ κορμί και πάντα αργή, νομίζω ότι μάλλον θα το δούμε το 27, με την ελπίδα να φτάσει σε καλά.
1: Τραβήχτηκε πολύ ο Μέιτε δυστυχώς. Δύο χρόνια τραβήχτηκε μετά. Δηλαδή έκανε τον πρώτο χρόνο που ήταν γεμάτο συμμετοχές στον ΠΑΟΚ και λες μια χαρά, και τραβήχτηκε δύο χρόνια ο Δόλιος από τραυματισμό σε τραυματισμό, γιατί προφανώς το πήγαινε και λίγο συντηρητικά.
4: Το δεύτερο ήρθε χειμώνα.
1: Ναι, σωστά.
4: Γι' αυτό δεν τον απόλαυσε, ας το πούμε, δεν αξιοποίησε ο ΠΑΟΚ καλά. Και, πέρυσι...
0: και μετά το παράκανε ο Λουτσέσκου που τον έβαζε να παίζει Πέμπτη Κυριακή, ας πούμε.
4: Ναι. Τον έκαψε. Πέρυσι τον έκαψε και έγινε αυτό που έγινε, το οποίο ταλαιπωρεί από το Μάρτιο. Και θα πάει μέχρι Νοέμβριο, όπως είπαμε.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
4: Άρα λοιπόν έρχεται και ο Γιάκης για τον ΠΑΟΚ.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.
4: Καλά.
1: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Τσοπαζόπλου. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ κλείνει σιγά σιγά. Προσπαθεί να κλείσει. Εντάξει, η διαδικασία για τον ΠΑΟΚ, όπως καταλαβαίνετε, και με την απόδοση που υπάρχει και με όλα όσα έχουν γίνει, θα είναι πιο αργή από ό,τι για τις υπόλοιπες ομάδες. Το καταλαβαίνουμε, και φυσικά κανείς δεν ξέρει και πού θα κάτσει, έτσι. Ενώ πού θα κάτσει από θέμα ομοιογένειας, δεν λέμε για το ταλέντο ή την ποιότητα. Αυτά που δεν το ξέρουν καλύτερα αυτοί που κάνουν τις μεταγραφές, αλλά το αν και κατά πόσο ο ΠΑΟΚ θα γίνει ομάδα και σε τι επίπεδο θα είναι αυτή η ομάδα, θα το δούμε, εγώ λέω, προς το τέλος της χρονιάς και αν. Όχι τη σεζόν, της ημερολογιακής.
0: Ο ΠΑΟΚ έχει τώρα, πέρα από όλα τα υπόλοιπα προβλήματα, να σκεφτούμε ότι σχεδόν σε κάθε αγώνα έχει και μια κόκκινη. Ναι. Από το δεσινό παιχνίδι αποκόμισε κόκκινη και τραυματισμό, που σημαίνει ότι θα είναι μείον δύο παίχτες στο δέρμα τον Άρη. Ναι. Θέλω να πω, είναι σε ένα ρόστερ το οποίο είναι ήδη ελληματικό.
1: Αυτό.
0: Υπάρχουν σε κάθε παιχνίδι και νέες απουσίες. Δηλαδή κάποιοι έρχονται, αλλά κάποιοι βασικοί ή ενδυνάμει βασικοί δεν θα είναι. Και αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν μπορεί να δώσει, ας πούμε, στον Λύση. Έχουμε φτάσει μετά από τόσα παιχνίδια που έχει παίξει ο ΠΑΟΚ στα προκριματικά της Ευρώπης κατά βάση και ό,τι έχει δώσει πρωτάθλημα εκεί πέρα κτλ. Και δεν έχει δει ούτε τα δύο τρίτα του ρόστερ να είναι ολοκληρωμένα, ας πούμε, στα χέρια του.
1: Ναι. Είναι τρομερό, είναι τρομερό. Λένε.
0: Το λέω γιατί εσείς όλοι μπορεί να κράζετε, να βρίζετε το Λύση, φίλοι του ΠΑΟΚ και αυτά κτλ. Σκεφτείτε ότι έχει ένα ρόστερ το οποίο ούτως ή άλλως λείπουν παίχτες, και κάθε που παίρνει έναν παίχτη, έρχεται μια μεταγραφή, λείπουν και άλλοι δύο μετά από τραυματισμό.
1: Έτσι.
0: Πείτε μου πώς να κάνει δουλειά αυτός ο άνθρωπος.
1: Δεν μπορεί.
0: Δεν είναι και ο λόγο κανένα. Λέω, αυτά είναι facts. Είναι γεγονότα.
1: Έτσι. Λοιπόν, 10:30 ώρα. Πάμε. Δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
2: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, Αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
3: Sport FM Patras. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
4: Μη σοβαρό περιστατικό με ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε αυτή τη φορά στην Τίνο. Ένα 14χρονο κορίτσι συνεπιβάτη στο πατίνι, το οποίο οδηγούσε μια συνομιλική της, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού. Ο οδηγός του ηλεκτρικού πατινιού φέρεται να τραυματίστηκε λιγότερο σοβαρά. Στη σύλληψη ενός 33χρονου, ο οποίος κατηγορείται για εμπορία 2 16χρονων κοριτσιών με σκοπό τη γενετήσια εκμεταλλευσή τους, προχώρησαν οι αρχές. Τα ραντεβού προγραμματίζονταν μέσω ηλεκτρονικών αγγελιών που αναρτούσε ο 33χρονος σε ιστοσελίδας ερωτικού περιεχομένου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.
3: Η Winsport FM 94,6.
5: 7 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
6: Με πρωτοχτυπά στις χάντρες, τη δουλειά κάνει τους άντρες.
7: Η ιστορική πρεμιέρα της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League αύριο ζωντανά στους 94,6. Η Ένωση θέλει να μπει με το δεξί και να πανηγυρίσει μπροστά στον κόσμο της τη νίκη και ο Big Win Sport FM σας βάζει στο παιχνίδι. Μάθετε τα τελευταία νέα και τα σχέδια του Μάρκο Νίκολιτς για την αναμέτρηση με τη Last Clinch και στις 8 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στον αγωνιστικό χώρο σε περιγραφή του Γιώργου Μαραθιανού. Μετά το σφύριγμα της λήξης ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΑΕΚ Last Clinch αύριο στις 8 παρατέταρτο. Η λάμψη της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
3: Big Win Sport FM 94,6.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Γεια σας.
0: Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM στο 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Κυριάκο Σταθερόπουλο στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Τον Τάσο Νικολόπουλο. Τι έγινε ξαφνικά.
1: Κωνσταντίνα Πανούτσου. Τέλος πάντων.
0: Στην οργάνωση και επιμέλεια παραγωγής, τα μηνύματά σας μπορούν να φτάσουν εδώ στο σταθμό και την εκπομπή κυρίως με τον γνωστό τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής. Και πάντα τον λέμε, γιατί πάντα έχουμε, ξαναλέω, ανθρώπους που δεν το ξέρουν, έχουμε πάντα καινούργιους ακροατές.
1: Για αυτό.
0: Για ποιο λόγο το λέμε?
1: Το λέμε γιατί είναι ένας ψυχαναγκασμός. Είναι ένα...
0: Γιατί είναι ψυχαναγκασμός όταν πάντα υπάρχει κόσμος που το ακούει? Αυτό εδώ πέρα υπάρχει που ρωτάνε, είναι πιασμένο το σηκώτη πίπερ, που είναι πιασμένο 20 χρόνια.
1: Ωραία.
0: Και
1: ας ξεκινάμε τότε κάθε εκπομπή να λέμε και όλα τα ψευδόνα που είναι πιασμένα, για τους ακροατές που μπορεί να έχουν μπει τώρα και μπορεί να δυσκολεύουν, να λέμε όλα τα ψευδόνυμα που είναι πιασμένα.
0: Εδώ είσαι ιδεούλη.
1: Δεν το λέμε τώρα γιατί, για τους ακροατές, το λέμε γιατί έχεις μία σειρά πραγμάτων πρέπει να τα κάνεις με συγκεκριμένο τρόπο κάθε μέρα.
0: Και έχεις καθυστερήσει, με καθυστερήσει αυτή τη στιγμή.
1: Μα πείτε στο κάνω.
0: Λοιπόν, μπαίνετε στο sportfm.gr και στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας, κλικάρετε το κόκκινο μπάνερ που λέει ραδιόφωνο live. Κάνοντας αυτό, ανοίγει ο media player, δηλαδή ακούτε το πρόγραμμα του σταθμού, βρίσκεται το on demand, αν τυχόν θέλετε να ακούσετε εκπομπές προηγούμενων ωρών, ημερών κτλ. Που έχετε χάσει. Στην ώρα του. Ο Έλ Γιαραμπή. Λοιπόν, ώστε με κόψει.
1: Μα το ξέρω, πείτε στο κάνουμε.
0: Στο ίδιο σημείο βρίσκεται μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων, ένα μήνυμα μέσω της οποίας γράφετε και στέλνετε αυτά που θέλετε να μας πείτε. Τα email σας στο ράμα για 05@yahoo.gr, οποτεδήποτε το επιθυμείτε. Social media, fightclub2.0, για να μας βρείτε σε Facebook και YouTube, το ίδιο. Γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής Fight Club 2001, όλο μαζί ως μία λέξη.
1: 7 Σεπτεμβρίου και δόξα τω
0: Θεώ. Για να μας βρείτε στο Instagram και fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής. Ο Σεπτέμβρης προχωράει. Φτάσαμε στις 7 του μήνα. Κάποιος από εκεί πάνω προφανώς κοιτάει και μας φυλάει. Οπότε δόξα τω Θεώ. TikTok δεν έχουμε ακόμα. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούς στα μικρόφωνα και ο φίλος μας ο Κώστας.
1: Ο να πούμε, Κώστας πολύ, από Χιούστον. Πολύ αγαπημένος μας άνθρωπος. Ναι. Έτσι μας κάνει τη τιμή και όποτε έρχεται Ελλάδα για λίγες μέρες περνάει και μας βλέπει. Καλώς ήρθες.
0: Γεια σου Κώστα.
1: Λοιπόν,
0: και πες μας και ένα ωραίο.
1: Να σου πω και ένα ωραίο, το οποίο είναι ότι οι μεγάλες μαγικές νύχτες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου δεν βρίσκονται πια μόνο στις οθόνες. Η ατμόσφαιρα, τα φώτα των εντυπωσιακών γηπέδων και ο αυθεντικός παλμός του UEFA Europa League περιμένουν το μεγάλο τυχερό που θα ζήσει μια μοναδική εμπειρία. Αυτό το μοναδικό δώρο κληρώνει η Στίχημαν, επίσημος χορηγός του UEFA Europa League, αποκλειστικά μέσα από την πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της, το Στίχημαν Nation. Εντελώς δωρεάν, με μοναδική προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στίχημαν. Η επιλογή του απόλυτου προορισμού αποτελεί καθαρά προσωπική υπόθεση. Εσύ απλώς διαλέγεις σε ποιο γήπεδο θες να πας και ποιον αγώνα της League Phase του UEFA Europa League θες να δεις, και το Στίχημαν Nation αναλαμβάνει τα πάντα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. 21 Plax, παίξτε υπεύθυνα.
0: Πάρα πολύ καλά. Τα είπες όλα πάρα πολύ ωραία. Τα είπες νεράκι, τα είπες με τη μία, τα είπες εντυπωσιακά. Περίπου σαν τη χθεσινή εμφάνιση του ΔΤΕ, αν μου επιτρέπεις. Αν μου επιτρέπεις. Ναι. Αν δεν μου επιτρέπεις, μπορείς να πεις κάτι άλλο. Μπορείς να πεις αγόρι που είσαι υπερβολικός. Μην βγάζεις συμπεράσματα από ένα παιχνίδι. Γιατί είσαι αυτός ο κλασικός ο Έλληνας που ενθουσιάζεται, ας πούμε, κατευθείαν και μετά στην επόμενη.
1: Οι άλλοι, γιατί είναι κλασικοί Έλληνες που απογοητεύονται κατευθείαν και εγώ δεν μπορώ να ενθουσιαστώ?
0: Αυτό σου λέω. Γιατί να κάνουμε το ένα και το άλλο? Γιατί πρέπει να κάνουμε δηλαδή αυτό το roller coaster καρδιογράφημα και να μην είμαστε ήρεμοι, να είμαστε νουνεχείς, να είμαστε μετρημένοι, να είμαστε. Ναι. Γιατί δεν είμαστε! Τι να κάνουμε? Τι να κάνουμε? Δεν είμαστε. Ενθουσιαζόμαστε από και φανταστείτε, εμείς είμαστε κοινωνικοί. Εμείς εδώ, δύο δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Εδώ εννοώ, φανταστείτε. Ναι. Τι να κάνουμε όμως. Έτσι είναι. Έτσι είναι, είναι συναισθήματα. Είναι συναισθήματα. Δεν μπορείς να τα ελέγξεις καμιά φορά. Τι να κάνουμε. Κοντεύει σε δύο μάτσο, ο Λόβρο Μάγερ θα έχει φτάσει διψήφιο αριθμό ασίστ. Τι να πεις, να μην ενθουσιαστείς.
1: Αφαίνεται αυτό. Μιλάμε για τον Μάγερ από την αρχή. Εμένα ναι. από την πρώτη φορά που έπαιξε, από τα αγγίγματά του, εγώ το ξεχώρισα. Λέω αυτό έχει. Έχει, ρε παιδί μου, ένα ωραίο ποδοσφαιρικό στυλ. Έχει ωραίο τρόπο που αγγίζει την μπάλα. Πώς το πούμε, τα κοντρόλ του, οι πάσες του, ο τρόπος που σηκώνει το κεφάλι. Τα βλέπεις. Τα βλέπεις και ξέρεις ότι είναι και πρώτες μέρες.
0: Ναι.
1: Λες εδώ πέρα ο άνθρωπος έχει έναν τρόπο που Ξέρεις, που ακουμπάει την μπάλα που διαφέρει από τους άλλους. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Αυτός είναι που λέει χρόνια παλιά, θα λέγαμε Πεκτούρ. Αυτός ναι, είναι ναι. ο Πεκτούρ. Ναι, ναι. Είναι ακριβώς. Αυτό είναι ο Λόβρο Μαγιά.
1: Είναι όλη η κοψιά. Το μαλλί, η κατεβασμένη χάλτσα. Είναι όλο το πακέτο ναι, που το ναι, βλέπεις, ναι, ναι, παιδί μου. Ναι. Είναι το κολτσκουλιά τύπου αριστεροπόδαρο μπαλαδόρου. Αυτό.
0: Ωραιότατος. Ωραιότατος. Εξαιρετικός. Και καλά πάντα πράγματα για την ΑΕΚ. Και ο Μαρίν Σούπερ, εντάξει, τα λέγαμε την άλλη φορά. Και οι μπροστινοί τα έχουν βρει, μια χαρά, τους χώρους, τους ταγκόλ τους. Ωραιότατα, ωραιότατα. Δηλαδή, πραγματικά πηγαίνει πολύ καλά, πολύ καλοκουρδισμένο αυτό για την
1: ΑΕΚ. Μακάρι να είναι και έτσι και αύριο.
0: Ναι, να το δούμε.
1: Είναι ένα πράγμα το οποίο ξέρει, θα έχει μια συνέχεια, ας πούμε, στο παιχνίδι το αυριανό.
0: Θα τα πούμε. Εντάξει, θες να πάμε εκεί, θα πάμε εκεί στην πραγματικότητα. Εντάξει, υπάρχει το θέμα των 300, βέβαια.
1: Ναι.
0: Το οποίο είναι θέμα. Είναι θέμα. Δηλαδή, κακά τα ψέματα.
1: Κοίτα, να σου πω, αν ήταν εκτός έδρας το παιχνίδι, θα σου έλεγα είναι θέμα. Επειδή είναι ένα παιχνίδι εντός έδρας, στο οποίο περιμένω η ΑΕΚ να είναι κυρίαρχη στο χορτάρι, έτσι το περιμένω σε αυτό το μάτς. Έτσι το βλέπω.
0: Και εγώ σε το περίμενα, αλλά μετά το πώς το λένε, το Λάσκ Σέλτικ, έχω τρομάξει. Ναι. Πρέπει να πω. Και επίσης, ό,τι σημαίνει αυτό το παιχνίδι για την ΑΕΚ, μάλλον η προσδοκία που έχει η ΑΕΚ για αυτό το παιχνίδι, είναι ακριβώς η ίδια προσδοκία την οποία έχει και η ΛΑΣΚ για το παιχνίδι και την πορεία της γενικώς στο
1: Champions League. Ναι, γιατί η ΑΕΚ, επειδή είναι εντός έδρας και είναι το πιο, να το πω, βατό παιχνίδι από ό,τι έχει να δώσει, αυτό το συγκεκριμένο, με αυτήν την αντίπαλο στην έδρα της.
0: Ναι.
1: Γιατί η ΑΕΚ είναι, ξέρεις, το απόλυτο must win παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Αν θέλει να, με έναν τρόπο να είσαι 24 ομάδες, θα συνεχίσει. Συζητάμε.
0: Ξεκάθαρα.
1: Θα μου πεις, δεν συζητάμε. Η ίδια κουβέντα κάναμε πέρυσι με τον Ολυμπιακό με την Πάφο πρώτη αγωνιστική που είχε παλέ και λέγαμε ναι. Α, αυτό ήταν το απόλυτο.
0: Κακώς την κάναμε.
1: Όχι, και έφτασε στο τέλος να κάνει τις τρεις νίκες που χρειάζεται να περάσει. Θέλω να πω, τίποτα δεν αποκλείεται, ρε παιδί μου, μην ξεγράφουμε κάτι. Άλλη μόνο.
0: Από την άλλη, είναι η αντίπαλη της ΑΕΚ τέτοιοι που όπως και να το κάνουμε. Όπως και να το κάνουμε. Δεν μπορείς να πεις χαζομάρες. Ξέρεις ότι αν θες, οι τρεις πιο σίγουροι βαθμοί της ΑΕΚ και το καλύτερο ξεκίνημα και η φόρα που θα πάρει είναι το αυριανό παιχνίδι. Αυτή είναι αλήθεια. Και έρχεται σε καλό σημείο για την ΑΕΚ, εγώ. Ναι. Σε πολύ καλό σημείο για την ΑΕΚ. Και δεν μπορώ τώρα. Πρέπει να πάμε στο Champions League.
1: Να πάμε, τι, παγώθηκες.
0: Μα δεν γίνεται. Τώρα που κάναμε κουβέντα για το αυτό. Και θα πούμε για τους κανονισμούς μετά. Καλό είναι να τα λέμε. Αλλά πριν από αυτό, θα μιλήσουμε για τα παιχνίδια τα αυριανά. Και θα μιλήσουμε και για τα παιχνίδια τα μεθαυριανά.
1: Γιατί αύριο έχει διότι την ΑΕΚ, μετά έχει τον Ολυμπιακό στο κύπελο, οπότε δεν θα.
0: Ακριβώς. Ναι. Θα αφήσουμε ωστόσο έξω τα παιχνίδια της Πέμπτης, νομίζω, διότι όπως παραδοσιακά γίνεται, νομίζω έχει γίνει δύο χρονιές και αυτή θα είναι η τρίτη, ή θα αυτή θα είναι η δεύτερη. Η πρώτη εβδομάδα του Champions League μοιράζεται σε τρεις μέρες.
1: Μάλιστα.
0: Τα πρώτα παιχνίδια. Οπότε έχουμε παιχνίδια Champions League και την Πέμπτη,
1: ναι,
0: μόνο για την πρώτη εβδομάδα. Οπότε αυτά θα τα πούμε την Τετάρτη. Σήμερα θα πούμε τις Τρίτης τα παιχνίδια και τις Τετάρτης. Ωραία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και αφού είναι και ο Κώστας εδώ, εννοείται ότι συμμετέχει. Κούλι, ξέρεις, προφανώς. Λοιπόν, θέλω να είστε στα κάτι, θέλω να είστε απόλυτοι.
1: Ό,τι θέλουμε θα είμαστε. Θα είμαστε ό,τι θέλουμε. Μην μας βάζεις περιορισμούς τώρα. 120 χαρακτήρες, δεν είμαστε Twitch. Δεν είμαστε Twitch.
0: Δεν είναι ο Γιάννης εδώ τώρα, τα λες.
1: Καλά, προφανώς.
0: Λοιπόν, Breeze Aston Villa.
1: Χι. Σας παρέσει, να το ξέρω.
0: Εντάξει.
1: Δεν έχω εικόνα την Πρίζ. Λίγο Βίλα έχω δει, δεν έχω εικόνα την Πρίζ. Λέω ότι χωρίς Τζόλι δεν μπορεί να είναι το ίδιο αποτελεσματική μεσοεπιθετικά. Δηλαδή, πέρυσι 22 γκολ, 29 assist. Δεν είναι, δεν το λέω.
0: Πέρυσι στα δύο τελευταία, νομίζω.
1: Νομίζω πέρυσι.
0: Πέρυσι τα χι.
1: Νομίζω, αν
0: νομίζω στη διετία. Τέλος πάντων, ναι, καταλαβαίνουμε τι λέμε και λογικό είναι. ΑΕΚ Λας Κλίντσερ. Άσος.
2: Άσος και θα πω εδώ και σκορ μόνο για αυτό, 2-1.
1: Μάλιστα.
0: Για να πάμε λίγο και στα γραφικά. Θα έχουμε, θα είναι το παιχνίδι με Λιούμπισιτς που τα δίνει όλα για να αποδείξει κάτι στον Νίκολς και τέτοια, ή με Λιούμπισιτς άφαντο.
1: Εγώ έχω πολύ καλή γνώμη για τον Λιούμπισιτς προσωπικά. Να. Θεωρώ ότι είναι καλός παίχτης. Για κάποιο λόγο δεν το κούμπωσε. Δεν είναι θέμα να δείξω να κάνω. Έχει πάει εκεί τώρα ο άνθρωπος. Θέλει για την καινούργια του ομάδα να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Δεν μου λένε εμένα κάτι να αποδείξω και να τι να αποδείξεις. Για κάποιο λόγο δεν το έκανε. Δεν δικαιώθηκε ο Νικόλιτς. Δικαιώθηκε. Δεν είναι η περίπτωση ότι ο καλύτερος παίκτης είναι αυτός που δεν έπαιζε. Προφανώς αυτή που διάλεξε του κάνει τη δουλειά. Μέχρι εκεί.
0: Πόρτο Μάντσεστερ Σίτι.
1: Τώρα μας ζορίζεις.
0: Τι να κάνω, θα σας ζορίσω.
1: Διπλό.
0: Πρέπει να σας
1: διπλό.
0: Όχι, όχι. Όχι, διπλό δεν είναι. Είναι άσος.
2: Διπλό. Εγώ βλέπω χ.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε όλη την ποικιλία.
0: Πολύ καλά. Real Inter. Ζόρικο μάτς.
1: Άσος.
0: Πρέπει να είναι άσος, ναι.
2: Άσος.
0: Καταλαβαίνετε εδώ πέρα ότι υπάρχει η προσδοκία για τη φετινή Real, έχει φτάσει στο ταβάνι, όπως καταλαβαίνετε. Με αυτό, για να λέμε Real Inter και να λέμε σε 4 δευτερόλεπτα όλοι άσος, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Να τα ακούει ο κύριος Μουρίνιο.
1: Άμα ήταν Inter Real, δεν θα λέγαμε την διευκολία διπλό.
0: Όχι.
1: Θέλω να σου πω, εντάξει, έρχεται και από ήττα η Real με την Betis. Ξέρεις, φαντάζομαι λίγο σφίγγουν οι πισινοί μετά από αυτό. Τι να σου πω.
0: Dortmund Villarreal.
1: Άσος θα πω εγώ.
0: Και εγώ θα πω άσο χωρίς να είμαι σίγουρος όμως.
1: Όχι, ούτε εγώ είμαι σίγουρος, αλλά ξέρεις, πάντα έχω μια, ας πούμε, προσδοκία από το επιθετικό ταλέντο της Dortmund και από την ποδοσφαιρική της αλεγρία. Αυτό το πράγμα, το όσα πάνε και όσα έρθουν, πάμε να βάλουμε γκολ, παιδιά. Ξέρεις, θα ήταν πολύ ωραίο να το δούμε αυτό το μάτς και με Κωνσταντέλια στην 11, προφανώς. Δηλαδή αυτό που φτιάχτηκε στην αρχή, που είδαμε λίγο εκεί στην πρώτη αγωνιστική με Καρέτσα, με Κωνσταντέλια, με όλους τους παίκτες υπόλοιπους. Έτσι, με μια ταχύτητα σκέψη. Τέλος πάντων, δυστυχώς ο Ντέλιας θα είναι εκτός για κάποιους μήνες. Αλλά παρόλα αυτά, η φιλοσοφία της Dortmund είναι ίδια. Είναι μια ομάδα η οποία πάει να βάλει γκολ.
0: Ισχύει.
2: Εγώ εδώ θα πω ένα χ.
1: Οκ.
0: Οκ. Λιλ Μπέτις. Χου.
1: Άσος.
2: Χ.
0: Μάλιστα. Μπάρτσα Φέγενορτ. Άσος.
1: Άσος.
2: Άσος.
0: Στουτγκάρδη Βίκινγκ άσος. Τα δύο τελευταία της Τετάρτης παιχνίδια.
1: Ναι. Δεν την έχεις πιστέψει και τη Βίκινγκ στα play-off του Champions League.
0: Όχι.
1: Χ θα πω εγώ εδώ πέρα. Mm-hmm. Θα πω λίγο στην έκπληξη.
2: Άσος.
0: Νάπολι Άρσεναλ.
1: Διπλό εγώ θα πω εδώ.
0: Διπλό, Θέλει σκέψη αυτό το παιχνίδι. Για πείτε.
2: Εγώ βλέπω χ εδώ.
1: Δεν έχω δει πολύ Νάπολη φέτος.
0: Δεν έχει ξεκινήσει καλά η Νάπολη.
1: Ναι, δεν την έχω δει, λέω. Έχω δει στο highlights. Επειδή έχω δει Arsenal αρκετά, είδα και το παιχνίδι με την Τζέλσι. Είχαμε κάνει μια κουβέντα πριν λίγες μέρες για την Arsenal εδώ, με αφορμή τον Τζόλι και το ξεκίνημα του αθλήματος. Και αυτό που έχω δει μέχρι τώρα μου το επιβεβαιώνει. Δηλαδή, η Arsenal έβγαλε, αποτείναξε από πάνω της ένα τρομερό άγχος. Αυτό που έχω δει μέχρι τώρα μου το επιβεβαιώνει. Δηλαδή, η Arsenal έβγαλε, αποτείναξε από πάνω της ένα τρομερό άγχος. Πόσα χρόνια.

0: Στην Τσέλσι είχε ευκαιρία στη Τσέλσι και μπορούσε να κάνει και το 2-2 και μπορούσε να προηγηθεί και στο ημίχρονο, είχε δοκάρει. Αλλά βγάζει μια ηρεμία πια η Τσέλσι του τύπου ότι ξέρεις, τώρα πια πάρει το πρωτάθλημα, παίζουμε το παιχνίδι μας. Είναι μια ομάδα η οποία πια μπορεί να παίξει και ενδιαφέρον ποδόσφαιρο. Αυτό που βλέπω εγώ στα παιχνίδια που την έχω δει φέτος. Εντάξει. Θα δούμε.
1: Η Νάπολη έχει κάνει δύο ήττες στα τρία παιχνίδια. Μεν. Από την άλλη, οι ήττες δεν ήταν ήττες από ομάδες. Εντάξει, έχασα από την Κόμο, έχασα από την Ίντερ. Από την άλλη, ο τρόπος που έχασε. Δηλαδή τώρα
0: προηγήσε
1: να είσαι 0-2 μες στην Ίντερ για να χάνεις 3-2. Όπως και να έχει.
0: Ξέρεις τι γίνεται με τις δύο αυτές ομάδες. Η Άρσεναλ είναι ομάδα του προπονητή της και η Νάπολη είναι ομάδα του προέδρου της. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Δεν είναι άδικο αυτό που λες.
0: Δηλαδή κουβαλάει όλη αυτή την κυκλοθυμία του Ντελαουρέντης, όλη αυτή την
1: τώρα,
0: ναι, αλλά από τότε που πήρε το πρωτάθλημα και μετά, ας πούμε, είναι σαν να, ξέρεις, σαν να πήγε να τα διαλύσει όλα, ας πούμε, με έναν τρόπο. Με τους προπονητές, με τους παίχτες, με αυτό να φύγει αυτός, να έρθει ο άλλος. Οπότε ξέρεις, ως ομάδα του προέδρου της είναι λίγο μια ομάδα αλλοπρόσαλη. Είναι λίγο μια ομάδα κυκλοθυμική. Είναι λίγο μια ομάδα που δεν.
1: Εγώ θα δώσω ένα χ εδώ.
0: Ωραία.
1: Ποιος δεν έχει τοποθετηθεί? Το Νάπολι Άρσεναλ.
2: Και εγώ είπα χ.
1: Ωραία, προχωράμε. Για να σας δω τώρα. Λίβερπουλ Ατλέτικο.
0: Θα πάω στον Άσο.
1: Και εγώ στον Άσο θα πάω.
2: Ομοίως.
1: Α, δεν ήταν τόσο δύσκολο τελικά. Παρίς Σεν Ζερμέν Σλόβαν Μπρατισλάβας.
0: Άσο.
1: Εντάξει, άσο φαντάζομαι.
0: Όπως και αν έχει ξεκινήσει Παρίς στη Γαλλία, άσο.
1: Και ένα ενδιαφέρον ακόμα παιχνίδι. Sporting το τελευταίο είναι αυτό. Sporting Λισαβόνα Γαλατά Σαράι.
0: Αυτά είναι Τετάρτη όλα.
1: Ναι. Είναι Τετάρτη τα τέσσερα τελευταία. Έχουμε 8 αύριο παιχνίδια.
0: Ναι.
1: 4 την Τετάρτη, 4 την Πέμπτη.
0: Ναι. Θα πω άσο εγώ εδώ πέρα στη Sporting.
1: Θα πεις άσο, ε.
0: Ναι.
2: Εγώ.
1: 6 την Πέμπτη, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: 6 και 4. Τι βλακίες λέω. 6. 8, 6, 6. Τι είπατε?
0: Άσο είπα εγώ.
2: Εγώ θα πω ένα διπλό εδώ.
1: Εσύ θα πεις διπλό, ε. Εγώ θα πω χ, παιδιά.
0: Είμαστε.
1: Εγώ θα πω χ. Πρεμιέρα Τσουλού. Αυτή είναι η ιστορία. Πρεμιέρα Τσουλού και καλό να το δούμε, γιατί μετά θα κάνουμε κανένα μήνα να το ξαναδούμε.
0: Ναι.
1: Σας θυμίζω, ε.
0: Ναι.
1: Μετά πάμε, νομίζω, 13 Οκτωβρίου είναι η δεύτερη αγωνιστική. Europa Conference, παιδιά, και αυτά σιγά σιγά. Αγάλι. Θα τα πούμε και αυτά.
0: Καλά, Conference είναι 15, ξεκινάει 15 Οκτωβρίου.
1: Ξεκινάει 15 Οκτωβρίου, ναι. Το Europa ξεκινάει την επόμενη εβδομάδα, νομίζω. Την επόμενη.
0: Ναι, νομίζω, ναι.
1: Την επόμενη. Ναι. Παίζει ο Ολυμπιακός με τη Αγγελόνια στις 17-14. 7. Νομίζω. Νομίζω. Τόσο την άλλη εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Αλλά μετά, είπαμε, μετά έχουμε 3 εβδομάδες. Διακοπή. Τώρα δεν είμαι διακοπή. Διακοπή για αυτό. Με τούμπανο θα είμαστε εδώ. Δεν θα έχει πρωτάθλημα, δεν θα έχει αυτά. Θα έχει αυτά. Θα έχει Ευρωλίγες, εθνικές ομάδες.
0: Ναι, ναι.
1: Χαμός θα γίνει. Λοιπόν, λέγοντας ωστόσο για το Champions League, καταρχάς, εντάξει, για όσους αν ψάξετε και θέλετε να τα δείτε πάρα πολύ αναλυτικά, υπάρχει στο uefa.com ένα εκπληκτικά αναλυτικό άρθρο. Πολύ αγαπητό. Θες πάνω από μισή ώρα για να το διαβάσεις, σίγουρα. Λοιπόν, το οποίο εξηγεί αναλυτικά ακριβώς δηλαδή πού παρεμβαίνει το VAR, τι γίνεται, πού δεν παρεμβαίνει, για ποιους λόγους παρεμβαίνει και που παρεμβαίνει, για ποιους λόγους δεν παρεμβαίνει και που δεν παρεμβαίνει. Δηλαδή, εάν θέλετε, σας αρέσει, το ψάχνετε αυτό το πράγμα. Και να ρωτιέστε, αν διαβάσετε αυτό το άρθρο, θα σας λυθούν πραγματικά όλες οι απορίες. Δεν ήθελα μόνο να αναφερθούμε σε αυτό, ήθελα να αναφερθούμε στις βασικές αλλαγές, στους βασικούς κανονισμούς, τους οποίους θα δούμε να ισχύουν τώρα, οι οποίοι όλοι μπαίνουν για την βελτίωση έτσι του αθλήματος, απλώς να ξέρουμε ότι θα τα δούμε και μπροστά μας τη σεζόν που έρχεται και τις επόμενες σεζόν ενδεχομένως. Λοιπόν, μία αλλαγή την οποία δεν την πολύ είχαμε, αλλά την έχουμε πλέον. Εάν κάποιος παίκτης ακουμπήσει την μπάλα με το χέρι προσπαθώντας να καθυστερήσει επανέναξη παιχνιδιού, πλάγιο αυτά και οτιδήποτε. Είναι αυτό

0: Τα κίτρινα πλέον. Δεν υπάρχει, εντάξει, προχωράμε συνεχίσει και τα λοιπά. Είναι αυτόματα και μπορεί ακόμα και κόκκινη. Μέχρι και κόκκινη. Ωραία. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, ισχύουν τα 10 δευτερόλεπτα για να βγει ο παίκτης ο οποίος αντικαθίσταται. Ισχύει ότι εάν ένας παίκτης δεχτεί πρώτες βοήθειες, διακοπεί το παιχνίδι, όταν βγει πρέπει να γυρίσει μετά από ένα λεπτό. Εντάξει.
1: Αυτό είναι λάθος. Αυτό είναι το μόνο πράγμα το οποίο νομίζω έχει προκαλέσει μεγάλη κουβέντα και μεγάλη τριβή, γιατί τιμωρείς, είναι σαν να τιμωρείς έναν παίκτη τον οποίο έχουν χτυπήσει. Αυτό δηλαδή είναι μια αδικία. Δηλαδή, αν και τον έχεις ματσουκιάσει τον άλλον, αν πρέπει να περιμένει για ένα λεπτό. Ναι. Δεν είναι σωστό. Δεν έκανε κάτι ο ίδιος για να καθυστερήσει το παιχνίδι. Κάποιος τον ματσούκιασε. Δηλαδή, πρέπει να υπάρχει ένας διαχωρισμός στο πότε θεωρούμε ότι κάποιος καθυστερεί την επανέναρξη του αγώνα και πότε όντως ο άνθρωπος έπεσε κάτω, χτύπησε, δηλαδή χτύπησε κεφάλι. Είναι υποχρεωμένος διαιτητής να σταματήσει το παιχνίδι αν έχει χτυπήσει το κεφάλι. Βγαίνει έξω. Γιατί πρέπει να περιμένει ένα λεπτό αφού χτύπησε το κεφάλι. Είναι, αυτό είναι, σου λέω, είναι ένα, μια αλλαγή των κανονισμών που έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα και δικαίως.
0: Ναι, αλήθεια είναι. Αλλά οπότε βλέπεις, εξακολουθεί.
1: Ναι.
0: Από ό,τι βλέπεις, εξακολουθεί να υπάρχει. Λοιπόν, καθυστέρησε εκτέλεση σάουτ βολέ 5 δευτερόλεπτα. Εάν δεν εκτελεστεί στα 5 δευτερόλεπτα, corner.
1: Αυτό δεν, δεν το μετράνε οι διαιτητές.
0: Χθες είχαμε φάσεις στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ προς το τέλος.
1: Ναι.
0: Είχαμε αλλαγή πλαγίου.
1: Ναι. Το πλάγιο πιο εύκολα το αλλάξουν. Ναι. Το out, πώς θέλει να το δώσουν, corner. Το έχουμε δει μέχρι τώρα ελάχιστες φορές να γίνεται σε όλα τα. Όπου έχει πάρει το μάτι μου, τέλος πάντων.
0: Ναι. Λοιπόν, αναιρείται δεύτερη κίτρινη, εάν υπάρχει λόγος να αναιρεθεί. Εάν υπάρχει λάθος παίκτης, επίσης, για τον ίδιο λόγο, διαιτής μπορεί να παρέμβει για κάποιο φάουλ πριν την εκτέλεση μιας φάσης και να ακυρώσει ό,τι έχει συμβεί μετά από αυτήν. Το VAR μπορεί να παρέμβει για την απόφαση ενός corner, τα λέγαμε και στο Μουντιάλ. Αυτό απλώς πρέπει να γίνει άμεσα αυτό το πράγμα. Αυτό το οποίο αλλάζει είναι αυτή η ιστορία με το χέρι στο στόμα. Ένας παίκτης απευθύνεται σε αντίπαλο, ο κανονισμός Πρεστιάνι έτσι έμεινε τέλος πάντων. Δεν ισχύει πλέον η κόκκινη, αλλά μπορεί εάν ο διαιτητής κρίνει ότι η συμπεριφορά ήταν αντιαθλητική, τώρα αυτό είναι με μια έννοια ανοιχτή αρκετά σε ερμηνείες, να δώσει κίτρινη. Αλλά αυτό με την κόκκινη δεν υπάρχει πλέον, ορθώς λέω εγώ, το έχουμε συζητήσει, το θυμάσαι στο Μουντιάλ. Και επίσης, ένας μικρός, εάν κάποιος παίχτης αποχωρεί στον αγωνιστικό χώρο σε ένδειξη διαμαρτυρίας, δεν θα παίρνει κόκκινη, θα παίρνει κίτρινη.
1: Okay.
0: Αυτές είναι οι βασικές αλλαγές που θα ισχύσουν για να τις ξέρουμε. Θα τις έχουμε μπροστά μας όλη την φετινή σεζόν. Λοιπόν, και με όλα αυτά τα ωραία, κυρίες και κύριοι, ώρα πηγαίνει, κάτι που σημαίνει ότι πηγαίνουμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Διαφημίσεις, τραγουδάκι, σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Γιατί με την BWin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
4: Ο αγώνας αρχίζει.

0: σε θα το ζήσουμε. Θα συμβεί.
1: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121. Τηλέφωνο 2610 520 063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
5: Sport FM. Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: και ενημέρωση από τον BWIN Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Ανακοίνωση με αποδέκτη τον προπονητή του Ολυμπιακού Χωσέ Λουις Μεντιλίμπαρ εξέδωσε πριν από λίγο η Θύρα 7. Απαγορεύεται να χαρίσουμε το φετινό πρωτάθλημα, δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα, ή τι μας επιφυλάσσει το μέλλον. Αλλά στον Ολυμπιακό δεν χωράνε ούτε συναισθηματισμοί, ούτε μας ενδιαφέρει το επικοινωνικό κομμάτι. Όλοι κρινόμαστε από τα αποτελέσματα, αλλά και από τον τρόπο που έρχονται αυτά. Υμνούμε και τιμούμε το παρελθόν, αλλά δεν στεκόμαστε σε αυτό, αναφέρει μεταξύ άλλων. Πρώτον πυλών του ΠΑΟΚ είναι ο Κρίστιαν Γιάκητς. Ο δικεφάλαιος του Βορρά έρθει συμφωνία με την Άουξμπουργκ και ο Κροάτης Χαφ έρχεται αύριο στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές. Πρώτη προπόνηση έκανε ο Ντιέγκο Κώστα. Αύριο θα υποβληθεί σε μαγνητική ο Γιαννούλης για να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς. Χωρίς τον Στρακόσο θα παραταχθεί πιθανότατα η ΑΕΚ στην αυριανή πρεμιέρα στη League Face του Champions League κόντρα στη LASK Norwegian Arena. Ο Αλβανός τερματοφύλακας δεν πήρε μέρος στη τελευταία προπόνηση και τη θέση του θα πάρει ο Μπρινιόλι. Δεν βρισκόμαστε εδώ μόνο για τη συμμετοχή, θα κάνουμε τα πάντα για να συνεχίσουμε, τόνισε στη συνέντευξη τύπου ο Μάρκο Νίκολιτς. Αγώνα δρόμου για να προλάβει την πρεμιέρα του Ολυμπιακού με τη Γιαγκελόνια στη League Face του Europa League θα κάνει ο Πυρόλο, το οποίο μαγνητική έδειξε θλάση ελαφριάς μορφής. Στην αποστολή για το αυριανό μάτς του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδας με το Βόλο έλαβε το Γιάρεμτσουκ, εκτός έμειναν Ορτέγκα, Έσεν, Γκαρθία και Ρόκα. Αρνητικά απάντησε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ στην πρόσκληση για την προγραμματισμένη για αύριο συνάντηση της ΕΟΚ με τις ομάδες στοίχημα GBL για το θέμα της διαιτησίας, χαρακτηρίζοντας την άσκοπη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πράσινοι υπενθύμησαν τη διαφωνία τους με τη στελέχωση και τον τρόπο λειτουργίας της ΚΕΔ, ενώ επισύναψαν ξανά την κοστολογημένη πρόταση που είχαν καταθέσει το Γενάρη του 2025 για την επαγγελματική διαιτησία. Αντίο στον Ολυμπιακό, είπε ο Τόμας Γουόκα που θα συνεχίσει την καριέρα του στην Dubai BC. Δεν είχα πρόθεση να προκαλέσω απογοήτευση σε κανένα, είμαι ευγνώμων στην ομάδα και τους απίστευτους οπαδούς για τα ξέχαστα χρόνια, έγραψε στα social media ο 33χρονος γκάρντ. Νέο ρόλο στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο σύμβουλος διοίκησης ανέλαβε ο Σωτήρης Πανταλέον. Την προετοιμασία για το ξαναβολήσει μάτς με την Κυφσιά την ερχόμενη Πέμπτη ξεκίνησαν οι πράσινοι. Αλλαγή στην ώρα διεξαγωγής της αναμέτρησης με τη Σέντρα να μετατίθεται για τις 9 και 4 αντί για τις 9 που είχε οριστεί αρχικά. Την πρώτη του νίκη στην πρώτη κατηγορία μετά από 9 χρόνια πέτυχε ο Ηρακλής που επικράτησε 2-0 το Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη στην αναμέτρηση που έριξε την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής στη στοίχημα Super League. Πρέπει να γυρίσουμε το διακόπτη, δήλωσε ο τεχνικός των Αρκάδων Γιώργος Αντωνόπουλος μετά το ξεκίνημα με 0-3 στο πρωτάθλημα. Παρελθόν από τον Άρη αποτελούν οι Τάσος Δόνης και Μάρκο Κέρκες, με την ΠΑΕ να ανακοινώνει την κοινή συνενέση λύση της συνεργασίας τους. Αμφιβολός παραμένει για το μάτς με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη την Πέμπτη για το Super Bet Κύπελλο Ελλάδας στο Φαμπιάνο, που εκτός απρόπτου θα είναι έτοιμος για τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Εκτής του αδρόμου του είναι με κάθε επισημότητα ο Χουάν Περέα, 26χρονος Κολομβιανός επιθετικός, υπέγραψε διαιτή συμβόλαιο. Στο Πανθεσσαλικό αναμένεται να διεξαχθεί η αναμέτρηση της ομάδας του Περιστερίου με τον Ηρακλή το προσεχέ Σάββατο, καθώς το Καφτατζόγλιο δεν είναι σε θέση να φιλοξενήσει το παιχνίδι. Η Μαρκό νίκησε 1-0 τον Πανσεραϊκό στην Κεσαριανή με σκόρ τον Ελαραμπή στην πρεμιέρα της στη Super Bet League 2. Στα λέει σημερινά παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής, Άθενς Χαλιθένικη Βόλου 2-1 και Λασίρου Απόλλων Καλαμαριάς 2-2. Στις αναμετρήσεις που ολοκληρώνουν την τρίτη αγωνιστική της Serie A, νωρίτερα Κάλιαρι Λέτσε 1-0 και σε εξέλιξη Ουντινέζε Λάτσιο 1-0 στο 62ο λεπτό. Στην αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής στη Λα Λίγκα Χετάφε Θέλτα 1-1 και αυτή την ώρα Έλτσε Ρεάλ Σοσιεδάδ 0-2 στο 37ο λεπτό. Επόμενη ενημέρωση από τον BWIN Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.
1: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Get real with the fever on the dance floor.

0: Κάποτε συζητάγαμε για τις για ένα άρθρο που είχε τις φράσεις που πρέπει να απαγορευτούν.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι και είχαμε συζητήσει διάφορα. Το είχε γίνει και αρήλ, νομίζω, μετά το είχα δει κάπου. Δεν θυμάμαι εάν στο συγκεκριμένο κομμάτι είχαμε συζητήσει για το αν πρέπει ή όχι να απαγορευτεί η φράση «μπαίνει στην εξίσωση».
1: Δεν νομίζω το είχαμε συζητήσει. Όχι, δεν το είχαμε συζητήσει. Δεν μου θυμίζει κάτι.
0: Μπορούμε, παρακαλώ, να την καταργήσουμε.
1: Γιατί?
0: Ε?
1: Γιατί?
0: Σ' αρέσει?
1: Δεν με ενοχλεί.
0: Ε?
1: Αν με ρωτάς, δεν με ενοχλεί.
0: Ναι. Το θέμα ότι...
1: Σε ενοχλεί από ό,τι κατάλαβα. Εντάξει. Okay.
0: Δεν είναι ακριβώς να με ενοχλείς.
1: Εσύ ενοχλεί.
0: Θα σου πω τι γίνεται. Θα σου πω τι γίνεται. Το θέμα μου είναι ότι είναι μια ανολοκλήρωτη φράση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όταν κάποιος μπαίνει στην εξίσωση, δεν βγαίνουν ποτέ από την εξίσωση. Ναι. Το οποίο θα ήταν ωραίο. Δηλαδή, αν λες ότι κάποιοι μπαίνουν στην εξίσωση, καλό θα ήταν να λες σε κάποια άλλη φάση ότι και κάποιοι βγαίνουν από την εξίσωση.
1: Ο Γόκαπ δεν βγήκε από την εξίσωση. Βγήκε.
0: Ναι, αλλά δεν θα το πει ποτέ κανένα. Θα πει ότι ο Μοντέρο μπαίνει στην εξίσωση.
1: Ναι,
0: και ο Γόκαπ μπαίνει στην εξίσωση τη Ντουμπάη.
1: Όχι, βγήκε από την εξίσωση του Ντουμπάη.
0: Ναι, αλλά ποιο θα το λέει. Μα εσύ το λες.
1: Ναι, εγώ το λέω.
0: Μα θέλω να δώσω μια ιδέα σε αυτού που λέω ότι μπαίνουν στην εξίσωση, πρέπει να λέμε ότι βγαίνουν. Δηλαδή, ο Ελκαμπή βγήκε από την εξίσωση.
1: Προσωρινά, ναι.
0: Καταλαβες. Και μπαίνει στην εξίσωση ο Γιάρεμτσο. Ναι, αλλά δεν το λέμε έτσι. Λέμε μόνο μπαίνει στην εξίσωση.
1: Ναι.
0: Και το δεύτερο θέμα είναι όταν κάποιος μπαίνει στην εξίσωση, μπαίνει και διαμορφώνει μια νέα εξίσωση.
1: Ναι.
0: Εμπλουτίζει την εξίσωση, να το πούμε έτσι. Ναι, το θέμα είναι ότι κάπου αυτή η εξίσωση πρέπει να καταλήγει. Βγάζουμε κάπου. Βγάζει κάποιο αποτέλεσμα. Ναι. Πρέπει να λυθεί αυτή η εξίσωση. Λύνεται. Δηλαδή, δεν έχει νόημα να μας λες σε ένα παιχνίδι ότι μπαίνουν, ξέρω εγώ, 10 παίκτες στην εξίσωση σε 10 διαφορετικές φάσεις. Να μας πεις τελικά με αυτούς τους 10 που μπήκαν τι έγινε. Έχουμε αποτέλεσμα.
1: Χαλάει τα κουτάκια τώρα αυτό το πράγμα. Ε? Σου χαλάει τα κουτάκια.
0: Όχι, δεν είναι τα κουτάκια. Νομίζω ότι εκφράζω μια λογική απορία αυτή τη στιγμή. Γιατί μπαίνουν στην εξίσωση, δηλαδή το βρήκαμε. Όταν μπαίνουν στην εξίσωση, θα μπει στην εξίσωση αυτό, θα μπει στην εξίσωση άλλο. Μπορούμε να βρούμε διάφορε. Θα πει, τουλάχιστον δεν είναι ξενική φράση, ρε παιδί μου, να πει. Τουλάχιστον λέμε, ρε φίλε, μπήκε στην εξίσωση. Είναι ένα φόρο τιμή, α πούμε, στα μαθηματικά. Εντάξει, οκ. Α συνεχίσουν λοιπόν να μπαίνουν στην εξίσωση.
1: Ναι.
0: Μπαίνει στην εξίσωση. Και ο άλλος. Μάλιστα, Sport FM. Βάζοντας την πράσινη εξίσωση, τον διαφορετικό Καμαρά και ο Ναι, καταλαβαίνεις.
1: Mm-hmm.
0: Βάζεις δηλαδή ο Καμαρά που είναι. Που
1: ήταν μπαίνει... στην εξίσωση.
0: Αυτό θα σου πω.
1: Αλλά μπήκε διαφορετικός τώρα.
0: Αυτό σου λέω. Αλλά τι σημαίνει ότι βγάλαμε τον προηγούμενο Καμαρά από την εξίσωση.
1: Δεν το βγάλαμε. Τι κάναμε, με δύο Καμαράδες θα είμαστε.
0: Αυτό σου λέω.
1: Ναι, φυσικά.
0: Γιατί δεν μπορεί να υπάρχουν δύο Καμαράδες στην εξίσωση. Αν το ξανασκεφτείς με άλλη. Ένας Καμαράς με τη μία Α και ένας Καμαράς με τη μία 2Α.
1: Όχι, αν πάρουμε το Καμαρά του ΠΑΟΚ θα έχουμε δύο Καμαράδες. Μετά θα έχουμε
0: ναι,
1: δύο Καμαράδες.
0: Μιλάμε για τον Καμαρά του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, βγήκε ο παλιός ο Καμαρά και μπήκε ο καινούριος. Αλλά έχουμε άλλα δεδομένα στην εξίσωση.
0: Ναι. Και πού θα πάει όμως όλο αυτό τώρα.
1: Πού θα πάει?
0: Κανείς δεν ξέρει.
1: Θα πάει να δούμε αν θα λυθεί το πρόβλημα τέλος του χρόνου.
0: Όταν είναι άλλοι γρήγοροι γύρω του, όταν έρχεται ο Σβουρίτσας, ο κύριος Κάγκουα, τώρα είναι καλός ο κύριος Καμαρά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όταν ήταν αργή γύρω από τον κύριο Καμαρά, ναι, δεν ήταν καλός ο κύριος Καμαρά, γιατί ήταν ο πιο αργός από τους αργούς.
1: Ναι.
0: Τώρα που ήρθαν οι γρήγοροι, τώρα τον εκτιμήσατε καλύτερα τον κύριο Καμαρά.
1: Ναι, ακριβώς αυτό έγινε.
0: Που είναι ωραίος, που είναι αρχοντικός, που καλύπτει την μπάλα, που είναι ευθυτενής.
1: Μπράξαν περικεφαλιές ξαφνικά.
0: Ας μην υπερβάλλουμε, Κώστα.
1: Πήρε κεφαλιές.
0: Κώστα.
1: Όχι, Κώστα, το είδα με τα μάτια μου.
0: Κώστα.
1: Το είδα με τα μάτια μου. Πήρε και πήγε μονομαχία και πήρε
0: κεφαλιές. Καταλαβαίνω
1: και
0: τον ενθουσιασμό.
1: Όχι, το είδα. Δεν είναι αντικατοπτρισμός, δεν είναι μοιράζ. Το είδα με τα μάτια μου. Συνέβη και αυτό.
0: Πόσες φορές.
1: Καλά, συνέβη είπα. Δεν είπα ένα κανόνας. Αλλά συνέβη.
0: Ή ένα Αργύρης Καμπούρ στο ποδοσφαίρο.
1: Όχι.
0: Δεν είναι.
1: Όχι.
0: Πηδάει πάνω από χαρτοπέτσα.
1: Δεν είναι τιμίος γιγάντας.
0: Καλά, δεν είναι τιμίος γιγάντας. Το συζητάμε αυτό, αλλά θέλω να σου πω. Θέλω να σου πω. Απ' την άλλη, πώς γίνεται ένα παιδί, δηλαδή ποιον θυμάσαι ποδοσφαιριστή πολύ ψηλό, ο οποίος να μην μπορεί να πάρει κεφαλιά από κοντιτέρους του. Όχι αμυντικό χάφρε, παιδί μου, γενικότερα. Θυμάσαι κάποιον ποδοσφαιριστή που να ήταν ψηλός, αλλά να μην μπορούσε με τίποτα να πάρει κεφαλιά, γιατί έτσι θα το βλέπαμε. Δεν είναι. Μιλάμε για ποδοσφαιριστή που είναι 1,90 κοντά και πάνω.
1: Ναι.
0: Δεν μιλάμε για τους ποδοσφαιριστές του 1,75 του 1,80, γιατί σου λες εντάξει, ρε φίλε. Okay. Προσπαθώ σκληρά να θυμηθώ και δεν θυμάμαι. Κάποιον που να μην το έκανε αυτό το πράγμα. Συγγνώμη κιόλας. Συγγνώμη κιόλας. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, ας τα αφήσουμε αυτά. Καλά παιδιά, μπαταρίες που γεμίζουν. Εντάξει, μπαταρίες που γεμίζουν. Επίσης αντίστοιχα δεν αδειάζουν.
1: Αδειάζουν.
0: Ναι.
1: Αδειάζουν.
0: Ναι, αλλά δεν λέει κανένας. Δηλαδή, έχεις απαντήσει ποτέ σε κάποιον που σου ρώτησε αν γέμισε μπαταρίες σου, όχι, τις άδειασα.
1: Ήταν άδειες πριν από διακοπές και τις γέμισα διακοπές. Αυτό είναι το θέμα.
0: Ναι.
1: Είναι άδειες. Ναι. Φτάνεις πια, ξέρω εγώ, τον Ιούλιο και είναι άδειες οι μπαταρίες. Πας διακοπές μετά, ξέρω εγώ, 15-20 μέρες που πάει ο καθένας, γεμίζουν οι μπαταρίες. Ναι.
0: Και πόσο κρατάνε μετά?
1: 3 μέρες. Πόσο κρατάνε?
0: Πολύ.
1: Πόσο να κρατάνε?
0: Νομίζω είπες πολύ.
1: Δηλαδή όλοι που γυρίσαν από διακοπές συχτηρίζουν για αυτό το πράγμα. Ξέρεις, πέρασα πολύ καλά. Ναι. Ξέρω εγώ, πήγες εκεί, πήγα εκεί.
0: Ναι.
1: Τι λέει τώρα, σκατά. Όλοι αυτό σου λένε. Δηλαδή με το δεύτερη τρίτη μέρα μου φύγει η διακοπή, τελείως. Όλοι αυτό το πες σε αυτή τη φάση. Δεν σου λέει κανένας, ξεκουράστηκα και κουβαλάω ακόμα αυτή την ξεκούραση από τις διακοπές, ναι, αυτές τις 15 μέρες που έχω γυρίσει, 20 μέρες που έχω γυρίσει. Είμαι πολύ καλά γιατί πέρασα καλά το καλοκαίρι. Λες, ας πούμε. Κάνουν προετοιμασία το καλοκαίρι οι παίκτες.
0: Ναι.
1: Σκληρή προετοιμασία.
0: Ναι.
1: Για να τους βγάλει όλη τη χρονιά. Δηλαδή, υποτίθεται κάνεις προετοιμασία, βάζεις τις βάσεις για να μπορεί η ομάδα να έχει τρεξίματα και εντάσεις όλη τη χρονιά. Εμείς πάμε διακοπές, ρε, και καθόμαστε. Εμείς είμαστε και τυχεροί, καθόμαστε ένα μήνα.
0: Ναι.
1: Δεν σημαίνει ότι λείπουμε ένα μήνα, ότι είμαστε διακοπές, αλλά ναι, ένα μήνα δεν δουλεύουμε. Γιατί δεν μας κρατάει αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, αν όχι για όλη τη σεζόν, για 6 μήνες? Πώς το ποδοσφαιριστή τον κρατάει η προετοιμασία και παίζει μετά 10 μήνες σερί και τρέχει σαν του πάνω κάτω και λες, παιδί μου, τι έφτασε, Απρίλιος και αυτός τρέχει, λέει, ναι, γιατί έκανε καλή προετοιμασία. Και εμείς που κάνουμε διακοπές δεν βαστάει αυτό το πράγμα 3 μήνες.
0: Γιατί δεν παίζουμε φιλικά?
1: Και φιλικά, γιατί δεν παίζουμε φιλικά?
0: Ξέρω εγώ, επίσημα παίζουμε.
1: Φιλικά. Φίλου το καλοκαίρι. Το κάνω, μια χαρά φιλικά παίζουμε.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν μας κρατάει, δηλαδή θα πρέπει να είσαι την προετοιμασία την καλοκαιρινή. Να κάνεις διακοπές ένα μήνα και μετά να σε βγάζει 5-6 μήνες να λες, φίλε, τώρα έχω ξεκουραστεί, είμαι ωραίος, έκανα τα μπάνια μου, βγήκα, ήπια, διασκέδασα. Δεν με σκιάζει τίποτα τώρα. Δεν πάω να πηγαίνω στη δουλειά όλη μέρα. Δεν με σκιάζει τίποτα. Όχι. Στις 3 μέρες, στη μια εβδομάδα, σου έχει φύγει.
0: Μια εβδομάδα πολύ λες.
1: Λέω. Στην καλύτερη των περιπτώσεων.
0: Μια εβδομάδα πολύ λες. Όχι. Ειδικά αν έχεις καλοχειμωνάκηδες στη δουλειά.
1: Α, καλά, εντάξει.
0: Οι καλοχειμωνάκηδες το επισπεύδουν.
1: Καλά, εντάξει.
0: Ξέρεις, κάνουν τη διαδικασία ταχεία.
1: Οι καλοχειμωνάκηδες και οι κατεργαράκηδες στον πάγκο τους. Και τα κεφάλια μέσα.
0: Τους είχα ξεχάσει.
1: Ναι, δεν είναι αυτή. Είναι, κανονικά είναι μηνύσιμη όλη αυτή. Οι τα κεφάλια μέσα, η κάθε κατεργάρι στον πάγκο του, η 32 Αυγούστου, η καλό χειμώνα, όλοι αυτοί είναι η ίδια κατηγορία που πρέπει να είναι στην Μπουζού.
0: Ναι.
1: Στην κοινωνική Μπουζού, δηλαδή να τους έχουμε απομονωμένους από τους υπόλοιπους.
0: Ναι.
1: Να τα λένε αναμετάξει τους. Να είναι στον άλλον κάθε κατεργάρι στον πάγκο, να λένε ναι, ναι, τώρα βέβαια 35 Αυγούστου τι συζητάμε. Να τα λένε μεταξύ τους. Να έχουν τέτοιους διαλόγους. Τα κεφάλια μέσα, ναι, καλό από, καιρό, από καλό καιρό. Να έχουν τέτοια πράγματα.
0: Αχ, το από καλό καιρό. Εν τω μεταξύ, το έχεις σκεφτεί το κάθε κατεργάρης στον πάγκο του πόσο ακριβώς έχει βγει? Γιατί, γιατί δεν λέμε κάθε κατεργάρης εγώ στην καρέκλα του? Γιατί δεν λέμε κάθε κατεργάρης εγώ στο
1: θρανίο του?
0: Ναι, στο θρανίο του, ας πούμε. Γιατί λέμε κάθε κατεργάρι στον πάγκο του? Διότι κατεργάριδες ονομάζονται αυτοί που κάναν καταναγκαστικά έργα. Ήταν αυτοί που κάνανε κάτεργα. Αυτοί που έβαλαν στα κάτεργα ήταν οι κατεργάριδες. Και αυτοί τα πολύ παλιά χρόνια εξέτειαν ποινή σε κοπηλατικά.
1: Έτσι πρέπει να κάνουν και όσοι το λένε σήμερα αυτό κανονικά. Πρέπει να είναι εκεί. Ποινή σε κοπηλατικά. Ποινή να κάνουν σαν τα χάμστερ σε ένα τέτοιο, να γυρίζουν γύρω-γύρω, να τρέχουν σε ένα πράγμα που θα γίνει σε ένα μήλο. Έτσι πρέπει να κάνουν. Να παράγουν ενέργεια, να προσφέρουν κάτι πέρα από τις κλισέ ατάκες αυτές.
0: Έτσι. Ξεκίνησε εκπομπή με Νάσο Γουμενίδη, βλέπω.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό είναι σπουδαίο.
1: Δηλαδή, τώρα ρωτάς σοβαρά που λες, δηλαδή λες τα 110 χρόνια ζωής και των δύο. Δεν είναι τόσα, είναι λιγότερα. Ναι. Τέλος πάντων, καταλαβαίνω τι θες να πεις.
0: Όχι, πες πόσα είναι. Δεν υπήρχε. Τα κρύβουμε, Κώστα μου.
1: 53 και 52.
0: Είναι 105.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν υπήρχε, λέει, μία χρονιά που να είπατε άντε να τελειώσουν οι διακοπές να πάω για δουλειά. Καμία. Καμία.
2: Ποτέ.
1: Καμία. Ποτέ. Ποτέ.
0: Άλλο που όταν ξεκίνησε η δουλειά ήμασταν μια χαρά. Ναι, και
1: άλλο αυτό,
0: ωραία,
1: ρε,
0: αλλά άλλο αυτό. Αλλά να πούμε εν μέσω διακοπών. Να τελειώσουν διακοπές να πάω για δουλειά.
1: Μα και εδώ που ερχόμαστε, παιδί μου, και τώρα και μια χαρά θα είμαστε. Θέλω να πω, ερχόμαστε εδώ, περνάμε καλά, είστε εσείς, αυτό ωραία είναι. Αλλά το να είσαι διακοπές και να λες, αχ, επιτέλους μεθαύριο τελειώνουν διακοπές. Τι χαρά.
0: Άντε, να λες, μία και σήμερα.
1: Τι ωραία. Ακούς κάτι που σου λένε, άντε ρε παιδιά, να γυρίσω πια. Δεν...
0: Ναι.
1: Και λες, πας καλά. Είσαι βλαμμένος. Που λες, άντε πια.
0: Που λέει, ωραίες, αλλά κουράστηκα.
1: Ναι, να γυρίσω και λίγο σπίτι μου.
0: Βαρέθηκα.
1: Θα το φας στο σπίτι στη μάπα μετά 11.30. Τι θες να γυρίσεις. Θα γυρίσεις. τι δίνει να σε πιάνει πρεμόρα, σου λέει, να γυρίσουμε, να τακτοποιηθούν. Τι να
0: τακτοποιηθούν. Ναι, ναι, αυτό.
1: Τι να
0: αυτό το να τακτοποιηθούν. Γυρνάνε, λέει, να γυρίσουμε, λέει, τρεις μέρες. Πού να τακτοποιηθούν.
1: Τι να τακτοποιηθούν.
0: Τι να τακτοποιήσεις, ρε φίλε.
1: Να βάζεις δύο πλυντήρια, βάλτε και την άλλη μέρα μετά, σιγά, ναι. Τι έγινε. Πού ναι. Πηγαίνεις και πρέπει να τακτοποιηθείς.
0: Να γλιτώσω την κίνηση της επιστροφής.
1: Πρέπει κίνηση, το καταλαβαίνω.
0: Ναι, να όχι να γυρίσεις τρεις μέρες όμως πριν την κίνηση.
1: Το να τακτοποιηθείς. Ξύπνα την ίδια μέρα νωρίς και φύγε. Ναι. Αν είναι μέρα επιστροφής, ξύπνα 8 ώρα και φύγε. Να μην σε πιάσει.
0: Δηλαδή ξοδεύεις μέρες των διακοπών σου, ναι, ξέρω εγώ, για να μην γυρίσεις την κίνηση, για να τακτοποιηθείς.
1: Για να βάζεις δύο πλυντήρια.
0: Τι σημαίνει τακτοποιηθείς. Αχ, να μην γυρίσω Κυριακή, γιατί μετά τη Δευτέρα θα τρέχω και πρέπει να πάω σούπερ μάρκετ. Το Σάββατο θα γυρίσω Παρασκευή. Γιατί.
1: Okay.
0: Γιατί έξω. Πραγματικά. Ας τα μείον 83 Δεκέμβρη. Ορίστε, καλύτερο. Καλύτερο αυτό. Αυτό καλύτερο, μείον 83 Δεκέμβρη.
2: Κώστα, πόσο θέλουμε για τους Avengers, αυτό είναι ωραίο.
1: Α, για τους Avengers, ναι.
2: 90.
1: Κάτσε, άμα 83 μέχρι τα Χριστούγεννα δεν θα είναι.
2: 18 Δεκέμβρη.
1: Οκτώβριο, Νοέμβριο, 60 και 18, 78 και πόσοι μείναν τώρα και άλλες 23.
2: 90 και 10, 101 μέρες. 101 μέρες και
1: ο άλλος μπορεί να μετράει για το στράτο τις μέρες αυτές.
0: Ενδεχομένως.
1: Ναι, από ό,τι καταλαβαίνω από τα συμφραζόμενα, ναι. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, επειδή κάπως τώρα έκανε έναν συνειρμό με τέλος πάντων με ένα σουγουμενίδι κάπως και τα λοιπά. Έμαθα σήμερα και ομολογώ ότι δεν θυμόμουν, αλλά ενδεχομένως κάποιος από εσάς να το θυμάται. Θυμάστε ένα φανταστικό τύπο ο οποίος έβγαινε στις εκπομπές του αξιοσέβαστου Φίλιππου Καμπούρη και εμφανιζόταν με το ψευδώνυμο Σώτης Τσογλάνης?
1: Όχι, όχι, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω, δεν τον έχω δει, όχι.
0: Λοιπόν, υπήρχε. Λοιπόν,
1: αυτά δύο γνώσεις δεν έβλεπα το Φίλιππο Καμπούρη, αλλά όχι, δεν τον έχω πετύχει.
0: Εντάξει. Εντάξει, Κώστα μου, και άλλοι άνθρωποι υπάρχουν εδώ πέρα ανάμεσα που δεν έχουν ολοκληρώσει, πώς να πω, τη μόρφωση τους, την πανεπιστημιακή, ναι, αλλά δεν το λένε με τέτοιο
1: τρόπο. Εγώ το λέω.
0: Δεν το λένε.
1: Εγώ το λέω.
0: Δηλαδή αν πετυχαίνεις Φίλιππο Καμπούρη, άλλαζες κανάλι.
1: Ναι.
0: Αυτό μου λες τώρα.
1: Ναι, ακριβώς αυτό. Ναι.
0: Δηλαδή δεν βλέπεις ούτε τα βιντεάκια Mr. Μπούτια, ας πούμε, Ανδρεούλη στο Φίλιππο Καμπούρη.
1: Άλλο αυτό.
0: Άλλο αυτό.
1: Προϋπήρχανε του Φίλιππου Καμπούρη.
0: Πώς προϋπήρχαν του Φίλιππου, αφού έγιναν και στον Φίλιππο Καμπούρη.
1: Εντάξει, τα καλά ήταν πριν.
0: Ναι.
1: Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή.
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει, ναι.
0: Τέλος πάντων, ήθελα να πω ότι πληροφορήθηκα για το Σώτη Τσογλάνη.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ότι δουλεύει στον χώρο της εστίασης. Mm-hmm. Εντάξει, δεν κάνει να πω περισσότερα.
1: Okay, okay.
0: Και ότι με τις κατάλληλες προϋποθέσεις, mm-hmm, εάν τυχόν, γιατί μπορεί να συμβεί αυτό, mm-hmm, να τύχει, να βρεθεί στην πόρτα σου
1: ως deliverer.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Λοιπόν, άμα είναι πάνω στο κέφι, μπορεί να ρίξει και ένα τραγούδι.
1: Α, έχει συμβεί σε άνθρωπο που γνωρίζουμε.
0: Έχει συμβεί.
1: Ωραία, ναι. Ωραία.
0: Έχει συμβεί.
1: Του το ζητάς, το κάνει από μόνος του. Του λες, Ρεσότη, τραγούδισε μου κάτι ή μπαίνει μέσα και άμα είναι έτσι αλέγρος λέει για κάτι.
0: Ας πούμε ότι Ρεσότη, το πουρμπουαράκι λίγο να το αυξήσουμε, ρίξε και ένα.
1: Ναι. Ωραία. Μπράβο.
0: Και ρίχνει.
1: Μπράβο του.
0: Και ρίχνει.
1: Ωραία.
0: Άξι, αυτό ήθελα. Τίμιος. Τώρα το βγάλα.
1: Μια χαρά, χαρά, μια χαρά, μια χαρά.
0: Ναι. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ας επιστρέψουμε στα. Α, ξέρετε, βλέπω είστε λίγο μελετημένοι εδώ πέρα.
1: Θέλω να πω κάτι με αφορμή ένα μήνυμα του Καφού Fighters, για να μην το αφήσουμε για μετά, γιατί είναι ένα θέμα όλο αυτό. Ένα θέμα. Λέει ο Καφού, λέει, πάντα όλοι οι οδηγοί θα περιμένουν ιδρωμένοι μέσα στο καυσαέριο του γκαράζ τον έναν άνιωθο οδηγό που μπλοκάρει τα υπόλοιπα αμάξια, και ακόμα και μετά από δύο ανακοινώσεις θα κατέβει τελευταία στιγμή χαλαρός με το καφεδάκι του. Μου έτυχε δύο φορές φέτος και ξέρω εγώ και ξέρω. Δεν φταίει πάντα ο οδηγός που δεν μπορεί να κατέβει. Φταίνε όλοι οι κατσαπλιάδες που με το που νιώθουν ότι το καράβι κάπως πλησιάζει στο νησί,
0: ναι, ναι,
1: πάνε και μπλοκάρουν τη σκάλα.
0: Ναι.
1: Γιατί θέλουν να βγουν με τα μπαγκάζια έξω πρώτοι. Για κάποιο λόγο, ναι, δεν ξέρω τι είναι αυτό που τους πιάνει.
0: 100% μαζί σου. 100%.
1: Δεν φταίει ο οδηγός. Δηλαδή ο οδηγός προσπαθεί να περάσει. Ρε παιδί μου, στις 9-10 φορές δεν φταίει ο οδηγός. Δεν μπορεί να περάσει ο άνθρωπος. είναι όλοι με τα μπαγκάζια σκάλες που κατεβαίνουν αλόφρονες για κάποιο λόγο, mm-hmm. θέλει να πάει στα μάξι του και δεν μπορεί και ο οδηγός να πάει μισή ώρα νωρίτερα κάτω για να μπορέσει να κατεσόρει κιόλας. Mm-hmm. Ειδικά σε καράβια που έχουν μία σκάλα, μία έξοδο που κατεβαίνει ο κόσμος, οι οδηγοί δεν μπορούν να φτάσουν στα οχήματα. Και μπλοκάρονται πίσω.
0: Είναι τρομερό αυτό το πράγμα που συμβαίνει επί δεκαετίες στα πλοία αυτά. Δηλαδή, με το που θα πω.
1: Υπάρχουν πλοία που σου λένε μόνο οι οδηγοί. Να. Και υπάρχουν άνθρωποι που τσεκάρουν. Και, δηλαδή, άμα δουν να κατεβαίνουν δύο-τρεις μαζί, σου λέει όχι, μόνο οι οδηγοί θα κατεβούν. Μην φορτώσουν τον κόσμο μέσα. Ελάχιστες φορές γίνεται αυτό. Πάμε και έχω να το δω χρόνια. Μόνο οι οδηγοί, ρε φίλε. Μόνο.
0: Είναι τρομερό. Όπως βλέπουμε στις ταινίες που είναι τα πειρατικά, ξέρω εγώ, πλοία και ξαφνικά βλέπει κάποιο μακριά που είναι πάνω στο κατάρτι. Και λέει στεριά στο βάθο. Πραγματικά είναι αυτό που λες, μόλις αισθανθούν ότι κάπου πλησιάζουμε σε κάτι που μοιάζει με στεριά, μπλοκάρουν τις σκάλες. Δηλαδή είναι τρομερό.
1: Τι γίνεται.
0: Είναι τρομερό.
1: Τι άγχος είναι αυτό. Θα κατεβείτε, δεν θα μείνει κανένας πίσω. Ναι. Δηλαδή, άμα κατεβείς δύο λεπτά μετά, τι θα αλλάξει. Έχεις φάει τάδε ώρες στο καράβι. Τι αλλάζει. Και μπλοκάρουν τις σκάλες σου, κατσικώνονται εκεί πέρα, πας να περάσεις το αμάξι, δεν περνάς. Κατεβαίνεις μετά κάτω, σε βρίζει ο άλλος. Τι να κάνω, πού να περάσω. Ναι. Δεν μπορούσα να περάσω.
0: Να πετάξω.
1: Ναι, δηλαδή τι να κάνω. Δηλαδή, να τσακώνομαι στις σκάλες και να σπρώχνομαι, αφήστε με να περάσω, έχω όχημα. Εντάξει.
0: Είναι τρομερό.
1: Ναι, είναι τρομερό.
0: Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει. Είναι η αλήθεια. Τέλος πάντων, πριν κλείσω το ημερό, θέλω να πούμε και κάτι άλλο άσχετο. Γυρίζουμε στα ποδοσφαιρικά. Στη συνέντευξη τύπου που έκανε που μίλησε ο Εμπαπέ για το Τσουλούμε, ενώ στο παιχνίδι με την Ίντερ, είπε αυτά ο Μουρίνο, ναι, μπουρουμπούρου κερδίζει παιχνίδια κτλ. Και μετά απάντησε σε κουβέντες οι οποίες έχουν υποθεί εναντίον του ότι αυτός λέει και ο Βίνι δεν παίζουν άμυνα.
1: Ποιος δεν παίζει άμυνα,
0: ο Εμπαπέ και ο Βινίσιος.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν.
1: Δεν παίζουν άμυνα. Μην λέμε, ναι. Δεν παίζουν.
0: Μα εγώ το ξέρω και θέλω να σου πω τι απάντησε για να μου πεις τι καταλαβαίνεις. Ναι. Και λέει.
1: Ο Εμπαπέ.
0: Ναι. Λέει, μόνο εγώ και ο Βινίσιος να παίξουμε καλύτερη άμυνα. Γιατί δεν λέτε ότι ο Ραφίνια και ο Ντεμπελέ πρεσάρουν περισσότερο. Λέει, αλλά εγώ θα μπορούσα να κάνω το χαζό και να σου πω ότι βάζω περισσότερα γκολ από αυτούς. Ναι. Τι είδους απάντηση είναι αυτή ακριβώς.
1: Ναι, μπορούν να ισχύουν όλα αυτά. Ότι εσύ βάζεις περισσότερα, πιθανότατα ναι. Ότι μαρκάρουν περισσότερο από σένα, επίσης ναι. Mm-hmm. Ξέρεις, άμα δεν μαρκάρουν και δύο-τρεις από την ομάδα, δημιουργείται πρόβλημα μετά. Δηλαδή δεν μαρκάρεις εσύ, δεν μαρκάρει ο Φίνιξ, εγώ δεν μαρκάρει για κανένας άλλος, δημιουργείται πρόβλημα. Όλα μπορούν να ισχύουν μαζί. Ναι, βάζεις παραπάνω γκολ. Δεν συζητάμε αυτό. Συζητάμε ότι δεν μαρκάρει. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Και είπε και κάτι ακόμα, Εμπαπέ.
1: Ναι.
0: Του λένε αυτά, έχει φύγει από την Παρή. Η Παρή όταν έφυγε, έχει πάρει δύο τσουλού. Το ένα πίσω από το άλλο.
1: Ναι.
0: Και λέει, δεν καταλαβαίνω. Λέει, γιατί ο κόσμος συνδέει τις κατακτήσεις του Champions League με τη δικιά μου φυγή. Λέει, δεν ξέρω, πουλάνε λέει τα πρωτοσέλιδα και μιλάνε για μένα. Λέει και πουλάνε πολύ.
1: Αυτό ισχύει. Δεν χρειάζεται να το συγκρίνουμε. Δεν είναι το βαρύδι της ομάδας αυτός. Προφανώς. Έφτιαξε ο άλλος κάτι χωρίς superstar. Χωρίς Neymar, χωρίς Messi, χωρίς Mbappé. Ναι. Πήγε δύο τσουλού συνεχόμενα. Μαγκιά του Λουίς Ενρίκε. Δεν είναι το βαρύδι αυτός. Περισσότερο η καβλάντα είναι ότι έφυγε ο Γρουσούζης και πήγε στη Ρεάλ και η Ρεάλ από τότε δεν υπάρχει τίποτα. Ναι. Αυτό.
0: Καλά, ναι παιδιά, εννοείται ότι κουβέντα καλά για το στρίμο μας στα αεροπλάνα. Άλλο,
1: καλά,
0: άλλο αυτό. Άλλο, άλλη ηλικιότητα αυτή.
1: Εντάξει. Που κατεβαίνεις και περιμένει το λεωφορείο κάτω. Δηλαδή και να τσακιστείς να κατέβεις, αν δεν πες στο λιμάνι, άμα κατέβεις, φεύγεις και πας. Στο τέτοιο περιμένεις να σε παραλάβει το πουλμανάκι.
0: Και δεν θα φύγει το πουλμανάκι αν δεν κατέβουν όλοι.
1: Ο τελευταίος.
0: Οπότε τι κάνεις, τι πας να βρεις θέση στο πούλμαν.
1: Είναι σημαντικά αυτά τα τρία λεπτά.
0: Ενδεχομένως. Λοιπόν, 11.30 ώρα, με όλα αυτά τα ωραία, πάμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων, τραγουδάκι διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να πάμε παρέα με τα μηνύματα και τα mail σας μέχρι τις 12.

0: 100,3.
1: Στόχος των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, ανέφερε μιλώντας στο Sky ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για άλλα μέτρα το 2026. Αύριο, στη μία μετά το μεσημέρι, θα γίνει η εξειδίκευση των ενεργειακών μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Νίκο Τσάφο. Ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό με ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε αυτή τη φορά στην Τίνο. Ένα 14χρονο κορίτσι συνεπιβάτη στο πατίνι, το οποίο οδηγούσε η συνομήλικη της, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Παιδών Αγλαία Κυριακού. Ο οδηγός του ηλεκτρικού πατινιού φέρεται να τραυματίστηκε λιγότερο σοβαρά. Είμαστε όλοι βαθιά σοκαρισμένοι, αλλά η παραίτηση δεν αποτελεί επιλογή για μένα, δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στη Σαξονία και την νίκη των ακροδεξιών της ΑΕΦΤΕ. Αρκετές χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν απόψε στο Βερολίνο μπροστά στην πύλη του Βραντεμβούργου, ζητώντας να σταματήσουν την ΑΕΦΤΕ. Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 9 το βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή Ασπροκλησία Καλαμπάκας. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά στην υψηλή Ράχη Δράμας, ενώ βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στην Κόνιτσα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά στην περιοχή Μακρικά Παευίας. Στη σύλληψη ενός 33χρονου, ο οποίος κατηγορείται για μπορία δύο 16χρονων κοριτσιών με σκοπό τη γενετής η εκμεταλλευσή τους, προχωρήσαν οι αρχές. Τα ραντεβού προγραμματίζονταν μέσω ηλεκτρονικών αγγελιών που αναρτούσε ο 33χρονο σε ιστοσελίδες ερωτικού περιεχομένου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: 7 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
4: Η μέρα εκείνη δεν θα αρχίσει.
3: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: Η ιστορική πρεμιέρα της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League αύριο ζωντανά στους 94,6. Η Ένωση θέλει να μπει με το δεξί και να πανηγυρίσει μπροστά στον κόσμο της τη νίκη και ο Big Win Sport FM σας βάζει στο παιχνίδι. Μάθετε τα τελευταία νέα και τα σχέδια του Μάρκο Νίκολιτς για την αναμέτρηση με τη Last Clinch και στις 8 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στον αγωνιστικό χώρο σε περιγραφή του Γιώργου Μαραθιανού. Μετά το σφύριγμα της λήξης ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΑΕΚ Last Clinch αύριο στις 8 παρατέταρτο. Η λάμψη της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6.

0: Ένας φίλος λέει, μιας και αναφέρατε αυτό με τα πούλμα και τα αεροδρόμια, η χειρότερη είναι η τύπη στο κτέλ, που ενώ έχεις κλείσει συγκεκριμένη θέση για να κάτσεις μαζί με το αίσθημα ή έναν φίλο σου κτλ., κάθονται εσκεμμένα στη θέση σου και όταν το ζητάς να σηκωθεί, σε κοιτάνε με υποτιμητικό ύφος και πετάνε μια ατάκα τύπου «Αγαθίστε όπου να είναι, δεν χρειάζεται κάθε φορά να κάνετε φασαρία». Ναι. Ωραία, μια χαρά.
1: Όχι, πού βγήκε το ντοκιμαντέρ για το Φαν Μπάστεν?
0: Α, δεν έχω πάρει χαμπάρι, δεν έχω δει. Δεν έχω δει.
1: Για ενημερώστε, παρακαλώ.
0: Ναι. Κύριε Γιάννη, βλέπω ότι σας αρέσουν πολύ οι εξισώσεις. Τι θα λέγατε να βάλετε τον άσο σας στο μηδέν μου και να πενοβγαίνει κάτι επιτέλους στην εξίσωση? Λέει ο Τσιλαβέρτ Μαχαιρίτσας. Το σουκού βρέθηκα σε βαφτίσια, το όνομα του κοριτσιού η Όλη Γεσθημανή.
1: Όχι.
0: Μακάρι να έκανα πλάκα, λέει προγούλη.
1: Όχι.
0: Η Όλη Γεσθημανή.
1: Όχι.
0: Γιατί όχι?
1: Έχει...
0: Τι από τα δύο δεν έχεις ξανακούσει?
1: Εσύ, ξέρω εγώ.
0: Τι όχι. Δεν έχεις ξανακούσει από τα δύο?
1: Τα έχω ακούσει, να βγάλεις διπλό όνομα και να είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τι να πω. Λέει, γι' αυτό το βίντεο που παίζει με τον Κινέζο, λέει κάποιος ο άλλος έκατσε στη βροχή απλά για να μην πάει σπίτι στη γυναίκα του γιατί είχε ήδη αργήσει με το παιχνίδι και έπαιζε πάντα φλα. Ντροπή
0: του. Όχι, παιδιά, ήταν τρομερά συγχυσμένος με την ήττα. Είναι ο Φίλιππος Καμπούρης για τον κύριο Κώστα ότι η Marvel για τον κύριο Γιάννη? Όχι. Όχι, δεν είναι. Γιατί εγώ τουλάχιστον έχω δει Φίλιππο Καμπούρη. Ο κύριος Γιάννης δεν έχει δει καν Marvel.
1: Περιοδικό που μιλάει για τη μόδα και την τρομοκρατία.
0: Εγώ το διάβασα, πες το.
1: Σαντάμ Φιγκαρό. Ο ειδήπως έπαιξε κολονό. Ναι, ας πω κάτι. Κάτι ερωτήματα τώρα, ρε παιδιά, που κάνετε.
0: Επίσης, λέει, τι φάση λέει οι Speedy Borders? Πληρώνεις έξτρα για να μπεις πρώτος στο αεροπλάνο και να περιμένεις να επιβαστούν οι άλλοι, λέει ο Τζιόκη Βιτσιόζη. Έχει απόλυτο δίκιο.
1: Ναι, είναι αυτό που πάνω από το fast track, αυτή είναι.
0: Ναι, παιδί, που μπαίνεις πρώτα από τους άλλους. Ωραία, μπήκες. Πέρασες την ίδια. Σε καλούν στην πύλη να περάσεις. Και μπήκες πρώτα στο λεωφορείο. Ναι. Και μετά θα πας κάπου, άμα δεν έρθει την άλλη. Δηλαδή θα πεις, παιδιά, επειδή έχω πληρώσει, θα φύγουμε εμείς οι 15 που μπήκαμε. Έχω πληρώσει και φεύγουμε και άλλοι να έρθουν τα πόδια.
1: Ρε, παιδί μου, τουλάχιστον να έχει κανένα. Πες ότι μπαίνεις στο πιλωτήριο, λες εγώ τρεις κουβέντες με τον πιλότο, βγάζει αυτό σου.
0: Φασώνε σε μια ροσυνοδό. Κάτι, έχω ένα benefit.
1: Όχι, τον benefit είναι ότι παίρνει πρώτο.
0: Πολύ ωραία.
1: Α, ένα άδειο αεροπλάνο.
0: Ωραία, ωραία.
1: Μπράβο.
0: Ναι. Και μετά έρχονται άλλοι και παίρνουν από πάνω σου για να καθίσουν. Και σου πετάνε πράγματα στο κεφάλι, πάντα βάλουν πάνω. Φοβερό προνόμιο.
1: Λοιπόν, θέλω οπωσδήποτε να διαβάσω το μήνυμα. Αγαπημένε Μιχάλη Τσόχο, όλο με κεφαλαία.
0: Ναι.
1: Γράψε εκεί που ξέρει αυτού που τόλμησαν να σε επικρίνουν επειδή είπε την αλήθεια. Μπράβο για το θάρρο σου.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, το λέω. Αν ακούω Μιχάλη Τσόχο, μπορεί να πατήσει αυτό το μήνυμα. Αύριο το πρωί. Έτσι. Αύριο το πρωί. Μιχάλη Τσόχο 10 με 12 το πρωί.
0: Ναι.
1: Mm-hmm. Το ψευδόνιμο πέθανε από τον Πολύ Γιαννίση, δεν νομίζω ότι είναι πιασμένο. Δεν νομίζω, όχι. Ναι. Για λιούμπι τέλος πάντων διάφορα, ναι. Το κάγκουα, άχρωμο χρώμα κάγκουα, ναι, είναι ελεύθερο.
0: Μεγάλη αλήθεια, αν στείλεις αρκούδα και διαβαστεί μετά από email κουπέπεπ, τότε όλοι πιστεύουν ότι είναι αλήθεια. Λέει ο West Hamilton. Είναι ο Εμπαπέ ο Σάκης Αλμανίδης της Ρεάλ?
1: Καλό. Ο Σικότη Πίπεν κάνει ωραία πεντάδα με Λούκα Ντονέρ, Κέικ Τόμσον, Ντιπ Νοβίτσκι και Τζέλεμ Μπιντ. Ελβετοκοσοβάρος μπαλαδόρος και ρεπόρτερ της ΑΕΚ με προηγούμενη θητεία σε Λίβερπουλ και Μπάγερν.
0: Εγώ το έχω διαβάσει επίσης.
1: Σερντάν Τσακίρι. Μου λέει αναφορά στον Κέκο.
0: Τηλεοπτική εκπομπή με θέμα την υγιεινή διατροφή στο ελληνικό στράτευμα. Με αρετή και βρώμη. Λέει ο μεταξύ σου Μπαρού και αστείου.
1: Είναι η φράση «καλό χειμώνα» η επίσημη άδεια διατροφικής ασυδοσίας που καθιστά απόλυτα νόμιμη την κατανάλωση διπλού πιτόγυρου στις 11 το βράδυ? Όχι, ρε παιδιά, χρησιμοποιούμε το καλό χειμώνα.
0: Έλατε.
1: Όχι, δεν.
0: Κύριε Κώστα, βλέποντάς σας στο στούντιο στις 3, μου θυμήσατε το Χωακίν Φίνιξ. Θέλετε να έρθετε από το σπίτι μου να μου ανατινάξετε τα σωθικά όπως ανατίναξε το νοσοκομείο ο Τζόκερ στο Dark Knight?
1: Είναι δηλώσει στο flash interview η επιτομή της κλεισεδιάς.
0: Συνήθως ναι, συνήθως ναι. Μεγάλη αλήθεια, όταν προσγειώνει το αεροπλάνο, ο κόσμος χειροκροτεί. Όταν όμως φτάνει το τρένο, το κτέλι ή το καράβι στον προορισμό, τότε θα καλαμπαλίκια τους. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο βιντεάκι στο
1: φιλάκι,
0: θα το ξαναπώ, με δύο τύπους οι οποίοι παίζουν πέτρα ψαλίδι χαρτί στο αεροπλάνο και όποιος χάσει πρέπει να χειροκροτήσει την προσγείωση και να γίνει παντελώς ρεντίκολο. Οπότε παίζουνε και είναι ο χαμένος μετά, προσγειώνει το αεροπλάνο, αρχίζει, πας και τσιμπήσει κανένας και συνήθως δεν τσιμπάει κανένας να χειροκροτήσει και είναι πάρα πολύ... Είναι πάρα πολύ γελίο, ειδικά αν έχετε πέσει σε πτήσεις όπως έχουμε πέσει εμείς, που υπάρχει κόσμος που χειροκροτεί.
1: Ναι,
0: που χειροκροτεί, όχι με δύσκολη προσγείωση, δηλαδή τύπου έχει πολύ αέρα ή δύσκολο, ξέρω, καταιγίδα και το προσγείωσε που λες, όπου ανακουφίστηκα, πατήσαμε κάτω. Κάποιοι συνεχίζονται και ξαφνικά με στο αεροπλάνο προσγειώνεται όλος και χειροκροτάνε και λες τι έγινε, γιατί. Αλλά οι τύποι αυτοί είναι θεοί. Σου λέω, παίζουν πέτρα, παίζουν χαρτί και όποιος χάσει, περνάει αυτό το ρεζιλίκι. Έτσι. Και το τραβάει βίντεο άλλος. Mm-hmm. Και τις εκφράσεις του κόσμου γύρω-γύρω.
1: Δεν κρατάμε την εξίσωση, λέω εγώ καλύτερα, λέει κάποιος. Μην αρχίσουμε και ακούμε ότι μπήκε στο μείγμα από το αγγλικό into the mix. Τρίλημα από Καφού Fighters. Πας στη σκακέρα των Πυρσό, πετούν τα χουλιγκάνια. Αύριο Λίντσερ θα γευτεί το TST Βαλκάνια. Η Βάνας Μπάρμπα ήταν must, αφήσαμε στο Σκάνια.
0: Mm-hmm.
1: Καλό.
0: Πάντως ναι, κάποιος θα ήταν πιο ταιριαστό για το είδος εκπομπής να είχε τίτλο «Με αρετή και όλμη».
1: Ο Αναμοδαρμένη Γύψη λέει στα τσαωσικά σαρτάμε της Παρασκευής «Γειτουνιά, αεροπλάνα, Τζένιφερ Λόπερ και άλλα». Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να μελήσουμε την αναφορά στο μουνίμος.
0: Ισχύει. Τουαλέτα μόνο για την πρώτη θέση και οι αποσκευές έρχονται πρώτες. Έχω ταξιδέψει πρώτη θέση και ξέρω. Τι λες, τουαλέτα για την πρώτη θέση, δηλαδή. Οι υπόλοιποι όλοι, ο κατημάς όλοι πηγαίνουν στις πίσω, ενώ εσύ.
1: Τι πίσω έχει οι τουρκικές, δηλαδή. Τι φάση.
0: Πίσω βγάζει τον παργαλά του και κρέμεται έξω στο κενό. Δηλαδή πηγαίνει και στο βαράνε εκεί στα 15.000 πόδια. Τι λέτε τώρα, ρε παιδί. Και πας μπροστά στις φοβερές αυτές τουαλέτες μέσα, καταπληκτικές αυτές.
1: Τι ακούμε, ρε.
0: Έχει τζακούζι μπροστά, δηλαδή. Τι λέτε τώρα.
1: Premium είναι.
0: Πω, τρομερά πράγματα.
1: Τι ακούμε, ρε. Λοιπόν.
0: Όχι, σηκώτη πίπερ, μην ασκείς. Δεν δίνουμε το ψευδόνιμο σου κάπου αλλού. Δεν το δίνουμε κάπου αλλού. Κάποιος το ζήτησε, δεν το δίνουμε. Μήπως είναι εφαψίες οι speed borders και θέλουν να τρίβονται πάνω τους οι υπόλοιποι όπως θα περνάνε για να πάνε στη θέση τους χωρίς να κατηγορηθούν. Όχι, παιδιά, δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό το πράγμα. Όχι. Όχι.
1: Κύριε Γιάννη, θέλετε να έρθετε στη σπηλιά μου στη Βομβάη να μπείτε στην εξίσωσή μου, να παρκάρετε, να είναι παραγωγήσιμη στο πεδίο ορισμού σας. Λέω Σιβανή, ο τρυφερός Φακίρης, τίμιο 13 σε μετεμψυχώσεις. Μάλιστα. Ναι.
0: Δεν είναι μόνο αυτό το benefit της πρώτης θέσης. Έχει απεριόριστο το φαγητό και ποτό. Καινή θέση στην τριάδα, αποβίβαση κατευθείαν και μόνο δικό της λεωφορείο. Όχι, παιδιά, δεν υπάρχουν αυτά που λέτε. Τουλάχιστον σε πτήσεις εσωτερικού κοντινές δεν υπάρχει ούτε καινή θέση στην τριάδα, ούτε. Καλά, φαγητό απεριόριστο δεν σερβίρουν φαγητό. Αν πας σε ένα νησί, τι να σου σερβίρουν. Ξηροκάρπι να βγάλουν, κανένα χυμό. Ούτε δικό τους λεωφορείο σε αυτές τις πτήσεις ενώ εσωτερικού. Τώρα σε μεγάλες δεν ξέρω.
1: Ένας φίλος λέει απλά και λιτά στον Καμπούρη, έπαιρνα όλο το βράδυ τον εθνικό στάρ αναπάντητες μέχρι να του κάνει παρατήρηση ο Φίλιππος. Εδώ για εθνικό στάρ, παιδιά, δεν πρέπει κανένας σας να χάσει τα υπέροχα βιντεάκια που ανεβάζει ο εθνικό στάρ. Κάποιοι ιδιαίτερα κακεντρεχείς και ζηλιάριδες λένε ότι είναι AI. Έτσι, μην τους πιστέψετε. Αυτό θέλω να πω μόνο. Λοιπόν, έχεις λίγο χρόνο. Ατάκα που ακούγεται πάντα στις 5 παρα 5, ξέρεις πολύ καλά ότι το λίγο σημαίνει 2 ώρες απλήρωτης υπερορίας και ακαριαία καταστροφή των απογευματινών σου σχεδίων.
0: Ισχύει. Υπάρχουν και χειρότερα. Εμάς τους ταξιτζίδες, μόλις φτάνουμε στον προορισμό μας και ανάβουμε αλάρ, μας βρίζουν αντί να χειροκροτούν. Έχεις δίκιο.
1: Είναι το Σώτης Τσογλάνης για τα καλλιτεχνικά δρόμενα, ό,τι και το Κασίγιας Κασίγια για τα ποδοσφαιρικά. Ναι, ο Καφουφάιτας.
0: Και το Λέμανς, πώς το λένε, της United, τον Βέλγο, Λαμένς.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ο πάρετε λέει επίσης λέει να το αλλάξουμε αυτό το θέμα. Να χειροκροτούμε μόλις κάνουμε check-in, ξέρω εγώ, ή ακόμα καλύτερα μόλις παραλάβουμε αποσκευές.
1: Ναι. Ή ακόμα καλύτερα να μην χειροκροτούμε.
0: Όχι, να χειροκροτούμε σε αποσκευές. Με το που έρχεται η βαλίτσα να γίνεται χαμό στον Ιμάντα. Mm. Πολύ ωραίο θα ήταν αυτό.
1: Ο Αθανάσιος Δάκος λέει έπρεπε να παντρευτώ και να φτάσω 45 ετών για να μάθω πως βάζω το μπουκάλι με το γάλα λάθος στο ψυγείο.
0: Mm-hmm. Το βάζα ανάποδα να υποθέσουμε το ζωή. Mm-hmm. Με ανοιχτό καπάκι το βάζεις να υποθέσουμε. Mm-hmm. Όχι, τίποτα από τα δύο.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Αν η εξίσωση είναι τρίτου βαθμού, μπαίνει στο παιχνίδι ο κύριος Κώστας.
0: Πονηρές ή πόσα ξέρεις.
1: Άμα δεν είναι πιασμένο, λέει ο Τέρενς Πούσκας, χαρίζεται το «έχω κολλήσει γιατί σε έχω αγαπήσει, εγώ πιστεύω στον ατέλειο το Γιαννήσι».
0: Ναι, λέει, εδώ χειροκροτάνε το Λιοβασίλεμα στη Σαντορίνη, το αεροπλάνο πείραξε, λέει η Ελένη Λουκάκου. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Αν έχεις πετύχει χειροκρότημα στην Νία, έχεις δίκιο.
1: Ναι.
0: Μεγαλύτερο ντροπή αυτό, έτσι. Θέλω να πω, κάθεσαι στέκεις στην άκρη και λες,
1: ναι, ρε,
0: γιατί τώρα να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Γιατί χειροκροτάς τον ήλιο που δει. Γιατί.
1: Δεν υπάρχει απάντηση.
0: Δεν υπάρχει. Mm. Κύριε Σατράπη, εσείς θα το εκτιμήσετε περισσότερο. Μπορούμε να πούμε ότι το ποτήρι του Χασογκόλη ποδοσφαιριστή είναι το πιερό δισκοπότηρο. Και εγώ το εκτίμησα. Δεν με ρώτησε και εγώ το εκτίμησα.
1: Υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων, ισχυρίζει τον κύριο Ροσέ. Αυτοί που όταν ακούν Εθνικός Αστέρας σκέφτονται την ομάδα της Κεσαριανής, και εμείς οι φυσιολογικοί που τραγουδάμε με φωνή Αντρεούλη, χαλάρωσε μην το κάνεις. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Όχι, το δεν έχουμε Μαλτίνι να κλάψουμε δεν είναι πιασμένο. Δεν είναι πιασμένο.
1: Ναι.
0: Έχω πάρει Εθνικό Αστέρα τηλέφωνο και έχω φάει κάθε πιθανό πινελίκι.
1: Ναι.
0: Έχω πάρει Εθνικό Αστέρα τηλέφωνο και έχω φάει κάθε πιθανό πινελίκι.

0: δούμε όμως τα δεδομένα. Εκπομπή 19 Αυγούστου 2019, η πρώτη μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Στα λεπτά ανάμεσα στους 31 και 47 με 31 και 56 έχουμε τον εξής διάλογο. Κώστας Βαϊμάκης. Έπαιζε πολύ δυνατά το όνομα του Κουτίνιο για αντάλλαγμα. Κουτίνιο δεν υπάρχει πια και αυτό νομίζω πως κάπως αποδυναμώνει την πλευρά της Μπαρσελόνα, γιατί Γιάννης Τσαούσης δόξα το γιαραμπή. Διότι κύριοι, μιλάμε πάντα με αποδείξεις. Λέω τρεις και ο Κούκος.
1: Όταν βγαίνει ο ήλιος ο πράσινος μπορούμε να χειροκροτούμε χωρίς τύψεις. Εννοείται, με χέρια, πόδια και με άλλα μέλη του σώματος, τέλος πάντων. Λέει εδώ έχουμε χειροκροτήσει η σέντρα του Βίτρα. Σωστό. Άλλος λέει έχει αρχίσει και εξαπλώνεται αυτή η μάστιγα. Φέτος έζησα χειροκρότημα ηλιοβασιλέματος και στη Φολέγανδρο. Μάστε.
0: Όχι.
1: Μάστε.
0: Ελπίζω όχι.
1: Άμα το έζησε.
0: Λέω φίλο του Ντάγκα το εξής. Με αφορμή μια ανάμνησή μου της επικής καμπαρτίνας του Γιώργου Κωνσταντίνου στο Δεκόπανη, κάθεσα το Σαββατοκύριακο και είδα για πολλωστή φορά, αλλά μετά από πολλά χρόνια, το ελληνικό Ocean's Eleven, όπως είχε χαρακτηριστεί στην εκπομπή της ΕΚ του 2024.
1: Ποιο το?
0: Το ελληνικό Ocean's Eleven.
1: Ποιο είναι αυτό?
0: Το Δεκόπανη.
1: Α, το Δεκόπανη, μάλιστα. Ναι.
0: Και τι δεν έχει αυτή η ταινία? Δράση, χιούμορ, περιπέτεια. Highlights. Ο γέρος από το γραφείο τελετών, ο Δούκας Κώστας Παλιός, με το σωματοφύλακα που τσέντρο για βέρτα, τον Κώστα Μακέδο, ο Μάκος Λεζές ως Τούφας να προπονεί με κουσκού στο Λιζάκι πρωινιάτικα, η Λίντα Γίγα σεξι ολίγες γυναίκες τα έτη και φυσικά η Ατάκα Αγόρα Ρεχέλη από τη Φρίνα Αρβανίτη. Συζητώντας το αργότερο με την αδερφή της μητέρας μου, η οποία με μεγάλωσε, μου αποκάλυψε κάτι που δεν θυμόμουν. Οι σκηνές της κλοπής στην Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος έγιναν στο υποκατάστημα που υπήρχε στην πλατεία του Αγίου Νικολάου στη Νίκαια και που βρίσκεται σήμερα το μετρό της Νίκαιας. Μάλιστα η αποκάλυψη ήταν ότι όταν γύριζαν τη σκηνή που βγαίνει κάσα με το Μικέ, το Γιάννη Βούρο, από το σπίτι και μπαίνει στην νεκροφόρα, περνούσε η θεία μου μαζί με τον 8χρονο φίλο Τιμ και σταθήκαμε λίγο. Αρχικά για να σταυροκοπηθεί η θεία μου, γιατί νόμιζε όπως και πολύ περίεργη ότι είναι πραγματική κηδεία, και μετά όταν κατάλαβε τι συμβαίνει για να δούμε τους ηθοποιούς και το γενικό τζέρτζελο. Είναι περίεργα ικανοποιητικό το συνέστημα να είσαι μάρτυρας έστω και ενός μικρού κομματιού μιας τεράστιας κινηματογραφικής ιστορίας. Θα μπορούσε μόνο να συγκριθεί με το να είχα δει γυρίσματα του Χαλβάη 5-0, του γνωστού αγαπημένου ηθοποιού του κ. Γιάννη.
1: Είμαστε. Ο Κομβερεσάκιας λέει: αυτοί που χειροκροτάνε τον ήλιο είναι οι ίδιοι που τον χαιρετάνε στη γιόγκα.
0: Λογικά.
1: Κανονικά. Ναι.
0: Λογικά. Λοιπόν, ο Άρη Χανσόλ λέει το εξής. Πρόσφατα πέταξα Κρήτη Θεσσαλονίκη στην πρώτη θέση, καθώς είχα μαζεμένα μίλια. Ήρθε όντως ένα λεωφορείο μόνο για μας, αλλά μετά πήγε και σε άλλο αεροπλάνο να πάρει και την πρώτη θέση εκείνης της πτήσης. Φτάσαμε ίδια ώρα στην πύλη με τους υπόλοιπους και προφανώς οι αποσκευές δεν ήρθαν πρώτες. Στην ίδια πτήση ήταν ο Κωστής Χατζηδάκης, αυτός όντως έφυγε μόνος και πρώτος με λεωφορείο.
1: Θα έτυχε.
0: Ναι.
1: Θα ήταν. Θα έτυχε. Πρώτα φανταστώ ότι είχε κάποιο προνόμιο μεγαλύτερο από τους υπόλοιπους. Στα φοιτητικά μου χρόνια δούλευα στο Πάλε Ποτέ 131 του ΟΤΕ. Ο Εθνικός Σταρ είναι γραμμένος στους τηλεφωνικούς καταλόγους ως Εθνικός Σταρ.
0: Φυσικά.
1: Ναι.
0: Φυσικά, παιδιά. Παντού είναι και στην ταυτότητά του. Τι εννοείται? Στην παλιά τουλάχιστον. Ευχαριστούμε πολύ τον Χουάρα Μορμόσαρτ που μας έστειλε με ντοκουμέντα το όνομα Μοσχάνθη. Εάν δεν το.
1: Μοσχάνθη.
0: Ναι. Ναι.
1: Μοσχάνθη.
0: Ναι, Μοσχάνθη.
1: Οκ.
0: Αναπολώντας τα 4 χρόνια ως αναπληρωτής στην Πάρο, συνειδητοποίησα το εξής. Ακόστα είναι γνωστό μαγαζάκι στο λιμάνι της Νάουσας και η παράκληση της καρδιτσιώτης σας μάνας στο γιο της τον Κώστα ώστε να κόψει τα χορτάρια στην αυλή. Λέει ο Αποστολάκος, ο δάσκαλος από καρδίτσα.
1: Λέει κάποιος, στις χώρες που κάνει ο ήλιος να δύσει 6 μήνες τα χειροκροτούν και τα μπούτια τους πάντως. Άλλος λέει καμτσίκωμα στους απανταχού Sunset Clappers. Στην πρώτη θέση σου φέρουν το κουπέπεπ και σου λέει παραμύθια μέχρι να σε πάρει ο ύπνος ο γλυκός, λέει προγούλη. Κύριε Γιάννη, μπορούμε να βάλουμε δίπλα στη φράση «μπαίνει στην εξίσωση» τη φράση «βγάζω αντίδραση»? Αναρωτιέται ο Κασάπης του Μπιλμπάου.
0: Ναι. Ναι. Λοιπόν, θέλω να κλείσουμε με ένα mail, αν θα προλάβουμε.
1: Θα προλάβουμε.
0: Λοιπόν, υπέροχος Παμπάλεου, ακροάτη της εκπομπής. Καλησπέρα γιατρέ του έρωτα και εσύ δίπλα η γρήπη του έρωτα. Όσο παδός του Άρεως Θεσσαλονίκης, έχω ξεχωρίσει μετά από 30 χρόνια μερικές

0: χαρακτηριστικές κινήσεις παικτών. Είμαι signature moves, εντάξει. Mm-hmm. Ένα, Γιάννης Γιαννιώτας. Τίμιος, παθιασμένος, ταπεινός και εργατικός, αλλά ποτέ δεν με έπεισε. Η μισή καριέρα του συνοψίζεται σε μια φάση που την κάνει σε κάθε ματς, είτε παίξει 10 λεπτά ως αλλαγή είτε 90. Θα πάρει την μπάλα με μαχητική διεκδίκηση, θα την πετάξει μπροστά αφήνοντας πίσω ή περνώντας τα ίσα έναν και δύο αντιπάλους που θα βρει, θα δεχθεί κάποια επιφωνήματα από την κερκίδα, θα βάλει το κεφάλι κάτω τρέχοντας μονοκόμματος και εκεί που θα είναι στο πιο υπέροχο σημείο για σέντρα ή σουτ παύλα γκολ, θα στείλει την μπάλα ακριβώς πάνω στον πρώτο αντίπαλο ή θα την ξαναανοίξει για μερικά ακόμα χρειαστά μέτρα και θα βγει out. Μετά θα κάνει την κίνηση φτούρε γαμότο, κουνώντας το κεφάλι δεξιά-αριστερά, σαν μπάρμπας που δεν του έκατσε για λίγο το κίνο. 2. Γιάννης Λαζανάς, για όσους θυμούνται. Ένα μοναδικό υβρίδιο, Πίπο Ιντσάκη και Θανάση Βέγκου. Είχε πάντα πλάτη στο τέρμα και κοιτούσε προσιλωμένο στην μπάλα. Μόλις ένας συμπαίκτης του φαινόταν να πάει να του πασάρει, ο Γιάννης ο Λαζανάς έστριβε 180 μοίρες και άρχισε να τρέχει προς το αντίπαλο τέρμα. Ούτε κοιτούσε για offside, ούτε αν έγινε όντως η πάσα. Απλά έστριβε ξανά το κεφάλι πάνω και πίσω, σαν παίκτης ράγκμπι, μήπως και δει όντως την μπάλα να του έρχεται. Πολλές φορές τότε μόνο καταλάβαινε ότι παλιά δεν έγινε και αυτός τρέχει τσάμπα σαν αλαφιασμένη αντιλόπη. 3. Τόνι Κάλβο. Κοντός, κονιόρδος, με προτεταμένο στήθος, χοροπηδιχτό τρέξιμο με την μπάλα, χρησιμοποιώντας το εξωτερικό μητάκι. Ο μόνος που θυμάμαι να τρέχει με πιο προτεταμένο στήθος ήταν ο Ντέμις, που συνήθιζε να τσιμπά την μπάλα με απλωμένο μπροστά το πόδι. Και 4. Δημήτρης Αλπικίδης, ο άνθρωπος που μια ζωή βρισκόταν σε τζαρτζάρισμα με τον αμυντικό και πάλευε να βγει μπροστά για να σουτάρει με το που βρει 20 εκατοστά κενό. Συνήθως μάλιστα από την εξωτερική, λες και ήταν ο Βαλεντίνο Ρώση σε MotoGP.
1: Μάλιστα.
0: Υπέροχο.
1: Ωραία. Λοιπόν, τελειώσαμε.
0: Ναι.
1: Να ευχαριστήσουμε Κωνσταντίνα Πανούτσου.
0: Όχι, όχι. Δεν έχει συνάδελφο που έχει βαφτίσει. Όχι, όχι. Γιατί δεν έχει συνάδελφο. Όπως ισχυρίζεσαι εσύ ποιος είσαι, που έχει βαφτίσει παιδί φίλου στη Σουηδία με το όνομα Όλαφ Παΐσιος. Εντάξει, κάπου όπα.
1: Πρέπει να έχει, πρέπει να υπάρχει
0: ντοκουμέντο,
1: αυτός πρέπει να υπάρχει.
0: Ντοκουμέντο.
1: Πρέπει να υπάρχει Όλαφ Παΐσιος. Πρέπει να υπάρχει, δηλαδή πρέπει να υπάρχει για τη συνέχιση του κόσμου.
0: Για να στέλνει την κόκκινη του κάποτε.
1: Λοιπόν.
0: Την κρύβεται την κόκκινη.
1: Ποια κόκκινη.
0: Τα κρύβεται αυτά.
1: Ποια.
0: Γιατί γελάς. 17 χρόνια έχουν περάσει. Λοιπόν, όχι, 15 πόσο είναι.
1: Λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε τον Κυριάκο Σταθερόπουλο, τον φίλο μας τον Κώστα που ήρθε και μας έκανε παρέα. Κώστα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Ο ένας τον άλλο και άλλος τον έναν και όλοι μαζί όλους εσάς. Fight Club πλέον την Τετάρτη. Εφόσον
0: ναι,
1: αύριο
0: κανονικό,
1: έχει κανονικό. Το κανονικό την Τετάρτη. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Γεια σας.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
3: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
4: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
3: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
5: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η Winsport FM 94,6. FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12, στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Πρώτον πυλών του ΠΑΟΚ είναι ο Κρίστιαν Γιάκιτς. Ο δικεφάλος του Βορρά στη συμφωνία με την Augsburg και ο Κράτης Χαφ έρχεται αύριο στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές. Πρώτη προπόνηση έκανε ο Ντιέγκο Κώστα, αύριο θα υποβληθεί σε μαγνητική ο Γιαννούλης για να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς. Για τον 23χρονο Ρουμάνο Εξτρέμ της Universitat Craiova, Στέφαν Μπαϊαράμ, ενδιαφέρονται ασπρόμαυροι σύμφωνα με μέσο στη Ρουμανία. Ανακοίνωση με αποδέκτη τον προπονητή του Ολυμπιακού Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ εξέδωσε η θύρα 7. Απαγορεύεται να χαρίσουμε το πρωτάθλημα. Στον Ολυμπιακό δεν χωράνε ούτε συναισθηματισμοί, ούτε μας ενδιαφέρει το επικοινωνιακό. Υμνούμε και τιμούμε το παρελθόν, αλλά δεν στεκόμαστε σε αυτό, αναφέρει μεταξύ άλλων. Αγώνα δρόμου για να προλάβει την πρεμιέρα του Ολυμπιακού με τη Γιαγκελόνια στη League Face του Europa League θα κάνει ο Πυρόλα, το οποίο μαγνητική έδειξε θλάση ελαφριάς μορφής. Στην αποστολή για το αυριανό μάτς του Superbet, κυπέλλου Ελλάδας με το Βόλο έλαβε το Γιάρεμτσουκ, εκτός έμειναν Ορτέγκα, Έσε, Γκαρθία και Ρόκα. Χωρίς τον Στρακόσο θα παραταχθεί πιθανότατα η ΑΕΚ στην αυριανή πρεμιέρα στη League Face του Champions League κόντρα στη ΛΑΣΚ στην Όλγουιν Αρένα. Ο Αλβανός τερματοφύλακας δεν πήρε μέρος στην τελευταία προπόνηση και τη θέση του θα πάρει ο Μπρινιόλι. Δεν βρισκόμαστε εδώ μόνο για τη συμμετοχή, θα κάνουμε τα πάντα για να συνεχίσουμε, τόνισε στη συνέντευξη τύπου ο Μάρκο Νίκολιτς. Αρνητικά απάντησε και ο Παναθηναϊκός Άκτορ στην πρόσκληση για την προγραμματισμένη για αύριο συνάντηση της ΕΟΚ με τις ομάδες στη στοίχημα GBL για το θέμα της ετησίας, χαρακτηρίζοντας την άσκοπη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πράσινοι υπενθύμησαν τη διαφωνία τους με τη στελέχωση και τον τρόπο λειτουργίας της ΚΕΔ, ενώ επισύναψαν ξανά την κοστολογημένη πρόταση που είχαν καταθέσει το Γενάρη του 25 για την επαγγελματική διαιτησία. Αντίο στον Ολυμπιακό, είπε ο Τόμας Γουόκαπ που θα συνεχίσει την καριέρα του στην Dubai BC. Δεν είχα πρόθεση να προκαλέσω απογοήτευση σε κανέναν. Είμαι ευγνώμων στην ομάδα και τους απίστευτους οπαδούς για τα ξέχαστα χρόνια, έγραψε στα social media ο 33χρονος Γκάρντ. Νέο ρόλο στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο σύμβουλος διοίκησης ανέλαβε ο Σωτήρης Πανταλέων. Την προετοιμασία για το εξαναβολής μάτς με την Κηφισιά την ερχόμενη Πέμπτη ξεκίνησαν οι πράσινοι. Αλλαγή στην ώρα διεξαγωγής της αναμέτρησης, με τη Σέντρα να μετατίθεται για τις 9 και 4 αντί για τις 9 που είχε οριστεί αρχικά. Την πρώτη του νίκη στην πρώτη κατηγορία μετά από 9 χρόνια πέτυχε ο Ηρακλής που επικράτησε 2-0 το Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη στην αναμέτρηση που έριξε την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής στη στοίχημαν Super League. Πρέπει να γυρίσουμε το διακόπτη, δήλωσε ο τεχνικός των Αρκάδων Γιώργος Αντωνόπουλος μετά το ξεκίνημα με 0-3 στο πρωτάθλημα. Παρελθόν από τον Άρη αποτελούν οι Τάσος Δόνης και Μάρκο Κέρκης με την ΠΑΕ ανακοινώνει την κοινή συνενέση λύση της συνεργασίας τους. Αμφιβολός παραμένει για το μάτς με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη την Πέμπτη για το Superbet κύπελο Ελλάδας ο Φαμπιάνο που εκτός απρόπτου θα είναι έτοιμος για τον ντέρμπι με τον ΠΑΟ. Παίκτης στο ατρόμητο είναι με κάθε επισημότητα ο Χουάν Περέα, 26χρονος Κολομβιανός επιθετικός, υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο. Στο Πανθεσσαλικό αναμένεται να διεξαχθεί η αναμέτρηση της ομάδας του Περιστερίου με τον Ηρακλή το προσεχές Σάββατο, καθώς το Καφτατζόγλιο δεν είναι σε θέση να φιλοξενήσει το παιχνίδι. Η Μαρκόνη σε 1-0 τον Πανσεραϊκό στην Κεσαριανή με σκόρε τον Ελαραμπή στην πρεμιέρα της Superbet League 2. Στα άλλα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής, Άθενς Καλυθέα νίκη Βόλου 2-1 και Λάσιρο Απόλλων Καλαμαριάς 2-2. Στις αναμετρήσεις που ολοκλήρωσαν την τρίτη αγωνιστική της Σερία, Κάλερι Λέτσε 1-0 και Ουντινέζε Λάτσιο 1-2. Στην αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής στη Λα Λίγκα, Χετάφε Θέλτα 1-1 και αυτή την ώρα σε εξέλιξη Έλτσε Ρεάλ Σοσιεδάδ 2-2 στο 76ο λεπτό. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το After Review.

0: Χαίρετε, χαίρετε, καλησπέρα σε όλους, εδώ είμαστε. Big Wins Sport FM 94,6. After Review.
1: Νίκος Ράλλης.
0: Μανώλης Μουσουράκης, τι έγινε?
1: Κυριάκος Σταθερόπουλος.
0: Α, ναι, συγγνώμη. Συγγνώμη, Κυριάκο.
1: Και λίγο Βαλεντίνα Νικολακόπουλος.
0: Και λίγο Βαλεντίνα, ναι, που έχει δουλειές και ακόμη δεν έχει αποχωρήσει. Φεύγεις. Θες να έρθεις να συνομιλήσεις κι εσύ, να.
1: Γεννημένη.
0: Να ανοίξουμε τις γράμμες.
1: Για να συνομιλεί. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Δευτέρα βράδυ. Τρίτη πρωί ξημέρωσε. Μετά το πέρασμα μιας αγωνιστικής που.
0: Ξημέρωσε, ξημερώνει.
1: Ξημέρωσε ήδη.
0: Τι ξημέρωσε ήδη, ρε Μαστορά, είναι 12 και 10, σκοτάδι. Τι λες, μωρέ. Έχεις χάσει τις ημέρες και τις ώρες. Jet lag.
1: Jet lag. Jet lag.
0: Ξημέρωσε τρίτη, λέει. Αμάς τρελάντης.
1: Λοιπόν, στο τέλος μιας τρίτης αγωνιστικής, αυτό δεν το χάσει, έτσι. Τρίτη αγωνιστική είμαστε.
0: Τρίτη αγωνιστική.
1: Μακάρι να μην είχε έρθει ποτέ αυτή η αγωνιστική υπό την έννοια του LKB. Το λέω. Να μην είχε. Δηλαδή εξαχθεί δυστυχώς.
0: Και όχι μόνο.
1: Ναι, αυτό είναι το χειρότερο.
0: Αυτό, το LKB απλά είναι, ξέρεις, το. Εντάξει, αυτό είναι φοβερό που έχει συμβεί. Αλλά ήταν μια αγωνιστική όπου είχαμε πολλούς τραυματισμούς. Δηλαδή και αυτό του Γιαννούλη χθες. Είναι σοκαριστικό, μόνος του.
1: Περπατούσε.
0: Και αύριο θα κάνει μαγνητική να δούμε τι γίνεται.
1: Ναι. Βγήκε του Πυρόλα, έτσι. Ναι. Τελάσια ελαφριά μορφή. Πρώτες εκτιμήσεις χάνει όφη.
0: Αρκετές πιθανότητες να προλάβει η Αγγελόνια.
1: Ναι. Θα συζητήσουμε λοιπόν μέχρι και τις 2 παρόλα με εσάς σαφώς γραμμές 2-10-95-79-283-4-5. Έχουμε πολλά να πούμε. Έχουμε βεβαίως και τα του Σουκού και του Δου, διότι σήμερα ολοκληρώθηκε.
0: Ναι.
1: Νίκη Ηρακλή μετά από πόσο, μετά από.
0: 9 χρόνια.
1: 9 χρόνια, 3.400 κάτι
0: μέρες. Και χωρίς προπονητή στον πάγκο.
1: Καλά.
0: Εντάξει.
1: Αξιοζήλευτος στην κερκίδα με το Άικος πάλι.
0: Ο οποίος βοηθός προπονητή. Τι πάρα είναι αυτή.
1: Ναι, όλοι στο κρου. Όλοι στο κρου.
0: Τι φάτσα είναι αυτή.
1: Θυμάσαι το υπέροχος παιδί που είχαν εκεί πέρα. Το παιδί είναι μέλος του τεχνικού επιτελείου, απλά είναι νεαρός. Που έτρεχε πάνω κάτω στο Βόλο για να μεταφέρει τις πληροφορίες.
0: Άλλη τρομερή φιγούρα.
1: Ναι. Λοιπόν, θα πούμε για το πρώτο ντέρμπι που είχαμε στη σεζόν. Με άνετη νίκη του Παναθηναϊκού, την γκέλα του Ολυμπιακού στο Βόλο σαφώς. Την ευρεία επικράτηση και επί του Άρη. Την κορυφή που ποιον έχουμε.
0: Πανετολικό.
1: Πανετολικό φιλέ και τρομερή φωτογραφία. Στο φινάλε όλοι μαζί.
0: Ο οποίος θα φέρει και 500 άτομα την Κυριακή για το μάτς με τον Παναθηναϊκό στο ΑΚΑ.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ενθουσιασμός στο Αγρίνιο.
1: Πόσο πανική η αγωνιστική.
0: Θέλω ακόμα να δω πράγματα για να βγάλω ασφαλή συμπεράσματα. Εντάξει, ΑΕΚ, για να τα πιάσουμε λίγο από το Σάββατο. Επανήλθε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Έβγαλε πάλι μια εικόνα εντός έδρας που από την αρχή της σεζόν τη βλέπουμε. Πάτησε τον γκάζι κάποια στιγμή, ήταν εντυπωσιακή.
1: Αυτό είναι που είπες, επανήλθε στις ρυθμίσεις της Φιλαδέλφειας.
0: Ναι, στις ρυθμίσεις της Φιλαδέλφειας. Αν βρει τρόπο να κάνει το ίδιο
1: εκτός.
0: Και στα εκτός, δεν μιλάω για τα ντέρμπι, μιλάω για τα υπόλοιπα, θα πάει καλά. Από την άλλη, βέβαια, σκέφτομαι ότι κάθε χρόνο κάνουμε αυτή την κουβέντα. Και κάθε χρόνο καταλήγουμε με τη μορφή που έχει το πρωτάθλημά μας, με τα play-off δηλαδή, να κρίνονται τα πάντα στο τέλος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή εγώ θέλω να πω ότι θα ξαναγίνει αυτό που έπαθε η ΑΕΚ στη Λεωφόρο με την Κηφισιά. Θα το ξαναπάθει η ΑΕΚ. Θα το ξαναπάθουν και άλλοι.
1: Πάντως εκτός.
0: Θα κάνουν όλοι γκέλες.
1: Ναι. Okay, ναι.
0: Πάντως ότι εκτός. Ο τίτλος δηλαδή θα κριθεί, δεν βλέπω κάποιον. Δηλαδή πώς κάποιος θα ξεμακρύνει. Αυτό εννοώ. Mm. Για πες.
1: Τίποτα, δεν έλεγα ότι και πέρσι στα εκτός, στα ντέρμπι εκτός ήταν καλή ΑΕΚ. Ναι. Δηλαδή το θέμα ήταν με τις ομάδες, ξέρεις, με τα μικρότερα budget. Πάντως στα δικά μάτια, και θα ανοίξουμε και ραμόλη σιγά σιγά να τα συζητήσουμε, δεν θα πω κάποια σοφιστία, απλώς στις πρώτες αγωνιστικές, αν εξαιρέσουμε τους μεγάλους, βλέπουμε να επιβεβαιώνεται αυτό περί αποτελεσματικότητας. Δηλαδή πιάνοντας ακόμα και τον Ηρακλή σήμερα που πήρε ένα ιστορικό διπλό, ξέρεις, μετά από πολλά χρόνια, ο κινησμός μέτρησε. Είχε τον Αθανασιάδη σε εξαιρετική μέρα.
0: Στη φάση που είναι τώρα, αυτό μετράει. Οι ομάδες, όλες οι ομάδες.
1: Ναι, είχε τον Μπράσινας, ο οποίος είχε πολύ καλό πρώτο ημίχρονο. Στη θέση του μπήκε ο Ιβι Λόπεθ, που είχε ακόμα καλύτερο δεύτερο ημίχρονο. Όμως ο Αστέρας ήταν εκείνος που προσπάθησε περισσότερο να παίξει, να απειλήσει. Και αν πιάσει και τη βαθμολογία από κάτω προς τα πάνω,
0: ναι,
1: βλέπεις ομάδες που αφενός είχαν δύσκολο πρόγραμμα, αφετέρου κάτι προσπάθησαν να παίξουν και δεν τους έχει βγει μέχρι στιγμής. Δηλαδή ο Λεβεδιακός είχε δύσκολο πρόγραμμα. Προχθές με τον Πανετολικό, εχθές βασικά με τον Πανετολικό, πιο παραγωγικός ήταν. Ο Αστέρας το ίδιο. Σήμερα με τον Ηρακλή, την πρώτη αγωνιστική με τον Πανετολικό επίσης, ήταν η ομάδα που προσπαθούσε να παίξει λίγο παραπάνω και η Φυσιά. Η Καλαμάτα είναι βεβαίως το μεγαλύτερο παράδειγμα από όλες αυτές. ψάχνει την ισορροπία. Μια ομάδα που έχει μπει στις ζωές μας στην πρώτη κατηγορία προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο.
0: Την,
1: αλλά...
0: την είδες και από κοντά προχθές. Ναι. Αυτό προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο. Αλλά πρέπει να βάλει και λίγη σκοπιμότητα στη συνέχεια.
1: Ναι.
0: Για να μαζέψει βαθμούς και να σώσει την κατηγορία. Γιατί αυτός πρέπει να είναι ο στόχος της Καλαμάτας. Στην παρούσα φάση.
1: Ναι. Θέλω να πω, αφενός είναι, ξέρεις, πολύ σημαντικό για τις ομάδες να πάρουν ό,τι περισσότερο μπορούν τώρα που ακόμα μοντάρονται. Ακόμα ενσωματώνουν επέκτες, έτσι, μεταγραφές οι περισσότερες. Αν είναι αποτελεσματική μια ομάδα αυτήν την περίοδο, μαγιά της, χτίζει και μια κάβα. Ωστόσο, ξέρεις, λέω εγώ ότι μέχρι και το τελικό μοντάρισμα μην κάνουμε εκτιμήσεις βάσει το τι έχει συγκεντρώσει κάθε ομάδα μέχρι στιγμής. Εγώ αναμένω από αρκετές να πέσουν, άλλες να ανέβουν και από άποψη αποτελεσμάτων και από άποψη απόδοσης. Δεν είναι κάποια σοφιστία, το βλέπουμε κάθε χρόνο συμβαίνει αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε μην τρελαινόμαστε αν κάποια ομάδα έχει κάνει, ξέρεις, κάποιο σούπερ ξεκίνημα ή δεν έχει μπει πολύ δυνατά.
0: Ο Άρης επίσης είναι ένα παράδειγμα γι' αυτό. Είδα μια ομάδα η οποία προσπαθούσε στις πρώτες αγωνιστικές, έπαιξε ποδόσφαιρο, υπήρχε έτσι ένα κλίμα εφορίας και
1: ναι.
0: Κατάρρευση.
1: Και τώρα έχουμε ένα ΠΑΟΚ Άρης.
0: Αυτό είναι.
1: Και με τους δύο από βαριές ήττες.
0: Ναι, ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει συμφωνήσει με τον Γιάκιτς, καλή μεταγραφή αυτή από Αουγκσμπουργκ. Είναι ένας χαφ και γρήγορος και aggressive και θα την κουβαλήσει και την μπάλα. Καλή μεταγραφή, αύριο αναμένεται στην Θεσσαλονίκη και αύριο βεβαίως το πρόγραμμα.
0: Για δανεισμό, έτσι.
1: Ναι, και μένει να φανεί ο τρόπος, δηλαδή αν θα είναι η οψιόν υποχρεωτική ή μη, επειδή ήταν κάτι που...
0: Η Build γράφει ότι δεν θα είναι μάλλον υποχρεωτική η οψιόν.
1: Ναι.
0: 500 χιλιάρικα δανεισμός και μετά θα το συζητήσουμε αν θα μείνει. Κάνουμε κουβέντα.
1: Και αύριο τι έχουμε κάτι σημαντικό?
0: Κάτι λίγα, ναι. Έχουμε Real Inter.
1: Real Inter.
0: Φοβερό.
1: Λοιπόν. I-class.
0: Μουρίνιο εναντίον Inter.
1: Ναι, τι έκανε ο Μουρίνιο.
0: Φοβερό, ναι, πώς το... Είναι, εντάξει, ατραξιόν μεγάλη.
1: Και του πήγαν και ένα μπέκ από το τελευταίο παιχνίδι.
0: Ναι, ΑΕΚ Λάσκ Λίντσερ.
1: Αμφίβολος 300.
0: Αμφίβολος 300, μάλλον με Μπρινιόλι, θα δούμε. Αύριο θα κρυφθεί.
1: Και έχει και το πρωί 12 η ώρα
0: τους μικρούς. Ναι, ναι, και αυτό ιστορικό παιχνίδι για την ΑΕΚ, γιατί πρώτη φορά θα παίξει. Έτσι δεν είναι?
1: Εντάξει, είχε παίξει και τότε με Μπενφίκα, με Μπάγερν και τα λοιπά. Βέβαια ήταν.
0: Είχε παίξει τότε, ήταν.
1: Ναι, ναι, βέβαια ήταν σαν να έπαιζε το.
0: Αλλιώς η συνθήκη.
1: Το παιδικό της τμήμα με τους ναι. άντρες.
0: Γιατί φέτος, από ό,τι διάβαζα και κάποια ρεπορτάζ, έχει γίνει μια προσπάθεια να κατέβει η ΑΕΚ και να είναι ανταγωνιστική, έτσι. Να μην είναι.
1: Ναι. Άξα, θα φανεί αυτό.
0: Θα φανεί
1: έχει κάποια παιδιά με μπόλικο ταλέντο, έχει και τον Αργυρίο κτλ. Λοιπόν, έχουμε και κυπελάκι αύριο, θα πούμε και το πρόγραμμα. 10 παρατέταρτο. Αυτή είναι Champions League κάτι ώρα, έτσι. Και η ΑΕΚ είναι 8 παρατέταρτο. Είναι 8 η ώρα. Όχι, 8 παρατέταρτο. Και είχαμε, και για να πάμε σιγά σιγά στον κόσμο, και Super Bet League 2 που μπήκε στη ζωή μας και πάλι.
0: Και την πρώτη ανακοίνωση.
1: Ναι, Λασίρου.
0: Έβγαλε ανακοίνωση Λασίρου και ζητάει να μην την ξανασφυρίξει ο διαιτητής αυτός που την έπαιξε σήμερα.
1: Είχε μεγάλα αποτελέσματα πρώτη αγωνιστική. Δηλαδή είχε 2 εκ των 3 φαβορεί, που το ένα φαβορεί είναι ο Πανσεραϊκός και το άλλο φαβορεί είναι η Νίκη Βόλου, να χάνουν. Ναι. Μεγάλη νίκη της Μαρκό επί του Πανσεραϊκού, με Λαραμπή κτλ. Πολύ ωραία ομάδα Μαρκό. Από πέρσι τη χτίζει ο Σούλη Παπαδόπουλος. Επί της ουσίας από πρόπερσι που είχε αναλάβει, αλλά πέρσι μπήκαν οι βάσεις και Πανιόνιος έκανε κόλπο γκρόσο. Όποιος πάρει Μάναλη ξέρει ότι είναι ανταγωνιστής. Τον πήρε 2 γκολ στην πρεμιέρα, ανοίξε τον Αστέρα. Τρίπολης Β. Αυτά και άλλα πολλά. Είχαμε και το Walk Up. Εδώ είμαστε να τα συζητάμε σιγά σιγά, νομίζω.
0: Και μπορούμε... σίγουρα τώρα αργά μας προέκυψε αυτό και την ανακοίνωση
1: της
0: θύρας 7, και αυτή κρίνεται ως πολύ σημαντική. Έτσι, με τους οργανωμένους του Ολυμπιακού να βγάζουν μια ανακοίνωση απευθυνόμενη μόνο στον Μεντιλίμπαρ, τονίζοντας ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι αυτός πρέπει, απαγορεύεται να χάσουμε το πρωτάθλημα κλπ. Λοιπόν, γεια σου Βίρονα, γεια σου Γιώργο. Αδερφέ, δεν άκουσες μάλλον καλά αυτό που είπα για τον Γιαννούλη και τον Ελκαμπή. Α, δεν πειράζει. Ναι, φήμες τώρα δεν σχολιάζουμε, παιδιά. Γεια σου Κώστα. Μάτς δήλωση για πρωτάθλημα του Παναθηναϊκού. Η νίκη επί του ΠΑΟ κλέσε. Δείχνει ότι ο Παναθηναϊκός έδειξε σε αυτό το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός ότι αυτό που λέγαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, ότι έχει βάλει πάρα πολύ ποιότητα στο ρόστερ του, έχει βαθύνει πάρα πολύ το ρόστερ. Είδαμε έναν καταπληκτικό Καμαρά, πέρα από τα υπόλοιπα.
1: Ναι.
0: Τα άλλα. Ήταν πολύ.
1: Τροποδίτης ο Κάγκουα πολύ.
0: Πολύ, ναι.
1: Να φανεί.
0: Εντάξει, καλό είναι αυτό. Δηλαδή ο ένας να βοηθάει τον άλλον. Έδωσε κάποιες απαντήσεις ο Καμαρά. Περιμένουμε τα επόμενα. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει μάτς πρωταθλήματος την Πέμπτη το βράδυ. 9 και 4 με την Κηφισιά είναι το εξαναβολή.
1: Ναι, σωστό.
0: Για πες.
1: Το λες. Εγώ θα σε ρωτούσα, αλλά στο συζητήσουμε καλύτερα και με τον κόσμο. Επειδή από χθες πολλοί λένε έχουν προτάξει ως φαβορί ΑΕΚ και Παναθηναϊκό. Αν ναι. συμφωνεί με αυτή την άποψη, εσύ.
0: Ναι. Εντάξει. Δεν ξέρω αν είμαι απόλυτα σύμφωνος.
1: Βάζεις και κάποιον άλλον.
0: Για...
1: Δεν βάζεις κάποιον εξ αυτών.
0: Για ποιο λες τώρα, για ποιο λες.
1: Για πρωτάθλημα. Από χθες που γίνεται μεγάλη κουβέντα ότι πλέον...
0: Για το ποιοι πλέον... ποι είναι φαβοροί για, για το πρωτάθλημα.
1: Είναι νωρίς.
0: Την ΑΕΚ... την ΑΕΚ άσχετα, επειδή συμφωνώ, το πες την προηγούμενη φορά που ήμασταν μαζί, την Παρασκευή την έκανα. Την ΑΕΚ τη βάζω ως πρώτο φαβορή, όχι επειδή είναι πρωταθλήτρια από πέρυσι, αλλά επειδή δείχνει ότι είναι πιο έτοιμη από τους υπόλοιπους.
1: Ναι.
0: Αλλά ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς. Με βάση την εικόνα των ομάδων, εγώ βλέπω να ΑΕΚ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, επειδή έχει θέματα να λύσει.
1: Ναι.
0: Και να δούμε αν θα τα λύσει. Έτσι. Και ΠΑΟΚ τελευταίος, αλλά αυτό δεν σημαίνει κιόλας κάτι. Κάποια στιγμή θα ρολάρει και ο ΠΑΟΚ, δεν μπορεί. Γι' αυτός έχει κάποιους παίκτες.
1: Πόσο είσαι?
0: Τι εννοείς?
1: Ηλικία?
0: 39.
1: Ωραία. Τι στα θέλεις? 33 μου εγώ, όχι δεν έχω ύποπτους σκοπούς, στα 33 μου εγώ, έχω μάθει πάντα να υπολογίζω τον Ολυμπιακό. Πάντα, δεν υπάρχει.
0: Άρα προφανώς, ναι, κάνεις πλάκα. Προφανώς.
1: Σε όποια κατάσταση και να είναι, ό,τι εικόνα και αν έχει εντός
0: χώρου. Πέρυσι ο Ολυμπιακός ήταν από το φθινόπωρο, για να μην πω από το ξεκίνημα της σεζόν, μέτριος. Ζοριζότανε με τα χίλια ζόρια και έφτασε να το διεκδικεί το πρωτάθλημα. Κανονικά, σχεδόν μέχρι το τέλος.
1: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά.
0: Πάμε, ναι, πάμε.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε. Χαίρετε.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σας.
2: Παναγιώτης μου, τον Νημητό, τι κάνετε, παιδιά?
0: Γεια σας, Παναγιώτη.
2: Παναθηναϊκός είμαι εγώ, παιδιά. Mm-hmm. Εγώ είχα λυσάξει ότι ο Καμαρά είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, γιατί στα φιλικά που τον είχα δει, ας πούμε, ένα δυνατό φιλικό που έπαιξε με τον Άγιαξ, ήταν καταπληκτικός, δηλαδή έκανε πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή αυτά που έκανε χθες με τον ΠΑΟΚ τα είχε κάνει και με τον Άγιαξ, δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
1: Είχε δείξει καλά δείγματα τότε, στο φιλικό.
2: Ναι, έχει δείξει πάρα πολύ καλά δείγματα. Και δεν γίνεται ξαφνικά αυτά τα παιδιά να ξεχνάνε την μπάλα. Απλώς ήταν πάρα πολύ μεγάλο το άγχος, γιατί έπρεπε να περάσουμε στο League Face και μετά ήταν και ότι κάνε, ο κ. Ζήστημος έκανε πάρα πολύ δυνατή προπόνηση. Και τα παιδιά ήταν πάρα πολύ κουρασμένα, με αποτέλεσμα να βγαίνει αυτή η κούραση και η πίεση ψυχολογική.
1: Mm-hmm.
2: Δεν ξέρω αν μας συμφωνείτε.
0: Εντάξει. Ότι υπήρχε πίεση είναι δεδομένο αυτό.
2: Υπήρχε πίεση γιατί αποσυμματίζει πιο πολύ, γιατί αν δεν περνάγαμε, εκτός ότι θα υπήρχε μουρμούρα, το πρόβλημα θα ήταν το μεγάλο ότι επειδή έχουμε πάρα πολύ μεγάλο ρόστερ, δεν θα μπορούσε να κάνει, ξέρεις, δηλαδή άλλο να βάζει στην Ευρώπη, άλλο σε κύπελο, άλλο σε ποτάθλημα. Και θα είχε εξωστρέφεια Παναθηναϊκός, δεν ξέρω αν μας συμφωνείτε.
1: Το σημαντικό για μένα, Παναγιώτη, είναι να το πάει, ξέρεις, είναι κλεισεδιά, αλλά στον Παναθηναϊκό ισχύει 100% παιχνίδι το παιχνίδι. Yeah. Να μην τρελαθεί, να μην παρασυρθεί,
2: να
1: το ζήσει κιόλας.
2: Αν και πιστεύω ότι έχει πάρα πολύ σοβαρό προπονητή, δηλαδή μετά από χρόνια βλέπω έναν προπονητή που είναι και νέος και έχει όρεξη για δουλειά και είναι σοβαρός. Για μένα μου αρέσουν τα στοιχεία του. Και παίζει ποδόσφαιρο με κάτω την μπάλα. Δηλαδή άμα δεις πόσες μπαλιές αλλάξαμε χθες, για να βάλουμε και τα γκολ, αλλά και γενικώς, δηλαδή βλέπω πολύ ωραία πράγματα. Δηλαδή έχουμε τον Τετέι που είναι ένας παίκτης που μπορεί να δημιουργήσει καταστάσεις από μόνος του.
1: Καλά, έκανε αδιανόητο παιχνίδι ο Τετέι. Ξέρεις τι κρατάω εγώ, Παναγιώτη, από τον Ίστρουπ, στις δηλώσεις του.
2: Τι?
1: Εκεί που πήγε η συζήτηση μετά από σχετική ερώτηση για τη διαιτησία, λέει ότι ο Παναθηναϊκός, εντάξει, λέει κάποια πράγματα αρχικά για το μαρκάρισμα πάνω στο Κάγκουα, μετά αν ήταν ή όχι πέναλτι. Και καταλήγει ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει κερδίσει έτσι κι αλλιώς, ήμασταν δύο με τρία επίπεδα καλύτεροι. Άσε τώρα το κομμάτι της διαιτησίας. Εγώ κρατάω την αυτοπεποίθησή του. Είναι πολύ σημαντικό για να προπονητή. Τώρα εγώ δεν σου μιλάω αγωνιστικά.
2: Εντάξει, άμα δεν ήταν 3-1, θα ήταν 3-2.
1: Ναι, άσε το κομμάτι τώρα αν ήταν ή όχι πέναλτι, φάουλ κτλ. Είναι σημαντικό ο προπονητής να έχει αυτοπεποίθηση και να του περνάει αυτούς τους παίκτες. Ειδικά στο ξεκίνημα ενός νέου εγχειρήματος.
2: Το έχει αυτό ο Νίσο. Σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτό ήθελα να πω.
0: Ωραία.
2: Καλή εβδομάδα να έχετε, παιδιά μου, και να είστε καλά.
0: Πάμε στον επόμενο.
3: Καλησπέρα Μάνο, καλησπέρα Νικό.
1: Χαίρετε.
3: Καλή εβδομάδα, ο Τάσος τον Κορυδαλό είμαι.
1: Γεια σου, ρε Τάσο, πώς είσαι?
3: Μια χαρά. Δεν περνάνε οι ώρες.
1: Δεν περνάνε.
3: Δεν περνάνε.
1: Τι ώρα θα πας?
3: Από τις 4 το μεσημεράκι θα είμαστε πάνω με το γιο μου.
1: Δουλεύεις το πρωί?
3: Ναι, κανονικά.
1: Όχι, για τα σπάτα θα σε ρώταγα. Αν θα πήγαινες και στους μικρούς.
3: Όχι, δεν μπορώ να πάω. Σας πατά, αλλά θα το παρακολουθούμε. Το κινητό δεν πειράζει. Το έχει κορμό, δεν μου φαίνεται.
1: Ναι,
0: ναι, το έχει, το έχει.
1: Λίγο. Η οποία ονομάζεται αλλιώς πλέον.
0: Ματζέντα.
1: Ματζέντα.
0: Ματζέντα. Να το συνεχίσουμε.
3: Η γιορτή, εμείς οι παλιότεροι θα έρθουν μνήμες από Μαρσέη, από Μίλαν, από Άγιαξ, από Ρεάλ, από ομαδάρες που είδαμε στη Νέα Φιλαδέλφια ξανά. Είναι μεγάλη γιορτή για την ομάδα.
1: Τι feeling έχεις?
3: Βλέπω ότι το Σαββάτο έπαιξε πολύ μεγάλη μπάλα, πάρα πολύ μεγάλη μπάλα, ειδικά μετά από το 60 και μετά. Mm-hmm. Βλέπω ότι έχει χαφ μέσα που μπορεί να διαλύσουν την οποιαδήποτε άμυνα με το παιχνίδι που παίζει ο Νίκολιτς. Δεν ξέρω τη γνώμη σου, Πεσημάνο, που ήσουν και μετέδωσες κιόλας, γιατί είχες κάνει και τη μετάδοση, μου φαίνεται.
1: Ναι. Όντως, μετά από το 60 θα μπορούσε να έχει βάλει κι άλλα. Και από το...
0: Τι έγινε, ρε Κυριακό, τι βλέπεις? Έλσε Σοσιεδάδ, πόσο είναι, 2-3, γιατί είναι μπροστά ένας προβολέας, συγγνώμη.
3: 0-3 ήταν.
0: 2-3,
1: συγγνώμη Τάσο.
0: Έχω εδώ τον Κυριάκο και πετάγεται. Τώρα κατάλαβα τι γίνεται. Σφυρίζουν τα δοκάρια, για πες.
3: Λοιπόν, πιστεύω θα ξεκινήσουμε με νικηφόρα. Και επίσης ότι ή το 300 επέκτηκε τον Πρινιόλη, ούτε στο Ρωής Άξιος. Μάλιστα για τον Πρινιόλη έχω να πω ότι θεωρούσα πριν δύο χρόνια που ήρθε να είναι εκείνος ο βασικός. Όπως και έχει τέτοιο πλήρες ρόστερ και σε ποιότητα και σε ποσότητα, που όποιος και να παίξει, ειδικά μεσοεπιθετικά, νομίζω ότι θα πάει πάρα πολύ καλά η ομάδα. Όσο για την υπόλοιπη αγωνιστική, εμένα μεγάλη εντύπωση μου κάνει το διπλό του Ηρακλή, γιατί όλοι τον είχαν φαβορίσει να θα πέσει και πήγε μες στο Βόλο και έπαιξε πολύ καλά ο Ηρακλής.
1: Ναι. Ναι.
3: Δηλαδή τον κόλτο ακόμα δεν ξέρουμε, είχε περάσει τη γραμμή, την είχε περάσει που έφαγε. Και σήμερα τον είδα πολύ ουσιαστικό, δηλαδή...
1: Κοινικό, ναι.
3: Ναι, βλέπεις δηλαδή ότι μεγάλο όνομα έχει σαν ομάδα, φιλάθλους έχει, έμπειρο προπονητή θεωρώ ότι έχει το Ματζάρι τόσα χρόνια στο καμπιονάτο. Και πολλοί μήπως πέσουν έξω που τον είχαν πρώτη φαβόρη για να πέσει.
0: Για να δούμε.
3: Επίσης, μόλις γύρισα στο σπίτι αργά μετά το Ματς Ισάκ, είδα τον αγώνα του Ολυμπιακού ξανά, στο Καρίσκα, στην κυριολεξία. Δεν έχει σημασία τι χρώματα φοράει ο κάθε παίκτης, πραγματικά δηλαδή. Και...
1: Εγώ επειδή Τάσο ήμουν εκείνη την ώρα στη Φιλαδέλφια περιμένοντας να ξεκινήσει το παιχνίδι, να γίνει η μετάδοση που λες. Εντάξει, όλη ήταν τη φάση. Καταλαβαίνεις ότι η αντιδράση των φίλων της ΑΕΚ όταν πήρε το πέναλτι ο Ολυμπιακός πριν δουν τι είχε γίνει. Δεν σ' αρεστήθηκαν με το πέναλτι που πήρε ο Ολυμπιακός.
0: Μετά σοκάρισε.
1: Μετά δεν ένιωσε κανέναν. Αν ήταν, δεν ήταν πέναλτι. Αν μπήκε δεν μπήκε, για να σχολιάσει όλοι.
3: Ναι, μετά δεν ασχολείσαι με τη φάση καθόλου. Γιατί να σου πω κάτι, εγώ μέχρι να δω το πρόσωπο του Ελκαμπή που σφάλαζε, πίστευα έτσι όπως το έβλεπα από το κινητό ότι δεν ήταν πέναλτι. Από εκεί και πέρα όμως δεν έχει σημασία καν αν ήταν δεν ήταν.
1: Ναι, μωρέ.
3: Όταν βλέπεις τον άνθρωπο λέω, όχι μόνο τον αθλητή, να παθαίνει αυτή τη ζημιά, δεν αξίζει να ασχοληθείς ούτε με τη φάση ούτε με τίποτα άλλο. Δηλαδή, συμφωνώ με αυτό που είπατε, να μην είχε γίνει καν. Mm-hmm. Προκειμένου να γίνει διαζημιά.
1: Ωραία, Τάσο.
3: Εντάξει, λοιπόν.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Γεια σου, Τάσο.
1: Καλό βράδυ, καλά πέρασε αύριο.
0: Προλαβαίνουμε άλλον έναν πριν το διάλειμμα. Ναι, πάμε.
1: Χαίρετε.
4: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
4: Βασίλης από την Πειραιά.
1: Γεια σου, Βασίλη.
4: Καλή εβδομάδα πρώτα απ' όλα.
0: Επίσης.
4: Και περαστικά και γρήγορα κοντά μας πάλι ο παιχταράς μας. Ήταν σοκαριστικό όντως, αλλά θέλω να φύγω από αυτό λίγο. Θέλω να σας πω πως ένιωσα τη στιγμή που ανακοινώθηκε η εντεκάδα του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
4: Χωρίς να ξέρω τίποτα, χωρίς να... Μόλις είδα την εντεκάδα θα λέω όχι πάλι Θεέ μου. Όχι πάλι Θεέ μου, δηλαδή γιατί αυτό το πράγμα. Δεν καταλαβαίνω γιατί να παίζει βασικός ο Ντάνι Γκαρσία στον Ολυμπιακό. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να βλέπω με τόσες μεταγραφές εξτρέμ, τόσα πράγματα, τόσα, να βλέπω εξτρέμ το Τσικίνιο. Δηλαδή αυτό το πράγμα ρε παιδιά, δηλαδή για όνομα, παίζουμε με εξτρέμ το Τσικίνιο, με δύο εξάρια και παίζουμε με το Βόλο. Γιατί δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα.
1: Εγώ να σου πω την αλήθεια, Βασίλη, το καταλαβαίνω.
4: Για μπορείς να μου το εξηγήσεις.
1: Έχει δεν να κάνει με την ενότητα που θέλει να έχει με την Λίμπαρ στον γκρουπ του.
4: Θεωρώ. Ενότητα.
1: Ναι. Το ότι δηλαδή, θέλει να μοιράζει το χρόνο για να μοιραστεί
4: να
1: ο χρόνος.
4: Το χρόνο.
1: Δεν σου λέω ότι συμφωνώ, δεν σου λέω ότι είναι σωστό.
0: Ναι.
1: Για ποιο λόγο
0: να
1: γίνεται.
0: Να κρατάει τις ισορροπίες.
4: με συγχωρείς, αλλά εγώ αυτό το λέω αιμονή. Όταν βάζεις, δεν γίνεται να μην παίζει ο Φορτούνης, ρε παιδιά, στον Ολυμπιακό τώρα.
1: Ναι.
4: Δεν γίνεται.
1: Χρειαζόταν ο Φορτούνης το παιχνίδι.
4: Δεν θέλεις να το βάλεις από την αρχή. Βάλε το Ζέλσον. Γίνεται να μην παίζει ο Ζέλσον βασικός.
1: Καλά, και ο Ζέλσον τρώει κράξιμο, αφού λέει. Κάθε φορά που παίζει τρώει κράξιμο.
0: Μετά από σένα μπορεί να βγουν 10 και να λένε ότι δεν πρέπει να παίζει ο Ζέλσον στον Ολυμπιακό. Οπότε...
4: Αυτοί που θα βγουν και θα μου πούνε, και θα πούνε, όχι σε μένα γενικά, και θα πούνε με βάση τη λογική, ναι, και την ποδοσφαιρική λογική, ότι προτιμάνε το Τσιγκίνιο στα εξτρέμα από το Ζέλσον, ή δεν ξέρουν μπάλα, ή δεν είναι Ολυμπιακοί, ρε παιδιά. Τι να πω άλλο. Πραγματικά. Δηλαδή, από το Τσιγκίνιο προτιμάω το Ζέλσον. Και να σας πω και κάτι, ποδοσφαιρικά. Παίζουμε με τον Βόλο, εντάξει, που δεν είναι ούτε Παναθηναϊκός, ούτε ΠΑΟΚ, με όλο τον σεβασμό, ούτε Άρης, ούτε Ντέρμπι. Δεν χρειαζόμαστε δύο εξάρια. Δεν χρειαζόμαστε και τον Έσε και τον Γκαρσία στην εντεκάδα. Δεν το χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε το Φρόιλερ, χρειαζόμαστε ο Πουέρτα, πριν έρθει στον Ολυμπιακό, έπαιζε 90 λεπτά, 2-90 λεπτά με τη Ρασίνκ. Είναι πεζούμενος, είναι έτοιμος ο παίχτης. Ναι. Δεν θες να τον βάλεις από την αρχή, βάλ τον αλλαγή. Γιατί δεν είδαμε το Πουέρτα. Δεν είδαμε το Φορτούνι. Σε ένα παιχνίδι που είναι 1-1, με τον τρόπο που έγινε, είναι 1-1.
1: Πάντως, Βασίλη, όλος παραδόξου, ναι, επειδή και εμένα μου κάνει εντύπωση η ενδεκάδα, και ξαναλέω ότι δεν διαφωνώ με τη λογική σου και το σκεπτικό σου, οι παίκτες, ναι, που ξέρεις, κυκλώσαμε ως κακές επιλογές αρχικής ενδεκάδας, μπορεί να ήταν και από τους καλύτερους. Δεν έχει να κάνει με το σκεπτικό, που εγώ συμφωνώ, το δικό σου σκεπτικό.
4: Στο σύνολο της ομάδας όμως, παιδιά, ναι, αυτό θέλω να καταλήξω. Ο Ολυμπιακός πλέον έχει ένα ρόστερ πλούσιο πάροχο. Οι δικαιολογίες πλέον δεν υπάρχουν. Βλέπουμε ένα ποδόσφαιρο, επειδή πέρσι είχα διαρκείας και φέτος δεν πήρα διαρκείας. Για αυτό το λόγο. Γιατί από τον Ιανουάριο και μετά τα μάτια μου, δηλαδή έφευγα με κολλήριο από το Καραϊσκάκι. Αυτό το πράγμα, και δεν το λέω με υπερβολή, παιδιά, αλήθεια σας το λέω, το ντέρμπι με την ΑΕΚ το θυμάστε στο Καραϊσκάκι το τελευταίο,
0: ναι, βέβαια,
4: πέρσι.
0: Ναι, βέβαια.
4: Ο Ολυμπιακός δεν έχει κάνει τελική στο τέρμα σε όλο το παιχνίδι. Σωστό, το καταλαβαίνετε, ναι, αυτό το... Ναι. Πόσα χρόνια, πόσες δεκαετίες έχει να γίνει αυτό το πράγμα. Και εμείς σαν φίλαθλοι, τώρα το καλοκαίρι, και θα κλείσω με αυτό, εμείς σαν φίλαθλοι, το καλοκαίρι που βγήκαμε... δόθηκε φιρμάνι στους δημοσιογράφους και είχαν ενημερωθεί από κάπου, δεν θα πω από πού, είχαν ενημερωθεί όμως ότι ο Μεντιλίμπερ είναι με το 1,5 πόδι έξω. Στα social media, αν θυμάστε εκείνη την περίοδο, έγινε χαμός από εμάς, από τους φιλάθλους, τους αγνούς φιλάθλους που αγαπάνε τον Ολυμπιακό, που ζητάγαμε να μείνει ο Μεντιλίμπερ, εντάξει, και βάλαμε πλάτη στον προπονητή. Αυτό να είναι, γιατί μας έχει δώσει αυτά που μας έχει δώσει. Αλλά αυτό το πράγμα, τρεις αγωνιστικές τώρα στο ελληνικό πρωτάθλημα και αυτά που γίνονται με την Αϊμέγγεν και τις νίκες που κάναμε 1-0, με μισό 0 έχουμε κερδίσει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ο κύριος Μεντιλίμπαρ νομίζω ότι πλέον αρχίζει αυτό το πράγμα να γίνεται επικίνδυνο για τον Ολυμπιακό. Καλό σας βράδυ, συγγνώμη για το τόνο μου.
0: Όχι, εντάξει,
4: συγγνώμη για το τόνο μου.
0: Κατανοητό,
4: πραγματικά.
0: Κατανοητό.
4: Και καλή συνέχεια στην εκπομπή σας.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Βασίλη.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα break.
0: Πάμε, ναι.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Γιατί με την BWin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: bwin. Sport FM. 94,6.

0: το θέμα τώρα 8 Σεπτεμβρίου και μια εβδομάδα πριν ξεκινήσουν οι υποχρεώσεις του Ολυμπιακού στο Europa League, League Face, είναι τι κάνουμε τώρα. Δηλαδή, πριν ένα μήνα έγινε μια συνάντηση.
1: Φίλε, αυτό θα σου λέω τώρα.
0: Και αποφάσισαν να συνεχίσουν μαζί. Δηλαδή, τώρα εδώ που έχει φτάσει το πράγμα, είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση. Γιατί γίνεται ήδη πάλι κουβέντα. Βασικά δεν έχει σταματήσει καθόλου η κουβέντα, κακά τα ψέματα.
1: Μωρέα στην κουβέντα. Η κουβέντα θα γίνεται και θα συνεχίσει να γίνεται. Απλώς λες για τη συνάντηση. Εγώ από τότε, από την επόμενη μέρα, πότε έχει γίνει, Παρασκευή είχε γίνει. Από το Σάββατο μου είχε γεννηθεί μια απορία. Ποτέ δεν τη μάθαμε επί της ουσίας την απάντηση και δεν ξέρω και πόσο εύκολο είναι να δοθεί. Απλώς δεν ήταν ανακοίνωση ακριβώς, ενημέρωση
0: πάει ο Ολυμπιακός. Ότι συνεχίζουμε μαζί.
1: Ναι, και ότι έχουν κάτσει κάτω οι δύο πλευρές, Μαρινάκης με τη Λίμπαρ, το team κτλ. Και έχουν, ξέρεις, κατασταλάξει το ποια λάθη έχουν γίνει. Άρα, ο Μαντιλίμπαρ πια αναγνωρίζει ως δικά του λάθη. Έχουν να κάνουν με τον τρόπο παιχνιδιού. Και αν ναι, επειδή ο Βαγγέλης Μαρινάκης δημόσια έχει πει ότι δεν του άρεσε αυτός ο τρόπος.
0: Ναι.
1: Έχει συμφωνηθεί να αλλαχθεί. Επειδή όντως ξεκινάει χθες ένα παιχνίδι προχθές το Σάββατο και μπαίνουν δύο εξάρια.
0: Μήπως άναψε το πράσινο φως με τη Λίμπαρ για να αποκτηθούν παίκτες που πριν από δύο μήνες δεν ήθελε, ας πούμε. Έλεγε ότι δεν τους χρειάζομαι γιατί μπορεί να διαταραχθούν οι ισορροπίες στα αποδυτήρια.
1: Ενδεχομένως. Πάντως όταν λέμε για ενότητα, επειδή πιάνουν κάποιοι. Καταρχάς, εγώ λέω, καταλαβαίνω για ποιο λόγο το κάνει.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ότι συμφωνώ, καταλαβαίνω.
0: Ναι. Λογική.
1: Ότι θέλει όλοι οι παίκτες του να νιώθουν ενεργοί. Τουλάχιστον οι παίκτες που ο ίδιος υπολογίζει.
0: Ναι. Προφανώς, αν ο Μεντιλίμπαρ είναι στον Ολυμπιακό και το αμέσως επόμενο διάστημα, εάν φτάσουμε, ξέρω εγώ, αρχές Οκτώβρη στην επανέναρξη του αθλήματος, για παράδειγμα, και βλέπουμε τους παίκτες. Γιατί την ίδια ομάδα βλέπαμε και πέρυσι, έτσι.
1: Ναι.
0: Η ίδια ομάδα ήταν που δεν τράβαγε. Εκεί θα πεις κάτι, τι γίνεται τώρα, ας πούμε. Γιατί κάναμε τόσες μεταγραφές, γιατί πήραμε τόσους παίκτες.
1: Και το θέμα εξ αρχής ήταν αυτό, να μην μείνει αυτό, για να μείνει.
0: Ναι, ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, να μην μείνει για να μείνει.
1: 2-10-95-79-283-4-5. Χαίρετε.
2: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Γεια σας.
1: Έλα, ταξιάρχη.
2: Ναι.
0: Γεια σου, ταξιάρχη. Γεια σου. Καλησπέρα.
2: Γεια σας, παιδιά, τι κάνετε.
0: Καλά, εσύ.
2: Μια χαρά. Λοιπόν, καταρχάς, γρήγορη ανάρρωση στα δυο τα παλικάρια, στον LKB και το Γιαννούλη, εννοείται. Δυστυχώς ήταν πολύ τρομακτικό αυτό να το βλέπεις από τη τηλεόραση, η φάση του LKB ειδικά. Ο Γιαννούλης τι έχει ακριβώς, νομίζω τα γλίτωσε χειρότερα, ε.
1: Ναι, θα γίνει αύριο μαγνητική.
2: Εντάξει,
1: θα δούμε τώρα το μέγεθος.
2: Μπράβο, εντάξει. Ελπίζω να γυρίσει γρήγορα. Λοιπόν, και
1: επειδή το χρειάζεται και εθνική, καταρχάς πάνω απ' όλα για το παλικάρι.
0: Ναι.
1: Και τον ΠΑΟΚ, οκ.
0: Θα είναι πολύ μεγάλο το πλήγμα για την εθνική.
2: Εννοείται και για την εθνική, αλλά και για το ίδιο το παιδί τώρα. Πήρε μεταγραφή, επέστρεψε στον ΠΑΟΚ, δηλαδή γιατί να τραυματιστεί, εντάξει. Τέλος πάντων, λοιπόν. Και μακάρι και ο Ελκαμπή να γυρίσει γρήγορα, γιατί έχει ανάγκη τέτοιους παιχταράδες στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Λοιπόν. Και τι κακό είναι αυτό τις τελευταίες μέρες, ο Κωνσταντέλιας, ο Ελκαμπή. Τέλος πάντων, λοιπόν. Εντάξει, για την ΑΕΚ τώρα, εντάξει, αυτό που είδα εγώ το Σάββατο προχθές ήταν απόλαυση. Δηλαδή το πρώτο 30 λεπτό και το τελευταίο 30 λεπτό, το πώς αλλάζαν την μπάλα στο πρώτο ημίχρονο και το πώς φεύγαν στην κόντρα στο δεύτερο ημίχρονο ήταν, δηλαδή έπαιξε στο ίδιο παιχνίδι, έτσι όπως το είδα εγώ, μου έδειξε ότι μπορεί να παίξει δύο στυλ παιχνιδιού. Στο πρώτο ημίχρονο με την κυκλοφορία της μπάλας, το πώς γυρίζαν την μπάλα, εντάξει, ο Μάγερ είναι απίθανη περίπτωση. Για μένα είναι η κλοπή της δεκαετίας να φέρει στο Μάγερ σε αυτή την ηλικία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας.
1: Το σπουδαίο μου το Μάγερ, ταξιάρχη, πέρα από την ποιότητα που βγάζει, και η οποία είναι και πάρα πολύ ωραία στο μάτι, πέρα από την ουσία. Πάνω πολύ ουσία είναι, αλλά είναι και ωραία στο μάτι.
2: Εσύ που τον είδες από το γήπεδο, τον είδες καλύτερο από αυτό που περίμενες. Δηλαδή.
1: Δεν το είχα σκεφτεί πριν πάω στο γήπεδο.
0: Και από την τηλεόραση πάντως ταξιάρχη, μια χαρά φαινόταν.
2: Στο λέω, ρε παιδί μου, ότι το γήπεδο είναι πιο εύκολο να κάνει.
1: Εγώ έλεγα ταξιάρχη πριν το μάτς ότι ο Μάγερ αθόρυβα έχει φτάσει στις 4 ασίστ. Τώρα έφτασε τις 6 με πολύ θόρυβο. Η αλήθεια είναι σε αυτό το μάτς.
2: Ναι.
1: Ήταν από τα καλύτερα μάτς που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια από παίκτη της ΑΕΚ. Αλλά εντάξει, πρέπει να έχει και συνέχεια. Και το βασικό για το Μάγερ επίσης είναι ότι πέρα από το δημιουργικό κομμάτι, είχε τουλάχιστον 3 με 4 περιπτώσεις που βοήθησε ανασταλτικά με αναχαιτήσεις.
2: Δεν κλέβει καθόλου, δεν κλέβει.
1: Τι δεν κλέβει, καλά.
2: Λέγανε ότι ότι δεν μαρκάρει, δεν βοηθάει, είναι αθλητικά, δε, είναι πολύ καλός.
1: Mm. Α, εννοείς ότι τρέχει. Να.
2: Ναι, ναι, δεν κλέβει ανασταλτικά εννοώ. Okay. Το εννοώ. Που λέγανε...
1: Ωραία, ταξιάρχη, πες μια εκτίμηση και για αύριο και να πάμε να προχωρήσουμε, επειδή περιμένει ο κόσμος.
2: Εντάξει, δύσκολο παιχνίδι είναι, καλή ομάδα είναι αυτή. Αλλά πιστεύω ότι θα παίξει ρόλο η Φιλαδέλφια. Δεν ξέρω, θα παίξει ρόλο η Φιλαδέλφια. Και κάτι τελευταίο για Αγγλία, μου αρέσει πολύ η πρόταση της Chelsea. Μπορεί να έχασε χθες, αλλά ήταν πάρα πολύ καλή η Chelsea. Το είδατε το match.
1: Ναι.
0: Το είδαμε, το είδαμε.
1: Η Chelsea έχει πάθει καλαμάτα, ταξιάρχη. Πρέπει να βρει μια ισορροπία.
0: Η Chelsea έχει πάθει καλαμάτα. Κόφτο, κόφτο.
2: Να είναι...
0: το κάνουμε σποτάκι.
2: Ωραίο αυτό.
1: Αλλά... εδώ είμαστε.
2: Δείχνει να είναι ανερχόμενος προπονητής ο Άλονσο πάντως. Δηλαδή...
1: και ο Χρυστοφυλέας. Ναι, είναι, είναι.
2: Πολύ καλή, ναι.
1: Λοιπόν, ταξιάρχη, καλό βράδυ.
0: Γεια σας, καλά.
2: Γεια
0: σας, ταξιάρχη.
1: Παρεπιπτόντως,
0: έχει κάνει ο Τζόλης,
1: να ζητήσω συγγνώμη ο Παναγιώτη Χριστοφυλέα. Θυμάστε την πρώτη εκπομπή,
0: ναι, για πες.
1: Επειδή είχε αποβληθεί ματσάρι επειδή κάπνιζε Άικος, σου είχα πει ότι στο ακριβώς επόμενο παιχνίδι που ήταν της Καλαμάτας, είχα δει και τον Χριστοφυλέα με ηλεκτρονικό στο χέρι. Τελικά ήταν στυλό.
0: Αλήθεια, ναι, okay, ναι, εντάξει.
1: Δεν και μάλιστα είναι φανατικός αντικαπνιστής.
0: Άντε, έχεις κάνει ρεπορτάζ,
1: άντε και στα δικά μας.
3: Ο Αλέφαντος τον Μπατίστα. Τον αδίκησες.
1: Τον αδίκησα, τον αδίκησα.
0: Λοιπόν...
1: χαίρετε.
0: Χαίρετε.
4: Καλησπέρα, κομπέκια.
0: Γεια σας.
1: Πώς είμαστε?
4: Εγώ είμαι.
0: Ναι. Ναι.
4: Γεια σας, Γιάννης Αμόχωστος. Άλλος Γιάννικ, όπως με λέει ο αντίπας.
1: Γεια σας, Γιάννη.
4: Από Κύπρο μιλώ.
0: Ναι. Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
1: Τι έκανε από έλεγα.
0: Τα μάτια είδατε σήμερα.
4: Ποια μάτσα απ' όλα.
0: Εγώ χάζευα την Ομόνια λίγο.
4: Ναι, εγώ έβλεπα την Ομόνια. Είδα την Ομόνια. Εντάξει, έπαιζε με 10 παίκτες ο Άρης από πολύ νωρίς. Αλλά η Ομόνια δείχνει σταθερά καλή ομάδα.
0: Ναι.
4: Και πιστεύω ότι θα πάει καλά και στην Ευρώπη.
1: Η ομάδα είστε εσείς, αν επιτρέπετε.
4: Φυσικά επιτρέπετε, αδερφέ, για όνομα του Θεού, με την Ένωση Νέων Παραλιμνίου.
1: Α, Παραλίμνη.
4: Παραλίμνη, είμαι Παραλίμνη. Ελάχιστοι είμαστε. Μόνο στο χωριό αν υπάρχουν κάποιοι οπαδοί.
1: Λίγοι
4: καλοί. Τα τελευταία χρόνια παραπέει το Παραλίμνη. Είναι ασανσέρ, πρώτη κατηγορία, δεύτερη κατηγορία και τα ανάπαλλη. Τα ίδια πράγματα. Που είχε βγάλει ποδοσφαιριστές σημαντικούς. Ένας εκ των οποίων, ας πούμε, τελευταίος που θυμούνται όλοι είναι ο Μιχάλης ο Κωνσταντίνου. Και υπάρχει ο Άρης, ας πούμε, σήμερα που πρωταγωνιστεί. Υπάρχει η Πάφος. Μικρές ομάδες, χωρίς κόσμο και πρωταγωνιστούν λόγω του ότι έχουν επενδυτές, καταλάβες. Εμείς, εντάξει, παλεύκουμε το.
1: Για πείτε μας.
4: Ελά, πες μου.
1: Πείτε μας, θέλετε, να ζητήσουμε.
4: Εντάξει, καλή, είπα και εγώ να πω έναν καλησπέρα.
1: Καλά κάνατε.
0: Το είχα ξεχάσει αυτό.
4: Πόσο,
0: το
4: δεύτερη, τρίτη εβδομάδα.
1: Ναι, ρες.
0: Ναι, το είχα ξεχάσει τελείως. Δεύτερη εβδομάδα.
4: Ναι, και είπα να πω ένα καλησπέρα στο Ράλι και στον Μουζουράκη.
0: Άστε καλά.
4: Ένα σίγμα, ένα ζήτα, ένα Μουζουράκης.
0: Με σίγμα είναι, με σίγμα.
4: Ναι, μα γι' αυτόν είπα. Νομίζω
1: πιθανολογώ κάποια μηδενικά στον τραπεζικό λογαριασμό, πιθανολογώ.
4: Α, εντάξει, ένοιξε ο Τούτα, ένα σχολείο.
1: Βάσει καριέρας, έτσι. Μπορεί να τα
4: δει. Α, βάσει
0: δεν έχεις περιουσία, πρίκα, δεν έχεις τίποτα. Κάτι
1: τώρα.
0: Στην Κρήτη εκεί πέρα αποκλείεται.
4: Πρέπει να έχει. Είναι και ο Ρίλος Ράλλης.
0: Ο Ρίλος είναι άλλος.
4: Ναι, μα γι' αυτό σου λέω.
0: Α, είναι για μας διαφορετική. Ναι.
4: Ένα φωνή διαφορετικό είναι.
0: Ναι, σωστά.
4: Αλλά κοπέλι και ο Ρίλος, ξέρουμε την ομάδα του. Του Ράλλη δεν την ξέρουμε.
0: Ούτε
4: του Μουσουρακή. Θα μείνει ποτούν το, πώς το λες, μυστήριο για τον Μπουαρό.
1: Έτσι.
0: Ναι. Να είστε καλά.
4: Αρέσκει μου, νομιαξή πριν κλείσω, αρέσκει μου το που έχετε.
1: Να είστε καλά.
4: Ωραία, να είστε καλά. Καλή νύχτα.
1: Καλό βράδυ.
0: Να κάνουμε τα αποκαλυτήρια για το δύο ομάδα. Είμαστε όπως κάνουν για το αν είναι αγόρι κορίτσι.
1: Σωστό.
0: Με μπαλόνια. Τακ.
1: Και τώρα...
0: Και να βγουν χρώματα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Γεια σας.
1: Ναι.
5: Όνειρα γλυκά, Γιάννικ.
1: Ναι.
5: Τι γίνεται, παιδιά, ο Πάνος είναι.
1: Πώς είσαι, Πάνο?
0: Γεια σου, Πάνο.
5: γίνεται. Νικόλα, εσύ που έχεις καλή μνήμη, πως είπες την προηγούμενη εβδομάδα, τι να κάνει και αυτός ο άνθρωπος εκεί μέσα στο φούρνο, έτσι είπες, ε?
0: Ναι, ναι.
5: Πώς σημαίνει, πείθηκες δηλαδή?
0: Όχι βέβαια, λέει, είπα τι, κάτι, κάπως πρέπει να απασχοληθείς.
5: Με λύπη το είπες, τι να κάνει αυτός
0: ο άνθρωπος εκεί μέσα στο φούρνο. Τι ώρα ξυπνάς?
5: Για να με βλέπεις εσύ εμένα 12 η ώρα εδώ.
0: Ναι.
5: Τι ώρα ξυπνάω λες, για να είμαι 12 στο μαγαζί?
0: 12 πρέπει να είσαι στο μαγαζί, είπω.
5: 12 παρά τέταρτο.
0: 10 και μισή, 10 και μισή το βράδυ.
5: Μέχρι να κάνεις ένα μπάνιο, ναι, μέχρι να αυτό.
1: Εντάξει, για φούρναρες αργά πηγαίνεις. Πρέπει να είσαι αφεντικό.
5: Αργά πηγαίνω.
1: Ναι, αφεντικό πρέπει να είσαι.
5: Ναι.
0: Δικό του είναι. Έτσι. Δικό του είναι, ρε.
1: Ναι. Μια χαρά.
0: Και μετά, δεν μου λες και τι ώρα μετά πας για ύπνο?
5: Σήμερα είχα πει και για δύο ισκάκια και πήρα αυτούς μεσημεριανούς δηλαδή. Και εκεί την ώρα πήγα.
0: Τρεις
5: ώρα.
0: Εντάξει.
1: Με ένα κολλητός μου 5 ώρα πηγαίνει. Γι' αυτό λέω.
0: Ναι. Παίζουν οι ώρες, γιατί εγώ και εγώ έχω γνωστούς, ας πούμε.
5: Κοιτάξτε, όταν είσαι ιδιοκτήτης δεν μπορείς να φύγεις. Δηλαδή, έχει πέραν από την παραγωγή, πρέπει να είσαι εκεί.
0: Σωστό, ναι.
5: Δηλαδή,
0: σωστό.
5: Δεν επικοινωνία με τον κόσμο, θα έρθει κάποιος. Δεν μπορείς να φύγεις έτσι.
0: Ναι.
5: Και το καφενεδάκι εκεί δίπλα είναι, πάμε και ερχόμαστε.
0: Μάλιστα.
5: Λοιπόν.
0: Για πάμε.
5: Οπότε να μην το λες με λύπη, κύριε Νίκο, και να στηρίζετε το...
1: Δεν το είπε καλέ με λύπη.
0: Καλέ, δεν το είπαμε λύπη. Ούτε καν, ούτε καν.
5: Και να στηρίζετε το φούρνο, δηλαδή το παραδοσιακό φούρνο, γιατί σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχει ο φούρνος αυτός με τη μορφή που είναι σήμερα. Θα πάτε και θα χορτάσετε καταψυγμένο ψωμί στο σούπερ μάρκετ. Θα είστε μια χαρούλα, αν δεν στηρίξετε το φούρνο.
0: Μαζί σου, 100%.
5: Τώρα, πάμε λίγο στον αγώνα του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
5: Έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα για την απόδοση του Καμαρά, επειδή τον προηγούμενο καιρό, δηλαδή, ήταν στα πειρά.
0: Mm-hmm.
5: Εγώ το έχω πει και θα το ξαναπώ, το Καμαρά. Θα το δω και μετά, έτσι, γιατί ο αγώνας προχθές χάλασαν ισορροπίες από πολύ νωρίς. Δηλαδή,
0: ναι, δεν
5: είναι με 10 παίκτες.
0: Δεν είναι αυτό, είναι ότι δεν υπήρχε πέλκας με στο γήπεδο, αν θες να...
5: Αυτό σου λέω, δηλαδή, βγήκε και ο πέλκας, δηλαδή, συνήθως αυτός ο παίκτης πίσω από τον επιθετικό βγαίνει.
0: Ναι.
5: Αλλά μετά από αυτή τη φάση, ο ΠΑΟΚ μισοεπιθετικά, μέχρι να βγει ο Ντέσσερς, δεν ήταν σχεδόν ανύπαρκτος, φίλε. Δεν απειλήθηκε ο Παναθηναϊκός. Κακά τα ψέματα. Δηλαδή, δεν αμφιβάλλει κανένας ότι με ο Κάγκουα, δηλαδή, συνέβαλε σε αυτό το πράγμα, ότι να φαίνεται και ο Καμαρά λίγο καλύτερος. Αλλά όταν δεν κινδυνεύεις όμως μέσω αμυντικά, δηλαδή αμυντικά δεν κινδυνεύεις τόσο πολύ, σου δίνει μια ελευθερία παραπάνω, ρε παιδί μου, στις κινήσεις και σε αυτά για να φανείς, γιατί δεν είναι κακός με την μπάλα ο Καμαρά.
0: Όχι, ίσα το πιο δυνατό του σημείο είναι αυτό.
5: Ναι, είναι καλός με την μπάλα, το αμυντικό του κομμάτι είναι κακό.
0: Ναι.
1: Κάποιος πρέπει να τρέχει γι' αυτόν. Φαίνεται ότι ο Κάγκουα σε τέτοια παιχνίδια τουλάχιστον, εγώ συμφωνώ να τους δούμε ως δίδυμο και σε άλλα μάτς. Αλλά φαίνεται...
5: Να τους δούμε και 11 προς 11, εγώ, ναι, σου είπα. Ότι
1: εντάξει, τους είδαμε για λίγο στο 10, με 11, ναι, και δεν κινδύνευσε ο Παναθηναϊκός.
5: Λίγο καλύτερος ο Παναθηναϊκός, αλλά μέχρι το 15 δεν είναι η καθαρή εικόνα που θα μπορούσε να έχει ένα παιχνίδι με 11-11.
1: Ναι, και το έχουμε ξαναπεί, το ότι υπάρχουν ομάδες χωρίς αμυντικά χαφ στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Δεν είναι μόνο η ΑΕΚ περσινή που φέρνουμε συνέχεια ως παράδειγμα, και άλλες ομάδες. Δεν είναι εύκολο. Μπορεί να γίνει.
5: Άρα τα δύο οχτάρια σου πρέπει να είναι γρήγορα.
1: Ναι. Εντάξει, όχι απαραίτητα,
0: όχι απαραίτητα
1: και τα δύο,
0: απαραίτητα.
1: Απλώς ο ένας που θα τρέχει πρέπει να είναι παικταράς που λέμε, φαίνεται ο Κάγκουα ότι είναι σε
5: αυτό
1: καλό δρόμο.
5: Αυτό το δείχνει ο Κάγκουα, μπράβο, μου το πήρες από το στόμα, αυτό το δείχνει. Για μένα είναι ο καλύτερος παίκτης του γηπέδου ο Κάγκουα.
1: Και τη σέντρα έβγαλε, στον Τέσσερς.
5: Ναι, είναι ο καλύτερος παίκτης, παρόλο που τα γκολ και ο Τετέι, φίλε, δηλαδή οι ενέργειες του είναι, καμιά φορά μου θυμίζει το Ιωαννίδη, γιατί να μην το πω, ο Ιωαννίδης είχε τέτοιες ενέργειες, δηλαδή έπαιρνε την μπάλα και έμπαινε κατά μέτωπο.
1: Ωραία, Πάνο.
5: Ωραία, μας κόβεται γρήγορα,
1: Περιμένει ο κόσμος.
5: Εντάξει, γιατί τι είμαστε εμείς, πρόβατα.
1: Λοιπόν.
5: Έλα, έλα. Κοίταξε να δεις.
1: Να ξέρεις, εδώ... έχω σε φούρνο.
5: Ναι.
1: Έχω παίξει το καλύτερο πόκερ της ζωής μου.
5: Πόκερ.
1: Πόκερ. Προπαραμονή Χριστουγέννων.
5: Τι λέει, Κυριάκο, τι λέει, ρε Κυριάκο.
0: Ενώ φτιαχνόντουσαν, ήταν μέσα και ζυμώναν το ψωμί, ας πούμε.
1: Αξιμέρωτο, 4-5 ώρα το πρωί.
5: Η μυρωδιά, ας πούμε, από τα.
1: Είχαμε αυτή τη μυρωδιά.
5: Σου φέρνε, ας πούμε, όρεξη.
1: Προφανώς τρώγαμε τα φέρνα.
0: Έχετε φάει τα πάντα εκεί μέσα.
5: Κοίταξε να δεις. Μάλλον κοίταξε να δείτε. Εμείς έφυγαν τα παιδιά τα άλλα, για μας, για τους νεκτερινούς, αυτή τη στιγμή εσείς είστε η οικογένειά μας.
1: Να είστε καλά.
5: Έτσι. Ραδιοφωνική και μην βιάζετε τόσο πολύ, Μανώλη μου, να κλείνετε τον κόσμο.
1: Απλώς δεν είναι ευγενικό και προς τον κόσμο που περιμένει.
5: Ναι, που περιμένει. Ας περιμένω, Ρέικο, περιμένω.
1: Όχι, όταν περιμένατε εσείς.
5: Ξέρεις πόσα χρόνια παίρνω ραδιόφωνο, 20 χρόνια. Όταν εσύ, ακόμα δεν ξέρω αν έχεις διαλέξει ομάδα όταν έπαιρνε εγώ ραδιόφωνο.
1: Είχα διαλέξει.
5: Καλά.
0: Εντάξει, Πάνο, να είσαι καλά. Καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
6: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
6: Γεια σου, Γιώργος Παναγιώτος, από Κορδάλο, καλά είσαι.
0: Γεια σου, Γιώργος.
6: Καλή αρχή κιόλας.
1: Να είσαι καλά.
6: Μάγκες, αυτό που λέω πάνω, να ξέρετε, ήδη και ήδη παίρνει, δεν χρειάζεται να σου κλείνετε, θα το καταλάβετε και στην πορεία. Τους μάτσες απ' έξω. Στο λέω, εγώ ακούω εδώ και 2 χρόνια. Και εγώ παίρνω εμένα.
0: 2 χρόνια. Εμείς ακούμε 25.
6: Δύο ξεκινήσα, δουλεύω βράδυ και ακούω τώρα γι' αυτό.
0: Okay.
6: Αρχικά συμφωνούμε, δεν ξέρω ποιο από το 2 παλικάρια είπε αυτή για την Τζέλσι. Τώρα ο άλλος που είδε την Τζέλσι καλή, τη χαρά του over είναι και του goal goal. Όσα φάμε, όσα βάλουμε. Για 4 ήταν να φάει προχθές. Όχι 2, για 4 ήταν.
0: Γι' αυτό είπαμε κιόλας ότι πρέπει να βρει και λίγο τη
6: σου. Δεν έχω δει την Καλαμάτα, αλλά δεν υπάρχει
0: τις ισορροπίες της.
1: Ναι, εγώ αυτό το είπα, επειδή και η Καλαμάτα και η Τζέλσι σε διαφορετικό επίπεδο προφανώς. Ξέρεις, δεν έχουν την ισορροπία.
6: Δεν την έχω δει.
1: Παράγουν φάσεις, δεν έχονται φάσεις, ναι.
6: Δεν έχω άποψη. Την Τζέλσι επειδή την έχω δει σε όλα τα παιχνίδια λόγω στοιχήματος και τώρα την είδα όλο με την Arsenal. Είναι όσα φάμε, όσα βάλουμε αυτό το 3-5-2, δεν υπάρχει πουθενά.
1: Να πούμε και ένα μπράβο στον Τζόλι,
6: Πολύ καλός ήταν. Αλλά ήταν όλοι άσενα καλή. Είναι φέτος πρωταθλήτρια θα βγει. Είναι πολύ καλή.
1: Και τόσο άνετα, το βλέπεις.
6: Πολύ. Είναι καλή παιδιά και ενισχύθηκε πάρα πολύ. Ναι. Βάζει γκολ όποτε θέλει.
0: Και όποιον
6: ακούω ότι αυτά που ακούω στην Ελλάδα ότι δεν κάνουν τα λεφτά τις ομάδες, όχι παιδιά. Τώρα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο τα κάνουν τα λεφτά οι ομάδες. Μιλάμε βλακίες. Τα λεφτά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο.
1: Πάντως και οι άλλοι που τη πάει κόντρα. Πρέπει να έδωσε 300 εκατομμύρια για τα φάφτες.
6: Δεν φίλε, η Τσέλσι τα δίνει χωρίς λόγο.
1: Όχι, για τη Σίτι λέω, για τη Σίτι λέω.
6: Ναι, αλλά έδωσε και πάρα πολύ. Η Σίτι είναι καινούργια ομάδα. Δεν έχω άποψη ακόμα, γιατί δεν ξέρω τι το Μαρέσκα. Τώρα στην προηγούμενη κουβέντα που κάνατε για τον πρωταθλητή, εγώ Παναθηναϊκός είμαι. Εγώ πρώτα από αυτά που έχω δει τα πρώτα παιχνίδια, παιδιά, βάζω πρώτη την ΑΕΚ. Γιατί εκτός ότι είναι, έχει ομοιογένει, έχει καλό προπονητή, έχει πολύ μεγάλη αύρα από το γήπεδο. Έχει και ένα που για μένα παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο που δεν έχει Παναθηναϊκός. Έχει στόχο πρωταθλητή τα 2 τελευταία χρόνια, δηλαδή έχει παίκτες που πήραν το πρωτάθλημα. Αυτό παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο.
1: Mm-hmm.
6: Αυτό που λέγανε όταν η ΑΕΚ το πήρε με τον Αλμέιδα, συγγνώμη με τον Νίκολιτς, είχε και μισή ομάδα του Αλμέιδα που είχαν κάνει ήδη πρωταθλητισμό. Παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο αυτό.
1: Δεύτερο
6: θεωρώ τον Ολυμπιακό, γιατί όποιος το είπα ψώζει δεν θυμάμαι που λέει 33 χρόνια και εγώ 37 είμαι.
1: Εγώ
6: τον Ολυμπιακό δεν τον ξεγράφω ποτέ. Και λόγω κόσμου και λόγω προέδρου και λόγω ομάδας και έχει αυτό το know-how που λένε. Και τρίτο βάζω τον Παναθηναϊκό, τον έχω πολύ πίσω για πολλούς λόγους. Τρίτο βάζω τον Παναθηναϊκό γιατί ο Παναθηναϊκός έχει πάρα πολύ ποιότητα φέτος. Και επειδή θα πάρω και το μεσημέρι το Διονύση, θέλω να ακούσω τους δημοσιογράφους του Παναθηναϊκού που μας λέγανε πέρσι, γιατί εγώ δεν μπορώ το ψέμα και τη διθενία εκεί τρελαίνομαι. Γι' αυτό πέρσι είχα το ακούσει πολλές φορές. Μας λέγανε πέρσι ότι δεν φταίγαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού, αλλά φταίγαν μόνο οι προπονητές. Ποιος παίκτης θέλω να μου πείτε εσείς ρε παιδιά, δεν ξέρω τι ομάδα είστε και
1: εγώ πάντως χαρακτηριστικά θυμάμαι δημοσιογράφους να λένε και για τους, ποδοσφαιριστές.
6: Πολύ λίγοι λέγανε ότι πρώτος φταίνε οι προπονητές και ότι το Ρώσο Παναθηναϊκού δεν είναι τα σκουπίδια που λέγαμε όλοι εμείς οι φύλαθοι. Και που καταλαβαίνω οι δημοσιογράφοι να μην τα απαξιώνουν όλα, το σέβομαι και το καταλαβαίνω. Εμείς είμαστε, μιλάμε, εσείς όπως είπε και στο Διονύση είστε και στα ίδια αεροπλάνο με παίκτες, δεν μπορείς τους παίκτες να τους απαξιώνεις. Εγώ το καταλαβαίνω. Δεν μπορώ να σου πω ένα παραμύθι όμως ότι ο Μπακάσετας δεν φύγες. Θέλω να μου πείτε ένα ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, ένα που από την περσινή ομάδα θα παίξει φέτος και έναν που πήγε σε καλύτερη ομάδα ο Παναθηναϊκό, έναν βρέσμο. Ή έναν που πήρε λεφτά ο Παναθηναϊκό.
1: Δεν καταλαβαίνεις που πέρσι τι δεν έπαιζε και θα παίξει φέτος.
6: Όχι, όχι, όχι. Πέρσι έναν που από την 11 του Παναθηναϊκού.
1: Τι δεν έπαιζε και θα παίξει φέτος.
6: Όχι, όχι, όχι. Πέρσι έναν που από την 11 του Παναθηναϊκού

0: Δεν λέω να πάρει 20 και 18.
1: Πάντως η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει το μεγαλύτερο χάντικαπ με διαφορά, έτσι, στα πόσα έχει δώσει και πόσα έχει πάρει.
0: Αδερφέ, τον κοροϊδεύανε, δεν ξέρω, τον κοροϊδεύανε.
1: Εγώ τώρα δεν λέω για κοροϊδεία και τέτοια.
0: Ο Παναθηναϊκός πλήρωνε υπεραξής χωρίς λόγο και εμείς τα λέμε, εκεί τρελαίνουμε. Ποιος Μπακασέτας ένα 800, πού θα βρει ο Μπακασέτας τώρα. Ο Βιλένα, δηλαδή λεπανεγυρίζουν που διώξαμε τον Βιλένα, που ο Βιλένα πήρε ένα 100 από εμάς και θα πάρει και 200.000 από την Καμπούρ. Πανεγυρίζουμε που έφυγε ο παίκτης με 200.000. Ο Μπακασέτας θα πήρε όλα, χέρι όλα. Και θα πάρει άλλα λεφτά εκεί και πανεγυρίζουμε που λύθηκε ο συμβόλαιος του Μπακασέτα. Δεν μπορούμε ακούμε και τρέλες, καταλάβεις. Φέτος η ομάδα έχει ποιότητα.
1: Φέτος αυτό ρε Γιώργο, φρέσκα κουλούρια, άσε τη...
0: Ναι, τη το μόνο που θέλω που ανησυχώ, το μόνο που ανησυχώ, εγώ δεν συμφωνώ με τον Πάνο, που δεν συμφωνώ ποτέ μαζί του, είχε πολύ δίκιο με τον Καμαρά. Ο Καμαρά έπαιζε ένα γήπεδο μόνος, χωρίς πέλκα, χωρίς τίποτα. Yeah. Χωρίς, ο μόνος που πάλευε από τον Πάο και ήταν ο center for του που έπαιζε ξύλο με τον Βαντρόγγελεν. Ο μόνος αυτός. Και κλείνω παιδιά να μην κουράζω. Εγώ το μόνο που αγχώνομαι, δεν θα πω ότι για τη νίκη χθες και τέτοια. Η νίκη χθες, εγώ το μόνο που αγχώνομαι, το έχω πει στον Διονύση από την πρώτη τη στιγμή, επειδή έβλεπα και λίγο Κοπεχάγη λόγω στοιχήματος, η χαρά, ο Παναθηναϊκός ήταν η χαρά του goal-goal. Πάλι χθες το 10-10 έφαγες goal, είχες ευκαιρία να φας κι άλλο goal. Αν δεν έπαιρνε κόκκινο ο Πάοκ, εγώ δεν λέω δεν κερδίζαμε. Γκολ θα τρώγαμε σίγουρα. Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Και στην Ελλάδα έχεις πρόβλημα. Πρωτάθλημα δεν παίζει μόνο με την επίθεσή σου. Εγώ χαίρομαι την ομάδα, πραγματικά τη χαίρομαι.
1: Αλλά παίρνεις κυρίως με την επίθεσή σου. Πέρα από όλα τα άλλα. Αν δεν έχεις επίθεση, πρωτάθλημα δεν.
2: Στην Ελλάδα όχι.
0: Τη χαίρομαι την ομάδα, γιατί τόσα χρόνια λέγαμε ότι όλοι οι άλλοι έχουν τριπλέτα επιθετικών και εμείς δεν έχουμε τίποτα και θεωρώ φέτος μαζί με την ΑΕΚ έχουμε την καλύτερη τριπλέτα. Την καλύτερη και θεωρώ ότι, ότι η ομάδα τη χαίρεσε θα βάλει γκολ.
1: Και είναι πολύ σημαντικό για τον Παναθηναϊκό, φίλε Γιώργο, που θα παίζει στο conference πέρα από όλα τα άλλα. Ναι. Τα έσοδα, ναι. Την έγκλη, το.
0: Να σου πω κάτι, φίλε,
1: για να μοιράζει και τον χρόνο λίγο, έτσι.
0: Αδερφέ μου, εγώ πήγα κάτι στο Διονύση. Εντάξει, κακός έγινε. Απλά αυτή είναι η άποψή μου, δικιά μου. Είναι η κάψα μας, είναι το αποθυμένο μας. Εγώ του έλεγα όταν ήταν να περάσουμε πάλι conference, δεν θυμάμαι πότε περάσαμε. Του λέω και να μην περάσουμε. Με τότε με τη Λάντ θα πέραμε τον Αλόνσο. Άκου προπονητής Αλόνσο, επειδή το έβλεπα μέσα στο γήπεδο, θα πέθαινε έφραγμα. Yes. Έφραγμα, θα πάθαινε μέσα στο γήπεδο. Έχω ξαναδεί προπονητή πιο αγχωμένο. Έφραγμα, παιδιά, πραγματικά ανησυχούσαμε, πάθει έφραγμα. Έχω ξαναδεί πιο αγχωμένο και χεσμένο προπονητή.
1: Ήρεμα,
2: πάμε πιο ήρεμα.
0: Εντάξει, συγγνώμη. Τι ήθελα να σου πω, του είχα πει προτιμώ να μην περνάγαμε conference και να διεκδικούσαμε το πρωτάθλημα μέχρι το τέλος. Πραγματικά το προτιμούσα μια χρονιά να μην πηγαίνεις conference. Αυτό ήθελα να πω και ένα τελευταίο παιδιά γιατί εδώ με τη Λίμπαρ. Εγώ τον εκτιμώ πολύ σαν άνθρωπο, απλά θεωρώ ότι μετά την ανακοίνωση της ΣΥΡΙΑΣ 7 ότι έχει τελειώσει για μένα, δεν θα το αντέξει ούτε ο ίδιος και καλύτερα να τελειώσει ωραία, μην γίνει σαν τον Αλμέιδα. Γιατί για μένα είναι κρίμα ο Αλμέιδα να τρώει τέτοια απαξίωση. Γιατί το θεωρούσα πάρα πολύ καλό προπονητή και ξεχνάνε εύκολα την μπάλα βλέπαν τον Αλμέιδα. Και είναι κρίμα το Μεντιλίμπαρ, γιατί θα γίνει το ίδιο, γιατί ο Μεντιλίμπαρ δεν θα αλλάξει και 15 παίκτες να τους πάρεις ο ίδιος θα είναι. Δεν μπορείς σε αυτήν την ηλικία να αλλάξεις νοοτροπία και παιχνίδι. Δεν μπορείς να κάνεις καινούργια πράγματα.
2: Να είσαι καλά. Όλα καλά Γιώργο, να είσαι καλά. Πάμε άλλον ένα φίλο. Χαίρετε.
1: Ναι.
3: Γεια σας. Παιδιά, καλησπέρα.
2: Γεια σας. Καλησπέρα.
3: Εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μανώλη, να σε ρωτήσω κάτι.
2: Το όνομά σας.
3: Ο Κώστας από τον Πειραιά.
2: Γεια σου.
3: Έχει σχέση με νίκαια καθόλου από εδώ.
1: Όχι. Και από νίκαια. Πού είσαι πατεράδες.
3: Όχι.
1: Έχω φίλους γνωστούς. Παλιά έρχομαι συχνά επειδή έκανα ρεπορτάζ Ιωνικού.
3: Είναι ώρα, ας πω κάποια άλλη στιγμή. Να πω στον Πάνο, φίλε, δεν μας είπες όπως ρε Πάνο, πόσα μεσημέρι έχεις να κοιμηθείς, γιατί είπες στο Γιάννη να πάει για ύπνο. Εμείς κοιμόμαστε αδερφέ, δεν έχουμε πρόβλημα. Οι Ολυμπιακοί. Λοιπόν, καταρχάς να πω στον προηγούμενο, τα είπε πάρα πολύ καλά το παλικάρι. Και αυτά που είπε για το Μεντιλίβαρ και αυτά που είπε για τον Παναθηναϊκό. Απλά περιμένω ένα Παναθηναϊκό να πει για το χθεσινό. Γιατί παιδιά, άμα γίνει το 1-1, παίζει με τον ΠΑΟΚ. Δεν παίζει ούτε με τον Ατρόμητο, ούτε με τον Αστέρα Τρίπολης, έτσι. Και αφού βλέπουμε πλέον ότι, εντάξει, του διαιτητή του δίνω ένα αλόθεια, γιατί η μπάλα πήγε στην ευθεία που έκανε το τάκλι, που ήταν το πόδι του αμυντικού και μπορεί εκεί να μπερδεύτηκε. Αλλά το ΒΑΡ. Για αυτά, αφού βλέπουν ότι το ΒΑΡ κάνουν λάθη και τα ΒΑΡ, πρέπει να βάλουν δύο. Όπως βάζουν στα αεροπλάνα
2: τους. Έχει τον Αβάρ.
3: Και ο Μαβάρ δηλαδή και έχει και δεύτερο.
2: Αβάρ.
1: Ασίσταντ.
3: Ναι, έχει και δεύτερο. Βάρ.
1: Θυμάστε μια περίοδο που υπήρχε και αυτός στην περιοχή,
2: ναι,
1: τελική
2: ναι,
1: γραμμή. Ναι. Για ένα χρόνο τον κρατήσαμε.
2: Ένα χρόνο.
1: Σε όλα τα γήπεδα και Ευρώπη.
2: Είχαμε 7-8 διαιτητές σε κάθε παιχνίδι. Λες και ήταν ράγκμπι.
3: Δεν μπορώ να καταλάβω τι είδανε. Δηλαδή, άμα έχουμε τα περσινά, που κάθε εβδομάδα.

0: εβδομάδα κάποιος έβγαινε παραπονούμενος. Δεν είναι πρωτάθλημα αυτό για μένα, γιατί για μένα είναι αλλίωση αυτό το πράγμα. Δηλαδή άμα γίνει το 1-1 δεν ξέρεις πόσο θα έρθει. Εντάξει, φαινόταν ο Παναθηναϊκός καλύτερος, αλλά είναι ΠΑΟΚ ρε παιδιά. Μια φάση είναι. Στο 1-1 μπορεί να το κάνει 1-2. Και τα έχουμε δει χιλιάδες φορές αυτά τα πράγματα. Περιμένω τον Γιώργο να βγει, γιατί επάνω στη Θεσσαλονίκη, τώρα εντάξει το λέω αυτό γιατί έχω δει τον Παναθηναϊκό με τον ΠΑΟΚ. Τον ΠΑΟΚ όταν κατεβαίνει στην Αθήνα με τον Παναθηναϊκό, μέχρι που έχουν φύγει από το γήπεδο, παρόλα αυτά τα έχουν με εμάς. Στο Καρεσκάκι έχουν μια διαιτησία τα τελευταία χρόνια που μπορώ να σου πω έχει φτάσει και 70-30 υπέρ τους. Έτσι.
1: Υπέρ ποιανού?
0: Υπέρ του ΠΑΟΚ.
1: Η διαιτησία
0: που έχει παιδιά και τα αποτελέσματα στο Καρεσκάκι ο ΠΑΟΚ είναι δηλαδή. Όχι τον βοηθάει για να κερδίσει. Αλλά δεν τον έχει αυτός ούτε σε αράουτ τα τελευταία χρόνια. Και από το 2020 και μετά, ξέρω εγώ που θυμάμαι, ο ΠΑΟΚ δεν είχε πρόβλημα με τον Ολυμπιακό στις διαιτησίες. Τέλος πάντων, να πω για τον Ολυμπιακό, συγχαρητήρια για το σκάουτινγκ για άλλη μια φορά. Δηλαδή βλέπω εγώ τον ΤΕΤΕ, δεν μπορώ να καταλάβω αυτόν τον παίχτη. Εγώ τον είδα μια φορά με την Κυφσιά, παιδιά, σε έναν αγώνα που τυχαία έδειχνε
2: τον ΤΕΤΕ.
0: Ήταν 17 μισή.
2: Τον ΤΕΤΕ, λες, ναι.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί παίζουν ρόλο, ξέρεις, τα σωματικά προσόντα. Οπότε τα σωματικά προσόντα αυτού του παιδιού δεν ήταν για 17,5 χρόνο, γιατί δεν πήγαν να τον πάρουν. Έτσι. Και δεν μιλάω μόνο για τον Ολυμπιακό, μιλάω για τον ΠΑΟΚ.
2: Καλά, μπορεί να πήγαν να τον πάρουν.
1: Εντάξει, όταν και έπρεπε δεν είχαν πάει. Στην ηλικία 17-18-19.
2: 17-18 μπορεί, όχι, ναι. Αλλά...
1: Δεν είχε ξεπεταχτεί και τόσο πολύ, αλλά το θέμα η μαγκιά εκεί είναι.
2: Μετά τον βρει, ναι, τότε. Καλά, εντάξει.
0: Τέλος πάντων, και έτσι. Μετά ο Παπαίτης ήταν ελεύθερος. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός πέρυσι τον ζήτησε, ρε παιδιά. Προς Θεού, πόσα χρόνια είναι ο ΤΕΤΕΙ.
1: Ναι, το όνομά του συζητάγαμε χρόνια το όνομά του.
0: Ναι.
1: Από τότε που είχε πρωτοπαίξει με την ΝΑΕΚ σε ένα κύπελο πριν χρόνια, έτσι. Επειδή είχε παίξει και μετά στο κύπελο.
0: Εγώ σου λέω, τον είχα δει, ήταν 17,5 χρονών τότε. Λέγανε ότι μπορεί να παίξει και εθνική το παιδί, ας πούμε. Δεν θυμάμαι σε ποιον αγώνα ήταν. Και λέω τι είναι αυτός, λέω, που δεν πάει να τον πάρει κάποια ομάδα, ξέρω. Τέλος πάντων, τραγικό είναι το σκάουτ του Ολυμπιακού, δεν το συζητάω. Τώρα, αν παίζει αυτός ο παίκτης που λένε στην Ομόνοια, κάποια στιγμή παίζονταν να πάει να τον πάρει, και, επειδή τον είδα, νομίζω είναι Μαροκινός, από ό,τι άκουσα που λέγανε. Πιστεύω είναι μια πολύ καλή επιλογή, γιατί ψάχνει σεντερφόρ ο Ολυμπιακός. Τραγικό αυτό που έχει γίνει με τον Γιάρεμτσουκ τον τελευταίο καιρό. Έτσι, αφόσον πληρώνεται, δεν μπορεί ένας παίχτης, γιατί κάπου διάβασα ότι ήταν στα φιλικά διάφορος. Ωραία, διάφορος. Δεν μπορούσε κάποιος να πάει να του πει είσαι παίχτης του Ολυμπιακού. Και ο Μεντιλίμπαρα, από ό,τι ξέρω, υπήρχαν παίχτες που ήταν, ας πούμε, που τους βρήκε και ήταν υπομεταγραφή. Παρ' όλα αυτά, τους έβαζε και έπαιζε. Δηλαδή, τα είχε με όλους καλά.
2: Ο Μεντιλίμπαρα, εγώ ξέρω ότι στο ξεκίνημα του καλοκαιριού τον υπολόγιζε. Όταν επέστρεψε από τη Λιόν, τον υπολόγιζε για να τον έχει.
0: Μπορεί τον παίχτη να τον πάρεις και να του μιλήσεις για να του πεις ότι πρέπει να είσαι σε καλή κατάσταση. Ναι. Σε πληρώνω. Εγώ δεν σταμάτησα να σε πληρώνω. Τώρα ορίστε αναγκαστικά, δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι ο παίχτης. Εγώ πιστεύω
1: ότι. Προπονούταν και προπονείται κανονικά με την ομάδα. Δεν είναι αυτό που λέγαμε παλιά με μπουλντόζες.
2: Απλά από ένα σημείο και μετά του είπαν ότι δεν υπολογίζεται, αφού και εκείνος δεν πολύ μπούσταρε. Και από ό,τι βγαίνει από το ρεπορτάζ, έχει γίνει μια κουβέντα αυτές τις μέρες μετά από ό,τι έγινε με τον LKB.
1: Και το θέμα του Γιάρεμτσουκ ήταν ο χρόνος συμμετοχής του. Ναι, ο ρόλος του. Τώρα που θα έχει δυστυχώς ρόλο για τον λόγο που έγινε, ενώ δυστυχώς.
2: Αλλά ξέρεις,
1: μια χαρά παίκτησε.
2: Ξέρεις, στο ποδόσφαιρο καμιά φορά αυτές οι ιστορίες.
1: Ναι, αντίστροφα.
2: Ναι, δηλαδή μπορεί να τον δούμε και να λύσει και πολλά από τα προβλήματα που υπήρχαν. Το Λιζαντέμπε, που λέει και ο Σταθερόπουλος. Ακριβώς, ναι.
0: Να πω κάτι, γιατί αυτό που είπε ο φίλος, όποτε στέλνει κάτι θυραστά, μετά δεν υπάρχει επιστροφή. Για μένα βιαστήκανε. Εντάξει, μπορεί να έκανε λάθος προχθές και εγώ με το που είδα την 11, με το που έγινε και το 1-0 σηκώθηκα και έφυγε, γιατί το έβλεπα το παιχνίδι. Και μιλάω και για το σκάουτινγκ. Δεν είδανε τους παίχτες του Βόλου. Εγώ είδα οι παίχτες του Βόλου να είναι πολύ σκληρά αγωγημένοι, σκληρά παιδιά, δυνατά. Δεν μπορείς να ξεκινάς ένα τέτοιο και έπρεπε να ξέρουν και την κατάσταση του αγωνιστικού χώρου, εφόσον πηγαίνεις να παίξεις ένα επίπεδο. Λοιπόν, οπότε έπρεπε να βάλει και τους κατάλληλους παίχτες. Δηλαδή για μένα στο ελληνικό πρωτάθλημα και στα εκτός έδρας παιχνίδια, όσοι πιόνι πρέπει να παίζει, παιδιά. Δεν γίνεται να μην δεν παίζει αυτός ο παίχτης.
2: Ναι. Εγώ συμφωνώ πολύ με αυτό. Πάρα πολύ.
0: Και για μένα έτσι πιόνι πρέπει να δέσουν. Είναι Αργεντίνοι, είναι φίλοι, δηλαδή ο ένας ξέρει το παιχνίδι του αλλού. Mm. Πρέπει να ταιριάξουν αυτοί οι δύο. Ο Κάρμο πρέπει να παίζει στον Ολυμπιακό. Δεν γίνεται να μην δεν παίζει ο Κάρμο και να παίζει, ξέρω εγώ. Ο Πιρόλα δεν είναι καλά, το βλέπω.
2: Εντάξει, ο Πιρόλα έγινε αναγκαστική αλλαγή και μπήκε ο Κάρμο τώρα στο Βόλο. Και ο Κάρμο λογικά θα παίξει και με τον Όφη.
1: Εντάξει, ο Πιρόλα καλύτερος ήταν πέρσι.
0: Ναι.
1: Το καλύτερο στόπερ. Ωραία, Κώστα.
0: Δεν θα βιαστεί, δεν θα κάνει βιαστικές κινήσεις.
2: Για να δούμε. Για να δούμε.
0: Για τα καλύτερα.
2: Έγινε Κώστα, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ.
2: Πάμε για μικρό break, αφού σας πω ότι ο Γκουκεσασβίλη.
1: Έλα.
2: Ο νεοδανικός από τον ΠΑΟΚ στο. Πού είναι, στην Τουρκία είναι.
1: Ναι, τώρα πήγε.
2: Στην, στο παιχνίδι της Γκεστέπε με την Γκαζιαντέπ. Έφαγε 4 γκολ σε ένα ημίχρονο. Έγινε αλλαγή. Στην Γκεστέπε αγωνίζεται. Έγινε αλλαγή. Και επειδή. Έγινε αλλαγή βασικά γιατί έφαγε 4 γκολ και κάθε φορά που ακουμπούσε την μπάλα οι οπαδοί τον γιώχαραν. Και τον έκανε αλλαγή ο προπονητής του και μετά έκανε ένα μήνυμα στα social media για την κριτική που δέχθηκε.
1: Εν τω μεταξύ, τελευταία φορά που είχε φάει 4, ο Γιασασβίλη ήταν με τον ΠΑΟΚ στη Λιβαδιά, οπότε δεν ξανάπαιξε. Ήταν η μοναδική συμμετοχή με τον ΠΑΟΚ.
2: Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τη μαχητικότητά μου, το χαρακτήρα μου. Αυτό που κάνατε σήμερα δεν είναι αυτό που σημαίνει να είσαι οπαδός.
1: Και καλά τον κατηγορούσαν ότι.
2: Πέρυσι έφαγε 4 γκολ στο ημίχρονο.
1: Ναι.
2: Και κάθε φορά που ακουμπούσε μετά την μπάλα, επειδή είχε φάει και τα 4, τον γιουχάρανε. Τον
1: ναι, απλώς επειδή λέει, μην αμφισβητείτε την μαχητικότητά μου και καλά, μήπως.
2: Ναι, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
2: Πόσο,
1: και πάμε... δεν ξανάπαιξε μετά από τότε και τον πήρε ο Τρόμητος, το εκμεταλλεύτηκε σου πίσω, τον πήρε δανεικό πέρσι.
2: Okay.
1: Όχι, έχει τέρμα ο Τρόμητος, μην το κοιτάς έτσι.
2: Πάμε μικρό διάλειμμα, επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
5: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
4: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
6: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Oh, Irish girlies! Listen and listen!

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, ναι, κομματάρα από Κυριάκο Σταθερόπουλο.
1: Μακή, τα διαβάζουμε απαντάμε τα, τα απαντάμε όλα.
0: Και τα διαβάζουμε και
1: τι
0: τα απαντάμε.
1: Είχε στείλει στην αρχή για το Μεντιλίμπαρ, το είχαμε πιάσει. Τη στιγμή που το έστειλες, το είχαμε πιάσει το ζήτημα για την ανακοίνωση της Ρεφτάς.
0: Ρε μη βρίζετε ρε, μη βρίζετε ρε, δεν θα τα διαβάζουμε στον αέρα τα μηνύματα που βρίζετε. Στέλνετε ωραία μηνύματα να κάνουμε κουβέντα εδώ πέρα. Τι Μάρτον, λοιπόν.
1: Εντάξει, δεν βρίζουν ρε.
0: Τι δεν βρίζουν.
1: Ελάχιστοι είναι.
0: Αυτά τα. Βλέπω εδώ τρία αμέσως.
1: Λοιπόν, χαίρετε.
0: Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
1: Γεια σας.
2: Έλα, αργία, τι γίνεται.
1: Πώς είμαστε. Τι γίνεται.
2: Καλά είστε.
0: Καλά, καλά, καλά είμαστε.
2: Λοιπόν, αν θέλετε, για να επιλέξετε όχι τόσο καλά, μπορείτε να μου πείτε την ομάδα, τι ομάδα είστε, αν θέλετε.
0: Δεν θέλουμε, θέλετε, εγώ δεν θέλω.
2: Ναι, γεια σας, με χαρά.
1: Φίλε μου, έχεις πει όνομα.
0: Όχι, δεν έχει πει.
2: Γιάννη.
0: Έλα, Γιάννη. Έλα,
1: Γιάννη. Λοιπόν, Γιάννη, εγώ να ξέρεις το έχω πει, απλώς έχω ξαναπεί, ότι δεν το λέω συνέχεια, επειδή η ουσία είναι...
2: Είναι φωτό να το λες, γιατί είναι ξέρεις ο άλλος, άμα είσαι αντικειμενικός δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα.
0: Γιατί δεν μπορείς να είσαι αντικειμενικός, εάν είσαι μια ομάδα δηλαδή.
2: Αυτό λέω, αν είσαι αντικειμενικός δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα, γιατί να μην πεις τι ομάδα είσαι.
0: Καλά, εντάξει, να έχουμε και εκπλήξεις.
2: Όλη μια ομάδα
0: είναι.
2: Για να ξέρει και ο άλλος το παιδάκι μου, συνομιλητής, κατάλαβες. Τι ρεπορτάζ θα λέγανε τώρα.
1: Θα μας κρίνετε από τα λόγια μας.
0: Έτσι.
2: Όχι, από τις πράξεις μας. Τώρα εγώ ας πούμε μπορώ να σε ρωτήσω για ρεπορτάζ Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Όχι.
1: Δεν είμαστε ρεπόρτερ. Α, εγώ είμαι του Ατρομήτου. Οκ. Okay. Δεν είμαστε πάντως από τις ομάδες που φαντάζομαι ότι θα παίρνετε να ρωτήσετε.
2: Αν είσαι ο Παναθηναϊκός, αν είσαι ο Πετρίδης, ας πούμε ο Ρομπόλης, θα ήξερες.
1: Ναι.
2: Αυτό θέλω να σου πω.
1: Λοιπόν. Θυμίζουμε όταν θα υπάρχει αγωνιστική δράση θα έχουμε...
0: Ακριβώς.
2: Εγώ το έχω πει αυτό και στα παιδιά, οπότε μπορεί κάμα σχετικό να φέρνετε. Γιατί υπάρχουν πολλές απορίες. Λοιπόν, εγώ θα πάω στο ποδόσφαιρο τώρα,
0: ναι,
2: και
0: πάμε,
2: και θα πάω και λίγο στο μπάσκετ στο τέλος. Παιδιά, αυτό που γίνεται με τους τραυματισμούς, δεν ξέρω εσείς οι δημοσιογράφοι ποδοσφαιρικοί πώς το βλέπετε.
1: Στο μπάσκετ.
2: Δηλαδή, το ποδόσφαιρο.
1: Α, okay.
2: Αυτό πρέπει να ασκήσετε κατά μένα σκληρή κριτική στη FIFA.
0: Συγγνώμη, δεν άκουσα.
2: Πρέπει να ασκήσετε.
0: Ναι.
2: Σκληροί, όχι εσείς, όσοι ασχολούνται με το διεθνές ποδόσφαιρο και γενικά, όχι εσείς. Σκληρή κριτική θα μου πεις εσάς, θα ακούσει. Τέλος πάντων, στη FIFA.
0: Στη FIFA.
2: Βέβαια, αυτό που κάνει για η UEFA, FIFA, ποιος είναι. Αυτό που κάνει με το καλεντάρι, είναι απαράδοκτο.
0: Για ποιο πράγμα λέτε τώρα.
1: Για το καλεντάρι.
2: Για το καλεντάρι αυτό, το εξεντρωτικό. Δηλαδή, το είπα και χθες στα παιδιά. Παιδιά, τελειώνει. Τελειώνουν τα πρωταθλήματα.
1: Ναι, αλλά είπατε και για το NBA ως παράδειγμα. Καλά, δεν θυμάμαι. Χθες.
2: Θα πάω και στο NBA. Το NBA κάθονται 5 μήνες.
1: Ναι, βέβαια όταν δεν κάθονται παίζουν κάθε μία μέρα.
2: Ναι, δεν έχει σημασία όμως. Έχεις 5 μήνες να κάνεις αποθεραπεία, να κάνεις...
0: Γιάννη, ό,τι και να πούμε εμείς, το modern football έχει αλλάξει τελείως το πράγμα.
2: Αυτό είναι απαράδεκτο.
0: Και μεγαλώνει κι άλλο, δεν πρόκειται να σταματήσει αυτό.
2: Θα
0: τους ξεζουμίσουνε.
2: Άμα δεν υπάρχει διαμαρτυρία, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ υπάρχει ένωση παικτών, Ευρωπαϊκή Ένωση Παικτών.
0: Ναι.
2: Το ποδόσφαιρο δεν ξέρω υπάρχει τέτοια ένωση.
0: Θα υπάρχει, ναι, υπάρχει, πώς δεν υπάρχει.
2: Αυτοί τι κάνουνε.
0: Αντιδρούνε κατά καιρούς και οι ποδοσφαιριστές για το καλεντάρι, αλλά δεν.
2: Το μπάσκετ για να ξέρετε αντιδράσανε και υποχρέωσαν την Ευρωλίγκα μέχρι 24 Αυγούστου. Καμία ομάδα να μην κάνει προπόνηση. Προπόνηση, πρόσεξε, όχι μα.
0: Ναι.
2: Προπόνηση. Εδώ είναι παιδιά στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, έχω μια απορία. Τελειώνει το πρωτάθλημα. Κάποιος ποδοσφαιριστής που πάει παγκόσμιο κύπελλο, έτσι. Πάει κατευθείαν αυτό το πρωτάθλημα, έτσι. Δεν σταματάει, δεν δευτερόλεπτο. Αφού προετοιμαστεί κατευθείαν. Μετά, άμα αυτός ο ποδοσφαιριστής έχει τύχει να είναι σε ομάδα που αρχίζει προκριματικά τον Ιούλιο, δεν θα σταματήσει καθόλου με τη χρονιά.
1: Γιάννη, έχεις χίλια δίκια, συμφωνώ 100%. Απλώς τα ίδια λέγατε και χθες το βράδυ. Δεν ακούει, πιστεύω, Τζιάννη Ινφαντίνο. Οπότε, θες να πούμε κάτι άλλο.
2: Ναι, πάω τώρα λίγο στο θέμα World Cup. Δεν ξέρω αν ασχολείστε καθόλου. Ποια είναι η γνώμη σας.
1: Ποια είναι
2: η γνώμη σας για την υπόθεση.
0: Φυσικά και ασχολούμαστε, με τα πάντα ασχολούμαστε.
1: Ότι είναι ένα τρομερό deal για τον Ολυμπιακό, έτσι όπως ήρθε.
2: Μπράβο. Εγώ πιστεύω τελικά ότι ό,τι όπως έκατε. Που φέρει τον Ολυμπιακό.
0: Βέβαια, 100%.
2: Ναι. Γιατί
0: από το να πήγαινες δικαστικά, δηλαδή να μπλεκες αυτή την ιστορία, Έβγαλε και κέρδος ο Ολυμπιακός και τέλος πάντων χωρίσανε.
1: Καλά, δικαστικά θα δικαιωνόταν ο Ολυμπιακός. Το θέμα είναι ότι βγάζει τώρα 2, κάτι από τη μεταγραφή.
0: Ακριβώς, έχει έσοδα.
2: Θα δικαιωνόταν, αλλιώς θα υπήρχε φοβερό διδικασμένο μετά.
0: Ναι, βέβαια. Όχι.
2: Τώρα,
0: η λογική λέει ότι ο Ολυμπιακός θα δικαιωνόταν. Ναι.
2: Πήρε ένα ποσό που είναι πολύ σεβαστό για τον μπάσκετ.
0: Κάνεις πλακά. 4,5 εκατομμύρια δολάρια, πόσο είναι συνολικά.
2: 2,6 πήρε.
1: 2,24 εκατομμύρια ευρώ.
2: 2,2 περίπου εκατομμύρια ευρώ, ναι. Πολύ, γιατί στο μπάσκετ, για να ξέρετε, δεν είναι όπως στο ποδόσφαιρο, που οι ομάδες δίνουν τεράστια ποσά μεταξύ τους στις μεταγραφές.
1: Αλήθεια είναι αυτό, ναι.
0: Είναι και το μανατζερικό κομμάτι μέσα. Δεν είναι μόνο τα 2,6 εκατομμύρια δολάρια.
2: Το ποδόσφαιρο δεν έχουν κάνει.
1: Ναι, προσφυγή τον Ολυμπιακό τι πήρε.
0: Οφελείται συνολικά. Μισό λεπτό, Γιάννη, γιατί εδώ έχουμε μια τέτοια. Οφελείται συνολικά ο Ολυμπιακός. Το όφελος του Ολυμπιακού δηλαδή δεν είναι μόνο τα 2,6 εκατομμύρια δολάρια.
1: Είναι και κερδίζει από τον World Cup.
0: Είναι από το συμβόλαιό του. Το συμβόλαιό ήταν ένα ακόμα κάτι. Πόσο ήταν. Έλα, Γιάννη, έλα.
2: Απλώς θέλω να πω ένα τελευταίο και κλείνω. Ποια είναι η διαφορά στο ποδοσφαίρο με τον μπάσκετ? Τον μπάσκετ τι έχουν κάνει οι πονηροί Αμερικάνοι, γιατί στους Αμερικάνους ξεκινάει. Σου λέει γιατί να.
1: Υπεριαλισμός.
2: Μεταξύ μας οι ομάδες και να πληρώνουμε 40 εκατομμύρια και 50 εκατομμύρια. Δηλαδή να παίρνει ο άλλος 70 εκατομμύρια αγορά και να πουλάει 70 εκατομμύρια. Αποτέλεσμα να πληρώσει την εφορία 30 εκατομμύρια. Κατάλαβες. Σου λέει δεν θα σκοτωνόμαστε μεταξύ μας. Δεν θα... Και έχουν βάλει 900 χιλιάρικα ανώτερο max. Max αγοράς 900 χιλιάρικα. Για να μην... Γιατί σου λέει, δηλαδή παράδειγμα στο ποδόσφαιρο ο Ολυμπιακός, από ό,τι διάβαζα, πούλησε πέφτει 78 εκατομμύρια και πήρε 70 εκατομμύρια αγορές. Με οι άλλοι δηλαδή περίπου. Και άρα πληρώνει την εφορία αυτόματα γύρω στα 15-20 εκατομμύρια τσάμπα. Στο μπάσκετ αυτά τα και τα μανατζερικά, έτσι. Στο μπάσκετ αυτά τα γλιτώνουν οι ομάδες και τα δίνουν σε συμβόλαια. Γι' αυτό στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ ας πούμε, παράδειγμα για τον Κωνσταντέλιοβιτς, έδωσε άλλοι 30 εκατομμύρια και το έκανε συμβόλαιο 2,5 εκατομμύρια, ρε παιδιά. Δηλαδή απαράδεκτο το συμβόλαιο σε σχέση με την αγορά για τον παίκτη. Ενώ στον μπάσκετ είναι το ανάποδο. Άλλος σου δίνει το NBA 900 χιλιάρικα. Δηλαδή πάνε τα λεφτά στους παίκτες. Αυτό θέλω να πω. Και ναι. Του κάνουν συμβόλαιο 50 εκατομμύρια.
1: Ωραία, Γιάννη.
2: Γι' αυτό το ποσό είναι τεράστιο για τον Ολυμπιακό. Γι' αυτό είναι συμφέρον επειδή ακούω πολλούς φίλους Ολυμπιακούς και γκρινιάζουν. Λοιπόν έγινε, παιδιά.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη, να είσαι καλά.
1: Ο Ολυμπιακός ζητούσε 3 εκατομμύρια και πήρε περίπου 2,6. Κάπου εκεί βασικά. Ναι. Επειδή το.
0: Δύο πραγματάκια γρήγορα. Το πρώτο είναι επειδή κάνουμε κουβέντα και για την ανακοίνωση της θύρας 7. Η ανακοίνωση της θύρας 7 δεν λέει στο Μιντιλίμπαρε φύγε, ξέρω εγώ, ως φίλος και ευχαριστούμε πολύ κτλ. Το λέει ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι αυτός που πρέπει εδώ και καιρό. Πρέπει να πάμε αλλιώς. Να το πάμε αλλιώς το έργο. Επειδή σχολίασαν και προηγουμένως κάποιοι φίλοι, ας πούμε, ότι. Επειδή έβγαλε την ανακοίνωση τη 7 ότι έχει τελειώσει με τη Λίμπα, με τον Ολυμπιακό κτλ. Δεν λέει. Και μάλιστα στην ανακοίνωση τον αποθεώνουν κιόλας στο ξεκίνημα. Ότι για τις επιτυχίες που έχει φέρει στον Ολυμπιακό. Σαν τελεσίγραφο μου κάνει βέβαια.
1: Ναι.
0: Έτσι, ότι τύπου πρέπει να βελτιωθεί η ομάδα για να μην χάσει και φέτος το πρωτάθλημα. Επίσης να πω, γιατί το ξεχάσαμε και είπαμε μόνο για τον Τζόλι. Επειδή το έχω και λίγο φρέσκο. 3-3 η Λάτσιο.
1: Ναι, ρε, Φρατέζι τρομερός.
0: Και Μανδάς πολύ καλός.
1: Έχουν πάρει από Ίντερ Φρατέζι για χαθ. Είχε αποδειχθεί
0: 3-3. Τώρα υποδέχεται Μίλαν την επόμενη αγωνιστική. Με Μανδά, ξαναλέω, να κρατάει όρθια τη Λάτσιο που έχανε και το γύρισε, το φέρε τούμπα.
1: Και Σαλσέδο, επειδή είχε ακουστεί για πολλούς, συμφώνησε με Ρουμπίν Καζάν.
0: Ρουμπίν Καζάν, ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν.
0: Πάμε.
1: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
1: Ναι.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι, γεια σας.
3: Μανώλης από Μάρουση, πρώτη φορά που είναι σε εσάς.
0: Γεια σας, Μανώλη.
3: Τώρα δεν θυμάμαι, πείτε μου λίγο τα ονόματά σας.
0: Εγώ είμαι ο Νίκος και αυτός είναι ο Μανώλης.
1: Με λένε Νίκος.
3: Είστε ο Μανώλης, μπράβο, είναι καλό θυμό. Καλό θυμό να την άσουν ο όνομας.
1: Ναι, εμένα θυμάσαι.
3: Λοιπόν, εγώ πρέπει πολύ στο έπρεπε στο να κλείσω ο Διονύση, ρε παιδί, μετά έξι. Λοιπόν, επειδή ακούω τώρα τη συζήτηση που έχει προκύψει με τη θύρα αυτά και με τη Λίμπαρ, έτσι.
0: Ναι.
3: Καταρχάς να πούμε ότι και εγώ ήμουν οργανωμένος στη θύρα 7, όχι πάρα πολύ, αλλά γενικά πήγαινα εκδρομές, δεν μου άρεσε γενικά αυτό το... Ο καθένας την περιοχή του τέλος πάντων, αλλά πήγαινα σε πάρα πολλές εκδρομές με τους οργανωμένους. Το να λέμε βγάζει ανακοίνωση στη ΡΕΦΤΑ, ας πούμε, δεν σημαίνει ότι εκπροσωπεί όλο τον κόσμο του Ολυμπιακού, έτσι, των οργανωμένων. Δηλαδή,
0: μαζί σου.
1: Των οργανωμένων.
0: Των οργανωμένων, ωστόσο.
1: Τη μεγαλύτερη μερίδα την εκπροσωπεί.
3: Είναι μια γενική συνέλευση που γίνεται ως όλους τους συνδέσμους. Θέλαμε να γράψουμε.
1: Κάτσε,
3: πράγμα,
1: κάτσε λίγο, Μανώλη. Μανώλη, χάθηκε λίγο η σύνδεση.
3: Τώρα μ' ακούς.
1: Όχι, για κουνήσω λίγο.
3: Τώρα.
1: Τώρα, ναι. Τώρα, υπέροχο.
0: Μια χαρά.
3: Ωραία. Γενικά σε όλους τους συνδέσμους, όλων των ομάδων, σε όλο τον κόσμο, υπάρχουν κάποιοι, ας πούμε, πιο. Μια κινητήριος δύναμη, ας πούμε, στους οργανωμένους. Ναι. Που βγάζουν μια απόφαση, δεν είναι ότι βρεις σύμφωνους στους πάντες. Η ανακοίνωση βασικά λέει ότι, με λίγα λόγια, ότι εντάξει, σε αγαπάμε κύριε Μεντιλίμπαρ, αλλά από εδώ και πέρα πρέπει να κοιτάξουμε το καλό του Ολυμπιακού χωρίς συναισθηματισμούς. Δηλαδή αν χρειαστεί να φύγεις, φεύγεις. Ναι. Γιατί τον στήριξε η Θύρα 7 με ανακοινώσεις ότι δεν πειράζει κανένας το Μεντιλίμπαρ και στο
1: γήπεδο και παντού.
3: Εγώ θέλω να πω λίγο κάτι, υπάρχει γενικά μια γενική κριτική, κυρίως προπονητές, και στους παίκτες από τους δημοσιογράφους όταν τους παίρνει. Δηλαδή, όταν βλέπουν ότι τους παίρνει να κάνουν κριτική, κάνουν, και όταν δεν τους παίρνει, φοβούμενοι κιόλας, γιατί εντάξει, οκ, όχι φοβούμενοι θα φάνε ξύλο, αλλά καλώς κακώς αυτή τη στιγμή οι πρόεδροι των μεγάλων ομάδων ελέγχουν κανάλια, σταθμούς, site, δεν μπορούν να χάσουν τη δουλειά τους, ας πούμε, έτσι, να μην έχουν τα νέα του, το νέα των ομάδων. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι ποιον παίρνει μια εκπομπή, ας πούμε, παίρνει έναν που είναι εκπρόσωπος του Παναθηναϊκού, είναι δημοσιογράφος του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, του Ολυμπιακού. Δεν βλέπουμε αυτό το κάπως το αντικειμενικό που είχαμε. Δηλαδή να υπάρχουν και ένα-δύο, όπως υπήρχαν παλιότερα δημοσιογράφοι, που λέγανε την άποψή τους ανεξαρτήτως τι και πώς.
1: Εντάξει, υπάρχουν και αυτοί που συνήθως ναι, παρουσιάζουν την εκπομπή, και όχι μόνο, και τώρα, που σχολιάζουν κιόλας.
3: Ο Μεντιλίμπαρ είναι με τη βλάτη στον τοίχο λόγω των αποτελεσμάτων και δεν του βγαίνει τίποτα. Mm. Και καλώς δέχεται και την κριτική. Εννοείται η κριτική πάντα είναι καλός, αλλά να γίνεται κριτική πάντα. Εμένα μου αρέσουν οι δημοσιογράφοι, ας πούμε, που έχουν άποψη και όταν αντίθετη και όταν κάποιος πηγαίνει καλά εκείνο το σημείο. Δηλαδή υπήρχαν αρκετοί που λέγανε δεν τους αρέσει το ποδόσφαιρο που παίζει ο Μεντιλίμπαρ όταν πηγαίναν καλά τα πράγματα. Ας πούμε για τον Τζικίνιο. Λέμε όλοι γιατί έβαλε τον Τζικίνιο. Ο Ολυμπιακός έπαιξε μπροστά όπως παίζει η ΑΕΚ. Δηλαδή έβαλε ένα το Τζικίνιο όπως βάζει η ΑΕΚ το Μάγερ να συγκλίνει προς τα μέσα mm. και απ' την άλλη να έχει όπως έχει τον Γκοϊτά με ανάποδο πόδι να παίζει ναι μεν πιο εκ των έσω να μπαίνει να σουτάρει, ας πούμε το ανάποδο πόδι. Λιγότερο δημιουργικός, περισσότερο με ταχύτητα και με εκτέλεση.
1: Απλά Μανώλη, αυτό ο Νίκολιτς το κάνει περισσότερο για να επενδύσει στην κυκλοφορία.
3: Είναι δουλωμένη ομάδα, είναι δουλωμένη ομάδα.
1: Όχι, πέρα από αυτό, πέρα από αυτό που και αυτό είναι σημαντικό. Ο Νίκολιτς το κάνει για να επενδύσει στην κυκλοφορία, δηλαδή βάζει έναν Μάγερ ο οποίος ξέρεις την τζουλάει καλύτερα. Ο Μεντιλίμπαρ το κάνει για τις δεύτερες μπάλες, για το pressing.
3: Ο Μάγερ, εγώ θα διαφωνήσω, δεν είναι για την κυκλοφορία. Ο Μάγερ δεν είναι την τελική πάσα. Αυτό που κάνει να
1: και
3: παίρνει
1: αυτό μέσα.
3: Μέσα.
1: Και αυτό είναι μέσα.
3: Ξέρεις, να ξέρεις το σύγχρονο ποδόσφαιρο, η σέντρα πλέον και η τελική πάσα για να πάει στο center four πάει με ανάποδο πόδι, δηλαδή από δεξιά με αριστερό πόδαρος, από αριστερά δεξιοπόδαρος και εκ των έσω. Δηλαδή δεν είναι όπως παλιά που λέγαμε το extreme να πάνε από τη γραμμή να κάνει σέντρα, έχει τελειώσει αυτή η σέντρα πλέον. Η σέντρα της γραμμής Τσιαντάκης, ας πούμε, τέτοιο, έχει τελειώσει αυτό το πράγμα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Πάνε όλοι εκ των έσω και η μπάλα να πηγαίνει προς το τέρμα.
1: Ναι, με φάλτσα προς την εστία.
3: Μπράβο, προς την εστία. Ο center forward με ένα άγγιγμα να έχει καλύτερη θέση. Αυτό ώστε ότι λένε όλοι τι έκανε, ας πούμε, δεν έκανε κάτι παράλογο. Και εγώ θα συμφωνήσω με ένα φίλο πριν που είπε γιατί να έχουμε δύο αμυντικά χαφ. Εγώ πιστεύω εκεί έχει χάσει τον έλεγχο με τη Λιμπάρ, ότι έχει κάποιους παίκτες με τους οποίους είναι δεμένους, τον έχουν πάει μπροστά γιατί και οι ομάδες και κατά ψέματα είναι οικογένειες. Δηλαδή, ή θα γίνεις κάτι σαν το Μουρίνιο, δηλαδή θα είσαι άλλος άνθρωπος μέσα στο γήπεδο, άλλος εκτός, θα παίζεις ένα ρόλο μέσα στο γήπεδο, δεν θα έχεις συναισθηματισμούς, δηλαδή θα λες μου κάνεις, δεν μου κάνεις, σε τελειώνω, δεν σε τελειώνω. Εγώ ας πούμε το με τη Λιμπάρ δεν τον έχω για προπονητή που θα τελειώσει ένα παίκτη εύκολα. Το βλέπω ότι είναι δεμένος με τους παίκτες. Και αυτό έχουμε πληρώσει και με τον LKB. Δηλαδή ο LKB έχει παίξει σε πάρα πολλά παιχνίδια που δεν θα έπρεπε να παίξει τόσα πολλά παιχνίδια. Έχει προσφέρει όσο κανένας άλλος. Αλλά είναι και περιορισμένο δυνατοτήτων LKB. Εγώ πάντα το έλεγα αυτό και τα πηγαίναμε καλά. Δηλαδή ο LKB είναι από τα ελάχιστα center four πλέον που υπάρχουν που δεν μπορεί να κάνει τρίπλα. Δεν πάει καν να κάνει τρίπλα στο ένας με έναν. Δηλαδή με το που θα πάρει την μπάλα, ο Ολυμπιακός θα φύγει ας πούμε σε κόντρα, θα σταματήσει και θα την δώσει την μπάλα δεξιά ή αριστερά και μήπως και την ξαναπάρει να την βάλει στα δίκτυα. Δεν είναι ο παίκτης που θα κάνει τρίπλα. Δηλαδή δεν έχει κάνει ποτέ τρίπλα. Πάρει την μπάλα να πεις πώς έκανε ας πούμε το take. Θες έβαλε δύο, έκανε δύο προσωπικές φάσεις.
1: Άλλο στυλ παίκτη. Δεν είναι
3: άλλο στυλ. Απ' την άλλη βέβαια είναι τρομερά χρήσιμο στην ανασταλτική λειτουργία. Πρεσάρι, σα σκυλί, τρέχει πάνω κάτω και χθες ας πούμε εκεί θέλω να φτάσω αυτό που λέω για τους δημοσιογράφους. Έχει νόημα αυτό που λέω. ότι τον έχουν στοχοποιήσει τον Λαραμπή, ότι δεν βάζει γκολ, ας πούμε. Το, δεν βάζει, τον Ελκαμπή, συγγνώμη. Το Ελκαμπή δεν βάζει γκολ. Τι σημαίνει δεν βάζει γκολ? Είναι στη φάση. Εντάξει, έχει κάνει ένα δύο πλασέ που δεν ήταν τόσο καλά. Μετά έχει κάνει ένα δύο που, ας πούμε, όταν κάνεις μια κεφαλιά, ας πούμε, και η μπάλα, όπως το Καραϊσκάκι, την πρώτη αγωνιστική, ας πούμε, και ο τερματοφύλακας σε συγκροδός τη βγάλει, δηλαδή το να μην τη βγάλει και να τη βγάλει δεν καθορίζει την δική σου αποτελεσματικότητα. Εσύ ήσουν στη φάση, ξέρεις, καμιά φορά το βλέπουμε και από την τηλεόραση, νομίζω ότι το λένε εύκολα. Εν τω μεταξύ δεν ξέρουμε πόσα χιλιόμετρα έχεις κάνει πριν για να φτάσεις σε αυτή τη φάση. Ο Λουκάκος Κάλλος Κακός παίζει με ένα σεντερφόρ κυρίως στην περιοχή. Το οποίο είναι πολύ δύσκολο, αλλά δεν έχει δύο, δεν πατάει
0: κι όμως. Μανώλη, σε χάνουμε πάλι, σε χάνουμε και παραμορφώνεται και η φωνή εντελώς.
3: Τώρα δεν ξέρω τώρα.
0: Όχι.
3: Για περίμενε λίγο, περίμενε.
0: Μανώλη.
3: Όχι,
0: Μανώλη, δεν πειράζει. Θα πάμε στον επόμενο φίλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι κι αλλιώς τα είπαμε αρκετά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
4: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Καλησπέρα.
4: Ο Χρήστος είμαι από Γερμανία.
0: Γεια σου, Χρήστο. Ελλάδα
4: είμαι. Με έχετε ακούσει, δεν ξέρω αν έχετε.
0: Αμέ, βεβαίως.
4: Ναι.
0: Τι νομίζεις, ότι έχουμε ζωή? Όλη μέρα ένα σπορεφέ μ' ακούμε.
1: Παίζουμε πόκερ σπούρνες.
0: Παίζουμε πόκερ, ναι, παντός παίζει πόκερ σπούρνες.
1: Παλιά αυτό. Άγια.
4: Δεν θέλω να κάνω αυτό, αλλά άλλα ήταν να πω, αλλά άκουσα. Είδα χτες το παιχνίδι, Παναθηναϊκού, Παναθηναϊκός είμαι.
0: Ναι.
4: Ρε, ήταν και πολλά κολούπα. Εντάξει, ήταν και...
1: Εντάξει, δεν έχουν πιάσει καθόλου τον ΠΑΟΚ.
4: Πώς?
1: Πέντε για τη Χρήστο και θα σας πω εγώ μετά για το...
4: Ναι, ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε δυνατά, είχε και ευκαιρία μεγάλη, έφυγε και το... ήταν κόκκινη κάρτα. Το πέναλτι είναι... εντάξει, αυτά τα πέναλτι μπορούσε να το δώσει. Αλλά άμα έχετε δει το παγκόσμιο, σε αυτά τα χτυπήματα δεν τα δίνανε αυτά τα πέναλτι. Είχε περάσει η γραμμή. Αλλά πες ότι ήταν πέναλτι, έτσι.
1: Τι είχε περάσει?
4: Πώς? Έχει περάσει η γραμμή να μην δίνονται...
1: Α, έχει περάσει η γραμμή.
4: Επαφή. Στο παγκόσμιο. Στο παγκόσμιο. Αν θυμάστε αν είδατε το παγκόσμιο, τέτοιες φάσεις που λίγο τον ακουμπάει ο παίχτης, δεν δίνονταν πέναλτι. Δεν θέλω να
1: ωραία, θέσω ο Νίκος Αθανασίου και το κρατάω. Να μπαίνουμε πάντα στη θέση του παδού της ομάδας που δέχεται αυτή τη φάση εναντίον της.
0: Δηλαδή, αν γινόταν δεχτε... ανάποδα δηλαδή.
1: Ναι.
4: Εντάξει.
1: Αλλά και πέρα από αυτό, ρε παιδιά, εντάξει, πέναλτι.
0: Okay.
1: Ναι. Η παράβαση ως παράβαση, έτσι.
4: Ναι, προηγουμένως έγινε φάουλ στον Κάγκουα.
1: Ναι.
4: Και έπρεπε να γυρίσει τη φάση πίσω. Έτσι, αυτό δεν το λέμε.
1: Απλώς έχει περάσει και έχουν περάσει 32 δευτερόλεπτα.
4: Δεν πέρασανε τίποτα. Ήταν φάουλ κανονικά και από εκεί προήλθε το γκολ του Πάου. Το πέναλτι που ζήτησε.
1: Ναι.
4: Αλλά και να το έδινε, εγώ είμαι σίγουρος ότι ο Παναθηναϊκός θα νίκουσε. Γιατί ακούω τώρα μια τρομερή, ακούω, ξέρω, ανησύχησαν κάτι Ολυμπιακοί πέρνα. Και έτσι και αλλιώς ο αποτελέσματος και αυτά και όλα και έτσι.
0: Και καλά δεν το έκανε,
4: έχουν, το είπε κάποιος κύριος Ολυμπιακός που είπε προηγουμένως ότι ήταν αλλίωση και υποστηρίζει τον ΠΑΟΚ, να μου πείτε. Ο Παναθηναϊκός έχει 16 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα. Θα βάλω κάποια πράγματα στη θέση. 16 χρόνια. Θα σας κάνω μια ερώτηση. Ο κύριος Αλαφούζος έχει το Sky. Το έχει.
1: Ναι.
4: Ναι. Το Sky, εγώ είμαι καθαρός, δεν φοβάμαι να πω κάτι. Το Sky, δεν το σχένομαι, δεν βλέπω λίγη τηλεόραση, αλλά είναι όλα υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. 7 χρόνια έχει Νέα Δημοκρατία. Πήρε κανένα πρωτάθλημα ο Αλαφούζος?
1: Όχι.
4: Δεν πήρε κανένα αποτέλεσμα. Το να λέμε τώρα αμέσως μόλις είδαν ότι κινδυνεύουμε από τον Παραδοσιακό, αμέσως ήταν και έτσι και αλλιώς η αποτελέσματος και αυτά, γιατί φοβούνται. Σου λέει μήπως έχει τίποτα καμία έννοια ο Παναθηναϊκός ή τίποτα, το παίξουν 50-50, πήρε και κάτι ομάδες και πάρει το πρωτάθλημα.
0: Εντάξει, μην μπαίνετε τώρα και σε αυτή τη λογική. Εντάξει, ο καθένας πιστεύει ό,τι θέλει.
4: Αυτό είναι ο άλλος τώρα υποστήριζε τώρα εκεί. Αλλιώς το αποτελέσματος. Ούτε Παοκτζίδες δεν το είπε. Ούτε Παοκτζίδες δεν το είπε. Δεν ήταν πολύ καλύτερος ο Παναθηναϊκός και έχει πάρα πολύ καλούς παίχτες ο Παναθηναϊκός.
1: Ήταν, ναι.
4: πολλούς παίχτες, να φανταστείτε τώρα τι καθότανε στον πάγκο. Καθόταν ο Γιάγκουσης, καθόταν ο Ναΐ, καθόταν ο άλλος ο αυτός, παιχταράδες, έτσι. Καθόταν ο Ντέσσερς, έχει πληθώρα ποδοσφαιριστών, ο Παναθηναϊκός. Είναι ο άλλος, ο, πώς το λένε, ο Δανός, που είναι πολύ καλός παίχτης.
1: Ναι. Ο
4: αριστερό μπακ.
1: Ο Κρίσιας, ναι.
4: Ο Τσάπρας, δηλαδή έχει πληθώρα ποδοσφαιριστών ο Παναθηναϊκός, πάρα πολλούς παίχτες. Και πολύ καλούς παίχτες.
1: Ωραία.
4: Και είναι η ώρα να πάρει το Παναθηναϊκό σε ένα πρωτάθλημα.
1: Απλώς να μην απαριθμείται συνέχεια, εγώ γενικά το λέω, τα πόσα χρόνια έχει να πάρει ο Παναθηναϊκός πρωτάθλημα. Είναι μια ζήτηση.
4: Είναι και αυτό τώρα.
1: Το γνωρίζουμε, όλοι το γνωρίζουν. Πόσα χρόνια. Δεν το λέω για εσάς εδώ. Απλώς είναι μια κουβέντα που θεωρώ ότι χωρίς λόγο μεταφέρει παραπάνω πίεση.
0: Το ξέρουν πολύ καλά
4: οι παίχτες. Όχι, το ξέρουν οι παίχτες. Δεν τα πιστεύω εγώ αυτά.
1: Δηλαδή ο Παναθηναϊκός τώρα νομίζω χρειάζεται, ειδικά ο Παναθηναϊκός, ηρεμία, παιχνίδι το παιχνίδι, να μην ούτε να παρασύρονται, ούτε να μεταφέρετε παραπάνω πίεση. Ορίζουν πόσα χρόνια είναι.
4: Δεν μεταφέρουμε καμία πίεση. Εγώ θα κάνω την κριτική, ξέρω, στον προπονητή. Κάθε φορά θα κάνω μια κριτική στον προπονητή. Αλλά δεν μεταφέρω καμία αυτό. Οι προσφαιριστές παίρνουν πολλά, πολύ καλά χρήματα στον Παναθηναϊκό. Έτσι. Πολύ καλά. Και δεν σε ενδιαφέρει τώρα, εντάξει, τώρα καταλαβαίνετε, ότι είναι και ξένοι, σιγά-σιγά έχουν την πίεση και αυτά.
1: Ωραία κύριε Χριστό.
0: Έγινε.
1: Καλή συνέχεια.
4: Εντάξει, αυτό ήθελα να πω.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
4: Και ας βλέπουμε μόνο το ποδόσφαιρο, γιατί θα γίνουν και λάθη και αυτά, αλλά όχι να πούμε και το Παναθηναϊκό ευνοημένο.
0: Έγινε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό ξημέρωμα.
1: Ωραία, πριν πάμε σε break, απλά επειδή ρωτάω εφλώς, αν γνωρίζουμε, αν η ΑΕΚ κινηθεί για τερματοφύλακα για να αλλάξει τη λίστα του 300, επειδή εδώ δεν ξέρουμε καλά αν
0: ναι,
1: θα παίξει αύριο.
0: Τι έχει, ναι, και αν θα παίξει αύριο. Το μάτς επίσης ο Πιτσιρικάδων της ΑΕΚ αύριο στις 12, Κοσμοτέ Σπορένα. Για το φίλο που
1: ρωτάει. Όχι, Κοσμοτέ.
0: Ματζέντα. Μέχρι να το μάθουμε τώρα. Ματζέντα Σπορένα.
1: Ναι, Κοσμοτέ Σπορένα είναι. Μην μπερδεύεστε.
0: Ναι, αυτό.
1: Άλλαξε.
0: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, επιστρέφουμε.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: 6 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
7: Μου σε
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
5: Bwin Sport FM 94,6.

0: Είναι καταπληκτικά τα μηνύματα που έρχονται από διάφορους που μας δίνουν συμβουλές και ξέρουν τους ακροατές που βγαίνουν, τους περισσότερους ξέρω εγώ, για τρόπους αντιμετώπισης, το εκείνο το άλλο. Παιδιά, και εμείς τους ξέρουμε. Έτσι. Εγώ έστελα μηνύματα στο Δεσίλα όταν έκανα εκπομπή με τον Αντίπα. Και σχολιάζαμε.
1: Έχεις βγει ποτέ?
0: Πώς?
1: Έχεις βγει ποτέ?
0: Τρεις φορές.
1: Ναι.
0: Έχω βγει τρεις φορές.
1: Μενόμενος.
0: Λοιπόν, έχω βγει μια φορά στην Έρα Σπορ, στον Άρη Γάτα, πριν από... ούτε να το πω δεν μπορώ. 23 χρόνια. Έχω βγει μια φορά στο συγχωρεμένο του Γεωργίου, στον Real FM, πριν από 15. Και πρέπει να είναι μια 20ετία από τη μοναδική φορά που πήρα τηλέφωνο του Βαγγέλη Μπραουδάκη, τότε που έκανε την εκπομπή στην Νόβα. Στην τηλεόραση τότε.
1: Εντάχει θέμα συζήτησης ή τουλάχιστον ύφος δικό σου?
0: Πρώτη φορά που πήρα τηλέφωνο στο Γάτα στην Ερασπόρ ήταν γιατί ήμουν έξαλλος που ο Μάκης Ψωμιάδης δεν είχε δώσει το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Άρη και είχε δείξει αποσπάσματα το Star. 2003 ήταν αυτό, κάτι τέτοιο.
2: Και το
0: μάτσο τον Παναθηναϊκό, ναι, και αυτό, ήμουνα τότε...
1: Είχες λόγους τέλος πάντων.
0: Ναι ρε παιδί μου, έλεγα γιατί είναι δυνατόν, ξέρω εγώ, τι είναι αυτό το πράγμα εκείνη την περίοδο. Ναι, αλλά δεν τα θυμάμαι, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά θυμάμαι τις τρεις αυτές φορές. Θες να ομολογήσω κι άλλα? Τη μία από τις τρεις, αν δεν κάνω τρομερό λάθος, πρέπει να την έχω ηχογραφήσει σε κασέτα. Κάπου είναι αυτή η κασέτα. Θα τη βρω. Τέλος πάντων.
1: Εγώ φίλε μία φορά επιχείρησα.
0: Ναι, 16 χρονών. Όχι 16, πόσο ήμουν, το είχε. 17 χρονών. 16-17 χρονών, ναι, έχεις δίκιο.
1: Εγώ στα 16 μου επιχείρησα, δεν το έκανα τελικά. Μενόμενος όμως. Μενόμενος, και ψούχα βγει στο μπαλκόνι για να πάρω τηλέφωνο. Μέσα και μόνο σε ένα δική μου. Και τελικά ντράπηκα και λέω.
0: Εγώ στο Γάτα την πρώτη φορά μίλαγα χαμηλόφωνα. Γιατί λέγω να με πάρουν χαμπάρι τώρα, ποιο μιλάει αυτό τέτοια ώρα στο τηλέφωνο, η δική μου μέσα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
3: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
3: Μανώλη.
1: Ναι.
3: Σε πήρα και προχθές το τηλέφωνο. Είμαι ο Φάνης από Άνοιξη και σου ζήτησα να μου βάλεις ένα τραγούδι του Καζαντζίδη.
1: Και το έβαλα.
0: Α, εσείς είστε που βάλατε το τραγούδι του Καζαντζίδη και διαφθείρατε το Γιαννήσι. Έψαχνα να το βρει.
3: Ναι.
1: Το έκανα.
0: Μάλιστα.
3: Και σας είχα πει και για τον Ολυμπιακό ότι δεν θα κερδίσει τον ΠΕΟ.
1: Ότι δεν θα... Ναι, σωστό, το είχε πει.
0: Είχε πει ότι δεν θα νικήσει το Βολό.
3: Είχα πει ότι ο ΠΕΟΣ δεν θα το χάσει το παιχνίδι. Και δεν το χάσει.
0: Αύριο τι θα κάνει ο ΠΕΟΣ?
3: Ο ΠΕΟΣ αύριο πάλι το βλέπω για ισοπαλία.
0: Ισοπαλία, ε! Δεύτερη φορά. Βέβαια θα έχει πάρα πολλές αλλαγές ο Ολυμπιακός. Θα αλλάξει όλη την δεκάδα.
1: Αλλά και ο Βόλος κατεβαίνει.
0: Και ο Βόλος θα έχει, ναι. Επίσης δεν είναι ο Σιαμπάνης στην αποστολή.
1: Λογικό.
0: Πολύ λογικό.
3: Και το φίλο μου τον Νίκο, τον Μπαγκάκη, είναι εκεί?
0: Όχι.
3: Α. Τέλος πάντων.
1: Τι τον θέλατε?
3: Θα μου το ξαναβάλεις αυτό γιατί μου αρέσει.
1: Το ίδιο.
0: Το ίδιο τραγούδι θα βάλουμε πάλι.
1: YouTube.
3: Βάλε το άλλο.
1: Πολλά έχει ο Καζαντζίδης.
3: Είναι φίλος μου ο Καζαντζίδης και με είχε κεράσει το πρώτο ποτό το 1971.
1: Ωραία.
0: Μάλιστα.
1: Τέλεια.
0: Να είστε καλά.
3: Θα σου πρωτοβουκά μισό μου βάλει. Θα το...
0: Εντάξει.
3: Άμα μπορέσετε.
0: Έγινε.
1: Έχουμε και τον άνθρωπο να το χορέψει απ' έξω.
0: Λαχανάμις γυρίζει απ' έξω.
3: Ναι, να είσαι καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ.
3: Γεια σας.
0: Μπράβο Μανώλη. Λοιπόν, θα μας παίρνουν τώρα για παραγγελίες.
1: Φίλε, μπορεί να είναι η θεματική μας.
0: Τι, οι παραγγελίες?
1: Να κλείνουμε έτσι παραπέντε.
0: Μάλιστα. Α, θα το δούμε.
1: Και να το χορεύει ο Βλαχαδάμης πριν από έξω.
2: Σε ποια σειρά κλείνει με επεισόδιο με τραγούδι του Καζαντζίδη?
0: Αμερικάνικη. Ποια σειρά?
1: Το έχω στο μυαλό μου, δεν θυμάμαι ποιο είναι. Έλα, πες το.
0: Στο The Wire. Δεν το έχω δει το The Wire ακόμα. Ξέρω ότι... Ναι. Κάποια στιγμή με έβριζε ο Ακτύπης που του είχα πει ότι δεν το έχω δει.
2: Ολόκληρο βίντεο κλίπ.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
4: Γεια χαρά.
0: Γεια σας.
4: Τάσος Μέγαρα, Παναθηναϊκός.
0: Γεια σας.
4: ήθελα να πω ότι η ομάδα έχει πλέον πολλές επιλογές, ειδικότερα από τη μέση και μπροστά. Mm-hmm. Η ομάδα ήθελε ποιοτική αναβάθμιση, ας όχι τόσο ποσοτική όσο ποιοτική σε πολλές θέσεις. Mm-hmm. Και αυτό βλέπουμε ότι έχει γίνει. Τώρα με τον Μπενίτεθ, θέλει, ας πούμε, θέλουμε 10 μεταγραφές, 11 δάτες, ναι, αυτό ισχύει, αλλά...
0: καλά, δεν ισχύει στο 100%. Δηλαδή και από αυτούς που έχεις πάρει, η μισή είναι για βασική. Απλά έχει βαθύνει το ρόστερ πολύ.
1: Όχι, η αλήθεια είναι ότι έγιναν τόσες μεταγραφές που είχε προαναγγείλει ο Μπενίτεθ, βέβαια.
0: Ο Μπενίτεθ έλεγε για 11 ενδεκαδάτους.
4: Ναι, εντάξει. Αν το καλοσκεφτείς, και αυτοί που κάθονται πάγκο είναι έτοιμοι όμως. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι δεύτεροι, είναι εισάξιοι με αυτούς που θα παίξουν.
0: Ναι.
4: Δεν είναι ένα επίπεδο κάτω. Και αυτό. Αυτό προφανώς ήθελε να πει. Βιθέντε Ταμπόρδα.
1: Mm.
4: Ξεκινάει η ομάδα από αυτόν. Δηλαδή τα χτυπήματά του στα στημένα, οι πάσες του, οι σέντρες του.
1: Οι κεφαλιές του πλέον.
4: Είναι οι κεφαλιές του πλέον εχθές, εντάξει. Ναι.
1: Και να σου πω κάτι, Τάσο. Όχι, εγώ πάντα προτάσω το αγωνιστικό, αλλά στο τέλος της ημέρας θέλεις και να παίκτη να δένεσαι. Δηλαδή ο πανηγυρισμός του, εκεί μπροστά στο πέταλο, σε ψήνει.
4: Όλα μετράνε, όλα.
0: Εγώ νομίζω ότι σύντομα όλα θα πάρει και περιβραχιόνιο. Πολύ σύντομα.
4: Γίνεται αυτό να αλλάξουν εντός...
0: Εντάξει, με απόφαση προπονητή, αλλά δεν νομίζω να γίνει τώρα κάτι τέτοιο, αλλά κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, στο μέλλον. Κάποια στιγμή.
4: Σίγουρα. Είμαστε χαρούμενοι, προχωράμε. Αυτά.
1: Ωραία, ρε Τάσο.
0: Έγινε, Τάσο.
4: Καλό βράδυ,
0: παιδιά. Καλά, καλό ξημέρωμα.
1: Γεια σας. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5, χαίρετε.
4: Ναι.
0: Γεια σας.
5: Με ακούτε?
0: Σας ακούμε.
5: Κώστας από Περιστέρι, Ολυμπιακός.
0: Γεια σου, Κώστα.
5: Τι κάνετε?
0: Καλά, μια χαρά.
5: Θέλω να πω για τον Ολυμπιακό ότι αυτός ο Μεντιλίμπαρ, εγώ τον πάω πολύ βέβαια, πήραμε ευρωπαϊκό, αλλά αυτός ο άνθρωπος κάθε παιχνίδι αλλάζει όλη την ομάδα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Και όμως γίνεται, συγγνώμη Κώστα, και όμως γίνεται. Είναι σε περίοδο προετοιμασίας, αν δεν το...
5: Ναι, το ξέρω, έχει 100%. Πολλούς παίκτες.
0: Κάνει δοκιμές, ναι. Σαν φιλικά είναι όλα.
5: Άρα ο Ολυμπιακός είναι σε δοκιμή, δεν μπορεί δηλαδή να...
0: Δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό αυτή τη στιγμή με τη Λίμπαρ. Ναι. Δεν το κάνω για να γίνω τώρα δικηγόρος του διαβόλου του με τη Λίμπαρ. Αλλά κάνει δοκιμές, δηλαδή έχει καινούριους παίκτες. Και θα μπουν και άλλοι τώρα. Θα δεις πόσο θα αλλάξουν ακόμη περισσότερο οι δεκάδες στα επόμενα μάτς.
5: Ναι, μα δεν μπορεί όμως η ομάδα να βρει το ρυθμό της, έτσι.
0: Είναι λογικό.
5: Πάντως πιστεύω ότι εντάξει, εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός είναι μέσα στο πρωτάθλημα, πιστεύω, γιατί έχει πάρει...
0: Καλά, προφανώς και είναι μέσα.
5: Ναι.
0: Δεν είπε κανείς ότι δεν είναι.
5: Τώρα θέλω να πω κάτι για τον Παναθηναϊκό.
0: Mm-hmm.
5: Λένε ορισμένοι ότι έχει 16 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα. Εγώ όμως ξέρω ότι στα 30 χρόνια έχει πάρει 2 πρωταθλήματα. Τα υπόλοιπα 15 δεν τα μετράνε. Ο Παναθηναϊκός στα 30 χρόνια έχει πάρει 2 πρωταθλήματα.
1: Mm-hmm. Ναι.
5: Όχι, γιατί λένε βγαίνουν σε...
1: Ναι, λες ότι υπήρχε πρόβλημα και πριν. Το 16.
5: Είχε πρόβλημα και πριν. Και τώρα ο Παναθηναϊκός ξαφνικά είδατε στην Ευρώπη ότι έφερε πολλές ισοπαλίες με μικρές ομάδες. Τώρα αυτό με τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, που έκαμε τη νίκη, ξαφνικά βλέπω και βγαίνουν και λένε ότι ο Παναθηναϊκός το ένα, το άλλο. Έχουν περάσει πολλοί προπονητές από τον Παναθηναϊκό, έχει περάσει ο Μπενίτεθ, έχει περάσει ο άλλος ο Τούρκος, έχει περάσει κι άλλοι. Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός, εντάξει, έχει μπει σε καλό δρόμο, αλλά θέλει δουλειά ακόμα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως τα παρουσιάζουν. Και βλέπω ότι η πιο δεμένη ομάδα είναι η ΑΕΚ. Έχει πιο δεμένη ομάδα, δηλαδή είναι πιο... και επιθετικούς καλούς έχει, είναι πιο στρωμένη ομάδα. Ο ΠΑΟΚ έχει τα προβλήματά του. Αυτό βλέπω εγώ στις ομάδες μεγάλες, mm-hmm. στις τέσσερις. Δηλαδή ακόμα έχει δρόμο για το πρωτάθλημα. Δεν μπορούμε από τώρα να πούμε είναι φαβορί κάποιος. Απλώς η ΑΕΚ είναι πιο δεμένη ομάδα, έχει πιο καλούς επιθετικούς, βρίσκει πιο εύκολα τον γκολ. Είναι... Ο Ολυμπιακός δεν ξέρω, αυτό το πράγμα με τον γκολ δεν μπορεί να το βρει με τίποτα. Δηλαδή μας βγάζει την ψυχή, εγώ το βλέπω δηλαδή, μου έρχεται να αλλάξω κανάλι, δεν μπορώ, εγώ νευριάζω, βάζω κολλήρια, δεν ξέρω τι έχω πάθει. με το γιο μου και μου λέει μπαμπά φύγε, λέει. Δεν ξέρω, τι έχει πάθει αυτή η ομάδα, την εξεματιάζω, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Δεν μπορούμε να βάλουμε γκολ, δηλαδή χάνουμε ευκαιρίες πολλές.
1: Αγωνιστικό είναι το ζήτημα.
5: Παίζει ο Ολυμπιακός μπάλα, δεν αφήσει ότι δεν παίζει. Δεν είναι ότι... Αλλά δεν μπορεί να βάλει γκολ, δεν ξέρω τι είναι αυτό που φταίει. Δοκάρια, το ένα, το άλλο. Δεν γίνεται, δεν μπαίνει μπάλα μέσα.
0: Μάλιστα.
5: Και χτες, να σου πω και κάτι άλλο, χτες είχα παίξει ένα στοίχημα 4 χ, 1,5 ευρώ είχα βάλει, και τα έπαιξα και τα 4. Είχα παίξει την Άντερλεκ, τη Λεγκανιές, και είχα παίξει τη Γιουβέντους, η Σοφάρισε
1: στο 95,
5: στο 95, και το άλλο η Εσπανιόλ, η Σεβίλη, με 10 παίκτες, βάζει γκολ στο 90, και
0: το 90.
5: Στο 98.
0: Ναι.
5: Δηλαδή,
1: πώς καλοφάγωτα.
5: Τα παιχνίδια. Ναι, πώς τα έπιασα. Εντάξει, με 1,5 ευρώ πήρα 100, μια χαρά είναι.
0: Μια χαρά, με ροκάματα. Ναι.
5: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ που με ακούσετε.
0: Παραπάνω.
5: Τρία μπροστά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Και εσείς. Καλό ξημέρωμα.
5: Γεια.
1: Έκανε κανένα μικρό σεισμό που λέει ο
0: φίλος. Εγώ δεν έχω δει κάτι.
1: Το Google, αλλά λίγο είχε.
0: Εγώ κατευθείαν. Μπράβο, Μανώλη, καρδιά, είσαι και εσύ ψύχρεμο. Μπήκα και εγώ στο Twitter να δω αν έχει κάνει κανένα σεισμό. Να πούμε από αέρος, επειδή το είδα τώρα εδώ χρόνια πολλά στο Χάρη, το Χριστόγλου.
1: Έλα, χρόνια πολλά.
0: Πολύ χρόνο από το Σταθερόπουλο. Λοιπόν. Πάμε.
1: Στο Παναγιώτη Κεφαλά για χθες.
0: Και στο Παναγιώτη Κεφαλά για χθες, σωστά. Χαίρετε. Ναι. Γεια σας.
6: Γεια σας. Εγώ είμαι.
0: Ναι, εσείς είστε.
6: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
6: Δημήτρης από τη Ράδη, θα τηλεφωνήσω και τις προάλλες.
0: Ναι.
1: Γεια σας, Δημήτρη.
6: Τηλεφωνώ για ένα συγκεκριμένο λόγο. Δηλαδή, αν γνωρίζετε κάτι, προφανώς δεν μπορείτε να πείτε. Μου φαίνεται πάρα πολύ παράξενο, όλο αυτό που γίνεται με το Μεντιλίμπαρ. Βγαίνει η διοίκηση, στην αρχή δεν τον υποστήριζε, τον υποστήριξε ο κόσμος κτλ. Είπανε κάτσανε σε ένα τραπέζι, είπαν ό,τι είπανε, θα τον στηρίξουμε κτλ. Γίνεται το Ολυμπιακός Ατρόμητος, όλο το γήπεδο ήμουνα και μέσα Μεντιλίμπαρ ο και βγαίνει ξαφνικά σήμερα η 7 για να πει ότι τελείωσε ο χρόνος του κτλ. Τα πεπραγμένα του με τη Λίμπαρ, ξέρουμε ποια είναι. Ο άνθρωπος είναι 65 χρονών, τον αγαπάμε, τον εκτιμάμε, έχει κάνει, αλλά το ποδόσφαιρο του έχει ξεπεραστεί. Τι να κάνουμε τώρα. Το θέμα όλο είναι με ποια λογική η διοίκηση στο πρώτο στραβό αποτέλεσμα να στραφεί απέναντι στον προπονητή, ξεκάθαρα.
1: Ναι, η αλήθεια είναι, Δημήτρη, δεν είναι το πρώτο στραβό. Απλώς...
6: Όχι, δεν είναι το πρώτο στραβό. Από την ώρα που βάλανε τα χέρια, δώσανε τα χέρια κάτω στο τραπέζι κάτω, ναι, και είπανε πάμε να σε στηρίξουμε και γι' αυτό θα τους κάνουμε 60 εκατομμύρια μεταγραφές.
1: Κοίτα, το τι είχε υποθεί σε αυτή τη συζήτηση, το είπαμε και νωρίτερα. Και το τι συμφωνήθηκε, μόνο εκείνοι ξέρουν. Απλώς αυτό που λέμε και το είχαμε πει και τότε, το λέμε συνέχεια, είναι ότι αν είχε γίνει αυτή, όχι ένα νέο συνεργασίας, η παράταση συνεργασίας να πούμε.
6: Η παράταση, ναι.
1: Απλώς για να μείνει, δεν ήταν σωστό. Δεν θα ήταν τότε.
6: Ναι, αλλά δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω ποια λογική. Συμφωνήσανε κάτι στο τραπέζι. Συμφωνήσανε τι πράγμα, ότι θα έχει 10 σερί νίκες με τα 60 εκατομμύρια μεταγραφές και όλα καλά.
0: Όχι, συμφώνησαν με βάση το ρεπορτάζ ότι πάμε να βάλουμε ποιότητα στην ομάδα, να κάνουμε μεταγραφές από το πάνω ράφι. Έγιναν κάποιες μεταγραφές από το πάνω ράφι και λεφτά δαπανήθηκαν. Αυτές οι μεταγραφές, για να τις δούμε, θα πρέπει να περάσει ένα διάστημα που θα μπουν σταδιακά στην ομάδα. Δεν μπορεί να τους βάλει κατευθείαν προπονητής. Γι' αυτό λέω ότι ο Ολυμπιακός είναι σε φάση που χτίζεται σαν να είναι αρχές Ιουλίου αυτή τη στιγμή.
6: Ναι, απλά.
0: Το οποίο προφανώς και εκνευρίζει τον κόσμο, έτσι. Ναι, το καταλαβαίνω απόλυτα.
6: Και τον κόσμο και τη διοίκηση, γιατί δεν γίνεται να έχει δαπανίσει 60-70 εκατομμύρια μεταγραφές και να βλέπει την αρχική δεκάδα τον Τζιγκίνι, ο οποίος πέρυσι δεν έπαιξε ποδόσφαιρο, ακόμα το αναζητούμε, και τον Ντάνι Γκαρσία, εν έτη 2026.
0: Γι' αυτό είπα κιόλας εγώ ότι περιμένω να δω, εκτός, τι να πω, επειδή βλέπω ότι έχει ανοίξει μια κουβέντα για δεύτερη φορά μέσα σε ένα μήνα. Περιμένω να δω τις επόμενες ημέρες και αρχές Οκτωβρίου, ας πούμε, μετά την επανέναρξη, να μπαίνουν αυτά τα νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού.
6: Θα μπαίνουν απλά χωρίς το Μεντιλίμπαρ. Αυτό είναι το τρομακτικό.
0: Αυτό δεν το ξέρω.
6: Αυτό είναι τρομακτικό. Να γίνει κάποια γκέλα στην Ευρώπη, να μην νικήσει ή να φέρει στο άλλο μάτς μια γκέλα. Αλλά εντάξει, και ο ίδιος έβαλε τα χέρια και έβγαλε τα μαντάκια του.
0: Να πω κάτι εγώ τώρα, επειδή εγώ είμαι από αυτούς που στα τέλη της σεζόν πέρυσι ήμουνα υπέρ του Μεντιλίμπαρ
7: και έλεγα ότι δεν πρέπει να φύγει από τον Ολυμπιακό. Αυτή είναι η άποψή μου, έτσι. Και ότι κάποια στιγμή πρέπει και στην Ελλάδα να μάθουμε ότι οι προπονητές πρέπει να στηρίζονται ακόμα και στις άσχημες φάσεις
8: πολύ
7: τους.
8: Σπονά.
7: Έχει στηριχτεί αρκετά, δεν μπορώ να πω, γιατί θα μπορούσε πέρυσι να γίνει.
9: Ειδικά για Ολυμπιακό.
7: Ειδικά για Ολυμπιακό, ναι.
8: Μία νίκη.
7: Εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε να υπάρχει κι άλλο περιθώριο. Αλλά τέλος πάντων, αυτή είναι μια δικιά μου τέτοια. Στην παρούσα φάση, ειδικά όμως, εδώ που έχουμε φτάσει 8 Σεπτεμβρίου, εάν δεν έχεις στα σκαριά να φέρεις έναν προπονητή από το πάνω ράφι, θεωρώ ότι θα ήταν πολύ μεγάλο σφάλμα να φύγει ο Μεριλίμπαρ.
8: Μα γι' αυτό δεν έφυγε και τώρα.
7: Αυτό λέω.
8: Ο κόσμος υποτίθεται ήταν κατά.
7: Ναι.
8: Γι' αυτό δεν έφυγε.
7: Αν φέρεις υπηρεσιακό δηλαδή, πάει στράβη. Αυτό. Εάν είναι να φέρεις έναν Μαρθελίνιο, έναν Ρούντι Γκαρθία, ας πούμε, έναν Γκαγιάρδο, δεν ξέρω. Τυχαία ονόματα λέω τώρα.
9: Θα σου πει ο άλλος ότι και τη χρονιά του conference, 2-3 προπονητές άλλαξες.
7: Ναι, οκ, εντάξει.
9: Δεν είναι ότι έγινε στοχευμένα όλο αυτό.
8: Το θέμα ξέρεις είναι ότι.
7: Δηλαδή, συγγνώμη για να το κλείσω, αν ήταν να φύγει, για μένα θα έπρεπε να φύγει στο τέλος της σεζόν. Αυτό.
8: Εννοείται την περσινή. Το θέμα όμως είναι ότι όλα ξεκινάνε, δεν φταίει κατά ένα μεγάλο ποσοστό. Γιατί όταν είσαι η διοίκηση του Ολυμπιακού, ξέρεις ότι αυτός ο προπονητής σου έχει κάνει αυτά που σου έχει κάνει, σου έχει κάνει double, σου έχει φέρει το conference κτλ. Είναι 65 χρονών. Δεν μπορεί να αλλάξει τώρα, αυτή τη στιγμή, στα 65 του, την οτροπία του ποδοσφαίρου του, που είναι γιώμα, δεύτερη μπαλιά, πίεση, ασφυκτικό πάνω. Εσύ τον αναγκάζεις, και ο μόνος του με την ανανέωση, να κάτσει να παίξει, δηλαδή το κάθε το ποδόσφαιρο που προσπάθησε να παίξει με τον Ατρόμητο. Αυτά είναι ανεξήγητα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται στα 65 του άλλους να αλλάξει την οτροπία. Το αποδέχεται προφανώς ότι τα συμβόλαια, ιστορίες, πράγματα. Αλλά δεν γίνεται. Και αυτό απέτυχε και στο Βόλο, έτσι. Απαγωδός. Δεν γίνεται. Αλλά δεν ξέρω κάποιο σκεπτικό πρέπει να υπάρχει. Μακάρι να το μάθουμε τις επόμενες μέρες. Ο λόγο που έχει καθίσει ο άνθρωπος αυτός παραπάνω και δεν τιμάται με αυτό που γίνεται, έτσι. Δεν τιμάται.
7: Εντάξει Δημήτρη, να είσαι καλά.
8: Να είσαι καλά. Ναι.
7: Ευχαριστούμε πολύ και τον Δημήτρη. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε. Ναι.
10: Ναι.
7: Γεια σας.
10: Είμαι εγώ.
7: Ναι, ναι. Εσείς είστε.
10: Ναι, που πήρα πριν ο Μανώλης που έκλεισε που δεν με ακούγατε καλά.
7: Έλα Μανώλη, ναι. Γρήγορα.
10: Α, λίγο αυτό. Ναι, για το Μεντιλίμπαρ θέλω να πω ότι...
9: Απλώς γρήγορα, Μανώλη.
7: Πολύ γρήγορα, Μανώλη.
10: Ναι, ότι δεν του πάνε καλά τα πράγματα και εμένα δεν μου αρέσει που δεν μπορεί να αλλάξει λίγο την ενδεκάδα, να βρει σωστή χημεία, να διαχειριστεί τους παίκτες λίγο πιο επαγγελματικά και λιγότερο συναισθηματικά. Αλλά αυτό δεν είναι ότι βλέπω μια στοχοποίηση από όλους τους δημοσιογράφους του Ολυμπιακού ότι και ο Μεντιλίμπαρ είμαστε σε μια χρονιά που ο Ολυμπιακός έχει κάνει 17 με 18 μεταγραφές.
7: Ναι.
10: Άρα πάει να πει ότι δεν πάει καλά, έτσι. Δηλαδή 17-18 μεταγραφές έκανε μια ομάδα, σίγουρα δεν πάει αμέσως για πρωτάθλημα. Δηλαδή θα είναι, όχι ότι δεν θέλει να πάει, αλλά το να το πάρει θα είναι έκπληξη. Πάνω από ότι οι άλλοι θα έχουν κάνει εγκλήματα με 18 μεταγραφές που πάρει το πρωτάθλημα.
9: Εντάξει, όχι ακριβώς.
7: Αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς, αλλά εντάξει.
10: Στην α πούμε η Ίντερ, πόσες μεταγραφές έχει κάνει στην Ιταλία που είναι το πρώτο φαβορί. Πόσες μεταγραφές έχει κάνει. Αυτούς που φύγαν τους αντικατέστησε και τέρμα. Δεν έχει πάει να πάρει 15 παίκτες, ας πούμε, να αλλάξει όλη την ελληνική.
7: Μανώλη, έγινε, θα τα πούμε και άλλη φορά, γιατί κάνει πάλι διακοπές η επικοινωνία μας. Να σε καλά, να σε καλά.
10: Να σε καλά.
7: Να σε καλά. Να σε καλά. Πάμε.
9: Για το Σιαμπάνι που λέει ο φίλος.
7: Ναι.
9: Για ποιο λόγο το θεωρούμε λογικό. Επειδή είμαστε στην Ελλάδα, ρε παιδιά.
7: Ναι. Και...
9: Άκουσε στον Βόλο. Αν έπαιζε και στο Καραϊσκάκι.
7: Ναι. Χωρίς να,
9: καταρχάς επίσης υπάρχει λόγος rotation, φαντάζομαι.
7: Ένα κύπελο αυτό,
9: είναι.
7: Δύο, από μια,
9: το πρώτο, βέβαια.
7: Από μια μερίδα του κόσμου, γιατί δεν πιστεύω ότι όλος ο κόσμος θα πάει στο γήπεδο για να αποδοκιμάσει το Σιαμπάνι ή ξέρω εγώ τι.
9: Όχι μόνο.
7: Και το τρίτο, είμαι σίγουρος ότι ο Σιαμπάνις έμεινε έξω και για να καθαρίσει λίγο το κεφάλι του.
9: Μπράβο, είναι
7: και αυτό. Πιστεύω ότι ο άνθρωπος θα είχα στον ύπνο του, έτσι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Χαίρετε. Ναι.
11: Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα.
11: Εγώ παιδιά πιστεύω το πρωτάθλημα θα κρυφθεί ως το
7: κατά πόσο...
11: Ναι.
7: Το όνομά σας λέω.
11: Α, Νίκος.
7: Γεια σου Νίκο.
11: Θα κρυφθεί κατά πόσο η ΑΕΚ θα μπορεί να κάνει αυτή τη μετάβαση από το Champions League στο ελληνικό πρωτάθλημα, αν θα μπορέσει να κάνει αυτή τη μετάβαση, να είναι δηλαδή να βγάζει τις ίδιες εντάσεις και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, αυτό το άδειασμα που θα τρώει από... εβδομάδα σε εβδομάδα, καταλαβαίνετε πως είναι έτσι. Εγώ πιστεύω από εκεί θα κρυθεί, γιατί όσο και αν λέμε ότι ο Παναθηναϊκός σίγουρα είναι βελτιωμένος, αλλά έχει ακόμα πολύ δρόμο για να γίνει ομάδα. Ο Παναθηναϊκός πιο πολύ στηρίζεται στην ατομική έξαρση του ΔΤΕΙ. Ενώ η ΑΕΚ έχει αυτό το ομαδικό συμμετέχει.
9: Εντάξει, πιο... κι άλλοι είναι στον Παναθηναϊκό. Κι άλλοι είναι.
11: Ναι, αλλά στην ΑΕΚ βλέπεις πως κυλάει η μπάλα, συμμετέχουν πιο πολλοί παίχτες, παίζει πιο γρήγορα, πιο συνδυαστικό ποδόσφαιρο.
9: Ναι, στη Φιλαδέλφια.
11: Τάσεις.
9: Να το βρει πρέπει να εγώ η ΑΕΚ
11: ακόμα
9: και εκτός.
11: Προσπαθεί να δέσει. Έχει πολύ δρόμο, εγώ πιστεύω. Ναι. Το ερωτηματικό για μένα είναι ο Ολυμπιακός.
9: Για όλους.
11: Ναι.
9: Αλλά γνωρίζουμε τι σημαίνει Ολυμπιακός. Πώς είναι η ικανότητα να εντάσσει έστω και τελευταία στιγμή παίχτες που έχει πάρει.
11: Πιστεύω αν η ΑΕΚ από την Ελλάδα στην Ευρώπη και καθεξής, πώς θα βγάλει την ένταση, από αυτήν εξαρτάται αν θα πάρει το πρωτάθλημα. Έτσι όπως έχει δείξει μέχρι τώρα, έτσι. Είναι πιο ομάδα, φαίνεται ρε παιδί μου. Αυτό στον αγωνιστικό χώρο το βγάζει.
9: Ναι, αλήθεια αυτό, ναι.
11: Και έχει τα χαφ που, στα χαφ δηλαδή υπερτερεί. Έτσι.
9: Και ήταν και στόχευση αυτό με τα χαφ. Ναι, γνωρίζουμε ότι θέλει να παίζει συνδυαστικό ποδόσφαιρο από πέρσι ο Νίκολιτς και μάλιστα
11: ακριβώς.
9: Το ότι έφυγε ο Πινέδα, διαπιστώνουμε ότι δεν πήγαινε τον αντικαταστήσει. Δεν έψαξε έναν αντιπινέδα που λέμε. Έχει πάρει αρκετά χαφ ναι. με διαφορετικά βλέπω, χαρακτηριστικά.
11: Βλέπω μια προσπάθεια του Παναθηναϊκού να την αντιγράψει στα χαφ, αλλά θέλει χρόνο. Όχι. Καταλάβατε. Δεν γίνονται κάθε μέρα.
9: Να την αντιγράψει. Δηλαδή τώρα ο Νίστρο ήρθε και. Λέει, έχω πρώτο
11: προσπαθεί να βρει εντάξει. μια χημεία στα χαφ και ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν, ο Καμαρά για μένα δεν είναι ακόμα στο επίπεδο του χαφ που, δηλαδή με τον ΠΑΟΚ δεν ήταν παιχνίδι να κρίνεις τον Καμαρά. Πιστεύω, πότε παίζουν ΑΕΚ Παναθηναϊκός, παιδιά, ξέρετε?
9: Μισό λεπτό.
7: Θα το δω εγώ.
11: Είναι δηλαδή κοντά για είναι...
7: Κοντά δεν θα είναι σίγουρα γιατί έχουμε τη διακοπή.
9: 31
7: Οκτώβρη.
9: Όχι 31, δεν έχει οριστεί. Δεν έχει οριστεί. Αλλά εκείνο το σουκού.
7: Ναι. Τέλειο Οκτώβρη, ναι.
11: Έγινε παιδιά.
7: Να είστε καλά. Καλά.
9: Λοιπόν, να πούμε τώρα πάμε τέταρτη αγωνιστική. Μετά πέμπτη και διακοπή δύο σουκού. Δύο σουκού χωρίς μπάλα εθνικές.
7: Και σχεδόν τρεις εβδομάδες διακοπή μέχρι να πάμε.
9: Δηλαδή το επόμενο παιχνίδι θα είναι μετά από τρεις εβδομάδες. Λοιπόν, χαίρετε.
12: Ναι.
7: Κλείσανε.
12: Δεν έχω.
7: Κλείσανε.
9: Ευκαιρία.
7: Να διαβάσουμε μηνύματα.
9: Και όχι μόνο. Θα πούμε για την δεκάδα.
7: Άντε πες. Θα βγάλουμε δεκάδα αγωνιστικής.
9: Τώρα για αρχή όμως.
7: Μπακαλίστηκα την βγάλω. Άντε πες. Θα βγάλουμε δεκάδα αγωνιστικής.
9: Τώρα για αρχή όμως.
7: Μπακαλίστηκα την βγάλουμε.

0: δείχνει και το πόσο κοινικά έχει πάρει σήμερα την νίκη.
1: Κάνει και ωραία δήλωση σήμερα.
0: Ναι.
1: Για τον πατέρα του.
0: Για τον πατέρα του.
1: Τον έτρεχε από τα 12 στα γήπεδα.
0: Ρώτα, δεξιμπακ.
1: Συμφωνούμε.
0: Έχει κάνει ματσάρα ανασταλτικά. Δηλαδή, έφτιαξε που έφτιαξε ελάχιστε προποθέσει ο Άρης.
1: Ναι.
0: Παντού Ρώτα. Αριστερά, συμφωνούμε σε Αποστολόπουλο.
1: Άλλον μου είπες και εγώ σου είπα Αποστολόπουλο.
0: Όχι, εγώ σου είπα Κυριακόπουλο, με, ναι. Αλλά θέλοντας κάπως να σπρώξω χωρίς να είμαι μάνατζερ του και τον Αποστολόπουλο.
1: Εγώ από, κάνει... από Πανετολικό έχω βάλει τρεις στην ενδεκάδα.
0: Του τέτοιος.
1: Ναι. Στάγιτς έχω βάλει επίσης και τον τέτοιο, το δικό σου, αυτόν πώς τον είπαμε.
0: Ο Πόκου.
1: Ο Πόκου. Αυτός.
0: Πεχταράς ο Πόκου.
1: Ναι, για πάμε.
0: Κοίτα, ο Πανετολικό θα μπορούσε να μπει και ο Γκράναθ. Γενικά έκανε, ναι. Είχε καλή παρουσία, ναι. Ο Πανετολικός. Δεν πρέπει να βάλεις όμως και λίγο Βόλο κάπως. Κάργας.
1: Πρέπει να.
0: Κάργας που ειδικά στο ψηλό παιχνίδι νομίζω έδωσε πολλές λύσεις.
1: Έχει διακοπή και μετά Ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Σωστά. Και Ντεφράι θα μπορούσε. Καλύτερη ενδεκάδα.
1: Ναι.
0: Εγώ βέβαια καταλήγω Κάργας και Ροντρίγκες της Καλαμάτας.
1: Okay.
0: Δεξιά Μάγερ. Εντάξει. Ασυζητητή. Ο Πόγκο αριστερά. Αν και παίζει δεξιά, κάπως πρέπει να χωρέσουν. Αυτή πάνω κάτω.
1: Κάγκουαν τον βάλαμε.
0: Κάγκουαν. Α, δεν τον είπα, αλλά σαφώς ναι. Δίπλα στο. Α, δεν έχω πει χαύρα.
1: Χαύ δεν έχει.
0: Χωρίς χαύ. Χαύ
1: και εγώ τα χαύ. Τι έπρεπε στο κέντρο.
0: Νομίζω τα είπα.
1: Έχει μια τρύπα το παιχνίδι σου.
0: Λοιπόν, Κάγκουα και. Πες το κόλλησα. Ποιον ήθελα. Το Μπουχαλάκι. Όφι. Ματσάρα. Πολύ καλό ο Μπουχαλάκι.
1: Φάουλα ραβάζιρε. Τα έχει αυτά, τα έχει. Τα έχει ξανακάνει και στο παρελθόν. Και είχε ανοίξει και μια κουβέντα μπα και είναι στι κλήσει. Τη εθνική του.
0: Ναι, θέλουμε παίχτη μου, ρε, στα χάφαλα, ναι. Θέλουμε, ξέρεις, εξάρι.
1: Εξάρι.
0: Ακόμα και για τον Κουτσουπιά που έχει ανοίξει μια συζήτηση με αφορμή τη μεταγραφή του, δεν είναι εξάρι ο Κουτσουπιάς.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Πρέπει να βγάλουμε πράγμα.
1: Ναι. Λοιπόν, αν έχουν γίνει λάθη από τότε που πήγε το ΒΑΡ, προφανώς και έχουν γίνει λάθη. Προφανώς και έχουν γίνει λάθη. Απλά δεν γίνονται τα κραυγαλαία λάθη που γινόντουσαν χωρίς το ΒΑΡ. Αυτό δεν αφορά, δεν ισχύει μόνο στην Ελλάδα. Παντού ισχύει. Λοιπόν.
0: Αυτά.
1: Αυτά. Θα βάλουμε και την παραγγελιά. Την έχεις έτοιμη.
2: Είμαι
1: σίγουρος. Λοιπόν, πάμε παραγγελιά.
0: Καλή επιτυχία στην ΑΕΚ.
1: Καλή επιτυχία στην ΑΕΚ και στην
0: Πελάκη και στις δύο ΑΕΚ.
1: Και στις δύο ΑΕΚ. Και στους μικρούς και στην πρώτη ομάδα. Και θα τα πούμε αύριο το βράδυ μετά τις 12 με το after view. Εσύ είσαι. Δεν είσαι εσύ. Καλά, εντάξει.
0: Λοιπόν, καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ, για χαρά.

0: 92,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος
3: Sport FM